0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακακός. Διπλή θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, καθώς η Scope Rating αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε 3B+ από 3B με σταθερές προοπτικές. Παράλληλα, η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγησή της. Οι οίκοι επικαλούνται την δημοσιονομική επίδοση, την ταχύ αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης έκανε λόγο για σημαντική αναγνώριση της οικονομικής πορείας της χώρας, τονίζοντας τη σημασία της δημοσιονομικής συνέπειας των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων. Ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ, η ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιαρακάκης μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο. Πρώτη προτεραιότητα η στήριξη των νοικοκυριών εν ώψη δύσκολου χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφερόμενος και στη διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε απόψε και η γερμανική κυβέρνηση με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές. Δημιουργεί επίσης μηχανισμό άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Νέο πρόγραμμα από τα τέλη Νοεμβρίου για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα προανέγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News. Θα διατεθούν συνολικά 5 δισεκατομμύρια ευρώ, ώστε πολύ μικρές επιχειρήσεις να μπορούν να λάβουν δάνεια με σχεδόν μηδενικά επιτόκια στο 0,35%. Νέα σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1 και 11 πρώτα λεπτά στη Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των βασιλικών της Εστιαίας, με το εστιακό βάθος στα 17 χιλιόμετρα. Είχε προηγηθεί σεισμούς 4,2 ρίχτερ το πρωί της Παρασκευής στην ίδια περιοχή. Το Υπουργείο Υγείας θέτει πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, η οποία σαρώνει το διαδίκτυο και αναρτήσεις των γιατρών, εντοπίζοντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Παράλληλα, μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σε συνέντευξη τύπου στον Λευκό Οίκο ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ανέφερε παραλληλά ότι για να επιτευχθεί αυτό, ο κόσμος θα χρειαστεί να πληρώσει λίγο παραπάνω για τη βενζίνη. Την ίδια ώρα ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των CNN, MS Now και Πολιτικό από τον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι δημοσιεύουν επινοήσεις και ψέματα, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης. Δανία και Γροιλανδία επιβεβαίωσαν τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλεια στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό. Η υπογραφή της αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με το State Department, η συμφωνία διασφαλίζει ότι Κίνα και Ρωσία δεν θα εγκαταστήσουν στρατιωτικές βάσεις στο νησί. Μπαράζ συναντήσεων θα έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Θα πραγματοποιήσει άτυπη συνάντηση με την προσωρινή Πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες, ενώ θα συναντηθεί με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, την Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι και ηγέτες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Δύο άνθρωποι έχασαν απόψε τη ζωή τους και ακόμη 7 τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό πολυκατοικίας στο Σούμι στην Βόρεια Ουκρανία.
0: Ο καιρός.
1: ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά της κεντρικής και της δυτικής χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στην Αττική θα κυμανθεί από 13 έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Earth News Radio 105,8.

waving your banner all over the place. We

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Διπλή θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, καθώς η Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας σε 3B Plus από 3B με σταθερές προοπτικές. Παράλληλα, η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγηση στο Β2α3. Οι οίκοι επικαλούνται τη δημοσιονομική επίδοση, την ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Για σημαντική αναγνώριση της οικονομικής πορείας της χώρας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος χθες από το Δουβλίνο και τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόνισε την ανάγκη η κοινότητα να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία. Φρένο στη συνεχιζόμενη άνοδο των καυσίμων επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση με έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες στην ΕΡΤ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, υπό την προϋπόθεση ότι μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να υποστηριχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ζήτημα το οποίο θα θέσει στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου. Στη Γερμανία, όπου το ντίζελ έφτασε στα 2,47 ευρώ το λίτρο, η κυβέρνηση αποφάσισε χθες μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, ενώ προανήγγειλε δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Στη ραγδαία αύξηση της τιμής των καυσίμων αντιδρούν και οι Γάλλοι. Οι ψαράδες έχουν αποκλείσει λιμάνια μεταξύ αυτών και της Νίκαιας, ενώ μεγάλη ανησυχία υπάρχει και στην Ιταλία. Νέο πρόγραμμα 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από τα τέλη Νοεμβρίου, προανήγγειλε χθες μέσω του Earth News ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Όπως ανέφερε, έχουν μεταφερθεί πόροι για πολύ μικρές επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να λάβουν δάνεια με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο, στο 0,35%. Σε εξέλιξη έρευνα της Αρχής για το μαύρο χρήμα στα οικονομικά των δύο κρατούμενων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το Υπουργείο Υγείας θέτει πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, η οποία σαρώνει το διαδίκτυο και αναρτήσεις γιατρών, εντοπίζοντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Τον Οκτώβριο αναμένεται εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται. Πλήθος κόσμου συμμετείχε χθες στην αντιφασιστική διαδήλωση στο Κερατσίνι με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τα τάγματα εφόδου της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Συγκεντρώσεις και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Στην Εύβοια, σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1 και 11 πρώτα λεπτά 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των Βασιλικών Ιστίας. Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, προσθέτοντας ότι τότε θα πέσει και η τιμή της βενζίνης. Παράλληλα, ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των CNN, MS Now και Politico από το Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι δημοσιεύουν επινοήσεις και ψέματα, ενώ απείλησε με περισσότερες απαγορεύσεις στα μέσα ενημέρωσης. Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στο Ριάντ, καθώς στη Σαουδική Αραβία γίνεται συχνά στόχος τις τελευταίες ημέρες από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Είναι η πρώτη φορά που επηρεάζεται άμεσα η πρωτεύουσα του βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει μόνιμο αμερικανικό έλεγχο σε θέματα ασφάλειας και άλλες ανάγκες στο νησί. Σύμφωνα με το State Department, διασφαλίζεται ότι η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να έχουν στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία. Η συμφωνία είναι καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, δήλωσε η Πρωθυπουργός της Δανίας, προσθέτοντας ότι αναμένεται να υπογραφεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα. Το νομοσχέδιο για τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, τον οποίο μεταξύ άλλων δίνεται η δυνατότητα να επιβάλλει δασμούς μέχρι 100% στους 5 μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σχεδιάζει να συζητήσει για τεχνητή νοημοσύνη, εμπόριο και σπάνιες γαίες με τον Κινέζο Αντιπρόεδρο το Σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη.
0: Ο καιρός.
1: Συγχωρείτε. Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές στο πρωί στο Δωδεκάνησα και Κρήτη, από 19 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 17 ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Διπλή θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, καθώς η Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας σε 3B+ από 3B με σταθερές προοπτικές. Παράλληλα, η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγηση στο B2α3. Η ΙΚΙ επικαλούνται τη δημοσιονομική επίδοση, την ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Η αξιοπιστία χτίζεται με αποτελέσματα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος χθες από το Δουβλίνο και τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόνισε την ανάγκη η κοινότητα να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία. Φρένο στη συνεχιζόμενη άνοδο των καυσίμων επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση με έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες στην ΕΡΤ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, υπό την προϋπόθεση ότι μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να υποστηριχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ζήτημα το οποίο θα θέσει και στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου. Στη Γερμανία, η κυβέρνηση αποφάσισε χθες μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, ενώ προανήγγειλε δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Στη ραγδαία αύξηση της τιμής των καυσίμων αντιδρούν και οι Γάλλοι. Ψαράδες έχουν αποκλείσει λιμάνια μεταξύ αυτών και της Νίκαιας, ενώ μεγάλη ανησυχία υπάρχει και στην Ιταλία. Σε εξέλιξη έρευνα της αρχής για το μαύρο χρήμα στα οικονομικά των δύο κρατούμενων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το Υπουργείο Υγείας θέτει πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, η οποία σαρώνει το διαδίκτυο και αναρτήσεις γιατρών, εντοπίζοντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Τον Οκτώβριο αναμένεται εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται. Πλήθος κόσμου συμμετείχε χθες στην αντιφασιστική διαδήλωση στο Κερατσίνι με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τα τάγματα εφόδου της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, συγκεντρώσεις και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Στην Εύβοια, σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1:11 πρώτα λεπτά 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των βασιλικών Ιστιαίας. Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, προσθέτοντας ότι τότε θα πέσει και η τιμή της βενζίνης. Παράλληλα, ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των CNN, MS Now και Politico από το Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι δημοσιεύουν επινοήσεις και ψέματα, και απείλησε με περισσότερες απαγορεύσεις στα μέσα ενημέρωσης. Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στο Ριάτ, καθώς η Σαουδική Αραβία γίνεται τακτικά στόχος τις τελευταίες ημέρες από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Είναι η πρώτη φορά που επηρεάζεται άμεσα η πρωτεύουσα του βασιλείου. Η Ιεμένη δεν είναι διαπραγματευτικό χαρτί του Ιράν, δηλώνει η Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, μόνιμο αμερικανικό έλεγχο σε θέματα ασφάλειας και άλλες ανάγκες στο νησί, ενώ η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Η επίσημη υπογραφή αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το State Department, διασφαλίζεται ότι η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να έχουν στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία. Η συμφωνία είναι καλή για τον ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, δήλωσε η Πρωθυπουργός της Δανίας. Το νομοσχέδιο για τις νέες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, στον οποίο μεταξύ άλλων δίνεται η δυνατότητα να επιβάλει δασμούς μέχρι και 100% στους 5 μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Παράλληλα, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία σχεδόν 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Για τεχνητή νοημοσύνη, εμπόριο και σπάνιες γέες αναμένεται να συζητήσει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών με τον Κινέζο Αντιπρόεδρο το Σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές το πρωί σε Δωδεκάνησα και Κρήτη, από 19 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 17 ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Έτσι, έτσι, με τα φρένα σπασμένα. Όπως πάει και η βενζίνη, η τιμή της βενζίνης, βρε. Θα μου πείτε με καλές ειδήσεις ξεκινάς. Σωστό. Πούλησε και το λιάκο η γιαγιά, πάνε χρόνια τώρα, το γαϊδουράκι μας μας βοηθούσε σε όλες τις μετακινήσεις. Διότι απαγορευμένο σπορ, το να πλησιάζει κανείς σε βενζινάδικο. Πάμε με το μαλακό μωρέ, πάμε να αλλάξουμε ρότα, να είμαστε σε ρότα πρωινή. Πολύ καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο, καλό ξεκίνημα εδώ από το Earth News Radio. Θα αντέξουμε, σιγά μην το ήθουμε. Πάντα βρίσκουμε λύση οι Έλληνες. Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο. Θα συνταξιδέψουμε για τρεις ολόκληρες ώρες εδώ στον αέρα της ελληνικής δημόσιας ραδιοφωνίας και τους 105,8. Θα δούμε την επικαιρότητα, θα ανοίξουμε θέματα με ενδιαφέρον που αφορούν κυρίως την καθημερινότητά μας, θα δούμε τις πτυχές τους με καλεσμένους, θα ακούσουμε πολύ και καλή μουσική, μα μέγιστη αξία έχει ότι θα είμαστε συνεπιβάτες για τρεις ολόκληρες ώρες από ποια άκρη της Ελλάδας και αν μας ακούτε. Και όχι μόνο από ποια άκρη της Ελλάδας μας ακούτε, από ποια άκρη του πλανήτη και αν μας ακούτε, διότι εδώ έρχονται τα μηνύματά σας, μας ακούτε διαδικτυακά γωνιές του πλανήτη. Μ' αρέσουν τα μηνύματα κυρίως που έρχονται από την Αυστραλία, από τους Έλληνες της Αυστραλίας, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, ακρόαση μέσω διαδικτύου μπορείτε να ακούτε από την πλατφόρμα μας, από το erteco.gr. Εκεί μπαίνετε, όπου φιλοξενούνται όλα τα ραδιοφωνά της ΕΡΤ, εσείς επιλέγετε το ενημερωτικό του ΕΡΤ News Radio. Δεν καταλαβαίνουμε από αποστάσεις δηλαδή. Τώρα, εσείς και εμείς συναντιόμαστε στο Viber. Εδώ τα λέμε. Εδώ ανταλλάσσουμε τις καλημέρες, τις ευχές, τις αγάπες, τα παράπονα, τις παρατηρήσεις, την κριτική. Όπως γίνεται δηλαδή στις ωραίες παρέες που στηρίζονται σε αλήθειες και αληθινά συναισθήματα. Αυτό θέλουμε να είμαστε, μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα που να στηρίζεται στις αληθινές σχέσεις, όπως γίνεται τώρα χρόνια, πολλά χρόνια από τις συγνώτες της ΕΡΤ. Πάμε και ξεκινάμε λοιπόν, να θυμίσω για όσες και όσους δεν μας έχετε στο Viber και δεν έχετε ξαναεπικοινωνήσει μαζί μας, πώς πάτε στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, δύο λέξεις παρακαλώ με λατινικά και αμέσως μετά στέλνετε το μήνυμά σας που μπορεί να είναι και φωτογραφία εκτός από γραπτό μηνυματάκι. Για να ζηλεύουμε εμείς που είμαστε εδώ μέσα στο στούντιο, όλους εσάς τους απ' έξω. Γιατί συνήθως μας στέλνετε πολύ ωραίες γωνιές της Ελλάδας από όπου και αν βρίσκεστε. Πάει καλά ως εδώ, θα γίνει τέλειο αν σας πω και το όνομα του συναδέλφου που είναι υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όλους εσάς. Ακούει το όνομα Παναγιώτη Σταυρούλιας. Παιδί από σπίτι και με περγαμινές παρακαλώ και με τον Τζίκο Αντάμα πάντα. Ο Παναγιώτης θα είναι για μια ώρα μαζί μας, μετά έχουμε αλλαγή βάρδιας, αλλαγή σκυτάλης, θα έρθει άλλος συνάδελφος διότι είμαστε και πλουραλιστικό ραδιόφωνο. Στις επάλξεις για 24 ώρες το 24ωρο παρακαλώ. Με το μεγαλύτερο και το καλύτερο, λέω εγώ, δίκτυο συναδέλφων, τεχνικών, ανταποκριτών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Ισχύει αυτό για την ΕΡΤ, το ξέρετε, δεν είναι μεγάλα λόγια. Να τα λέμε αυτά, διότι όπως λέει και ο λαός, αν δεν το κάνουμε, θα πέσει το σπίτι μας να μας πλακώσει και δεν το θέλουμε. Καλά και ωραία τα λέμε. Πάμε να τσεκάρουμε και τα αντανακλαστικά του ηχολήπτη μας. Πώς λέμε, κύριε Παναγιώτη, τι λέει η κυρία Καραμίτζου? Δεν πάμε πουθενά χωρίς να γνωρίζουμε τι μας επιφυλάσσει ο καιρός. Το σύνθημα γι' αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ξαναβγάλτε μαγιό. 30 διάρια, 30 τριάρια λέει. Για να μας τα πει καλύτερα η Νικολέτα Γιακοπούλου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με ανεβασμένες θερμοκρασίες και μπόρες τοπικού χαρακτήρα θα περάσει το Σαββατοκύριακο. Πιο αναλυτικά, το Σάββατο περιμένουμε λίγες παροδικές νεφώσεις με τοπικές μπόρες στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα υπηρωτικά ορεινά, η άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη βόρη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με περισσότερες μπόρες όμως σε βόρειες και ορεινές περιοχές, οι βορειάδες έως 6 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

23 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Η πρώτη καλή μέρα έρχεται από τα Γιάννα και τον Κοσμά. Ανταποδίδουμε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη Κοσμά. 19η ημέρα του Σεπτέμβρη σήμερα. Πάει και ο Σεπτέμβρης, 10 μερούλες μείνανε. Δεν παίρνουμε χαμπάρι πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος, βρε παιδί μου. Λοιπόν, Ανατολή θα έχουμε στις 7 και 9 πρώτα λεπτά. Ο ήλιος θα δύσει στις 7 και 28. Θα είμαστε στο φως για 12 ώρες και 19 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, σήμερα, πώς λέει εδώ το καλεντάρι, λέμε χρόνια πολλά στον τρόφιμο. Τρόφιμο, σκέψου τώρα να σε λένε τρόφιμο. Στο Σαββάτιο. Άντε, ο Σαββάτιος μπορεί να σε φωνάζουν Σάββα, ας πούμε. Και στον Δωρημέδων, λέει. Ό,τι πείτε, τι να πούμε. Λοιπόν, λέμε χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχετε γενέθλια. Τα Παρθενάκια γιορτάζουν ακόμη, αν το δούμε από πλευράς ζωοδίου κτλ. Και για να δούμε και τις επαιτίους που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. Είναι, λέει, η μέρα του Batman. Λοιπόν, από τους δημοφιλέστερους ήρωες των κόμιξ ο Batman, με θητεία εκτός από το χαρτί και στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Πρωτοεμφανίστηκε στο τεύχος 27 του περιοδικού Detective Comics και κυκλοφόρησε πρωτομαγιά του 1939, διώκτης του κακού, ο Batman, όπως ξέρετε. Είναι όμως και παγκόσμια ημέρα εθελοντή του Δότη Μυελού των Οστών, οπότε αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να το θυμόμαστε, στόχος της ημέρας, όχι μόνο για να ευχαριστήσει κάθε Δότη Μυελού των Οστών, κυρίως να ενημερώσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για τη σημασία της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών που σώζει ζωές. Η παγκόσμια κοινότητα ρυθμεί περί τους 45 εκατομμύρια δότες. Περίπου 45.000 είναι στην Ελλάδα. Ο αριθμός φαντάζει μεγάλος, αλλά είναι πολύ μικρός για κάποιο συνάνθρωπό μας που αγωνιά να βρει συμβατό δότη με πιθανότητα, ακούστε παρακαλώ, 1 στις 100.000. Οπότε δεν είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, είναι επίσης παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών. Κάποιοι καθαρίζουν, κάποιοι άλλοι με συνείδηση να μην πω τι, γεμίζουν. Λοιπόν, και είναι επίσης παγκόσμια ημέρα λογισμικού, λέει. Πάμε να δούμε και τι έχει γίνει, ποια γεγονότα και ποια πρόσωπα έχουν σημαδέψει τη σημερινή ημερομηνία. Σαν σήμερα, στα 1888, διεξάγεται ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός γυναικείας ομορφιάς, καλλιστία του τέστην, στο ΣΠΑ του Βελγίου. Το πρώτο βραβείο απονέμεται στη 18χρονη τότε Μπέρθα Σουκάρετ, εγώ την βλέπω στη φωτογραφία, από την Γουατεμάλα ήταν η Μπέρθα Σουκάρετ. Πρώτος τίτλος ομορφιάς, λοιπόν. 1931, ο χρηματιστηριακός πανικός σε Αμερική και Ευρώπη επηρεάζει βεβαίως και τη χώρα μας, σημειώνεται υποτίμηση των αξιών και χρεοκοπία χρηματιστών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, κλείνει το χρηματιστήριο Αθηνών ως τις 16 Δεκέμβρη του 1932. 1961 και η ημερομηνία που ιδρύεται η Ένωση Σκέντρου. Αρχηγός βεβαίως ο Γιώργης Παπανδρέου, ηγετικά στελέχη ο Σοφοκλής Βενιζέλος, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Γιώργος Μαύρος, Γιώργος Αθανασιάδης Νόβας, Παυσανίας Κατσότας, Σταύρος Κωστόπουλος, Στέφανος Στεφανόπουλος, Ηλίας Τσιριμόκος. 1989 και ο Βούλγαρος πρωταθλητής της Άρσης Βαρών Ναούμ Σαλαμάνοφ ζητά πολιτικό άσυλο στην τουρκική πρεσβεία ενώ βρίσκεται στην Αθήνα. Στη συνέχεια θα γράψει βεβαίως ιστορία στο άθλημα με την τουρκική σημαία και το όνομα Ναΐμ Σουλεϊμανούγλου. Έτσι τον γνωρίζουμε περισσότεροι. 1990 και κυκλοφορεί το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας της αριστεράς, η πρώτη.
ήταν συμφερόντων του Χρήστου Καλογρίτσα. Στις γεννήσεις σαν σήμερα στο 866, πολύ πίσω πάμε ρε παιδιά, Λέων ο έκτος ο σοφός, Μακεδόνας αυτοκράτορας του Βυζαντίου, 1922, Εμίλ Ζάτοπ, Τσέχος, αθλητής του Στίβου, ο άνθρωπος ατμομηχανή. Ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Ολυμπιακών Αγώνων του Ελσίνκι το 1952, κέρδισε 3 χρυσά, 5.000 μέτρα, 10.000 μέτρα και στο μαραθώνιο με Ολυμπιακά ρεκόρ σε διάστημα μόλις 8 ημερών. Σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε ο Τζέρεμι Άιρονς, γνωστός Βρετανός, το οποίο βεβαίως. Και σαν σήμερα, στα 1948, έφευγε ο Μαρίνος Μητραλέξης, διακεκριμένος Έλληνας αεροπόρος. Το 1970, ο Κώστας Γεωργάκης, φοιτητής της γεωλογίας από την Κέρκυρα, αυτοπυρπολήθηκε στη Γένοβα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη Χούντα, για το στρατηγικό καθεστώς τότε στη χώρα. Και 2017, Τζέικ Λαμότα, Αμερικανός πυγμάχος, παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία μέσων βαρών από το 1949 ως το 1956.

Λοιπόν, καλημέρα στον Ανδρέα από τη Μυτιλίνη. Φωτογραφία με το φλιτζάνι με τον καφέ. Δεν έχει ξημερώσει, λέει, για να μας στείλει φωτογραφία από τη Μυτιλίνη. Την όμορφη Μυτιλίνη. Καλημέρα βεβαίως και στο Σταύρο. Ξαναχτυπούν τα Γιάννενα. Σταύρος Κερασίνα, λέει, ταξιδεύοντας για Λάρισα με 15 βαθμούς Κελσίου. Καλά τα πάμε αυτό το Σαββατοκυριακό. Είπαμε, θα φορέσουμε μαγιό. Αρκεί να μην δουλεύουμε όλη μέρα, Σταύρο, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε την επικαιρότητα, για να ανοίξουμε τα θέματα, τα βασικά θέματα της επικαιρότητας, να ξεκινήσουμε με τα καλά νέα που λέει. Διπλό σήμα εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Ο γερμανικός οίκος Scope αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας μας 2 βαθμίδες πάνω από την ελάχιστη επενδυτική. Πρόκειται για τον πρώτο οίκο αξιολόγησης που προχωρά προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, χαρακτηρίζοντας ως σταθερές πλέον τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Την ίδια ώρα η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές. Πρόκειται για ένα ακόμα βήμα προς μία πιθανή αλλαγή βαθμίδας από τον αμερικανικό οίκο, ο οποίος σήμερα κατατάσσει την Ελλάδα στην ελάχιστη επενδυτική βαθμίδα. Είχαμε δήλωση βεβαίως του Υπουργού των Οικονομίας και Οικονομικών, του Κυριάκου Πιερακάκη, για τη διπλή αναβάθμιση σε μια περίοδο μάλιστα διεθνούς αναταραχής στις αγορές. Όπως υπογράμμισε, οι αποφάσεις αυτές αντανακλούν την ενισχυμένη αξιοπιστία και ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, τις δημοσιονομικές επιδόσεις, τις επενδύσεις και την πορεία των μεταρρυθμίσεων.

0: στο θέμα τώρα που μας καίει και μας τσουρουφλίζει, στη μέση των καυσίμων εννοώ, με έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, η κυβέρνηση σχεδιάζει να βάλει φρένο στη συνεχιζόμενη, στην κλιμακούμενη άνοδο της τιμής των καυσίμων, εν ώψη μάλιστα της έναρξης και της χειμερινής περίοδου. Σε λίγες μέρες θα πρέπει να βάλουμε, ανοίγει το πετρέλαιο θέρμανσης. Μιλώντας εδώ στην ΕΡΤ, ο Πρωθυπουργός και στον Παναγιώτη Στάθη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, υπό την προϋπόθεση όμως ότι μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να υποστηριχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είπε ότι θα το θέσει στη σύνοδο κορυφής του Οκτώβρη. Οι αλλαγές και οι παρεμβάσεις αυτές που προανήγγειλε θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1η Οκτωβρίου. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, στόχος είναι να συγκρατηθεί η τιμή τουλάχιστον στο 1,7, διότι όπως είναι τα δεδομένα φαίνεται ότι θα άγγιζε τα 2 ευρώ και ενδεχομένως παραπάνω, και θα είναι αυξημένο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και το επίδομα θέρμανσης. Να ακούσουμε πρώτα τους παράγοντες, τι λέει ο κόσμος και παράγοντες της αγοράς, επαγγελματίες δηλαδή, και αμέσως μετά να ακούσουμε και όσα είπε ο Πρωθυπουργός, όσα αναμένεται να έρθουν από τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης.
1: Είμαι και ελεύθερος επαγγελματίας ταξιτζής.
2: Για το πετρέλαιο κίνησης λέμε.
1: Για το πετρέλαιο κίνησης, μπράβο. Εκεί επιβαρύνουμε γύρω στα 150 ευρώ το μήνα. Ευελπιστούμε ότι θα κάνει κάτι η κυβέρνηση για να μας χαμηλώσει τις τιμές. Αλλιώς δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
3: Φαίνεται ότι σταθεροποιείται τις τελευταίες μέρες, δηλαδή τις τελευταίες δύο μέρες, με προοπτική και την επόμενη εβδομάδα να είναι σταθερές οι τιμές σε αυτά τα επίπεδα. Θα είναι σε αυτές τις τιμές περίπου, ελαφρώς μειωμένη στη βενζίνη 1 με 2 λεπτά και σταθερά στο 2,20 για το πετρέλαιο κίνησης.
4: Τι έρχεται και λέει ο Πρωθυπουργός, ότι θα κοιτάξω να είναι κάτω από το 1,75. Δηλαδή, τι δίνει? Δίνει σαν επιδότηση όλο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Mm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 28 λεπτά.
5: Ο κόσμος είχε ήδη εστραφεί σε εναλλακτικά κομμάτια.

0: Όχι σε ρεύμα, ξύλα, πέλετ και ίσως και υγραέριο.
1: Από πού να το πιάσεις, από πού να τα αφήσεις. Εν πάση περιπτώσει, από τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτώβρη, θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυξημένο επίδομα θέρμανσης όπως σας έλεγα, αλλά και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιδοτούμενων καυσίμων. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται τη Δευτέρα ή και αν όχι τη Δευτέρα προς την Τρίτη, αρχές της εβδομάδας σε πάση περιπτώσει. Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός, διότι έδωσε ειδήσεις εδώ στην ΕΡΤ και στον Παναγιώτη Στάθη. Για να ακούσουμε τα σημαντικά αυτά σημεία από όσα ανέφερε.
2: Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανσης ως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, καλή ώρα τα μέρη σας, στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν περισσότερες ανάγκες. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
3: Αυτή είναι τη στιγμή.
2: Στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση.
4: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση, το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων.
2: Και τα δηληστήρια θα βάλουν πλάτη. Και είναι σημαντικό ότι και τα δηληστήρια έρχονται και προσέρχονται σε αυτή την συζήτηση, αναλογιζόμενα ότι και τα ίδια έχουν κέρδη, αλλά πρέπει και αυτά να συμμετέχουν.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ακούσαμε βεβαίως και όσα είπε και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας χθες, όχι μόνο από τη συνέντευξη της ΕΡΤ, ήταν τα κομμάτια που ακούσαμε, όπου κυριάρχησε βεβαίως το θέμα αυτό και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει. Λοιπόν, εκτός από τις παρεμβάσεις αυτές, αυξημένη έλεγχη βεβαίως για αισχροκέρδια. Να σας θυμίσω όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα προχωρήσει οριζόντια αύξηση όπως ακούσατε. Το Υπουργείο Οικονομικών αναζητά τη συνταγή για τον υπολογισμό του. Πέρσι λοιπόν κειμενόταν από 100-800 ευρώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, έφτανε όμως ως και τα 1200 ευρώ. Η ενίσχυση θα είναι μεγαλύτερη και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα, και ενδεχόμενες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση θα υπάρξουν και για το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα, ανάλογα με την πορεία των τιμών. Αυτή τη στιγμή η χονδρική στο ρεύμα διαμορφώνεται στα 155 ευρώ η μεγαβατόρα, από 133 που ήταν τον Αύγουστο. Του φυσικού αερίου δε στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας στα 78,8 ευρώ η μεγαβατόρα. Λοιπόν, η ενεργειακή ακρίβεια είναι στο επίκεντρο βεβαίως της πολιτικής σύγκρουσης. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κομμάτων. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις που προαναγγέλλονται θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί νωρίτερα. Σφοδρή κριτική και από το ΚΚΕ. Πραγματική ανάσα ανακούφισης, λέει, θα μπορούσαν να δώσουν οι προτάσεις του ΚΚΕ για πλαφόν στην τιμή της χονδρικής και της λιανικής, καθώς και για μόνιμη κατάργηση των άδικων έμεσων φόρων. Η ελληνική λύση, λέει, ότι ο ισχυρισμός του Πρωθυπουργού ότι δεν μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης διότι δεν τον αφήνει η Ευρώπη, σημαίνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι Πρωθυπουργός της χώρας ή ότι εξακολουθεί να ψεύδεται επικαλούμενος στην Ευρώπη. Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι είναι πολιτική επιλογή η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να ανοίξει με 1,70 το λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι σε όλη την ορεινή χώρα και τη Βόρεια Ελλάδα οι πολίτες θα χρειαστούν πάνω από 5.000 ευρώ για να ζεσταθούν. Η Νίκη λέει ότι ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι δεν υπάρχουν μεγάλα δημοσιονομικά περιθώρια, γιατί όμως η απάντηση πρέπει να είναι μονίμως επιδόματα και όχι λιγότεροι φόροι. Για καθυστερημένα μέτρα κάνει λόγο η Ελλάς. Εν πάση περιπτώσει, ζήτημα σοβαρό που πώς γίνεται να μην είναι στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Λοιπόν, μη σας πω τι γίνεται τώρα και στην Ευρώπη για το θέμα των καυσίμων. Στη Γαλλία είναι μεγάλες οι αντιδράσεις. Οι Γάλλοι ψαράδες αποκλείουν εκ νέου τα λιμάνια και το λιμάνι της Νίκαιας εκεί. Η μέση τιμή του ντίζελ ξεπερνά τα 2,39 ευρώ το λίτρο. Νέο ιστορικό υψηλό λοιπόν έχουμε εκεί. Ξεχυλίζει η οργή κατά της κυβέρνησης Μακρόν, διότι τα μέτρα, όπως λένε, δεν επαρκούν. Και στη Γερμανία οι τιμές των καυσίμων καταγράφουν νέα ρεκόρ, πιέζοντας τον κλάδο των μεταφορών. Μέση τιμή του ντίζελ εδώ 2,47 ευρώ το λίτρο. Χθες ωστόσο ο καγκελάριος Μέρτς αποφάσισε τη μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, ενώ προανήγγειλε και δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Μεγάλη ανησυχία βεβαίως και στην γειτονική Ιταλία. €2,29 το λίτρο το πετρέλαιο στην Ιταλία. Από το Φεβρουάριο σήμερα έχει αυξηθεί 50 λεπτά το λίτρο. Και στη γειτονική Βουλγαρία η κυβέρνηση απαντά στην άνοδο των τιμών με νέα μέτρα στήριξης ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ.

Λοιπόν, στην υπόθεση μας έχει στεναχωρήσει όλους βεβαίως και στο πώς έφυγε, στις συνθήκες που έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της αρχής για μαύρο χρήμα στα οικονομικά των δύο προσωρινά τουλάχιστον κρατούμενων γιατρών, ερευνώντας μάλιστα παλαιότερες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Εκείνοι πλέον βρίσκονται στις φυλακές Κορυδαλλού. Σημειώθηκε και ένταση μάλιστα όταν μαθεύτηκε στη φυλακή ότι τους πήγαν εκεί. Ο 58χρονος γιατρός μεταφέρθηκε στην πτέρυγα των φυλακών, είναι σε διαφορετικές πτέρυγες, σε ένα μικρό κελί χωρητικότητα, σύμφωνα με πληροφορίες. Επαναλαμβάνει ότι δεν καταλαβαίνει γιατί βρίσκεται, λέει, στη φυλακή. Αρχικά είχε αρνηθεί να φάει, να πιει νερό κτλ. Πάντως με την είσοδό του εκεί έχει διακόψει αυτού του είδους την διαμαρτυρία. Τώρα η γυναίκα του, η 56χρονη γιατρός, οδηγήθηκε στον πρώτο όροφο των γυναικείων Κορυδαλλών, δίπλα σε θάλαμο που είναι στο ιατρείο. Και εκείνη, σύμφωνα με πληροφορίες, ρωτούσε τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους για το καθεστώς των επισκεπτηρίων, πώς μπορεί να πραγματοποιεί τηλεφωνικές κλήσεις, πώς μπορεί να έχει στην κατοχή της μετρητά κτλ. Πάντως, η υποδοχή τους εκεί χαρακτηρίστηκε από ένταση και γι' αυτό επιλέχθηκε να είναι σε χωριστές πτέρυγες βεβαίως, και τα κελιά τους να μην έχουν πρόσβαση με τους άλλους κρατούμενους. Τώρα, όσον αφορά που σας έλεγα το ζήτημα της έρευνας από την αρχή μαύρου χρήματος, η εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, του επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Βουρλιώτη, του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, είναι να ελεγχθούν εξονυχιστικά τα οικονομικά στοιχεία των γιατρών. Σε περίπτωση που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αυτό επί της ουσίας ερευνούν, θα προχωρήσει ο κύριος Βουρλιώτης στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, ενώ σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα αποσταλεί στις εισαγγελικές αρχές.

0: Λοιπόν, τώρα, εξηγήσεις για το πότε γνώρισε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ζητάμε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος ο Υπουργός πάντως ότι απαντά ότι από το 2016 ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ήταν γιατρός του μετά την προσωπική περιπέτεια υγείας που είχε. Έχει αξία να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Πλεύρης.
1: Ένα σωματείο μισό λεπτό, 22 άτομα. Σημαίνει ότι 22 που είμαστε εκεί πέρα, είμαστε φίλοι. Συμφωνούμε να ζητήσει από το ΠΑΣΟΚ σε όσους βουλευτές έχει να πουν αν γνώριζαν ή δεν γνώριζαν τον Θεοδωρόπουλο. Ποιο είναι το μείζον? Ότι κύριοι, με αυτόν έχω μια προσωπική σχέση και θα δείτε ότι τον έχω πάρει τηλέφωνο να μάθω τι έγινε. Και ορίζω αυτή την προσωπική σχέση στη σχέση την οποία υπάρχει ασθενούς με γιατρό. Έχω πάει στο ιατρείο του. Έχω υπάρξει ασθενής του. Ποιος ο λόγος δηλαδή να μην έλεγα ότι ήμασταν σε ένα σωματείο? Δεν γνωρίζω να γινόντουσαν και τέτοιες θεραπείες. Ούτε μου πρότεινε ποτέ. Όταν λοιπόν έρχεται ο πρόεδρος του ΕΟΦ και ένας διακεκριμένος καθηγητής και βάζει την κυρία Γάκα στην ομάδα την επιστημονική να μιλήσει σε ένα συνέδριο. Έρχεται το ΠΑΣΟΚ να μου πει αν ήξερα εγώ, γιατί το ΠΑΣΟΚ εδώ κάνει μια σπέκουλα.
0: Μάλιστα. Τώρα, είχαμε και άλλη εξέλιξη από το Υπουργείο Υγείας χθες. Θέτει, όπως ανακοίνωσε, πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, έτσι θα ονομάζεται, η οποία θα σαρώνει το διαδίκτυο και αναρτήσεις γιατρών, εντοπίζοντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις σε σχέση όλα αυτά με τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες που θα δίνουν. Το σύστημα δεν θα λαμβάνει αυτόματα αποφάσεις, ούτε θα αντικαθιστά τον επιτόπιο έλεγχο, όπως τουλάχιστον είπαν και ήταν στην συνέντευξη τύπου και ο κύριος Πατούλης και η κυρία Παγώνη. Δεν θα αντικαθιστά λοιπόν τους ελέγχους, θα λειτουργεί υποστηρικτικά κατευθύνοντας τους ελεκτικούς μηχανισμούς στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Από τη Δευτέρα που δοκιμάστηκε μάλιστα πιλωτικά η εφαρμογή στην Αττική, σύμφωνα με τα στοιχεία που δώσανε, ελέγχθηκαν 8.563 δομές. Σε αυτές τις δομές λοιπόν 231 ιατρία σημάνθηκαν ως κόκκινα, που σημαίνει ότι θα ελεγχθούν για πιθανές παραβάσεις. Επίσης, σε δεύτερη φάση θα δημιουργηθεί μια εφαρμογή για κινητά με την οποία ο πολίτης που θέλει να επισκεφθεί ένα ιατρείο ή δομή πρωτοβάθμιας υγείας θα μπορεί να βλέπει εκ των προτέρων για ποιες ιατρικές υπηρεσίες υπάρχει άδεια.

πρέπει μας έχει κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, νέα συμμορία απατεώνων Ρώμα εξαρθρώθηκε. Κέρδη με πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, εγκληματική οργάνωση επί της ουσίας, διέπραταν απάτες χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Συμμορίες Ρωμά λοιπόν, ειδίκευση στις τηλεφωνικές τραπεζικές απάτες μέσω διαδικτύου, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Τηλεφωνούσαν παριστάνοντας τους υπαλλήλους ΔΔΕ ή εταιριών κινητής τηλεφωνίας και ζητούσαν από τα θύματα να αφήσουν σε συγκεκριμένο σημείο κοσμήματα και χρήματα. Όταν το υποψήφιο θύμα είναι δύσπιστο, ζητούν τηλέφωνο συγγενικού προσώπου, οι δράστες του τηλεφωνούν με σκοπό να αποκτήσουν δείγμα της φωνής του και μετά την κλωνοποιούν μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Όταν στη συνέχεια ξανατηλεφωνούν στο θύμα τους, του βάζουν να ακούσει τη φωνή του δήθεν συγγενή του με φράσεις που φυσικά έχουν αλλάξει μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και τον προτρέπουν να ακολουθήσει τις εντολές τους και να παραδώσει χρυσαφικά ή χρήματα. Έτσι εξαπάτησαν μια γυναίκα στη Νέα Ιωνία και την έπεισαν ότι της τηλεφωνούσε ο γιος της. Οι δύο εισπράκτορες του κυκλώματος συνελήφθησαν μόλις πήραν από τη γυναίκα τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Μάλιστα δόθηκε και βίντεο ντοκουμέντο από την αστυνομία. Τρίτος συνεργός, ο οδηγός κλεμμένου Γιώταχη, αυτός κατάφερε να διαφύγει αφού χτύπησε όχημα της ασφάλειας, τραυματίζοντας μάλιστα ελαφρά έναν αστυνομικό. Μέσα στο τελευταίο τρίμηνο η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση έχει διαπράξει 6 περιστατικά απάτης. Τις δύο φορές απέσπασαν κοσμήματα αξίας 35.000 ευρώ από ανήλικο σε βύρονα καματερό, που τα παιδιά αυτά βρίσκονταν μόνα στο σπίτι τους και τους έβαλαν να ακούσουν δίθε τη φωνή του πατέρα τους. Οι δύο συλληφθέντες μετά την απολογία τους σε ανακριτή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη δικογραφία κατηγορούνται άλλοι 4, παρακαλώ. Ο ένας, όπως είπαμε, διέφυγε. Λοιπόν, είχαμε χθες και μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι. Ολοκληρώθηκε με πορεία προς την Κοτκινιά. Τιμήθηκε η μνήμη του Παύλου Φίσα 13 χρόνια μετά τη δολοφονία από τον καταδικασμένο σε ισόβια Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής. Όπως όλοι ξέρουμε και θυμόμαστε και δεν πρέπει να ξεχνάμε, η δολοφονία Φίσα οδήγησε στη στοιχειοθέτηση της εγκληματικής δράσης της οργάνωσης και στην καταδίκη από τη δικαιοσύνη.

0: 13 χρόνια πριν η φωνή του Παύλου Φίσα, φωνή ενάντια στο φασισμό, σήγησε βιαία.
1: Είδα να σκοτώνουνε τον έρωτα χωρίς εδώ, τώρα τον πουλάνε στα περίπτερα φύρω ευρώ.
0: Ο 34χρονος μουσικός έπεφτε νεκρός από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά στην Αμφιάλη. Ο Παύλος Φίσας δέχτηκε τρεις μοιραίες μαχαιριές. Λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις του, έδειξε στους αστυνομικούς τον δολοφόνο του. Το έγκλημα αυτό άνοιξε τον ασκό του αιώλου για τη δράση της νεοναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Ηγετικά στελέχη όπως ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο Ιωάννης Λαγός, ο Χρήστος Παπάς συλλαμβάνονται και οδηγούνται στη φυλακή. Και τον Μάρτιο του 2026 το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων κρίνει ενόχους και τους 42 κατηγορούμενους και επιβεβαιώνει ως εγκληματική τη δράση της οργάνωσης.
2: Παύλο, νικήσαμε. Έχοντας χάσει, τους τσάκησες.
0: Στο Κερατσίνι η μνήμη κάθε χρόνο ζωντανεύει στο σημείο της δολοφονίας. Η μητέρα του άφησε το πρωί λουλούδια στο...
3: Σύνδεση με ΕΡΤ News Radio.
0: Πρωί λουλούδια στο μνημείο του γιού της.
4: Να καταγγείλουμε κάθε ναζί που έρχεται με θράσος να σπείρει την ιδεολογία του μίσους μέσα στα σχολεία και τις γειτονιές μας.
5: Ο Παύλος έπεσε στο βωμό όταν να υποστηρίξει τα δημοκρατικά ιδεώδη ενάντια στους ολοκληρωτισμούς.
6: Να τιμούμε τους ανθρώπους που δίνοντας τη μάχη με το τέρας έχασαν με έναν τρόπο τη ζωή τους όπως ο Παύλος.
7: Ο Παύλος!
0: Πλήθος κόσμου έδωσαν το παρόν το βράδυ της Πέμπτης στη μεγάλη αντιφασιστική συναυλία στον χώρο των λοιπασμάτων Δραπετσόνας.
8: Να προστατεύουμε τα παιδιά από τους φασίστες.
9: 13 χρόνια μετά, ο Παύλος Φίσας παραμένει εδώ, ζωντανός. Όχι μόνο στις μνήμες, αλλά και στις αξίες μιας ολόκληρης γενιάς που αγωνίζεται απέναντι στο φασισμό.
8: Δεν θα επιτρέψουμε στους φασίστες να ξαναγυρίσουν στις γειτονιές μας.
0: Οι αντιφασιστικές εκδηλώσεις ολοκληρώνονται με την καθιερωμένη πορεία μνήμης προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς.
10: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
11: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Διπλή θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, καθώς η Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας σε 3B+ από 3B με σταθερές προοπτικές. Παράλληλα, η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγηση στο Β2α3. Η οίκη επικαλούνται τη δημοσιονομική επίδοση, την ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Η αξιοπιστία χτίζεται με αποτελέσματα, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος χθες από το Δουβλίνο και τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόνισε την ανάγκη η κοινότητα να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία. Φρένο στη συνεχιζόμενη άνοδο των καυσίμων επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση με έκτακτα μέτρα συγκράτηση των τιμών σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες στην ΕΡΤ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου στη κατανάλωση στα καύσιμα, υπό την προϋπόθεση ότι μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να υποστηριχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ζήτημα το οποίο θα θέσει στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου. Στη Γερμανία, η κυβέρνηση αποφάσισε χθες μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, ενώ προανήγγειλε δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Σε εξέλιξη έρευνα της Αρχής για το Μαύρο Χρήμα στα οικονομικά των δύο κρατούμενων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το Υπουργείο Υγείας θέτει πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, η οποία σαρώνει το διαδίκτυο και αναρτήσεις γιατρών, εντοπίζοντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Τον Οκτώβριο αναμένεται εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται. Στην Εύβοια, σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1:11 τα ξημερώματα 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των Βασιλικών Ιστίας. Ο πολέμος θα τελειώσει σύντομα, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος και παρέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, προσθέτοντας ότι τότε θα πέσει και η τιμή της βενζίνης. Παράλληλα, ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των CNN, MS Now και Πολίτικο από το Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι δημοσιεύουν επινοήσεις και ψέματα και απείλησε με περισσότερες ανάλογες απαγορεύσεις. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Ριάτ μετά το συναγερμό για αεροπορική επίθεση στην πρωτεύουσα του Σαουδικής Αραβίας για πρώτη φορά από την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη γειτονική Ιεμένη. Η Ιεμένη δεν είναι διαπραγματευτικό χαρτί του Ιράν, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, μόνιμο αμερικανικό έλεγχο στην ασφάλεια του νησιού, ενώ η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Η επίσημη υπογραφή αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το State Department, διασφαλίζεται ότι Κίνα και Ρωσία δεν θα μπορούν να έχουν στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία. Η συμφωνία είναι καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, δήλωσε η Πρωθυπουργός της Δανίας. Το νομοσχέδιο για τις νέες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, στον οποίο μεταξύ άλλων δίνεται η δυνατότητα να επιβάλλει δασμούς μέχρι και 100% στους 5 μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Παράλληλα, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία σχεδόν 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Για τεχνητή νοημοσύνη, εμπόριο και σπάνιες γαίες αναμένεται να συζητήσει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών με τον Κινέζο Αντιπρόεδρο το Σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη.
10: Ο καιρός.
11: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές το πρωί σε Δωδεκάνησα και Κρήτη, από 19 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 17 ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
10: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Έτσι, έτσι, με αγωνιστική διάθεση μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 6 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Πολύ καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα και στους καινούριους που μπαίνετε στην παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη, καλή ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα. Μια ομορφιά είναι η φωτογραφία, ρε παιδιά, που στέλνετε. Γιώργης και Μίνα από την Κίμολο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στον Μπίλι, Καλαμάτα 17 βαθμούς και ψυχρούλα. Θα φτιάξει το Σαββατοκύριακο, θα είμαστε με καλοκαιρινό καιρό. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, στην Νεάπολη της Λακωνίας, 22 βαθμοί Κελσίου, παρακαλώ τώρα εκεί. Καλημέρα στην Ασπροβάλτα, στο Σπύρο. Καλημέρα στη Μύρινα και στο Λευτέρι. Και καλημέρα και στην Ιουλία από το Αλιβέρι. Λοιπόν, μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες, τα μηνύματά σας, τις ωραίες φωτογραφίες όπως αυτή που ήρθε παρακαλώ από την Κίμολο, από όπου και αν βρίσκεστε. Έτσι να μας βγάζετε εδώ από τα στενά όρια του στούντιο και να ερχόμαστε πιο κοντά, να γινόμαστε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα με αληθινές σχέσεις. Λοιπόν, όλα αυτά μπορείτε να τα κάνετε μέσω του Viber. Εκεί πάτε στη μηχανή αναζήτησης για όσες και όσους δεν μας έχετε. Γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέξεις παρακαλώ. Αμέσως μετά τα μηνύματά σας, που μπορεί να είναι και φωτογραφία το μήνυμά σας, εντάξει. Λοιπόν, πάει καλώς ως εδώ. Ο μήνας σήμερα υπενθυμίζω ότι έχει 19 του Σεπτέμβρη. Πάει, τον φάγαμε κι αυτόν, 10 μερούλες έμειναν. Λέμε χρόνια πολλά στον τρόφιμο, στο Σαββάτιο και στο Δωρημέδον, λέει. Χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια. Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε τον ηλεκτρονικό τύπο και τις εφημερίδες, να πάμε να συναντήσουμε τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Κωστή τον Βουλγαράκη. Μας φέρνει είδηση από την όμορφη Σάμο, μάλλον δεν καλή είδηση, ποτέ οι ειδήσεις που έχουν αστυνομική γριά δεν είναι καλές. Καλημέρα, Κωστή.
1: Καλημέρα, Ματίνα. Πράγματι, είχαμε λοιπόν μια κινηματογραφική, θα έλεγα, καταδίωξη στην Σάμο, καθώς στα χέρια του λιμενικού σώματος στη Σάμο έπεσε ένας Τούρκος με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Το συγκεκριμένο άνθρωπο τον παρακολουθούσαν από το αεροδρόμιο μέχρι την πόλη. Συνελήφθη μάλιστα τη στιγμή που φέρεται να παρέδιδε πλαστά έγγραφα. Ήταν μια οργανωμένη επιχείρηση της ασφάλειας του λιμεναρχείου Σάμου. Ο Τούρκος ο συγκεκριμένος φέρεται να μετέφερε ταξιδιωτικά έγγραφα με σκοπό να τα διοχετεύσει σε αλλοδαπούς μετανάστες. Ο άνδρας έφτασε στη Σάμο με πτήση από την Αθήνα. Οι πληροφορίες τώρα που είχαν στη διάθεση του τα στελέχη της ασφάλειας κινητοποίησαν άμεσα την υπηρεσία, τον έθεσαν σε διακριτική παρακολούθηση. Κάποια στιγμή είδαν ότι συναντήθηκε με άτομα στα οποία επρόκειτο να παραδώσει τα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Μάλιστα, ακολούθησε και καταδίωξη στους δρόμους της πόλης, με τους άνδρες τελικά του λιμενικού να επεμβαίνουν και να προχωρούν στην σύλληψή του. Τώρα οι αρχές διερευνούν την όλη υπόθεση για την προέλευση όλων αυτών των πλαστών εγγράφων, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο ο συλληφτής να συνδέεται με ευρύτερο κύκλωμα που δραστηριοποιείται στη διακίνηση και διάθεση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. Θα πρέπει λοιπόν να διερευνηθεί επίσης εάν πίσω από αυτή την συγκεκριμένη μεταφορά των εγγράφων υπάρχει οργανωμένο δίκτυο και ποια άλλα πρόσωπα ενδέχεται να εμπλέκονται.
0: Μάλιστα. Μια από τα ίδια, λέω εγώ, όσον αφορά την κατάσταση στα νησιά και το τι κάνουν οι δουλέμποροι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα Βουλγαράκη. Καλημέρα. Καλημέρα. Να σας πω εγώ άλλη μια είδηση έτσι που έχει αξία. Από χθες έχουμε μάθει ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία, παρακαλώ, 101 αιώνα και 3 ετών. Σκεφτείτε, 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν μαζί από το 1951 ως το 1989. Εμβληματική προσωπικότητα βεβαίως, ακτιβίστρια, συγγραφέας, σφράγισε με τη δράση της στη μεταπολιτευτική, μεταπολιτευτική Ελλάδα και το γυναικείο κίνημα στη χώρα. Αναδείχθηκε σε ηγετική μορφή του φεμινιστικού κινήματος, ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, παλεύοντας συστηματικά για τη νομική και κοινωνική ισότητα των δύο φύλων, από την κατάργηση της πρίκας μέχρι την καθιέρωση του πολιτικού. Σκεφτείτε τι εποχές ήταν τότε. Μέχρι την καθιέρωση του πολιτικού γάμου, την ισότητα στην οικογένεια και την νομιμοποίηση των εκτρώσεων. Είχε γεννηθεί στις 30 Σεπτέμβρη του 1923, Μαργαρίτα Τσάντ ήταν το όνομά της, στο Ιλινόι, των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί όπου γνώρισε και τον άνδρα που άλλαξε τη ζωή της, που έμενε να αλλάξει τη ζωή της, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Παντρεύτηκαν λοιπόν το 1951, απέκτησαν μαζί 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο. Πολυτάραχος γάμος, οδηγήθηκε σε διαζύγιο το 1989, όπως όλοι θυμόμαστε. Μαχήτρια ως το τέλος, με γενοειδωρία και αξιοπρέπεια. Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα οικογένεια Παπανδρέου λέει μεταξύ άλλων ότι για εμάς τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δυσεγγονή της, πάνω απ' όλα θα είναι η Μαργαρίτα μας, η μεγάλη ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη. Για την κοινωνική δράση βεβαίως της Μαργαρίτας Παπανδρέου, σε συλληπιτήριες δηλώσεις τους μίλησαν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός και οι άλλοι πρόεδροι των κομμάτων. Πολιτική της κηδεία θα γίνει αύριο στο πρώτο νεκροταφείο. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τις ειδήσεις από το διεθνή χώρο, είναι σημαντική η είδηση που αφορά στη Γρυλανδία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γρυλανδία λοιπόν κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, μόνιμο αμερικανικό έλεγχο σε θέματα ασφάλειας και άλλες ανάγκες στο νησί, ενώ η Δανία και η Γρυλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Επισήμως υπογραφές τζίφρες αναμένεται να πέσουν την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πάντως, σύμφωνα με το State Department, διασφαλίζεται ότι η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να έχουν στρατιωτικές βάσεις στη Γρυλανδία. Η συμφωνία είναι καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, δήλωσε η Πρωθυπουργός της Δανίας. Αυτά λοιπόν νομίζω ότι είναι από τις πιο σημαντικές ειδήσεις που έχει, γιατί τώρα τι να σας πω, αυτό που για πολλωστή φορά λέει ο Τραμπ, θα πάψουμε λέει να έχουμε πρόβλημα με το πετρέλαιο και την τιμή του, θα σταματήσει ο πόλεμος μετά τις εκλογές, το βλέπει αυτό, τις δικές του, τι να λέμε τώρα.

Αχ, μια όμορφη φωτογραφία που μας στέλνει ο Θοδωρής από την Αμφιλοχία. Μια όμορφια πρώτη. Έτσι σιγά σιγά άχνο φέγγει εκεί. Μια όμορφια. Δεν έχει ξημερώσει ακόμη όπως μας γράφει εδώ. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Διευκρινίζει ότι είναι από χθες το πρωί, μόλις ξημέρωνε, γιατί βλέπω και την πρώτη Ανατολή. Δεν έχει ξημερώσει βεβαίως ακόμα. Λοιπόν, και όσοι είστε έξω και έχετε ξεκινήσει για τις δουλειές, το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Η πολύ πρωινή, όπως και εμείς. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τώρα πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τον ηλεκτρονικό τύπο. Ξεκινάμε βεβαίως από το σπίτι μας, Έρθνους Radio. Βασική είδηση αυτή που σας είπα και εγώ πρώτη-πρώτη, η διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, τα καλά νέα που λέμε, της ελληνικής οικονομίας από τη Μούντις και τον Νίκο Σκόπς. Πιερακάκης, η αξιοπιστία σχετίζεται με τα αποτελέσματα. Τραμπ, συμφωνία με Δανία για τη Γρυλανδία, αυτό που πριν από λίγο σας έλεγα, μόνιμος έλεγχος της ασφάλειας του νησιού από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενεργειακή κρίση. Πότε έρχονται οι επιδοτήσεις σε καύσιμα και θέρμανση, όλα τα μέτρα και το χρονοδιάγραμμα από τα τέλη Σεπτέμβρη θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για μείωση του ενεργειακού κόστους με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυξημένο επίδομα επίσης θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός εδώ από την ΕΡΤ και το κεντρικό δελτίο στον Παναγιώτη Στάθη. Λοιπόν, άλλη σημαντική είδηση, εξελίξεις μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απομονωμένοι στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί. Σε βάθος ετών η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στα οικονομικά των δύο προσωρινά κρατούμενων γιατρών. Απόλυτο ψέμα το δημοσίευμα της Washington Post για τους θανάτους Αμερικανών στρατιωτών. Σεισμός 4,1 της κλίμακας Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια. Χθες λίγο μετά τη μία ήταν αυτό το μεσημέρι. Γερμανία μειώνεται ο ενεργειακός φόρος στα καύσιμα, έρχεται πλαφόν στις τιμές. Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ θα επιστρέψει τα χρήματα του Ρώσου ολιγάρχη για το γάμο του μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν. Βόρεια Κορέα, μη αναστρέψουμε το πυρηνικό μας πρόγραμμα. Τι απαντά στη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Και σε άλλη είδηση εδώ, η τεχνητή νοημοσύνη, όπως λέει το CNN με δημοσίευμά του, η τεχνητή νοημοσύνη παραλίγο να προκαλέσει σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, λάθος εκτίμηση για κινέζικο πλοίο που τι υποτίθεται ότι μετέφερε, ρε παιδιά, μετέφερε λέει εξαρτήματα που σχετίζονταν με πυρηνικά όπλα και λόγω αυτού στη Μέση Ανατολή υποτίθεται ότι θα γινόταν αυτό, ότι γινόταν αυτό και μέσω αυτού του ισχυρισμού οι αμερικανικές δυνάμεις ετοιμάστηκαν να το χτυπήσουν. Το CNN επικαλείται για το ρεπορτάζ σου 4 ανώνυμες πηγές. Καλιφόρνια, μεγάπτερη φάλαινα εντοπίστηκε σε ποτάμι 97 χιλιόμετρα από τον Ειρηνικό. Κωνσταντίνο Στασούλα για Μαργαρίτα Παπανδρέου, αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, πάνω απ' όλα ενεργή πολίτη. Και κινηματογραφική καταδίωξη στη Σάμο, αυτά που μας έλεγε νωρίτερα ο Κωστής ο Βουλγαράκης, στα χέρια του λιμενικού, Τούρκος με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Υπουργείο Παιδείας, ειδικό ποσοστό εισαγωγή στα ΑΕΗ για υποψήφιους από τις πληγήσεις περιοχές. Και Παύλος Φίσας, ακούσαμε και το ρεπορτάζ εμείς νωρίτερα, κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης με την αντιφασιστική πορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη χθες νωρίς το βράδυ. Ηνωμένες Πολιτείες, εγκριθήκε πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία. Είπα Βενεζουέλα, συνάντηση Τραμπ Ροδρίγκες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σαουδική Αραβία, συναγερμοί κινδύνου για Ριάντ και Αλκάρτς. Και Τραμπ υπέγραψε το νομοσχέδιο για τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Your chips and
αυτό το νομοσχέδιο, να σας πω εγώ. Δίνεται δυνατότητα λοιπόν να επιβάλλει δασμούς ως 100% στους 5 μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου ή φυσικού αερίου, ενώ παράλληλα το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την πώληση, αυτό που σας έλεγα, στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Φεύγουμε και πάμε στο αεφημερίδα. Σκόπ και Μούντις αναβάθμισαν την ελληνική οικονομία. Πυρακάκης, η Ελλάδα αναβαθμίζεται, ενώ οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Καύσιμα, σχέδιο διπλής επιδότησης, το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων σε ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης. Βίντεο ντοκουμέντο λίγο πριν τη δολοφονία Βαρυπινίτη στις φυλακές Δομοκού, οι κινήσεις δράστη, θύματος και του αρχιφύλακα. Και μέσα σε όλο αυτό εμπλέκεται και ο Αλκέτ Ριζάη, σύμφωνα με το αεφημερίδα εδώ. Τηλεφωνικές απάτες με τεχνητή νοημοσύνη και κλωνοποιημένες φωνές, πώς έμπαιναν στα σπίτια αρπάζοντας χρήματα και χρυσαυγικά, μαρτυρία εδώ στο αεφημερίδα. Γιώργος Μαζωνάκης, σβήνουμε τα ραντεβού στο τέλος της ημέρας, λέει γραμματέας του ιατρείου στο Κολωνάκι. Γιάννης Αντετοκούμπο, βλέπω και σχετικές φωτογραφίες εδώ. Μη με αγγίζει security. Άγνωστος τον ακούμπησε ενώ δειπνούσε και μετά έγιναν φίλοι. Σύντομα θα ξεχάσουμε την Ταϊάννα. Ο Κόμι Σπένσερ επιμένει ότι λέει την αλήθεια σχετικά με τη φράση που αποδίδει στον Κάρολ. Ωραία, προβλήματα από και ο κόσμος. MedWatch, πώς το νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης θα εντοπίζει παραπλανητικές διαφημίσεις γιατρών. Έρχεται και ειδικό app για τους πολίτες. Σε λίγο στα κινητά μας αυτό. Προσεχώς που λένε και στον κινηματογράφο. Αυτό μ' αρέσει εδώ. Απίστευτες ουρές στο Μανχάταν για να φάνε ελληνικό γιαούρτι. Σε μαγαζί με κυκλαδίτικο στυλ, δείτε τις φωτογραφίες. Είδα και βίντεο, παιδιά, είδα και δηλώσεις εκεί στα δελτία. Δημοσκόπηση CMRB δεύτερο μέρος υπέρ της στρατηγικής συμφωνίας με το Ισραήλ. Οι πολίτες θέλουν να συνεχιστεί ο σχεδιασμός για την ηλεκτρική σύνδεση με την Κύπρο. Και βροχή μαϊμού κλήσει στα κινητά τηλέφωνα. Πώς θα δεις με ένα κλικ αν είναι αληθινές. Πάμε στο πρώτο θέμα.gr. Δίπλη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Μούντις και Σκόπ. Πιερακάκης έρχεται τεράστια. Έχει τεράστια αξία ότι η Ελλάδα αναβαθμίζεται σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Σε άλλο θέμα, ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Θα ξεκινήσουμε άμεσα μεγάλη στρατιωτική παρουσία στο νησί. Άφαντος ο Αλκέτ Ριζάη, βίντεο τον τοποθετεί στο χώρο της δολοφονίας κρατουμένου στις φυλακές Δομοκού τον περασμένο Φεβρουάριο. Υπόθεση Μαζωνάκη, δεν κρύβουμε το μηχάνημα στους ελέγχους, σβήναμε τα ραντεβού στο τέλος της ημέρας, λέει η γραμματέας του ιατρείου στο Κολωνάκι. Και ένα από τα πιο απομονωμένα Airbnb, λέει, στον κόσμο. Πλωτό δωμάτιο μεταξύ Μαϊάμι και Κούβας, ανάμεσα σε καρχαρίες και τροπικές καταιγίδες. Καθίστε ήσυχα ρε παιδιά, πόσο κοστίζει. Θα πάμε στους καρχαρίες. Μας έχετε και την τιμή. Θυσιάστε τη ζωή σας. Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους της Τεχεράνης για επιστράτευση πολιτών. Η μεγαλύτερη κινητοποίηση μετά τα πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Το Ιράν δείχνει τη στρατιωτική του ισχύ εν μέσω κυρώσεων και κρίσης. Ο Πούτιν χτυπά την πόρτα της Ευρώπης με όχημα τη γερμανική ακροδεξιά. Στο ίδιο τραπέζι Μόσχα και AFD για την επιστροφή του ρωσικού αερίου στο Βερολίνο. Σύμφωνα με το Reuters, ο Κυρίλ Δημητρίεφ, ο έμπιστος του Πούτιν για τις οικονομικές επαφές υψηλού επίπεδου και η ηγεσία του AFD ετοιμάζουν συνάντηση το Μάρτιο του 2027 για την επιστροφή του ρωσικού αερίου στο Βερολίνο. Οι Έλληνες του AFD
Αλέξανδρος Τάσης, ο πάστορας Παναγιώτης Φούκης και ο υπέρμαχος του Brexit Ρόμπερτ Λάμπρου και ο σεραίος Νικόλαος Μπουτάκογλου, λέει. Σε άλλο θέμα, Ρωμά στο Βόλο έσπασε με σκουπόξυλο το χέρι ταξιτζή που αρνήθηκε να επιβιβάσει τον ίδιο και τον πατέρα του. Πήγε να μου τον πήξει στην κοιλιά, λέει ο ταξιτζής. Ασπίδα του Αχιλέα, πώς είναι το νέο στόλος αεράμινας της Ελλάδας. Ο Τραμπ σφίγγει το κλειό στη Ρωσία να ισχυρώσει σε Πούτιν τράπεζες και αγοραστές ρωσικής ενέργειας. Ο Νίκος Καρβέλας μας ενημερώνει πως είναι ακμή. Λέει, δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένας Έλληνας που θα με θεωρούσε προσωποποίηση της παρακμής. Είμαι ακμή, παρακαλώ, λέει. Εδώ ένα αφιέρωμα για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, η πολυταραχή ζωή της γυναίκας που άλλαξε μαζί με την Ελλάδα. Και Πλεύρης, τυπική σχέση είχαμε τον Θεοδωρόπουλο, στα σωματεία και τα συνέδρια υπάρχει διαφορετικός κόσμος, λέει ο υπουργός. Πάμε στο Newsit. Πρώτο θέμα βεβαίως, η αναβάθμιση από τους δύο πιστολιτικούς οίκους. Ο οίκος Μούντις αναβάθμισε σε θετικό από σταθερό το Outlook για την Ελλάδα. Η αξιοπιστία χτίζεται με αποτελέσματα, λέει ο Υπουργός των Οικονομικών. Θάνατος Γιώργου Μαζονάκη, τι θα ισχυριστεί ο υπνοθεραπευτής στην κατάθεσή του. Η γιατρός ήταν πελάτησά μου.

Ουάσιγκτον πως στον πόλεμο με το Ιράν έχουν σκοτωθεί περισσότεροι Αμερικανοί από όσους παραδέχεται το Πεντάγωνο και δολοφονία βάρη ποινή τη στο Δομοκό, πως εμπλέκεται το όνομα με τον Αλκέτ Ριζάια. Φρίκοι στη Γιούτα, γονείς άφησαν το 18 μηνών μωρό του στην Κούνια για ημέρες και πέθανε. Ήταν η ώρα της, υποθέτω, είπε η μητέρα του. Εντάξει, τι να λέμε. Λοιπόν, το ρολόι λέει 6:30, είμαστε έτοιμοι για τίτλους ειδήσεων. Η Μαρία Λάγιου είναι ήδη στη θέση της. Πάμε στους τίτλους και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope. Η αξιοπιστία χτίζεται με αποτελέσματα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει μόνιμο αμερικανικό έλεγχο στην ασφάλεια του νησιού. Δανία και Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Στα τέλη Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους με απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Νέο πρόγραμμα 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από τα τέλη Νοεμβρίου προανήγγειλε χθες μέσω του Earth News ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Σε εξέλιξη η έρευνα της αρχής για το μαύρο χρήμα στα οικονομικά των δύο κρατούμενων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στην Εύβοια σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1 και 11 λεπτά τα ξημερώματα 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Ο πολεμός θα τελειώσει σύντομα, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, σημείωσε. Γενικά έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

0: Εδώ είμαστε, 6:34. Πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Έχουμε αλλαγή σκυτάλη εδώ και λίγη ώρα. Νίκο, με μάλωσε. Δεν είπα το όνομά σου. Καλώς τον Νίκο το Τσιπλάκι. Τον αγαπημένο μου. Καλώς και τη Δέσποινα, τη Σαρκύρη, για την υποστήριξη τη παραγωγή. Και βεβαίως, καλώς ήρθατε όλοι εσείς που με ωραίες καλημέρες και μηνύματα και ωραίες φωτογραφίες που έρχονται, παρακαλώ. Μας λέτε, μας δίνετε ευχές για καλημέρα, για καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, 22 βαθμοί στη Νεάπολη, 17 μου λέτε στην Καλαμάτα αυτή την ώρα, 15 βαθμοί Κελσίου, λέει ο Σταύρος, και από την Κερασίνα ταξιδεύει για Λάρισα, λέει. Παιδιά, θα έχουμε καλοκαιράκι, λέει. Για πάμε, για να δούμε τι θα μας πει. Τα ξέρει καλύτερα από μένα βεβαίως ο κύριος Γιώργος Εμμανουήλ, ο μετεωρολόγος μας. Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εγώ έλεγα νωρίτερα, το σύνθημα είναι βάλτε μαγιό αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα είναι έτσι?
1: Και εγώ μαζί.
0: Λοιπόν, εσύ έχεις ΕΡΤ. Πάει το Σαββατοκύριακο σου, έχεις ΕΡΤ.
1: Λοιπόν. Όσοι μπορούν, λοιπόν, θάλασσα, ναι, μαγιό και θάλασσα.
0: Όπου εκεί είναι πολύ ωραία η θάλασσα τώρα το Σεπτέμβριο. Εγώ,
1: καλύτερη εποχή.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει θάλασσα τώρα. Πολύ, πολύ. Και ζεστή είναι η θάλασσα και διάφανη και καθαρή και ωραία.
1: Έτσι. Και δεν έχει και πολύ αέρα.
0: Έτσι,
1: όλα μαζί.
0: Έτσι όπως το λες.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε για σήμερα, λοιπόν, πώς θα πάει ο καιρός. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα. Κάποιες λίγες νεφώσεις, αραιές νεφώσεις θα έχουμε. Τοπικές μόνο βροχές στα ορεινά της υπηρετικής Ελλάδας, περιορισμένες, μικρής διάρκειας, όχι μεγάλης έντασης. Και από εκεί και πέρα έχουμε βοριάδες στο Αιγαίο που φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ, μέχρι 6 μποφόρ. Και οι θερμοκρασίες καλοκαιρινές θα φτάνουν τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου, το οποίο σημαίνει πολύ καλές θερμοκρασίες για θάλασσα, όπως είπαμε.
0: Μάλιστα, ωραία και καλά. Ως πότε θα είναι το σενάριο αυτό? Μόνο το Σαββατοκύριακο αρχίζει και χαλάει μετά, φορτώνει ο καιρός πάλι?
1: Και αύριο έτσι θα πάμε με αραιές νεφώσεις, θερμοκρασίες πάλι στους 32, πιθανόν αύριο να δούμε και 33 βαθμούς Κελσίου. Κάποιες πάλι λίγες βροχές στα δυτικά και κεντρικά ορεινά. Και δεν φαίνεται σημαντική μεταβολή, δηλαδή και από Δευτέρα, έτσι που θα έχουμε κάποιες νεφώσεις παραπάνω, κάποιες βροχές παραπάνω. Θερμοκρασία θα είναι στα ίδια επίπεδα. Από Τρίτη φαίνεται μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας και περισσότερες βροχές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ως την Τρίτη πάμε καλά. Λοιπόν, μετά αρχίζει λίγο να αλλάζει.
1: Τώρα, Σαββατοκύριακο.

0: παραλίες και βλέπουμε.
1: Έτσι τώρα που ο κόσμος, οι περισσότεροι εν πάση περιπτώσει ξεκουράζονται, έχει αξία το γεγονός ότι θα είναι καλός ο καιρός, έτσι όπως μας το λες. Καλοκαιρινός εν πάση περιπτώσει, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, Γιώργο, σε αφήνουμε. Ετοιμάζεσαι για την τηλεόραση από ό,τι μου πάνε τα παιδιά, από το κοντρόλ. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Καλημέρα,
1: καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, για να έρθουμε εμείς εδώ, συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματα, σε λίγο θα τα δούμε και αυτά. Πάμε εμείς να τελειώσουμε με τον ηλεκτρονικό τύπο. Είχαμε μείνει στο News 247. Υπόθεση Μαζονάκη, διαχωρίζει τη θέση του γιατρός, η σχέση τους με τον υπνοθεραπευτή. Ούτε Αθήνα ούτε πουθενά, μαζική ή αντιφασιστική πορεία 13 χρόνια από τη δολοφονία Φίσα. Δίπλη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Σκόπ και Μούντις. Επαφές Πούτιν με AFD για την επιστροφή του ρωσικού αερίου στη Γερμανία. Απόσπασμα της Οδύσσειας ηλικίας 1700 ετών βρέθηκε κρυμμένο σε σελίδες βιβλίου. Θάνατος Μαζονάκη, η δήλωση της αδερφής του για τους γιατρούς. Και πως ένα σφάλμα διάρκειας ενός χιλιοστού του δευτερολέπτου προκάλεσε χάος στις πτήσεις της Βρετανίας. The Voice, το επικρατέστερο όνομα για τη θέση του Γιώργου Μαζονάκη. Η Πάολα είναι το επικρατέστερο όνομα για τη θέση του Γιώργου Μαζονάκη. Σοκ στην Εύβοια, έδεσε άλογο στην καρότσα και το έσερνε στο δρόμο. Τώρα εγώ να τοποθετηθώ γι' αυτό. Γιατί θα τοποθετηθώ πολύ άσχημα. Λέει εδώ πως μία παραλία στην Ιταλία με τείχο ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες έγινε σύμβολο ελευθερίας. Ενδιαφέρον είναι αυτό, να το δούμε αργότερα όταν θα πούμε. Κάμια χαλαρή και ωραία είδηση. Λοιπόν, πάμε στο καθημερινή.gr. Ο Τραμπ κλείνει την πόρτα του Λευκού Οίκου σε CNN, Politico και MS Now. Νέα σύγκρουση με τα ΜΜΕ. Υποστηρίζει ότι τα μέσα ενημέρωση δεν του αρέσουν οι ειδήσεις από αυτά τα μέσα προφανώς. Υποστηρίζει λοιπόν ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γράφουν συνεχώς επινοήσεις και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Δημοσίευμα Washington Post. Περισσότεροι νεκροί των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν από το επίσημο απολογισμό. Λοιπόν, το που διέψευσε εντωμεταξύ ο επικεφαλής του Πενταγώνου. Φυλακές Δομοκού, σε άλλο θέμα, μαρτυρίες και ντοκουμέντα για τη δολοφονία Παπαδάτου, πώς εμπλέκεται το όνομα του Ριζάη. Φίλοι απειρά, ήμια 2016, το άγνωστο περιστατικό που αποκαλύπτει ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, μιλά για τη νέα φάση έντασης στις Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις. Φέρεται να πηγαίνει να οδεύει προς το Πασόκο, κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης. Ουκρανικό, οι δύο δρόμοι των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στο Πούτιν, κυρώσεις από το Κογκρέσο, business από τον Τραμπ. Και μεταλλείο σκουριών, το ελληνικό σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη ευρωπαϊκή μεταλλευτική δραστηριότητα. Πάμε και στο CNN.gr. Δίπλη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Σκόπ και Μούντις. Συγγνώμη, λάθος πληροφορία λόγω AI. Πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες έφτασαν μία ανάσα από έναν πόλεμο με την Κίνα. Συναγερμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το ράλι των καυσίμων. Σκέψεις για έκτακτο φόρο στις εταιρείες ενέργειας. Δημοσκόπηση MRB, ένα στους δύο. Υπέρ της συνεργασίας με το Ισραήλ, θαλάσσια πάρκα και διασύνδεση με Κύπρο. Πλεύρης για υπόθεση Μαζονάκη, δεν υπήρξε καμία συνεργασία με τον κατηγορούμενο γιατρό. Ρωσία ντρόουν έπλεξε στον πύργο ψήξης εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Κούρσκ. Και νέα πρόκληση από την Άγκυρα υπέρ πτήσης οπλισμένων τουρκικών μαχητικών πάνω από Τυρό. Χαλκιδική, ο μαθητής ήταν σε ανακοπή, λέει στο CNN Greece, ο γιατρός που έφτασε πρώτος στο σχολείο. Πρόκειται για ένα 17χρονο μαθητή, ο οποίος κατέρευσε ξαφνικά έξω από προάβλιο σχολείου στο πευκοχώρι της Χαλκιδικής. σε λίγο θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό ο ανταποκριτής μας από την Θεσσαλονίκη, ο Τίμος ο Φακαλής.

Πάμε τώρα και στις εφημερίδες μας, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, απογευματινή. Η AI στο κυνήγι των τσαρλατάνων γιατρών. Πώς θα λειτουργεί το MedWatch, εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο και εντοπίζει τα ύποπτα περιστατικά. Το νομικό κενό στην αγορά μηχανημάτων πλάσμα αφαίρεσης. Θρίλερ με το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη που περιήλθε στα χέρια της Ελλάς. Μήνυμα ισχύως μέσω της διακλαδικής άσκησης Μέδουσα με συμμετοχή 9 κρατών. Νέα θητεία με drones και ενεργό εφετρία, το σύγχρονο μοντέλο αμυντικής αναδιοργάνωσης που παρουσίασε ο αρχηγός ΓΕΘΑ Δημήτριος Χούπης, εδράζεται στην αρχαία ελληνική αντίληψη του οπλίτη, λέει. Ανανεώσιμες πηγές, διπλό όφελος από το mega deal μεταξύ Actor και ΔΕΠΑ. Τι προβλέπει η εξαγορά του 51% του χαρτοφυλακίου έργων και μπαταριών συνολικής ισχύος 472 MW. Ο Μητσοτάκης βάζει το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη Σύνοδο Κορυφής, πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. 20.000 νέες θέσεις, επένδυση άνω των 10 δισεκατομμυρίων για data center από ΔΕΗ και Amazon εντός του 2028, η πρώτη φάση στην Κοζάνη, θέμα μηνών η απόφαση για επέκταση με πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε στη βραδινή. Γιατροί ή έμποροι, ερωτηματικό. Στην γκρίζα ζώνη η βραδινή μεταξύ ιατρικής και εμπορικής ευεξίας εντός εισαγωγικών. Και τα κλασικά θέματα των εφημερίδων που πάντα τσιμπάνε, διαδοχή και ασφάλιση, πώς θα βγείτε στη σύνταξη έως και 10 χρόνια νωρίτερα, τα παραθυράκια προφανώς, αναλύει εδώ ο Διονύσης Ρίζος, εργατολόγος. Συμφωνία Μαμούθ, ο Πρωθυπουργός και ο Βασιλιάς του Μπαχρέιν υπέγραψαν επενδύσεις στον αμυντικό και τουριστικό τομέα. Βρέθηκε στην Αθήνα. Ο Βασιλιάς του Μπαχρέιν είχε συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό βεβαίως, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λοιπόν, πάμε στη Δημοκρατία. Επιτέλους παραιτηθείτε. Χιόνο στη βάδα οι αποκαλύψεις μετά το θάνατο Μαζονάκη. Αντί να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, Πλεύρης, Γεωργιάδης και Πατούλης εμφανίζονται με θράσος και ζητούν και τα ρέστα. Συνεργασία από το 2012 είχε με Θεοδωρόπουλο και Γάκα, ο νυν υπουργός μετανάστευσης, και το έκρυβε. Αστείες δικαιολογίες και αναπάντητα ερωτήματα για τους ανήξερους υπουργούς υγείας και πρόεδρο του ίσα, και τώρα η σωτηρία της υγείας με ένα app. Θεατής ο Μητσοτάκης στον ευτελισμό των πάντων. Πλήρης διάλυση, μπάζει από παντού το σύστημα παιδικής προστασίας στη χώρα μας. Η πολιτεία γνωρίζει τα κενά, αλλά διαφορεί. Καταγγελίες που σοκάρουν για τους ανήλικους που παρκάρονται εντός εισαγωγικών επί μήνες στα νοσοκομεία. Μπαλώματα με το πετρέλαιο θέρμανσης, επικοινωνιακά πυροτεχνήματα χωρίς δραστικά μέτρα ή ανακοινώσεις της ερχόμενης εβδομάδας την ώρα που οι τιμές συνεχίζουν την ανηφόρα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Πότε και πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί, αναλυτικός πίνακας και παραδείγματα, τα ωφέλη για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Η Ελλάς εξάρθρωσε κύκλωμα με τζίρο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Το σχέδιο και η δράση των επιτίδιων εξαπατούσαν πολίτες με κλωνοποίηση φωνής συγγενών μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Εκλογές τύπου Πούτιν και προσάρτηση κατεχόμενων. Βουλευτικές κάλπες, παροδία χωρίς αντιπολίτευση, αλλά με τη συμμετοχή των κατοίκων του Ντονμπάς. Και ψηφιακή πλατφόρμα ξεσκονίζει γιατρούς, δομές υγείας και διαφημίσεις. Πιλωτικά στην Αττική, σύντομα σε όλη τη χώρα. Oh, really.
Πάμε στα νέα. Ο Εφιάλτης επιστρέφει, το φάντασμα της κρίσης πρώτων πυλών. Συναγερμός και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού από την απότομη αύξηση στις επιδόσεις κρατικών ομολόγων, αυξάνονται ραγδαία οι μακροχρόνιες αποδόσεις και το κόστος δανεισμού. Ο φόβος για μια νέα τέλεια καταιγίδα, πώς τοποθετείται η Ελλάδα σε μια τέτοια αρνητική συγκυρία. Πεντάγωνο, τα σενάρια επί του πεδίου, αν οι Τούρκοι βγουν στην Κάσο, πώς θα αντιδράσει η Αθήνα, αν η Άγκυρα εμποδίσει το καλώδιο και ποιος ο ρόλος του Παρισιού. Φάκελος, περίεργες κάλπες, όταν ο Μαζό ανοιχνεύεται στις μετρήσεις. Και πέντε εκλογές που επηρεάζουν και την Ελλάδα, πέντε εκλογές στον κόσμο που επηρεάζουν και την Ελλάδα. Ασπίδα του Αχιλλέα, ένα υπερόπλο από την Ιλιάδα έως το Αιγαίο. Και Eurolink, εδώ δύο αντικριστές φωτογραφίες του Ομπράντοβιτς και του Μπαζόκα. Τα στοιχήματα Ομπράντοβιτς λέει και Μπαρτζόκα. Πάμε στην Καθημερινή. Σενάρια τέχνη της νοημοσύνης στο Μαξίμο με κύριο στόχο την αποτελεσματικότερη κυβερνητική λειτουργία. Ενημερωτικό σεμινάριο για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη κυβερνητική λειτουργία πραγματοποιήθηκε στις αρχές του Μαξίμου. Τα προγράμματα αφορούν μεταξύ άλλων στάθμιση των θετικών και αρνητικών πτυχών μιας απόφασης, ενημέρωση για την απόδοση συγκεκριμένων μέτρων σε άλλες χώρες, αξιολόγηση των δεξιοτήτων για θέσεις ευθύνες και καθορισμό προδιαγραφών για κρατικούς διαγωνισμούς. Το επόμενο διάστημα θα αποφασιστεί εάν και ποια προγράμματα θα μπορούσαν να ενταχθούν στην κυβερνητική φαρέτρα. Την ενημέρωση παρακολούθησαν η Άκης Κέρτσος, Ντόκος και Δημήτρης Παπαγεωργίου. Κίνητρα για άμεσες ξένες επενδύσεις, φοροαπαλλαγές και δάνεια με εγγύηση. Εικονική αριστεία σε γυμνάσια και λύκεια, η διαφορά με τις επιδόσεις της πανελλαδικές. Και μια φωτογραφία εδώ κεντρική στην Καθημερινή από Βατική Ενέργεια λέει κατά τη διάρκεια της πολυεθνικής άσκησης Μέδουσα 15 στο Μάλεμε της Κρήτης. Η άσκηση ολοκληρώθηκε χθες, έστειλε μήνυμα ότι η συνεργασία Ελλάδας με Αίγυπτο, Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρή και συνεχώς διευρύνεται. Ο προσωπικός βοηθός αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Και ο Τραμπ πουλάει F-35 στο Ριάντ, τι αλλάζει στην περιοχή. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, αέρας αλλαγή σε όλη τη χώρα, μετά την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, επιχείρηση Αττική, το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη, ώρα να σηκωθούμε ψηλότερα, φουλ τις προεκλογικές μηχανές, βάζει ο Ανδρουλάκης. Αντίο Μαργαρίτα Παπανδρέου, η γυναίκα μιας ολόκληρης εποχής του κινήματος. Η ακρίβεια φέρνει χαμηλό βαρομετρικό στο Μαξίμου. Πάμε στην κόντρα. Συνεργάτης ο Πλεύρης με τους δύο ψευτογιατρούς. Ένοχη σιωπή από την κυβέρνηση για την εμπλοκή του Υπουργού στις ύποπτες δραστηριότητες των τσαρλατάνων του Κολονακίου που αποκάλυψε με έγγραφα ντοκουμέντα το ΠΑΣΟΚ. Είχε συστήσει μαζί τους από το 2012 σωματείο στο οποίο ήταν μέλος του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ. Βενζίνη στα 3 ευρώ το λίτρο, εφιαλτικό σενάριο στα καύσιμα, αναβρασμός σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, πλήθος κόσμου στο μνημείο του. Η υγρή βιοψία, νέα εξέταση αίματος, δίνει ελπίδες για έγκαιρη ανίγνευση του καρκίνου του παγκρέατος. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κόλπο Γκρόσο, φόρο αποφυγής για τους υπερπλούσιους. Παράθυρο για μεταβίβαση εταιριών χωρίς φόρο άνοιξε το 2024 ο τότε υπεθό Κωστής Χατζηδάκης. Αφορολόγητη μεταφορά εταιρικών μεριδίων με ασύμμετρη διάσπαση εντός εισαγωγικών. Συνέντευξη Κυριάκου Πιερακάκη, οι τράπεζες να κάνουν περισσότερα για την οικονομία.
Και η υπόθεση Μαζονάκη, πώς γιγαντώθηκε η φάμπρικα της ευεξίας απουσία ελέγχων. Ο ρόλος του Γιώργου Πατούλη και οι κρατικές ευθύνες. Στο ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου. Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για την ασπίδα του Αχιλλέα να ακυρωθεί η επικίνδυνη συμφωνία με το Ισραήλ, καμία στρατιωτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνου. Δεν ξεχνάμε το φασισμό και το σύστημα που τον γεννά, πολεμάμε χιλιάδες λαού και νεολαία στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο στο Κερατσίνι. Και 52ο Φεστιβάλ Κνεοδηγητή, το αδιαχώρητο και τη δεύτερη μέρα, σήμερα Σαββάτο, η μεγάλη κορύφωση στις 8:30, η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση που θα χαιρετήσει ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Κουτσούμπας και θα μιλήσει και ο γραμματέας της ΚΝΕ. Την ερχόμενη Τετάρτη ξεκινά το κεντρικό τετραήμερο εδώ στην Αθήνα. Ναυτεμπορική. Μέτρα αναχέτησης του ενεργειακού κόστους, προθέρμανση με επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ. Η Σάουντι Αράμκο παγώνει τις παραδόσεις Οκτωβρίου. Στην εποχή των ανεπτυγμένων αγορών, το top 10 των εισηγμένων που κερδίζουν από την επαναφορά του χρηματιστηρίου στην ελίτ. Η Άγκυρα και η συνάλλαγμα για να περιοριστεί η κρίση, εβδομαδιαίες απώλειες 8% στο χρηματιστήριο. Και στα παραπολιτικά... Γκάλοπ της GPO, αποκλειστικά για την εφημερίδα, πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 30,3% και άδειασμα Σαμαρά. Καμία επίδραση της ΔΕΘ στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ δείχνει να απειλεί την Ελλάς. Ο Μητσοτάκης παραμένει μακράν καταλληλότερος πρωθυπουργός, με την ακρίβεια ως βασικό του αντίπαλο. Πώς και πόσο η γαλάζια βάση αποδοκιμάζει τον Μεσίνιο. Λοιπόν, 30,3 στη Νέα Δημοκρατία, 1,5 αυτό τι είναι, η εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, λέει. ΣΥΡΙΖΑ 1,5, τάση προς τα πάνω. ΠΑΣΟΚ 13,1, Ελληνική Λύση 8,9, ΚΚΕ 8,7. Τώρα πρέπει αυτά να τα διαβάσω αναλυτικά, γιατί έχει τις τάσεις από πού φεύγουν ψηφοφόροι και πού κινούνται, Νίκη, Πλεύση, Ελευθερίας και όλα αυτά. Ποιος πολιτικός αρχηγός θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός? Κυριάκος Μητσοτάκης με 29,5. Ποιος είναι διαχρονικά ο πιο επιτυχημένος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας? Κωνσταντίνος Καραμαλής, 44,7% λέει. Σε άλλο θέμα της εφημερίδας εδώ, τι λέει ο Κώστας Καραμαλής για τον Αντώνη Σαμαρά, ο πρώην πρωθυπουργός λοιπόν, από μακριά και αγαπημένη. Δεν θέλει να ταυτιστεί το όνομά του με ενδεχόμενη εκλογική ζημία στη Νέα Δημοκρατία, τι αναφέρουν στενοί συνεργάτες του στην εφημερίδα και πώς αντιλαμβάνεται τις πολιτικές εξελίξεις. Λοιπόν, και στην On Time, τελευταία εφημερίδα, ο Μαζό έσβηνε και η γιατρός συνέχιζε απτόητη. Μυστήριο με το χρηματοκιβώτιο αίμα πια και το ημερολόγιο του τραγουδιστή. Αγνόησε η γιατρός τους τρεις συναγερμούς στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και έστελνε φωτογραφίες. Το ραντεβού με τον ύπνοθεραπευτή μετά τη μοιραία επέμβαση που δεν πρόλαβε να γίνει. Η τελευταία εξομολόγησή του Γιώργου Μαζονάκη στο Άγιον Όρος λίγο πριν το θάνατό του. Αυτά λοιπόν από την εφημερίδα και πολλά άλλα. Λοιπόν, αναλυτικά πρέπει να ανοίγουμε εφημερίδες και να αγοράζουμε εφημερίδες, έτσι να το συζητήσουμε. Κυρία Ελένη, που ζητάτε στα πρωτοσέλιδα, στον ελεύθερο τύπο λοιπόν, το είδα, θα μπορούσατε να πάρετε και την εφημερίδα. Αναφέρετε, λέει, κάποιον Διονύση. Διονύσης Ρίσος είναι ο εργατολόγος, για σύνταξη 10 χρόνια νωρίτερα. Η Valve μας στέλνει φωτογραφία, για να δούμε. Τη Βάλβη. Αν άνοιγε κιόλας η ωραία φωτογραφία που... Ω, μάλιστα.
Εύχες με πολύ ωραία τριαντάφυλλα και ωραίο φλιτζανάκι με καφέ μας στέλνει, υποθέτει η Βάλβη. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στο Σταύρο Καραβόμηλο, σταθερός ακροατής. Και ο Χρήστος που μας στέλνει ωραία καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους, λέει, από τα Χανιά. Λοιπόν, 6:58. Με μικρή μουσική ανάσα θα φύγουμε εμείς για το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έρθουμε εδώ να συναντήσουμε τον Δήμο Φακαλή, να συναντήσουμε τους καλεσμένους μας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Διπλή θετική αξιολόγηση για την ελληνική οικονομία από διεθνής οίκους. Η Moody's αναβάθμισε την προοπτική της ελληνικής οικονομίας από σταθερή σε θετική. Ενώ νωρίτερα η Scope Ratings είχε προχωρήσει σε αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας κατά μία βαθμίδα. Σύμφωνα με τη Moody's, οι μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών περιορίζουν σταδιακά χρόνιες αδυναμίες, οι οποίες δυσχέρεναν τις επενδύσεις και την αποτελεσματική κατανομή των πόρων. Ο οίκος επισημαίνει επίσης ότι ενισχύεται η οικονομική δραστηριότητα που καταγράφεται στην επίσημη οικονομία. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, δήλωσε ότι η Ελλάδα αναβαθμίζεται 2 φορές από 2 διαφορετικούς διεθνείς οίκους σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται, τονίζοντας ότι η αξιοπιστία χτίζεται με αποτελέσματα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης έκανε λόγο για μια ακόμη πιστοποίηση της αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής με κοινωνικό πρόσημο και δημοσιονομική σοβαρότητα. Νέο πρόγραμμα 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από τα τέλη Νοεμβρίου προανήγγειλε χθες μέσω του Earth News ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Όπως ανέφερε, έχουν μεταφερθεί πόροι για πολύ μικρές επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να λάβουν δάνεια με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο στο 0,35%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δανία και η Γροιλανδία κατέληξαν σε συμφωνία για την ασφάλεια του νησιού. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η συμφωνία προβλέπει μόνιμο αμερικανικό έλεγχο στον τομέα της ασφάλειας, ενώ η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το State Department, η συμφωνία διασφαλίζει ότι η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να αποκτήσουν στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία. Η συμφωνία είναι καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, δήλωσε η Πρωθυπουργός της Δανίας. Στη Γερμανία, η κυβέρνηση αποφάσισε τη μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα, ενώ σε δεύτερη φάση σχεδιάζει την επιβολή πλαφών στις τιμές. Παράλληλα, προανήγγειλε τη δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών προς τους πολίτες με εισοδηματικά κριτήρια. Αντιδράσεις για τη ραγδαία αύξηση των τιμών των καυσίμων καταγράφονται και στη Γαλλία. Ψαράδες έχουν αποκλείσει λιμάνια, μεταξύ αυτών και το λιμάνι της Νικαίας. Ανησυχία επικρατεί και στην Ιταλία, όπου η αύξηση του κόστους των καυσίμων προκαλεί πιέσεις σε νοικοκυριά και επαγγελματικούς κλάδους. Σε εξέλιξη έρευνα της αρχής για το μαύρο χρήμα στα οικονομικά των 2 κρατούμενων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το Υπουργείο Υγείας θέτει πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική την ηλεκτρονική εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, η οποία σαρώνει το διαδίκτυο και αναρτήσεις γιατρών, εντοπίζοντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Στη Νέα σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1 και 11 πρώτα λεπτά 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Πρόσθεσε ότι σε αυτή την περίπτωση θα αποκλιμακωθεί και η τιμή της βενζίνης. Τα ξημερώματα εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ μετά την ενεργοποίηση συναγερμού για αεροπορική επίθεση στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Ο συναγερμός που ήχησε για πρώτη φορά μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη γειτονική Ιεμένη έληξε περίπου μισή ώρα αργότερα. Η Σαουδική Αραβία, σύμμαχος της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης, αποτελεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου στόχο επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη. Η Ιεμένη δεν είναι διαπραγματευτικό χαρτί του Ιράν, δήλωσε η Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Το νομοσχέδιο για τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το νομοσχέδιο του δίνει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα να επιβάλλει δασμούς έως και 100% στους 5 μεγαλύτερους εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Παράλληλα, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία αξίας σχεδόν 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί σε Δωδεκάνησα και Κρήτη. Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 17 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ορίστε, με mood καλοκαιριού είμαστε αυτό το Σαββατοκύριακο, παρακαλώ. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Air News Radio, Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. 7 και 7 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινας Αρκύρης στην υποστήριξη της παραγωγής. Ο κύριος Τίμος Φακαλής μας περιμένει από πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Ο εξαίρετος συνάδελφος και αγαπημένος φίλος. Για να σας πω και κανένα χρηστικό όμως πριν πάμε στον Τίμο. Ο μήνας σήμερα έχει 19, 19η ημέρα του Σεπτέμβρη. Τον φάγαμε και αυτόν. Γιορτάζει ο Τρόφιμος, λέει, ο Σαββάτιος και ο Δωρημέδων. Δεν ξέρω κανέναν με αυτά τα ονόματα, συγχωρέστε με. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχουν, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια. Κύριε Τίμο, γεια σας. Μήπως ξέρεις κάποιον Σαββάτιο, Τρόφιμο, Δωρημέδων, πλέδω?
1: Όχι, όχι, όχι, είναι δύσκολα, δύσκολα ονόματα. Πιο δύσκολα και από το δικό μου που είναι Τιμολέων.
0: Εσένα, εντάξει, πάει και έρχεται το δικό σου. Ωραίο όμως το δικό σου. Το συναντάμε, Τίμος, ωραίος. Ωραίος, πολύ ωραίος. Ωραίο είναι το όνομά σου, τι λες τώρα?
1: Εντάξει, ευχαριστώ. Έχουμε εδώ 16 βαθμούς Κελσίου.
0: Τι είναι μάνα αρκετά... σου, ρε, την ονά σου, που στο έβαλε εσύ, λες.
1: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, 16, για πες μας, 16, τι νέα μας φέρνεις.
1: 16 βαθμούς Κελσίου και εκτιμώ ότι σήμερα θα έχει αρκετά μεγάλη κινητικότητα στον δρόμο για Χαλκιδική. Πολλοί θα τολμήσουν να κάνουν τις τελευταίες βουτιές στο αποκαλό καιρό, καθώς θα έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες μέσα στην ημέρα και χθες είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Αναμένονται καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Διάφορες εκδηλώσεις εδώ στην Θεσσαλονίκη. Από το Flea Market, που είναι μια εκδήλωση που γίνεται για 10η φορά στη Θεσσαλονίκη, στο νότιο τόξο εδώ της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου είναι τόσο street food festival, αλλά μπορεί κάποιος να αγοράσει και αντίκες, ρούχα μεταχειρισμένα, παιχνίδια και να περάσει το απόγευμά του μέσα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχει άλλη μια εκδήλωση στο Πλακόσοδο της Νέας Παραλίας τώρα το πρωί, όπου 100 διαφορετικές εθελοντικές οργανώσεις θα συναντηθούν και μπορούν οι πολίτες να ενημερωθούν για τις δράσεις και πώς μπορούν να γίνουν μέλη όποιας εθελοντικής ομάδας αυτοί επιθυμούν. Και έχουμε και το βράδυ κλείνει ο περιφερειακός πάλι για τα έργα του flyover. Και αυτό πρέπει να το έχουν στο μυαλό του ο κόσμος. Ενώ να πούμε ότι αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα που υπήρχαν στο μετρό από την Πέμπτη το βράδυ, που είχαμε καπνό, είχε βγει καπνό στο σταθμό Αγία Σοφίας του μετρό. Αποκαταστάθηκε χθες το απόγευμα το πρόβλημα, οπότε δεν υπάρχει ζήτημα με το μετρό εδώ στην Θεσσαλονίκη.
0: Όλα καλά και ωραία. Για σας. Αυτό. Χαλαρά, χαλαρότητα.
1: Χαλαρά. Γι' αυτό είπα, Ματίνα, ότι πολλοί θα αποπειραθούν να πάνε για μια βουτιά στην Χαλκιδική σήμερα και αύριο, καθώς ο καιρός είναι καλός και αυτό θα το εκμεταλλευτούν.
0: Εσύ είπες Χαλκιδική τώρα και διαβάζαμε νωρίτερα και είπα, θα μας πει ο Τίμος. Άσχημη είδηση ήταν βέβαια αυτή. Τι έγινε με το 17χρονο εκεί σε ένα σχολείο?
1: Ο 17χρονος είναι από το πρώτο λύκειο Πευκοχωρίου, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Και λίγο μετά το σχόλασμα, και ενώ έβγαινε από την αυλή του σχολείου, κατέρευσε, έπαθε ανακοπή, μάλιστα πέφτοντας χτύπησε και στο κεφάλι. Ευτυχώς στο σημείο βρισκόταν εθελοντής γιατρός, ο οποίος διαπίστωσε ότι δεν είχε σφίγμο το παιδί. Ξεκίνησε άμεσα την καρδιογραμμιστική αναζωογόνηση. Υπήρχε και απεινίδωτη στο σχολείο, οπότε ξεκίνησε και η απεινίδωση. Βέβαια, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και από εκεί εδώ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς του, επί 50 λεπτά γινόταν προσπάθειες κάρπα αλλά και 7 απεινιδώσεις, γιατί ναι, επανήλθε σε πρώτη φάση το παιδί, ωστόσο έπαθε και δεύτερη ανακοπή. Βέβαια, μετά από 50 λεπτά προσπαθειών ανέκτησε τις στήσεις του, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στην Στεφανιά Μονάδα, είναι σε καταστολή και έχει και εγκεφαλικό οίδημα, ενώ αιμοδυναμικά δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμη η κατάστασή του. Βέβαια, τόσο οι μαθητές όσο και οι καθηγητές δεν είχαν ενημερωθεί ότι είχε κάποιο πρόβλημα 17χρονος. Ο ίδιος δεν είχε παραπονηθεί για κάτι.
0: Γιατί είχε πρόβλημα, ξέρουμε.
1: Δεν είχε πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Κατέρευσε ξαφνικά και έπαθε βαρύ έφραγμα ο 17χρονος.
0: Δύσκολη κατάσταση από ό,τι αντιλαμβανόμαστε με όλο αυτό που έτσι όπως μας περιγράφεις.
1: Και μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.
0: Μακάρι να αλλάξει η κατάσταση και να πάνε όλα καλά για το παλικάρι.
1: Και είχαμε, Ματέλα, και άλλη μια ιστορία δύσκολη από την άλλη πλευρά της Θεσσαλονίκης, από τα δυτικά, στα Λαγκαδίκια. Είναι 39 χιλιόμετρα μακριά από την, έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί βγήκαν μαχαίρια μεταξύ συμμαθητών. Ένας 13χρονος Ιρανός έβγαλε μαχαίρι σε βάρος ενός 12χρονου Ιρακινού μέσα στο σχολείο. Μάλιστα ο 13χρονος πήγε στο σούπερ μάρκετ, έκλεψε ένα μαχαίρι. Ευτυχώς τον είδαν στο σχολείο, τον είδε ο οδηγός του λεωφορείου, ενημέρωσε τον διευθυντή, ο οποίος και ακινητοποίησε τον 13χρονο. Βέβαια, εκείνος δεν τον βάλε κάτω, ξαναβγήκε το σχολείο και έκρεψε δεύτερο μαχαίρι από το σούπερ μάρκετ και προσπάθησε πάλι να τραυματίσει τον 12χρονο. Ευτυχώς εκείνος τραβήχτηκε και δεν τραυματίστηκε. Τον ακινητοποίησαν οι καθηγητές, ειδοποίησαν την αστυνομία, συνελήφθη, οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα μαζί με τους γονείς του.
0: Μιλάμε για παιδιά 13 και 12 χρόνων, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Και κρατείται, θα δώσει εξηγήσεις στην 7η τακτική ανακρίτρια από εβδομάδα. Ελεύθερη η μητέρα με προφορική εντολή εισαγγελέα. Τώρα, αυτό που είπε ο 13χρονος είναι ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης στην δομή και γι' αυτό το λόγο συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο. Πάντως είναι ανάστατη εκεί στα Λαγκαδίκια, τόσο μαθητές όσο και γονείς. Είναι σε αποχή το σχολείο εδώ και δύο μέρες, Πέμπτη και Παρασκευή, και αυτό που σκέφτονται πλέον και έχει πέσει το τραπέζι.
0: Δηλαδή.
1: Ζητούν να αλλάξει αφενός το σχολικό περιβάλλον ο 13χρονος, αφενός. Αφετέρου ζητούν άλλα τρία πράγματα: να μπει επιστάτης στο σχολείο, να κλειδώνει η πόρτα του σχολείου την ώρα των μαθημάτων, και το τρίτο που ζητούν είναι να κάνουν μαθήματα άλλες ώρες, απογευματινές ώρες, τα παιδιά από τη δομή μεταναστών που υπάρχουν εκεί στα Λαγκαδίκια. Βέβαια, επικοινώνησα εγώ στο απόγευμα με τη διεύθυνση της Ελευθεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας και μου είπαν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, να γίνει αλλαγή ωραρίου, γιατί πρόκειται για ένα σχολείο συμπερίληψης και θα υπάρχουν τάξεις ένταξης, οπότε αυτό δεν μπορεί να γίνει, θα πρέπει όλα τα παιδιά να κάνουν την ίδια ώρα μάθημα. Ήδη ψυχολόγος, παιδικός ψυχολόγος έχει βρεθεί στο σημείο από την πρώτη στιγμή για να δει τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά και σχολικοί σύμβουλοι έχουν πάει στα Λαγκαδίκια και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί εκεί η κατάσταση. Πάντως το κλίμα είναι άσχημο και σκέφτονται τόσο γονείς και μαθητές να προχωρήσουν σε κατάληψη της σχολικής μονάδας αν τα αιτήματά τους δεν γίνουν δεκτά.
0: Μάλιστα. Υπάρχει άλλη είδηση που αξίζει να μας την αναφέρεις, τι μου?
1: Από το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι ένα κύκλωμα, πάλι είναι 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας 16χρονος, οι οποίοι βλέκονται σε εμπόριο ναρκωτικών. Συνελήφθησαν χθες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, μάλιστα χρησιμοποίησαν και ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα για να μην γίνουν αντιληπτοί από τις αρχές. Συνελήφθη ο 16χρονος επαυτοφόρο να έχει μια σακούλα με ένα κιλό χασίς και 100 γραμμάρια κοκαίνη. Πάρα πολλά τα περιστατικά με αντίληψη.
0: Από μικρό στα βάσανα ο άνθρωπος.
1: Από μικρό στα βάσανα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα πολλά τα προβλήματα. Τα περιστατικά με ανήλικους σε τελευταίο διάστημα στην Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Να ήταν μόνο η Θεσσαλονίκη. Τη Θεσσαλονίκη παρακολουθείς εσύ και μας τα λες. Λοιπόν, μάλιστα. Τίμω, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά, Τίμω μου.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να συζητήσουμε αυτό που συζητούμε όλοι βασικά. Θα συζητήσουμε τις τιμές των καυσίμων. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής η κυρία Καλαϊτζή. Και Δέσποινα, πάρε μου και τον Αντώνη το Δοβόνη από την Κοζάνη, σε παρακαλώ να μας ακούει. Η κυρία Βασιλική Καλαϊτζή, λοιπόν, είναι πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών του νομού Εύρου. Χθες που την πήρα τηλέφωνο λίγο για να συνεννοηθούμε, τη γυναίκα μου είπε την εξής ατάκα. Και έμεινε στο κεφάλι μου, κουνούσα το κεφάλι μου μια ώρα. Λέω, πόσα έχει βενζίνη σε εσάς? Μου λέει, μία ανάσα πριν τα 2.20. Ντρεπόμαστε, λέει, να βάλουμε στα καντράν, στα βενζινάδικα, να βάλουμε το 2.20. Ακούσατε, ντρεπόμαστε, λέει, να βάλουμε 2.20. Δεν ξέρω ποιος βάζει βενζίνη πλέον. Κυρία Καλαϊτζή, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Ειλικρινά σας το λέω, το σκεφτόμουν για ώρα αυτό που μου είπατε χθες.
1: Μακάρι να το ακούσουμε και άλλοι και να κάνουμε κάτι για αυτό το 2.20.
0: Ναι, εκεί πηγαίνει το πράγμα και είναι γενικότερο, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, το ξέρετε αυτό, το βλέπετε, το παρακολουθούμε, έχουμε αντιδράσεις, κίτρινα γυλαίκα στη Γαλλία, έχουν βγει οι ψαράδες, αντιδράσεις στη Γερμανία, προσπαθούν και παίρνουν μέτρα όλοι και εδώ ανακοίνωσε παρεμβάσεις ο Πρωθυπουργός. Εσείς βέβαια οι άνθρωποι της αγοράς που παρατηρείτε την κατάσταση, που βλέπετε πώς συμπεριφέρεται ο κόσμος, εσείς θα μας πείτε πώς τα ακούτε, πώς ακούτε αυτές τις παρεμβάσεις που έρχονται. Ουσιαστικά τις ανακοινώσεις θα τις έχουμε από Δευτέρα Τρίτη, αρχές της εβδομάδας έχουν πει από το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα πούν αναλυτικά τι θα γίνει. Δεν ξέρω, για πέστε μας εσείς.
1: Εγώ θα σας μιλήσω για τη δικιά μου περιοχή, η οποία περιοχή είναι ανάμεσα σε δύο χώρες. Έχω τρία σύνορα, τρεις διόδους, τρεις εξόδους. Μία είναι για Τουρκία και δύο είναι για Βουλγαρία. Οι καταναλωτές δυστυχώς για τις βενζίνες τους απευθύνονται σε αυτές τις δύο χώρες. Είναι ελάχιστοι οι καταναλωτές οι οποίοι επιμένουν ελληνικά. Δυστυχώς για μας τα πρατήρια. Από την άλλη, το πετρέλαιο κίνησης παραμένει στα πρατήριά μας, γιατί στις γείτονες χώρες είναι εξίσου ακριβό, και κατά δεύτερον γιατί χρειάζονται οι καταναλωτές ή μάλλον οι επαγγελματίες το τιμολόγιο τους. Το τρίτο είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, που τα πρατήρια της περιοχής μου βιοπορίζονται από το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι το μέσο που θα μπορέσει να διατηρήσει τα μαγαζιά μας ανοιχτά.
0: Και εσείς είστε σε φάση που επίσης μου το είπατε και αυτό, σκεφτόμαστε, λέει, να μην βάλουμε καν, να μην φέρουμε πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Δηλαδή, από τη στιγμή που εγώ σήμερα θα το αγόραζα 1,93, θα το διέθετα τουλάχιστον 2 λεπτά. Είναι
0: 2 ευρώ.
1: Απογορευτικό, ακριβώς 2 ευρώ. Είναι απογορευτικό ακόμη και για να το σκεφτόμαστε.
0: Γι' αυτό ανακοίνωσε και παρέμβαση σε αυτό ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι τουλάχιστον θα πάμε, έτσι όπως τα λέει, με την παρέμβαση αυτή που αναμένεται να ανακοινωθεί, θα πάμε στην τιμή με την οποία έκλεισε, γύρω στο 1,75. Όχι ότι είναι καλά, μην τρελαθούμε. Άκουγα και τον Ασμάτογλου. Λέει, επί της ουσίας τι, θα βγει ο ειδικός φόρος. Είναι σαν να αφαιρείται ο ειδικός φόρος από την τιμή του πετρελαίου. Και το επίδομα θέρμανσης επίσης θα ενισχυθεί, ειδικά για τις περιοχές όπως η δική σας, στη Βόρεια Ελλάδα, τις περιοχές με μεγαλύτερο κρύο.
1: Το θέμα είναι ότι και τα 1,75 είναι πάρα πολύ υψηλή η τιμή του. Εάν δεν κατεβεί, μιλάω για το 1, και ακόμη και το 1,40 είναι ακριβό για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Να θυμίσουμε, κυρία Καλαϊτζή, ότι είχε ξεκινήσει πέρυσι
1: 1,13
0: θυμάμαι εγώ. Δεν έχει να κάνει. Ναι.
1: Ήταν στη δικιά μου περιοχή. Στις πιο ζεστές περιοχές, στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα, ήταν γύρω στο 1,10.
0: Και πού έχουμε φτάσει?
1: Έκλεισε τον Απριλίο στο 1,80 στην περιοχή μου το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι καταναλωτές δεν αγοράσανε πετρέλαιο όπως συνηθίζανε όλα τα χρόνια.
0: Όχι, κανένας δεν έχει αποθήκευμα, δηλαδή στόκ να έχει μέσα στις δεξαμενές. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί ο κόσμος δεν έβαζε. Προς το τέλος δεν έβαζε πετρέλαιο. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ακριβώς. Όλο τον Απρίλιο δεν έβαλε. Ακόμη όταν είχε ξεκινήσει και είχε φτάσει από το 1,40 και μετά, ο κόσμος δεν έβαζε πετρέλαιο. Τα είχε κλείσει τα καλοριφέρ του, τουλάχιστον στην περιοχή τη δικιά μου. με το 1,40 ήταν η τελευταία τιμή που διαθέσαμε. Ολόκληρο τον Απρίλιο δώσαμε πολύ ελάχιστα λίτρα το κάθε πρατήριο εδώ στην περιοχή τη δικιά μου.
0: Από τον κόσμο τι ακούτε?
1: Ότι είναι απελπισμένος όλος. Σκέφτονται κουβρετούλα, παπλωματάκι, καλτσούλα και ό,τι άλλο μπορεί να κάνει ο καθένας, αν έχει κάποια ξυλώσα μπροστά στο σπίτι.
0: Προσπαθούν να βρουν τρόπο να θερμανθούν αλλιώς.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Που τώρα δεν το συζητούμε, με το τζάκι δεν γίνεται να θερμαίνεται όλο το σπίτι.
1: Όχι. Ακόμη και με τα καλοριφέρ κλείνουν δωμάτια τα οποία δεν τα χρησιμοποιούν. Δηλαδή θα έχουν ανοιχτό το καλοριφέρ στην μία κρεβατοκάμερα, θα έχουν στο μπάνιο και στο καθιστικό που κάθονται.
0: Για να υπάρχει...
1: Ναι,
0: για να υπάρχει μικρότερη κατανάλωση. Ναι, για να υπάρχει μικρότερη κατανάλωση. Εσείς πρακτικά τι ζητάτε, κυρία Καλαϊτζή? Τι θεωρείτε ότι θα ήταν λύση μέσα σε αυτή τη συγκυρία που υπάρχει? Το βλέπετε και εσείς στα δελτία ειδήσεων. Υπάρχει αναβρασμός σε όλη την Ευρώπη για το θέμα αυτό τώρα. Δεν συζητάμε. Έχει ξεφύγει από κάθε άλλη φορά η κατάσταση.
1: Θέλω τουλάχιστον για τις περιοχές όπως είναι οι ακριτικές περιοχές και οι περιοχές που έχουν πραγματικά κρύο, το πετρέλαιο να μπορέσει να διατηρηθεί σε τιμή που να μπορέσει ο καταναλωτής να το αγοράσει. Να μην χρειάζεται έναν ολόκληρο μισθό ή για να μην πω και δύο μισθούς για να αγοράσει 1.000 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί το πετρέλαιο, εδώ τουλάχιστον στις ακριτικές και βόρειες περιοχές, η κατανάλωση του είναι μεγάλη. Δεν ζεσταίνει, δεν περνάει όλη η σεζόν μόνο με 500 λίτρα. Η κατανάλωση είναι τουλάχιστον 2 με 2.500 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να δώσει τα χρήματα μισού χρόνου για να μπορέσει να ζεσταθεί. Όχι, αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Λοιπόν, και βέβαια υπάρχει και το ζήτημα των μετακινήσεων, έτσι.
1: Και το θέμα των μετακινήσεων, γιατί εδώ δεν έχουμε επιλογή, δεν έχουμε ούτε αστικά, ούτε λεωφορεία, ούτε τρένα τα οποία να καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών για τις μετακινήσεις τους. Εκ των πραγμάτων ο καταναλωτής θα πάρει το αυτοκίνητό του για να μετακινήσει. Θέλει δηλαδή θα κάνει κατανάλωση.
0: Το μόνο θετικό είναι ότι είναι πιο μικρές οι αποστάσεις εκεί, δηλαδή και για τη δουλειά σας, και δεν είναι όπως είναι τα πράγματα εδώ που κάποιος μπορεί να μένει στο Πέραμα και να έρχεται για δουλειά στην Αγία Παρασκευή για παράδειγμα.
1: Μην το λέτε, και εδώ τουλάχιστον καθημερινά το μεγάλο ποσοστό κάνει τουλάχιστον 60 χιλιόμετρα πηγαίνει έλα.
0: Να υπάρχουν
1: και αυτά. Βεβαίως. Μένουν οριστιάδε ή μένουν διδημότυχο και δουλεύουν κάπου αλλού. Εκ των πραγμάτων δηλαδή θα κάνουν αυτά τα χιλιόμετρα. Απλά δεν κάνουν τα περίσσια.
0: Ναι. Κυρία Καλαϊτζή, ας περιμένουμε να ανακοινωθούν οριστικά οι παρεμβάσεις από εβδομάδα.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ελπίζω να είναι σοβαρές οι μειώσεις τουλάχιστον στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και επίσης ήθελα να συμπληρώσω και για το αγροτικό πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι από 1 Νοεμβρίου θα διατίθεται το πετρέλαιο κίνηση στις Αντίλες χωρίς φόρο. Θα είναι το φθηνό το πετρέλαιο των αγροτών. Δεν γνωρίζουμε εμείς οι πρακτηριούχοι εάν θα πρέπει να σηκώσουμε και αυτό το βάρος. Δηλαδή να αγοράζουμε ακριβά και να το δίνουμε φθηνά και να περιμένουμε πότε θα πάρουμε εμείς την επιστροφή των φόρων. Είναι ένα άλλο δυσβάσταχτο βάρος για τον πρακτηριούχο, τουλάχιστον της επαρχίας. Mm-hmm. Που έχουμε τους αγρότες.
0: Που είναι οι αγρότες, ναι. Που είναι πολύ περισσότεροι
1: ακριβώς.
0: Αγρότες. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τις ανακοινώσεις. Είμαι βέβαιη τώρα ότι ο συνάδελφος από την Κοζάνη, ο Αντώνης Οδοβόνης, επί της ουσίας θα συμφωνήσει με όσα έλεγε η κυρία Καλαϊτζή ως προς την αντιμετώπιση του θέματος. Τον πήρα για να μας δώσει ρεπορτάζ από το τι συμβαίνει ας πούμε στις ορεινές περιοχές και πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος. Τον άκουγα προχθές που έλεγε, ήταν σε ένα χωριό που έλεγε ότι είχε 6 βαθμούς Κελσίου. Αντώνη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Ματίνα, σας και στους ακροατές, πράγματι σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, όχι μόνο στην Κοζάνη, σε πολλά ορεινά χωριά των Γρεβενών, της Καστοριάς, της Φλόρινας αλλά και της Κοζάνης, όπου είναι και σε υψηλό υψόμετρο, ξυπνούν με θερμοκρασίες σε 6, 7, 8 βαθμούς Κελσίου, ενώ και το βράδυ για να ζεσταθούν χρειάζεται να σπάνε έτσι το κρύο καίγοντας επιτοπλίστων των καυσόξυλας. Μην ξεχνάμε.
0: Ανάβουν ήδη φωτιά δηλαδή εκεί.
2: Ναι,
0: τα τζάκια είναι αναμένα.
2: Για τα καλά.
0: Βέβαια, με 6 βαθμούς Κελσίου, τι.
2: Και ακριβώς, ακριβώς. Και ας μην ξεχνάμε ότι έτσι κι αλλιώς είναι και η μοναδική λύση, με δεδομένο ότι 15 Οκτωβρίου ανοίγει ουσιαστικά το πετρέλαιο θέρμανσης. Οπότε είναι και το μοναδικό μέσο. Βέβαια, με τις τιμές που ακούγονται και με όσα άκουγα και πριν και εγώ, το πετρέλαιο θέρμανσης ούτως ή άλλως θα είναι πλέον είδος πολυτελείας. Οπότε οι άνθρωποι έχουν προμηθευτεί ήδη μεγάλους, πολλούς τόνους ξύλα, ούτως ώστε να βγάλουν το χειμώνα. Δεν σκέφτονται δηλαδή μετά να στραφούν στο πετρέλαιο θέρμανσης. Βέβαια και τα ξύλα, να πούμε πως εδώ στην περιοχή μας έχουν και αυτά σημειώσει μια άνοδο στις τιμές τους σε σχέση με πέρσι, και αυτό γιατί υπάρχει μεγάλη, πολύ μεγάλη κιόλας ζήτηση. Ορεινά χωριά όπως η Βλάστη Ορδέας που βρεθήκαμε τις προάλλες για τις ανάγκες της τηλεοπτικής κάλυψης έχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα 7 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Οπότε όπως καταλαβαίνεις πολύ.
0: Δηλαδή σε ένα μέσο όρο, δεν ξέρω αν το ρώτησες αυτό και αν βγήκε από το ρεπορτάζ σου, τι χρήματα μπορεί να χρειάζονται για να ζεσταθούν οι άνθρωποι, αν πάνε με ξύλα, με καυσόξυλα ας πούμε, που γίνεται να τη βγάλουν μόνο με καυσόξυλα?
2: Δεν μπορούν να κάνουν πρόβλεψη και γι' αυτό γιατί ο χειμώνας είναι ιδιαίτερα απρόβλεπτος. Αν κάνει βαρύ χειμώνα, τρέμω και εγώ στην ιδέα το τι που μπορεί να φτάσει το χρήμα.
0: Αντώνη, βάλε ότι... μια ανωτελεία. Θα έρθουμε πάλι σε σένα, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope Ratings. Η αξιοπιστία κτίζεται με αποτελέσματα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Μια ακόμη ψήφος εμπιστοσύνη στη μεταρρυθμιστική πολιτική που ακολουθούν οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, τονίζει ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει μόνιμο αμερικανικό έλεγχο στην ασφάλεια του νησιού. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νέο πρόγραμμα 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από τα τέλη Νοεμβρίου. Προανήγγειλε χθες μέσω του RT News ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Στη Γερμανία μειώνεται ο ενεργειακός φόρος στα καύσιμα, έρχεται πλαφόν στις τιμές. Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, σημείωσε. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστροφή, 7 και 31 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Συζητούσαμε με τον συνάδελφο, με τον Αντώνη το Δοβόνη, για την κατάσταση που επικρατεί στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στην περιοχή που καλύπτει εκεί στην Δυτική Μακεδονία, για το θέμα των καυσίμων, της ανόδου, της υπέρμετρης ανόδου πλέον των καυσίμων, πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος, έρχεται χειμώνας μπροστά, το θέμα της θέρμανσης, τρέφονται, μου έλεγε, προς τη λύση των καυσόξυλων, αλλά αυτό ενδεχομένως δεν είναι λύση. Έκανε ρεπορτάζ προχθές στη βλάστη της Κοζάνης. 6 βαθμούς Κελσίου είχε, εκεί ανάβουν ήδη τα τζάκια όπως ακούσατε. Αντώνη, εκεί θα πάμε να συναντήσουμε και τον κύριο Γιώργο Οκιουζίδη, είναι κάτοικος της βλάστης Κοζάνης, να μας δώσει τη μαρτυρία του για όλο αυτό το θέμα που συζητάμε και να μας πει πώς έχει η κατάσταση, τι σκέφτεται ο κόσμος εκεί. Κύριε Οκιουζίδη, καλή σας μέρα.

0: Πάρα πολύ ανησυχητική, για να είμαι απόλυτη τους ειλικρινής, διότι η πλατφόρμα νομίζω για το πετρέλαιο θα ανοίξει 15 Οκτωβρίου, αν θυμάμαι.
1: Ναι, πάντα 15 Οκτωβρίου και στα μέσα του Οκτωβρίου ανοίγει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και περιμένουμε και τις παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν, έτσι.
0: Είμαστε αισιόδοξοι, αγωνιούμε γι' αυτό, διότι οι τιμές των καυσίμων συνεχώς παίρνουν την ανοιγούσα. Οι προβλέψεις δεν είναι και τόσο αισιόδοξες. Τι να σας πω, είμαστε αισιόδοξοι.
1: Δεν μου λέτε πόσο αγοράζετε τα ξύλα πάνω.
0: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, είναι ανάλογα με το ξύλο, δηλαδή αν τα πεύκα τα οποία καίγονται πολύ πιο γρήγορα είναι γύρω στα 80 ευρώ ανά κυβικό μέτρο. Οξιά, δρύς είναι 100 με 110. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι και αυτές οι τιμές μπορεί να αυξηθούν λόγω της έλλειψης που υπάρχει.
1: Αυτό ακριβώς έλεγε ο συνάδελφος τώρα, ο Αντώνης Οδαβώνης που μας ακούει και είναι ανοιχτό το μικρόφωνο σου, Αντώνη, για να παρεμβαίνεις. Αυτό ακριβώς έλεγε, ότι λόγω της μεγάλης ζήτησης και οι τιμές των καυσόξυλων θα ανέβουν.
0: Συμπαρασύρονται.
1: Και συμπαρασύρονται.
2: Υπάρχουν ένα πείνα και πολλοί ηλικιωμένοι, τα ξέρει ο Γιώργος, ο οποίος και εκείνος έχει γονείς στη βλάστη, τους οποίους βοηθάει για να μεταφέρουν τα ξύλα. Άλλοι πληρώνουν και το κόστος της μεταφοράς.
1: Mm-hmm. Που είναι ένα σημαντικό θέμα κι αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς η κατάσταση είναι δύσκολη. Βέβαια, αν και είμαστε συνηθισμένοι, δεν πάει να είναι δύσκολη. Ειδικά για τους ηλικιωμένους, οι οποίοι εντάξει, τώρα το χειμώνα είναι λίγοι.
1: Ναι, δεν μου λέτε σε αυτές τις ορεινές περιοχές τα τζάκια ανάβουν από τώρα, από αυτή την περίοδο που μου λέτε, και πότε τα σβήνετε τα τζάκια, πότε πάβετε να έχετε χειμώνα.
0: Κοιτάξτε, εδώ η λογική στην ορεινή βλάστη ορδέως είναι 9 μήνες χειμώνας, 3 μήνες φθινόπωρο, κακά τα ψέματα.
1: Έτσι, δεν υπάρχει καλοκαίρι εκεί.
0: Δεν υπάρχει καλοκαίρι, πολύ δύσκολα.
1: Όποιος θέλει δροσερό καλοκαίρι πρέπει να έρθει εκεί σε εσάς.
0: Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε τώρα, σε πρώτη φάση προσπαθούμε να κάνουμε όσο μπορούμε οικονομία, δηλαδή να τα ανοίγουμε τις πολύ νυχτερινές ώρες και λίγα και το πρωί, δηλαδή τώρα κάπως να ζεστάνει, λέμε τώρα να σπάσει κάπως θερμοκρασία.
1: Τι ανοίγετε, τα καλοριφέρ, εννοείτε?
0: Όχι, ξεκινήσαμε και με τα τζάκια, λίγο τα ξύλα.
1: Α, τα ανοίγετε, λέτε, ναι, το τζάκι.
0: Λίγο να πάει και σπάσει η θερμοκρασία.
1: Μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Ακόμα και το 1,70 τόσο που υποτίθεται ακόμη και με μείωση να πάμε, φαντάζομαι ότι και αυτό σας φαίνεται ακριβό.
0: Εννοείται. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Δεν το συζητάμε. Γιατί εμείς, για να λάβετε υπόψη μας, θα κάνουμε και τεταμένη χρήση αυτού του πετρελαίου θέρμανσης όλο το χρόνο, πολλές ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η κατανάλωση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, άκουγα πριν από λίγα λεπτά την καλεσμένη σας, η οποία με 500 λίτρα δεν βγαίνει η χρονιά. Δεν έχουμε θέματα.
1: Βέβαια. Οι ορεινές περιοχές, τι συζητάμε τώρα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Για να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε και πού θα πάει το πράγμα.
0: Ελπίζουμε η κυβέρνηση να πάρει αποφασιστικά και νέα μέτρα, προκειμένου να ζεσταθεί ο κόσμος, το αυτονόητο. Γιατί αλλιώς θα κρυώσουμε. Αυτό.
1: Μάλιστα. Κύριο Κιουζίδη, εμείς σας στέλνουμε μια ζεστή καλημέρα εδώ από την Αθήνα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Αντώνη, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις εσύ κάτι από το ρεπορτάζ σου.
2: Νομίζω με κάλυψε. Τα ξέρουν οι άνθρωποι στην επαρχία πολύ καλύτερα, ειδικά όσοι ζουν σε ορεινά χωριά, τις δυσκολίες που υπάρχουν. Ακόμη και καυσόξυλα να κάψουν πάντως αντί για πετρέλαιο θέρμανσης. Με δεδομένο ότι οι τιμές είναι εκεί ένα κυβικό μέτρο, νομίζω ότι κάπου στα 1.500-1.600 ευρώ το χρόνο τα θέλουν μίνιμουμ. Αν μιλάμε για ένα μικρό σπίτι.
1: Μπα και λίγα λες. Να, δεν άκουσες τι έλεγε η κυρία Καλαϊτζή νωρίτερα. Ακόμη και όταν ανάβουν καλοριφέρ, περιορίζουν τη θέρμανση και κλείνουν τα σώματα σε κάποια δωμάτια, λέει, για να έχουν πολύ μικρότερη θέρμανση.
2: Είναι άλλο ένα. Αυτό που χρησιμοποιούν για να, ας το πούμε, τόσο εισαγωγικό, μικρύνουν το σπίτι, γιατί δεν πρόκειται να βγει. Δηλαδή, υπάρχει τεράστια ζήτηση. Εμείς αυτό γνωρίζουμε σαν Δυτική Μακεδονία για ξύλα. Γιατί πολλοί κόσμοι θα αφήσει γενικότερα το πετρέλαιο θέρμανση. Μας έλεγαν οι άνθρωποι μιλώντας μαζί τους ότι τους είναι αδιάφορο το πότε ανοίγει, γιατί θεωρούν ως οικονομικότερη λύση τα ξύλα.
1: Ναι, γιατί ακόμη και στο 1,70 τόσο να βγει τελικά η τιμή, πάλι είναι πολύ ακριβό. Δεν το συζητάμε. Και βλέπαμε τι συνέβαινε και όταν εκεί προς τον Απρίλιο, λίγο πριν τον Απρίλιο, που οι τιμές ήταν σε αυτά τα επίπεδα. Μάλιστα. Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε και σένα. Καλημέρα από την Αθήνα.

0: Λοιπόν, για να έρθουμε πάλι σε αυτό που απασχολεί την επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες, σε όλο αυτό που μάθαμε ότι γίνεται για τις πτυχές της lifestyle ιατρικής, εν πάση περιπτώσει. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και σχετικά με τις οδοντοτριατρικές εργασίες και θεραπείες υψηλού κόστους. Προκύπτουν διάφορα και από αυτό τον τομέα, κυρίως της αισθητικής οδοντοιατρικής, αλλά όχι μόνο για αισθητικούς λόγους. Αφορά κυρίως την τοποθέτηση εμφυτευμάτων, γενικότερα στα πακέτα αυτά που προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που μπορεί να έχουν κάποιοι άνθρωποι, κυρίως στις περιοχές που συνορεύουμε με την Τουρκία, στις περιοχές που συνορεύουμε με τη Βουλγαρία, με τη Βόρεια Μακεδονία. Οι κάτοικοι εκεί από αυτές τις περιοχές που γειτνιάζουν τρέχουν σε αυτές τις περιοχές γιατί είναι υψηλό, λέει, το κόστος, δεν μπορούν να το καλύψουν και μετά ξεκινούν τα παρατράγουδα. Κάποια από αυτά τα παρατράγουδα εντός εισαγωγικών τα έχουμε δει να δημοσιεύονται κιόλας. Πριν από λίγο καιρό ένας 53χρονος νοσηλεύθηκε στο ΚΑΤ στην εντατική, ήρθε σε κόμμα από την Τουρκία στην Ελλάδα και μάλιστα με παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας, και δεν είναι βεβαίως το μόνο περιστατικό. Ήθελα να συζητήσουμε το θέμα αυτό, με τον κύριο Αθανάσιο Δευλιώτη, είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντοιατρικής Ομοσπονδίας. Κύριε Δευλιώτη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πολλές οι καταγγελίες κατόπιν εορτής μάλλον, και πολλοί ο κόσμος που καταφεύγει σε οδοντιάτρους εντός ή εκτός εισαγωγικών, σε γειτονικές χώρες με αμφίβολες πρακτικές, με αμφίβολα υλικά που χρησιμοποιούνται, και που κάποιοι φτάνουν να παίζουν και με τη ζωή τους. Πώς έχει το πράγμα γενικώς, πώς έχει η κατάσταση?
1: Θα μου επιτρέψετε, ευχαριστώ φυσικά για την πρόσκληση, θα μου επιτρέψετε λίγο να διαφωνήσω ότι δεν είναι κατόπιν εορτής οι καταγγελίες. Προσωπικά από το 2008 που ήμουν πρόεδρος στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές σοβαρά με αυτό το θέμα, με συνεντεύξεις τύπου, με καλέσματα προς τους υπουργούς να αναλάβουν μια αυστηρή νομοθετική ρύθμιση σε ό,τι αφορά τη διαφήμιση στον χώρο της υγείας, γιατί η διαφήμιση στον χώρο της υγείας δεν προστατεύει το αγαθό της υγείας, και φυσικά υπάρχει μια συμμετρία στην πληροφόρηση, δηλαδή ο συμπολίτης μας, που είναι εν δυνάμει ασθενής, ο ασθενής μας δηλαδή, δεν μπορεί να κατανοήσει την διαφήμιση των υπηρεσιών υγείας.
0: Και εδώ παραπλανάτε.
1: Και θα σταθεί, ναι, θα παραπλανηθεί και θα σταθεί εκεί που θέλει. Δηλαδή θέλει να δει μια ωραία υπόσχεση, θέλει να δει μια χαμηλή τιμή, και έτσι πιάνουν και αυτές οι διαφημιστικές πρακτικές.
0: Πάντως και η ψαλίδα είναι μεγάλη, κύριε Δευλιώτη, μισό λεπτό, για να το βάλουμε λίγο σε πραγματικά δεδομένα.
1: Να το βάλουμε στη σωστή βάση και σε πραγματικά δεδομένα.
0: Μπορεί να είναι και τρεις φορές κάτω η τιμή στις γειτονικές χώρες και σε εμάς να θεωρείται, π.χ. η τοποθέτηση εμφυτεύματος, πολύ ακριβή, να αγγίζει 1.200 και 1.500 ευρώ. Και δεν καλύπτεται από τον ΕΟΠΗ, έτσι είναι?
1: Λοιπόν, τα λέτε πολύ ωραία. Ότι δεν καλύπτεται από τον ΕΟΠΗ τίποτα. Αυτό μπορεί να είναι τρεις φορές. Είναι πολύ σχετικό όλο αυτό. Γιατί και εδώ μπορεί να είναι τρεις φορές κάτω από ό,τι είναι στην Αγγλία ή στη Γερμανία ή στη Γαλλία.
0: Ναι, δεν έχουμε μισθούς Αγγλίας όμως. Αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν έχουμε
0: μισθούς Αγγλίας.
1: Ούτε και εκείνοι έχουν μισθούς Ελλάδας. Όλοι. Ιδιωτικό επίπεδο ελληνικής κοινωνίας στα Σκόπια ή στην Αλβανία. Από εκεί και πέρα, αυτοί κάνουν μια κακή διαφήμιση. Έχω παρατηρήσει ότι γίνεται μια σοβαρή υπερθεραπεία, ειδικά στα ιατρία αυτών των χωρών μιλάω τώρα. Δηλαδή, βγαίνει μια τιμή διαφημιστική πολύ χαμηλή για ένα εμφύτευμα, παράδειγμα. Θα πάει ο ασθενής εκεί για να περιορίσει τα ταξίδια του και για να αυξήσουν αυτοί και τα κέρδη τους. Αντί να το βγάλουν ένα δόντι, να το πω απλά, για να βάλουν ένα εμφύτευμα, να βγάλουν τρία δόντια να βάλουν τρία εμφυτεύματα. Το λέω πολύ απλά για να γίνω κατανοητός.
0: Όλα μαζί.
1: Το ακροατήριό σας.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνετε, έχει τέτοια φαινόμενα υπερθεραπείας. Φτωχής οδοντιατρικής περίθαλψης, γιατί δεν μπορεί να γίνονται. Μιλάω τώρα για το εξωτερικό, έτσι. Δεν μπορεί να γίνονται διαρκώς οι συνεδρίες που γίνονται εδώ. ούτε σε μια από νεύρες μπορεί να θέλει τρεις επισκέψεις. Mm-hmm. Μπορεί να κάνει και τρεις επισκέψεις, να τον έχει τον άλλον για να έρχεται με το αυτοκίνητο. Οπότε είναι πιο φτωχή η θεραπεία και φυσικά υπάρχει και πρόβλημα και στο follow-up.
0: Και φαντάζομαι και τα υλικά. Και τα υλικά πρέπει να είναι αμφίβολης ποιότητας.
1: Δεν θα σταθώ τόσο στα υλικά.
0: Όχι.
1: Για να είμαι ειλικρινής. Mm-hmm. Μπορεί mm-hmm. να σταθώ στο πώς προμηθεύονται αυτά τα υλικά, τι ΦΠΑ μπορεί να έχουν εκεί κτλ. Ίσως επίσης υπάρχουν κάποιες παρτίδες από τις πολύ μεγάλες εταιρείες που έχουν άλλη τιμή σε αυτές τις χώρες και άλλη τιμή εδώ. Δεν θα σταθώ όμως τόσο σε αυτό. Θέλω να είμαι.
0: Λοιπόν, εσείς χτυπάτε καμπανάκι ως προς το θέμα της παραπληροφόρησης, να μην πέφτει ο κόσμος θύμα λοιπόν αυτών των διαφημίσεων.
1: Ενημέρωση.
0: Χρειάζεται σωστή ενημέρωση και πρέπει να κάνετε καμπάνια γι' αυτό. Δεν το συζητάμε.
1: Ξεκινήσαμε και κάνουμε τέτοια καμπάνια. Και επίσης υπάρχει σημαντικό πρόβλημα και αυτό το έχουμε θίξει στο παρελθόν και συνεχώς mm-hmm. με διαμεσολαβήτριες εταιρείες προσέλκυσης πελατείας στα ιατρία. Και αυτό δεν αφορά το εξωτερικό, αφορά και, και την Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλές διαμεσολαβήτριες εταιρείες, μεσάζοντες που λέω εγώ, που προσελκύουν, που διαχειρίζονται κάποια ιατρία σε ό,τι αφορά την επικοινωνία τους. Και ουσιαστικά το θύμα είναι και ο πολίτης αλλά και η ιατρική κοινότητα. Εμείς θέλουμε να θωρακίσουμε και το επάγγελμα και την επιστήμη μας και να προστατέψουμε τον συμπολίτη μας. Χρειάζεται οπωσδήποτε η σωστή ενημέρωση, χρειάζεται οπωσδήποτε η σχέση εμπιστοσύνης γιατρού ασθενούς, ασθενούς συστήματος υγείας, ασθενούς συστημάτων υποκτίας αλλά και των ενδύμων γιατρών που είναι το 98%. Ναι. Με το σύστημα εποπτείας.
0: Κύριε Δευλιώτη, να πούμε τι καλύπτεται από την πρωτοβάθμια υγεία. Ας πούμε, όπου υπάρχουν οδοντίατροι στα κέντρα υγείας, τι εργασίες μπορεί να κάνει κάποιος? Μπορεί να πάει κάποιος και να κάνει εμφύτευμα? Φαντάζομαι ότι δεν καλύπτεται.
1: Δεν μπορεί να πάει να κάνει εμφύτευματα. Mm-hmm. Εμφύτευματα θα κάνει σε νοσοκομείο μόνο κατόπιν σοβαρού ατυχήματος. Όχι διότι έχασε ένα δόντι να πάει να κλείσει ραντεβού, να βάλει.
0: Σιγά μη βρει ραντεβού, που δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Στις δομές πρωτοβάθμιας υγείας.
1: Τόσο λίγα κέντρα υγείας συνολικά. Υπάρχουν mm-hmm. συνολικά 250 κέντρα υγείας σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Και σε αυτά δουλεύουν ούτε 500 οδοντίατροι. Πώς μπορούν να καλύψουν 500 οδοντίατροι το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού? Και φυσικά έχουμε τόσους ιδιώτες, δεν χρειάζεται το σύνολο του πληθυσμού, αλλά ακόμη και αυτές τις ευάλωτες ομάδες.
0: Αν ένας παππούς πάει, να το πω λαϊκά εγώ, ένας παππούς πάει και έχει πρόβλημα με τα δόντια και πρέπει να βάλει μασέλα, θα βάλει σε κέντρο υγείας στον οδοντίατρο μασέλα?
1: Υπάρχουν κέντρα υγείας που κάνουν προσθετική αποκατάσταση σε μια ολική οδότητα, όπως είναι ο παππούς που δεν έχει καθόλου δόντια, αλλά αυτός μπορεί να χρειαστεί και 6, 7, 8 μήνες ή ένα χρόνο ραντεβού να κλείσει για να θεραπευτεί.
0: Άρα έτσι κι αλλιώς πρέπει να πάει σε ιδιώτη.
1: Κοιτάξτε,
0: άμα μου λέτε ότι θέλει 8 μήνες.
1: Πρέπει να πάει σε ιδιώτη και οι ιδιώτες οδοντίατροι είναι το 95-96.
0: Άρα άλλο ένα ζήτημα για να καταλήξουμε, κύριε Δευλιώτη. Άλλο ένα ζήτημα που τίθεται είναι ότι θα πρέπει να ενισχυθεί και η πρωτοβάθμια υγεία από οδοντιάτρους ενδεχομένως. Και να αλλάξουν τα πακέτα που πρέπει να καλύπτουν τον κόσμο.
1: Ουσιαστικά πρέπει να καλυφθούν ασφαλιστικά και στην οδοντιατρική περιθώρηση οι Έλληνες, διότι πληρώνουν εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα και η οδοντιατρική θεραπεία δεν μπορεί να περίθαλψει, δεν μπορεί να μένει εκτός. Παλιά υπήρχαν συμβάσεις των ιδιωτών οδοντιάτρων με τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτά έχουν καταργηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα, το 2023 ξεκίνησε το Dentist Pass. Το Dentist Pass ήταν ένα προληπτικό πακέτο για παιδιά 6 έως 12 ετών που έχει σωστή βάση, λογική βάση, να δούμε την πρόληψη στα παιδιά που είναι οικονομική και έχει φανταστικά αποτελέσματα που θα φανούν σε βάθος χρόνου, διακόπηκε. Mm-hmm. Το να διακοπεί αυτό το πρόγραμμα δεν έχει νόημα. Χάθηκαν περίπου 22 εκατομμύρια. Αυτά τα προγράμματα δεν είναι on-off. Αυτά γίνονται διαρκώς, παγιώνονται και σε δεκαετία βλέπεις τα αποτελέσματα. Τώρα ανακοίνωσε ο υπουργός ότι το επαναφέρει. Δεν είναι να το επαναφέρει προεκλογικά για μια φορά να γίνει δύο. Αυτό πρέπει να γίνει πάγιο σε όλο τον κόσμο. Τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είμαστε εμείς στα διεθνή φορά και συζητάμε. Η πρόληψη ειδικά μέχρι 18, 19, άλλες χώρες 21, μη και 24 ετών καλύπτεται δωρεάν. Mm. Σε άλλες χώρες φυσικά καλύπτονται και άλλες εργασίες.
0: Είπατε τώρα μια λέξη, πρόληψη. Δυστυχώς οι Έλληνες δεν φαντάζομαι ότι έχουμε κουλτούρα σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι μέσα στο.
1: Πρέπει να το αλλάξουμε, να παρήθηκε αυτό.
0: στη λογική μας.
1: Σε εμάς την οβιδιαρκία είναι σαν να εμβολιάζουμε έναν ασθενή. Δηλαδή την τεριδόνα και την ουλίτιδα που είναι τα πιο συχνά σε όλο τον κόσμο μη μεταδοτικά νοσήματα. Μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με πρόληψη. Είναι ελάχιστες παρεμβάσεις.
0: Δυστυχώς φτάνουμε σε εσάς, φτάνουμε στα ιατρία σας.
1: Βλέπουμε ότι χρειάζεται δύο σφραγίσματα που δεν θα προχωρήσουν να τα κάνουμε. Mm. Είναι όφελος και για την υγεία, είναι όφελος και οικονομικό για τον ασθενή που να παρεμβαίνει νωρίς και φυσικά για το σύστημα υγείας.
0: Και θα πω αυτό που εγώ έχω πολλές φορές ακούσει από οδοντίατρους, ότι η υγεία στο στόμα μας δείχνει την υγεία γενικότερα του οργανισμού μας.
1: Ακριβώς, και επίπεδο πολιτισμικότητας των λαών είναι η εικόνα στο στόμα, να το πούμε και αυτό.
0: Μάλιστα, εν κατακλείδη, γιατί πρέπει να κλείσουμε, κύριε Δευλιώτη, προσοχή σε αυτές τις παραπλανητικές διαφημίσεις, κρύβουν πολλούς κινδύνους. Φτάνουμε να παίζουμε με τη ζωή μας, έτσι.
1: Η διαφήμιση εξορισμού θέλει να προσελκύσει, άρα χρησιμοποιεί διάφορα μέσα. Έτσι. Υπόσχεται, τάζει φτηνά, γρήγορα, τέλεια. Με μια φωτογραφία δεν μπορεί να κρίνει κάποιος. Mm-hmm. Δεν μπορεί να δει, δεν μπορεί να αξιολογήσει ένα περιστατικό. Ούτε πρόσφατα είχα ένα περιστατικό, το ανέφερα και χθες ένα δημοσιογράφο, επειδή είναι πολύ πρόσφατο και μου το είπαν από την Κατερίνη. Mm-hmm. Ασθενής πήγε να πάλι φτηνά ευθέρματα που λέτε κι εσείς σε γείτονα όμορο χώρα Βαλκανίων. Γιατί τις φάνηκαν φτηνά, ενώ εδώ ήταν πολύ ακριβά. Δεν τις πήραν καν ιστορικό. Αυτή η γυναίκα έπαιρνε διχοσφωνικά γιατί είχε οστεοπόρωση. Τις βάλανε τα επιτεύγματα κατευθείαν. Τις βάλανε και εδώ και μετά από μια εβδομάδα. Τα χάσε σε δύο μήνες. Αλλά δεν είναι ότι έχασε τα δόντια.
0: Στα Σκόπια έγινε αυτό. Θα το πω εγώ.
1: Ναι, δεν είναι ότι έχασε μόνο τα δόντια της. Είναι ότι το κόκαλό της είναι σε άθλια κατάσταση. Έχει οστεομιελίτιδα και αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κάνει ανάπλαση οστική στη κάτω γνάθο, γιατί δεν μπορεί να βάλει ούτε συμβατική μασέλα που λέτε.
0: Ναι, απίστευτο, απίστευτο. Παλεύει με γνάθοχειρουργούς τώρα. Προφανώς και μέσα.
1: Παλεύει. Όλο αυτό το πιο απλό. Δεν υπήρξε λήψη ιατρικού ιστορικού. Τι να πούμε τώρα.
0: Απίστευτο, απίστευτο. Τι να κάνουμε. Βγάζουν τα λεφτά τους οι μεσάζοντες. Μου είπατε ότι έχουν μπει εταιρείες στη μέση για να κλείνουν τα ραντεβού με τους οδοντίατρους εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Τι συζητάμε τώρα. Τι συζητάμε λοιπόν. Μάλιστα. Πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν να έχει ο κόσμος. Και δεν μπορεί να γίνονται αυτά μόνο για να κερδίσεις λίγα χρήματα. Ναι μεν, ο κόσμος έχει ανάγκη, δεν μπορεί να καλύψει τίποτα πλέον, αλλά θέλει προσοχή, ειδικά όταν έχει να κάνει με θέμα υγείας. Κύριε Δευλιώτη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για όσα μας είπατε. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Αθανάσιος Δευλιώτης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

Λοιπόν, το ρολόι λέει 7:54. Είναι ώρα να φεύγουμε εμείς σιγά σιγά. Ήδη ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη είναι εδώ. Λέω να σας αφήσω με κάτι που μου άρεσε. Οι γιαγιάδες από την Κρήτη ξαναχτυπάνε. Σε λίγες μέρες, 5 το Οκτώβρη, θα έχουμε τον ημιμαραθώνιο εκεί. Και για ακόμη μια φορά ο ημιμαραθώνιος καταφέρνει να ξεχωρίσει από τα social media, βιντεάκι με τις γιαγιάδες. Η γιαγιά Αγγέλα ανοίγει διάλογο με το περίφημο Χαζο GPT. Έτσι το λέει, Χαζο GPT. Προφανώς η συνεννόηση μεταξύ τους είναι αφίστετα, δεν σας λέω τίποτα εγώ, θα σας το αφήσουμε τώρα να το ακούσετε. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί λίγο μετά τις 5, ακολουθούν λοιπόν ο Διονύσης με την Κατερίνα και Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Πάμε να ακούσουμε γιαγιά Αγγέλα τη συνομιλία της με το Χάζο GPT που λέει.

0: θέλεις αυτή τη φωτογραφία 10 χρόνια νεότερη να τη στείλω στα Χανιά στην κουμπάρα μου να σκάσει.
1: Δεν μου ξεμύτευγε.
0: Παρακούς μωρέ, 10 χρόνια νεότερη σούπα να με κάνεις. Όχι 10 χρονό κοπέλι.
2: Καλημέρα γιαγιά Ελένη.
0: Ούτε πρωί είναι, ούτε γιαγιά είμαι. Άντε πια.
2: Ζητώ συγγνώμη, καλό διάβασμα μικρή Ελενίτσα.
0: Θύμισέ μου τη συνταγή για πιλάφι με ζυγούρι. Βρέστηνε στα εξερχόμενα email. Την έχω στείλει τη Κατίνας.
3: Α, πολύ ωραία επιλογή για σήμερα. Πρώτα τυλίγουμε το τόφου σε στεγνή πετσέτα και μουλιάζουμε το ειδικό ρύζι για σούσι.
0: Ποιο σούσι, μωρέ!
3: Έχεις απόλυτο δίκιο να εκνευρίζεσαι.
0: Σταμάτα! Πες μου τουλάχιστον μια καλή συνταγή για μπάρες. Να τις έχω μεθαύριο που θα τρέξω στον ημιμαραθώνιο της Κρήτης.
3: Λοιπόν, συγγνώμη για αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι δεν είσαστε στην κατάλληλη ηλικία για να τρέξετε ημιμαραθώνιο.
0: Τι λες, μωρέ, χαζοντιμπητή που σε πληρώνω κιόλας. Ζηλεύεις γιατί εσύ δεν μπορείς. Θα τρέξω κι ανασκάσεις.
4: Για σούσι, ρώτα το χαζοτσιπιτή. Για τρέξιμο και βραστό ζυγούρι, έλα στον ημιμαραθώνιο Κρήτης στις 4 το Οκτώβρη.
5: Μα δε, πηγήσεις ντολμάδες με τη μια χέρα.
0: Μα δε μπορείς, AI είναι το βίντεο.
5: Δεν είναι.
0: Είναι, δες, 7 δαχτυλιά έχει.
5: Και πού το πρόβλημα.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε αναβάθμιση της προοπτικής της ελληνικής οικονομίας από σταθερή σε θετική, προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Moody's, ενώ νωρίτερα η Scope Ratings είχε αναβαθμίσει το αξιόχρεο της χώρας κατά μία βαθμίδα. Σύμφωνα με τη Moody's, οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι περιορίζουν σταδιακά χρόνιες αδυναμίες, οι οποίες λειτουργούσαν ανασταλτικά για τις επενδύσεις και την αποτελεσματική κατανομή των πόρων. Παράλληλα, όπως επισημαίνει ο οίκος, ενισχύεται η οικονομική δραστηριότητα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επίσημης οικονομίας. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σήμερα δύο φορές από δύο διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης, σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, προσθέτοντας ότι η αξιοπιστία χτίζεται με αποτελέσματα. Από την πλευρά του, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης έκανε λόγο για μια ακόμη πιστοποίηση της ορθότητας της αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής με κοινωνικό πρόσημο και δημοσιονομική σοβαρότητα που ακολουθούν οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δανία και η Γκρινλανδία κατέληξαν σε συμφωνία για την ασφάλεια του νησιού. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η συμφωνία προβλέπει μόνιμο αμερικανικό έλεγχο στον τομέα της ασφάλειας, ενώ η Δανία και η Γκρινλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το State Department, η συμφωνία διασφαλίζει ότι η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να αποκτήσουν στρατιωτικές βάσεις στη Γκρινλανδία. Η συμφωνία είναι καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, δήλωσε η Πρωθυπουργός της Δανίας. Στη Γερμανία, η κυβέρνηση αποφάσισε τη μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα, ενώ σε δεύτερη φάση σχεδιάζει την επιβολή πλαφών στις τιμές. Παράλληλα, προανήγγειλε τη δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών προς τους πολίτες με εισοδηματικά κριτήρια. Το Παρίσι, όπως είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, θα συγκαλέσει σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα. Επίσης, ανέφερε ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενεργειές της για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Πρόσθεσε ότι σε αυτή την περίπτωση θα αποκλιμακωθεί και η τιμή της βενζίνης. Τα ξημερώματα εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ μετά την ενεργοποίηση συναγερμού για αεροπορική επίθεση στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Ο συναγερμός που ήχησε για πρώτη φορά μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη γειτονική Εμένη έληξε περίπου μισή ώρα αργότερα. Η Σαουδική Αραβία, σύμμαχος της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης, αποτελεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου στόχο επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη. Η Ιεμένη δεν είναι διαπραγματευτικό χαρτί του Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Το νομοσχέδιο για τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το νομοσχέδιο του δίνει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα να επιβάλλει δασμούς έως και 100% στους 5 μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Παράλληλα, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία αξίας σχεδόν 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σήμερα και αύριο στη Νέα Υόρκη, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών αναμένεται να συζητήσει με τον Κινέζο Αντιπρόεδρο για την τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο και τις πανές γιές.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί σε Δωδεκάνησα και Κρήτη. Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 17 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων. Ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπαντ, Σουρλουλού. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πες καλημέρα, παιδί μου.
1: Καλημέρα.
0: Μπράβο. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Περίεργο που μας ακούτε Σάββατο πρωί, αλλά θα είναι μόνο για αυτό το Σάββατο.
1: Περίεργο για εσάς και για εμάς.
0: Εντάξει. Ναι. Γιατί είδα πολλούς μπαρμπασκούτερ στον δρόμο.
1: Πάλι.
0: Από το 7 με 8 έχει πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς.
1: Καλημέρα στη Φωτεινή που μας ακούει.
0: Έλα, ρε,
1: σήμερα. Ναι. Ακροάτρια καθημερινή της εκπομπής. 17 το βαθμού έχει στην Ξάνθη και μας στέλνει ωραία λουλουδάκια.
0: Ευχαριστούμε.
1: Αθήσανε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, φίλοι μας Φωτεινοί. Δύο τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις ξεχωριστές, Earth News και No Radio. Ο δεύτερος τρόπος είναι πρωινή παρεπασφαλισμένη, έτσι μας βρίσκεται στο Facebook, έτσι μας στέλνετε μήνυμα. Τι ωραία, τι καλά. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι εδώ, η Αθηνά Σαλιούστρου επίσης, η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Κατζημιχάλης, συντροφιάς μέχρι και τις 10.
0: Τι 10.
1: Από συνήθεια.
0: Βέβαια.
1: Ναι, κάθε μέρα είμαστε 6-8.
0: Τι να κάνεις.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα σήμερα.
1: Καλέ. Πανσπερμία.
0: Ναι, τη βεντάλια, α πούμε, τη επικαιρότητα. Αλλά πρέπει να αισθάνεστε αναβαθμισμένοι σήμερα το πρωί, γιατί μας αναβάθμισαν δύο οίκοι αξιολόγηση το βράδυ. Αυτό γιατί το κάνουν βράδυ.
1: Γιατί είναι δική τους ώρα.
0: Παρασκευή βράδυ, ναι, που είναι δικό τους κανονικό
1: είναι
0: απόγευμα.
1: Δικό τους κανονικό απόγευμα. Και είναι με περιμένουν να κλείσουν τα χρηματιστήρια.
0: Ναι,
1: για
0: ναι,
1: να μην
0: ναι.
1: τα επηρεάσουν
0: μπράβο,
1: και καλά.
0: Μπράβο, ναι.
1: Συνήθως γίνεται Παρασκευή βράδυ.
0: Η μία είναι η Moody's.
1: Moody's. Και άλλη... έχουμε ακούσει για τη Moody's.
0: Και άλλη είναι η Scope.
1: Δηλαδή τη θυμάμαι ακόμα σε έναν πρώην πρωθυπουργό που τώρα είναι αρχηγός κόμματος περίπου. Ο οποίος τη Moody's την είχε σε κάθε προεκλογική ομιλία.
0: Βέβαια.
1: Ναι, τότε που βαρούσαμε τα ταούλια και χορεύαν οι αγορές.
0: Ναι.
1: Ωραία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη. Και τον Σπύρο επίσης. Ο Σπύρος από τη Λίμνο. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, μας αναβάθμισαν αυτή η οικοί και έχει γίνει λίγο συνήθεια αυτό.
1: Ποιο?
0: Να μας αναβαθμίζουν τελευταία.
1: Το θέμα είναι ότι εγώ είδα ένα πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας σήμερα. Έτσι. Δεν έχει σημασία πια.
0: Ναι.
1: Όπου οι αγορές πάνε το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή τα ομόλογα ανεβαίνουν, το κόστος χρήματος ανεβαίνει, εκτινάσονται οι τιμές στα καύσιμα, εκτινάσονται οι τιμές στα πάντα. Θέλω να πω ότι είναι ένα περιβάλλον το οποίο είναι...
0: περίεργο.
1: Περίεργο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Περίεργο δύσκολο σε βαθμό να σε πιάνει απόγνωση.
0: Αυτοί που ξέρουν τα οικονομικά, εγώ τα ξέρω, εσύ τα ξέρεις τα οικονομικά, εγώ τα ξέρω καλά. Τα έχεις σπουδάσεις.
1: Παιδί μου, έχουμε οικονομολόγο μετά να μας τα πει.
0: Εντάξει, ναι. Αυτοί που ξέρουν όμως λένε ότι το γεγονός ότι εμάς μας αναβαθμίζουν και κοντεύουμε να φτάσουμε στη βαθμίδα Α.
1: Σιγά, βήτα συν είναι.
0: Λέει κοντεύουμε, είναι πολύ κοντά πια.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων, λένε λοιπόν αυτοί που μας αναβαθμίζουν, ότι, που ξέρουν ότι αυτό μας βοηθάει εμάς αυτό το περιβάλλον. Ότι μας θεωρούν, ρε παιδί μου, μια ανθεκτική οικονομία, η οποία δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από ό,τι δανείζονται άλλες χώρες. Και επειδή επικρατεί στην αγορά ομολόγων χαμός.
1: Και αν δανειζόμαστε πιο
0: φθηνά,
1: γιατί ανεβαίνουν συνέχεια τα επιτόκια.
0: Αυτό δεν μπορώ να σε απαντήσω τώρα. Μην με λες. Εγώ σου λέω ότι δεν. Θα ρωτήσουμε τον άνθρωπο.
1: Θα ρωτήσουμε μετά. Γιατί έχουμε βεντάλια. Πώς το λέει η Σαρέτη, μετά έχουμε βεντάλια.
0: Δεν έχουμε βεντάλια.
1: Καλημέρα στο Βαγγέλη. Καλημέρα στον Νίκο. Τι αγωνία τραβάτε. Τραβάμε.
0: Εμείς.
1: Δεν το λέμε, τραβάμε εμείς.
0: Μεγάλη αγωνία.
1: Ξέρεις τι είναι να ξυπνάς υποβαθμισμένος και να κοιμάσαι υποβαθμισμένος και να ξυπνάς αναβαθμισμένος.
0: Δεν ήμουν υποβαθμισμένη.
1: Δεν ήσουν.
0: Όχι, δεν αισθανόμουν έτσι. Προσωπικά. Προσωπικά όχι. Αλλά εντάξει, τι να κάνεις. Τέλος πάντων, ξεκινήσαμε με αυτό το νέο γιατί όλα
1: είναι
0: τα άλλα.
1: Είναι η είδηση της νύχτας, ναι. Όχι, γιατί... υπάρχει άλλη είδηση της νύχτας.
0: Τι άλλο.
1: Συμφωνία του Τραμπ λέει με τη Γροιλανδία και τη Δανία.
0: Εντάξει.
1: Ξαφνικά.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τι συμφώνησαν. Δεν μας λέει.
1: Συμφώνησαν καταρχήν να μην την υιοθετήσει και να την κάνει 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα. Τη Γροιλανδία. Ένα. Να μην την καταλάβει στρατιωτικά. Δύο. Θα υπάρχει αυξημένη στρατιωτική παρουσία και των δύο, Δανίας δηλαδή και Ηνωμένων Πολιτειών, για να μην μπουν οι Τρίτοι. Δηλαδή οι Τρίτοι είναι οι Κινέζοι και οι Ρώσοι.
0: Ναι.
1: Οι Κινέζοι και οι Ρώσοι. Ή οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Ναι. Περιπτώσει, γιατί οι Ρώσοι έχουν μια τάση επεκτατική να θέλουν να μπαίνουν παντού. Θα αρχίσουν τα μηνύματα τώρα. Λοιπόν, ναι, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι μια επίσης νυχτερινή εξέλιξη και την οποία πρέπει να γνωρίζετε.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, ισχύει όλο αυτό το πράγμα?
1: Ισχύει, παιδί μου.
0: Ισχύει.
1: Αν το έλεγε μόνο ο Τραμπ.
0: Το είπαν και άλλοι.
1: Ναι, το είπαν και άλλοι. Το είπε και η Φρεντέριξεν.
0: Άμα το είπε η Φρεντέριξεν.
1: Φρεντέριξεν είναι τη Δανία, για να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Το είπε και ο κυβερνήτης της Γροιλανδίας.
0: Άμα το είπαν όλοι αυτοί.
1: Όπου η Γροιλανδία θα εξακολουθήσει να έχει την αυτονομία τη. Και να καθορίζει το μέλλον της, η Δανία θα εξακολουθεί να έχει τον έλεγχό της. Γιατί στη Δανία υπάρχει για την Γροιλανδία.
0: Κοίτα τώρα ένα γεγονός ολόκληρο,
1: ναι,
0: το οποίο όλο αυτό το πράγμα.
1: Ξεκίνησε τον Τραμπ.
0: Ναι, εντάξει, φυσικά.
1: Που θέλει την Γροιλανδία.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Όμως είχε αίσια, αίσιο τέλος.
1: Αίσια έκβαση.
0: Για, ναι, τους ανθρώπους, γιατί το πάλεψαν. Αυτό θέλω να πω.
1: Οι Γροιλανδοί. Δεν το πάλεψαν μόνο οι Γροιλανδοί. Το πάλεψαν και οι Ευρωπαίοι. Οι
0: ναι,
1: νατοϊκοί Ευρωπαίοι,
0: αλλά...
1: οι οποίοι στείλαν δυνάμεις εκεί. Το,
0: μπράβο,
1: το πάλεψαν,
0: το πάλεψαν όλοι.
1: Ναι, το πάλεψαν.
0: Και είχε αίσιο τέλος.
1: Είχε.
0: Τέλος πάντων. Όπως και να έχει.
1: Ναι.
0: Να δούμε αν θα έχει αίσιο τέλος, γιατί μου έλεγε ο Τσιμπλάκης εδώ με τα καύσιμα ότι έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και του λέγω ότι και εγώ έχω πρόβλημα. Και ο Διονύσης έλεγε ότι έχει πρόβλημα.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Γιατί σ' αρέσει που έχει 2,20 βενζίνη.
1: Όχι, έχω πει 70 έβαζα,
0: 70
1: βάζω. Και ο Τσιμπλάκης αυτό είπε. 50 έβαζα, 50 βάζω. Δεν έχει σημασία τώρα που φτάνει. Αυτά να τα κοιτάτε εσείς.
0: Αυτά ακούει η Πινελόπη Μητρούλα.
1: Λόγοι,
0: ναι, ναι. Τα ακούει η Μητρούλα και τις ανατρινάζεις όμως το μυαλό έτσι.
1: Παιδί μου, άκουγα πριν στην προηγούμενη εκπομπή εδώ πέρα στην Καραμίτζου ότι άμα θες να... Από την στη Θράκη, έτσι.
0: Ναι.
1: Το πετρέλαιο θέρμανσης. Σου λέει, εμείς θέλουμε τουλάχιστον 2.000 με 2.500 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης για την θέρμανσή μας. Άμα ξεκινούσε σήμερα η πώλησή της, θα ήταν 2 ευρώ.
0: Για, δεν,
1: 2
0: για,
1: ευρώ.
0: Γι' αυτό.
1: Άμα λέει, θα πήγαινε 2 ευρώ.
0: Αυτό είπε και χτες,
1: ναι,
0: το διευκρίνησε,
1: ναι,
0: ο Μητσοτάκης που συναντήθηκε με τον Τασούλα, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Διευκρίνησε και είπε ότι θα δώσουμε βάρος στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Καλά. Θα ρίξουμε βάρος στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και με 1,75 που ξεκινάει, άμα θέλουν 2.000 λίτρα minimum, μιλάμε για 3.500 ευρώ κατευθείαν από το ξεκίνημα του χειμώνα. Και εκεί ξεκινήσει. Με το καλημέρα,
0: πάμε,
1: δηλαδή. Μιλάμε...
0: Να σου πούμε, μιλάμε με την Πινελόπη τώρα, γιατί τα πάμε εμείς.
1: Πινελόπη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας παιδιά, τα είπατε πράγματι, αλλά να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με αυτό που λέγατε 50, έβαζα 50 βάζω,
0: ναι,
2: με 50 μπορείς να σβήσεις λεκία από ρούχο.
1: Υπέροχο.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Υπέροχο.
0: Σωστό, σωστό.
2: Okay. Τώρα, όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί στις διεθνείς αγορές βεβαίως αντικατοπτρίζεται και στην εγχώρια. Η μέση τιμή χθες ήταν για την αμόλυβδη και για τον ντίζελ που έχουν πια την ίδια τιμή τον ντίζελ κίνησης. 2,18, δηλαδή 2,20 κανονικά. Και είναι και κάποιες περιοχές Ελλάδας, όπως για παράδειγμα οι Κυκλάδες, όπου η τιμή φτάνει το 2,40, 2,30, 2,40. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ βαριά. Τώρα, όπως είπατε και εσείς, αν κυκλοφορούσε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, θα έπρεπε να το πληρώσει κανείς περίπου 2 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι για να βάλει 1.000 λίτρα ήθελε 2.000 ευρώ, ενώ πέρσι την αντίστοιχη περίοδο για να βάλει 1.000 λίτρα ήθελε 1.100. Δηλαδή διπλασιασμό σχεδόν.
1: Αυτό έχει σημασία, γιατί λέμε όλοι πέρυσι έκλεισε εκεί, άρα θα ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι, αλλά πέρυσι δεν είχε ξεκινήσει από εκεί. Είχε ξεκινήσει από το 1,10, 1,13.
0: Συγγνώμη.
1: Είχε ξεκινήσει από το 1,13 και έφτασε στο 1,75.
0: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Είναι δεδομένο ότι θα ξεκινήσει από το 1,75?
1: Όχι.
2: Όχι, μπορεί να ξεκινήσει και λίγο χαμηλότερα.
0: Ναι. Είναι ανάλογα τις τιμές.
1: 1,70, ναι, ξέρω.
2: Όχι, πέρα από τις τιμές, οι οποίες τιμές δείχνουν να είναι σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το Brent που το κοίταζα πριν από λίγο είναι στα 103,8, πεσμένο σε σχέση με χθες το βράδυ που το είδα τελευταία φορά.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι πάνω από 100. Άρα και επίσης υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση στις διεθνείς αγορές για πετρέλαιο κίνησης. Άρα οι τιμές δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ χαμηλότερες. Θα εξαρτηθεί από το ύψος των επιδοτήσεων που θα αποφασίσει να δώσει η κυβέρνηση. Γιατί ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια σειρά από μέτρα. Στην πραγματικότητα ανέπτυξε όλη τη βεντάλια των μέτρων που έχει τη διάθεσή της η κυβέρνηση. Αλλά το τι ακριβώς θα γίνει θα το μάθουμε από την εξειδίκευση που θα κάνουν είτε τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ναι.
2: Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως,
1: ναι,
2: είτε τη Δευτέρα είτε την Τρίτη, ο Υπουργός Οικονομίας ο κ. Φιερακάκης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο κ. Παπασταύρου θα ανακοινώσουν τα συγκεκριμένα μέτρα.
1: Ο κ. Φιερακάκης θα έρχεται και από τις συνομιλίες που έχει στο εξωτερικό για αυτό το θέμα, γιατί συνεδρίαζε το Eurogroup και τα λοιπά για αυτό το θέμα, για τα καύσιμα δηλαδή,
0: ναι,
1: στην Ευρώπη. Ξέρω δεν κατέληξαν πουθενά, απλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν όλες οι ιδέες στο τραπέζι, αυτό θέλω να πω.
2: Ναι, πράγματι υπάρχουν όλες οι ιδέες στο τραπέζι και να τις πούμε λίγο τις ιδέες γιατί έχουν ενδιαφέρον.
0: Ναι,
2: καταρχήν να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει δώσει ως όριο το 1,75. Που έτσι όπως καταλαβαίνω τα πράγματα, αυτό είναι το ανώτερο στο οποίο θα διατίθεται το καύσιμο. Μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη, να υπάρχουν και μεγαλύτερες εκπτώσεις. Τώρα, καταρχήν στο πετρέλαιο κίνησης θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο η επιδότηση που υπάρχει από την κυβέρνηση που είναι 10 λεπτά το λίτρο. Κατά δεύτερο λόγο, επιδιώκεται να δοθεί από τα δηληστήρια να συνεχιστεί η έκπτωση και κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχιστεί τόσο στο πετρέλαιο κίνησης όσο και στην αμόλυβδη και υπάρχουν πιέσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το τρίτο μέτρο φαίνεται ότι θα είναι η επέκταση του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν αυτή τη στιγμή 1.200.000 πολίτες και όπως είπαμε θα δοθεί έμφαση κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα γιατί εκεί είναι το κρύο και έχει αρχίσει το κρύο ήδη από τώρα, άρα ο κόσμος θέλει.
1: Μα έχουμε φίλους που μας στέλνουν μηνύματα, ας πούμε τις καθημερινές, φαντάζομαι θα μας στείλουν και σήμερα, ότι ξεκινάει η μέρα τους στις 6 το πρωί με 6 βαθμούς έτσι, σε κάποιες περιοχές, στα Κορέστη ας πούμε ή με άλλες περιοχές πάνω.
2: Βέβαια όλες αυτές οι βόρειες περιοχές προμηθεύονται και ξύλα, ναι. Ξύλα, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν έχουν αυξηθεί και τα ξύλα.
0: Και τα ξύλα που ναι.
1: Και αυτά.
2: Ναι, δεν είμαι πρόχειρη να σας δώσω στοιχεία, αλλά είναι βέβαιο ότι και τα ξύλα ακολουθούν τις υπόλοιπες τιμές. Τώρα, το κυριότερο μέτρο το οποίο συζητείται και είναι αυτό που συζήτησε ο κ. Σκυρακάκης στο Δουβλίνο είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης αλλά η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και έτσι με τρόπο ώστε να έχει εγκριθεί από την Ευρώπη ώστε να μην το κόστος της να μην περνάει στο έλλειμμα του προϋπολογισμού. Να είναι ουδέτερο για τον προϋπολογισμό, έτσι ώστε να δοθούν χρήματα στον κόσμο για να μειωθεί το πετρέλαιο. Τώρα, κανένας δεν έχει μιλήσει για την αμόλυβδη. Το μόνο μέτρο που κατά πάσα πιθανότητα θα ισχύσει για την αμόλυβδη είναι η παράταση της έκπτωσης από τα δηληστήρια, η οποία έκπτωση είναι 10 λεπτά το λίτρο για την αμόλυβδη. Τα δηληστήρια δίνουν 5 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Παρόλα αυτά, παρόλες αυτές τις εκτός και τις επιδοτήσεις, είπαμε ότι η τιμή είναι στο 2,188, σχεδόν 2,20. Δηλαδή και μέσα σε αυτή την τιμή είναι και οι εκτός και οι επιδοτήσεις.
0: Είναι πάντως το θέμα της βενζίνης.
1: Το νούμερο ένα πρόβλημα, νούμερο ένα θέμα σήμερα.
0: Γιατί ακόμα, αν εξαιρέσει τη Βόρεια Ελλάδα που οι άνθρωποι εκεί έχουν κρύο ήδη και χρειάζεται να ζεσταίνονται. Αν εξαιρέσει λοιπόν τη Βόρεια Ελλάδα και με ειδικά κάποιες πολύ ορεινές περιοχές, οι υπόλοιποι πρέπει να μετακινούνται.
2: Συγγνώμη Καταλίνα που σε διακόπτω, αλλά και η μετακίνηση, δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης, έχει μεγάλη επίπτωση στον πληθωρισμό.
1: Σε όλες τις τιμές έχει, βέβαια, γιατί μετακυλείται στον καταναλωτή. Αυτό είναι δεδομένο. Σπάνια απορροφάται.
2: Η μετακίνηση είναι και η λειτουργία των επιχειρήσεων.
0: Ακριβώς.
2: Η λειτουργία των θερμοκηπίων. Παντού χρειάζεται το πετρέλαιο κίνησης.
0: Δεν το άτιμο.
2: Μην πιάσω την ηλεκτρική ενέργεια, είναι και εκεί τα πράγματα περίεργα. Είναι πολύ αυξημένη η τιμή το πρώτο 20ήμερο, 19 μέρες του Σεπτεμβρίου. Είναι κοντά στο 1,60 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Ήταν 133 τον Αύγουστο. Εκεί όμως κανείς ακόμα δεν έχει μιλήσει για επιδότηση. Ο στόχος είναι η τιμή να κρατιέται γύρω στα 15 λεπτά την κιλοβατόρα.
0: Μάλιστα.
1: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα στον κύριο Θύμιο που λέει καλημέρα. Και σήμερα, δουλίτσα. Και σήμερα. Ο κύριος Σταύρος λέει ακόμα δεν ξυπνήσατε το μυαλό που σας στον Τσίπρα. Γιατί είπαμε εμείς Τσίπρα.
0: Πού?
1: Είπαμε εμείς Τσίπρα.
0: Πού?
1: Είπαμε κάτι εμείς για τον Τσίπρα.
0: Όχι ακόμα.
1: Όχι ακόμα. Ο κύριος Ευάγγελος λέει τι ευχαριστή ραδιοφωνική έκπληξη είναι αυτή Σάββατο πρωί. Σας αρέσει, ε. Καλημέρα στο Γιώργο. Από την ορεινή ναυπακτία που έχει 18,6 βαθμούς. Δεν χρειάζεται ακόμα να βάζετε εσείς. Φιλιά στην αδελφούλα του τη Σταυρούλα. Πίνει τον καφέ της για να πάει στη δουλειά στην Λάκουλα Ιταλίας. Λάκουλα, ωραία. 9 βαθμούς έχει στη Λάκουλα. Α, στη Λάκουλα θα χρειαστεί ίσως να έχουν πετρελό.
0: Η Λάκουλα.
1: Λάκουλα γράφει εδώ πέρα, Λάκουλα λέω. Ο Παπαγιώργης μας στέλνει το μήνυμα.
0: Λάκουλα θα είναι. Τι θυμάσαι που είχε γίνει παλιά ένα σεισμό.
1: Στη Λάκουλα.
0: Ναι, μακριά. Ναι.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει αυτό. Ναι. Καλημέρα και στην κυρία Ιωάννα που λέει καλημέρα. Τι μέρα και τι ώρα είναι. Σαββατιάτικη έκπληξη.
0: Σαββάτο.
1: Ναι. Καλημέρα, καλά Σάββατα. Ο Χρήστος από τα Ορυχεία μας στέλνει μήνυμα από το Ορυχείο Μαυροπηγής. Ο κύριος Νίκος. Μα στέλνει και ωραίες φωτογραφίες με κύκνους. Ναι, από την Άρτα.
0: Το βλέπετε τώρα αυτό.
1: Το στέλνετε, ναι, είναι καινούργια φωτογραφία.
0: Αν το βλέπετε τώρα, είστε πολύ τυχεροί.
1: Είστε τυχεροί, ναι. Καλημέρα στη Μαρία. Θερμοκρασία 19 βαθμούς στην Κόρινθο. Μας ακούει κάθε μέρα, αλλά Σαββατοκύριακο δεν. Ακούει συνήθως δεύτερο. Να, είδατε, έχει εκπλήξει στο πρώτο.
0: Καλή να ακούτε και τον Αλφόνσο. Τα λέει πολύ λοιπόν, ωραία.
1: Καλημέρα στο Σταύρο. 21 βαθμούς στη Βάρκα Καρλαμάτας. Η τέλεια έκπληξη του Σαββάτου. Τ' άρεσε και αυτόν. Σας αρέσει, βλέπουμε. Ναι. Καλημέρα στο Θοδωρή στη Λαμία, στον Γιάννη το, από τη Ριζούπολη, το φίλο μας. Από τη γνωστή παραλία. Α, έχει πάει χαλκούτσι. Καταλαβες. Μπανάκι. Χθες το μεσημέρι λέει ήταν τέλειο. Άλλο ένα σήμερα. Γιατί δεν σας άφησαν να ξεκουραστείτε, να τους μαλώσουμε. Όχι, εντάξει, χαίρετε που μας ακούει παρόλα αυτά. Εντάξει, μια χαρά είμαστε, παιδιά, αντέχουμε. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, το φίλο μας επίσης, που μας στέλνει καλημέρα. Ο κύριος Παύλος. Καλημέρα, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Παύλο, καλημέρα.
1: Συντονισμένος. Όλοι συντονισμένοι. Ναι. Και ο Αριστίδης, ο φίλος μας. Καλημέρα, ευχαρίστηση να σας ακούμε χαλαρά το πρωί.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι, πες.
0: Έδωσε λέει μια λάθος πληροφορία.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε αυτή η πληροφορία. Είναι, πώς το λένε, ήταν φτιαχτή η πληροφορία. Τη δημιούργησε η τεχνητή νοημοσύνη. Το έχει το CNN.
1: Μόνη της.
0: Το CNN, είναι αποκάλυψη του CNN.
1: Ναι.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν δημιούργησε μια λανθασμένη αναφορά πληροφοριών, δηλαδή μια αλυσίδα πληροφοριών,
1: ναι,
0: η οποία παραλίγο να οδηγήσει τον Αμερικανικό στρατό,
1: ναι,
0: να κάνει επιχείρηση εναντίον κινέζικου πλοίου στη Μέση Ανατολή.
1: Άλλο πάλι. Όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε.
0: Ναι. Αυτό έγινε την άνοιξη, λέει.
1: Ναι.
0: Εν μέσω, μόλις ήταν στο φόρτε του οι βομβαρδισμοί, ο πόλεμος στο Ιράν.
1: Ναι.
0: Και αυτή η πληροφορία έλεγε ότι ένα κινέζικο πλοίο στη Μέση Ανατολή μετέφερε εξαρτήματα,
1: ναι,
0: που συνδέονταν με πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων. Αντέδρασαν οι Αμερικανικές στρατιωτικές υπηρεσίες, άρχισαν σχέδια λοιπόν για να το περικυκλώνουν, να το πιάσουν, να το εξαφανίσουν, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Πώς δεν του ρίξαν μια.
0: Ναι. Και
1: ένα πύραυλο.
0: Ετοιμάζονταν ακόμα λέει, για να κάνουν ρεσάλτο, ας πούμε, στο σκάφος.
1: Ναι.
0: Είχαν σηκωθεί αμερικανικά αεροσκάφη, αλλά λίγο πριν ξεκινήσει η επιχείρηση, έριξαν μια πιο προσεκτική ματιά στην αναφορά και κατάλαβαν ότι ήταν δημιούργημα του AI. Ρεσί.
1: Θα μας βάλει σε πόλεμο αυτό το AI. Όταν ο άλλος έλεγε ότι σε λίγο θα καταστρέψει το ανθρώπινο γένος.
0: Εσύ.
1: Και κάποιοι λέγανε ότι οι ασχατολογίες και οι σαχλαμάρες. Εμείς τα έχουμε δει αυτά. Τα έχουμε διαβάσει. Τα έχουμε δει ταινίες.
0: Τα έχουμε δει. Τα ξέρουμε.
1: Δεν τα έχουμε δει.
0: Βέβαια τα. Εμείς είμαστε πιο μπροστά.
1: Όλα τα έχουμε. Το μόνο που μας λείπει είναι η τεχνητή νοημοσύνη να μας βάζει προβλήματα. Η τεχνητή νοημοσύνη που είναι και νοημοσύνη, γιατί δεν χρησιμοποιείται για να φτηνίνουν τα καύσιμα, για παράδειγμα, ή για κάνει ένα καλό σκοπό, ρε παιδί μου.
0: Γιατί δεν στέλνει μια πληροφορία η τεχνητή νοημοσύνη, ξέρω εγώ.
1: Στις αγορές να ρίξουν τις τιμές.
0: Ναι.
1: Να πάει ξανά 50 το πετρέλαιο από 100 που μας έλεγε
0: η Πετρούλια. Να πάει στις 40 δραχμές η βενζίνη.
1: 40 δραχμές ήταν το 90. Μα θυμόταν. Είχαμε νωρίτερα ο Νίκος Τσιπλάκης, θυμάται.
0: Κάνουμε ομαδική ψυχοθεραπεία.
1: Όταν λοιπόν ότι το 90-92, ξέρω εγώ κάπου εκεί, την ημία.
0: 90, καλοκαίρι
1: το 90. Την ημία ημέρα η βενζίνη είχε 40 δραχμές, την επόμενη ημέρα πήγε στις 90.
0: Βέβαια.
1: Γιατί μπήκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αν θυμάμαι καλά, από ό,τι έλεγε ο κύριος Τσιπλάκης, που είναι τέρας μνημονικού,
0: βέβαια,
1: ήταν ο κύριος Ανδριανόπουλος υπουργός τότε.
0: Ναι.
1: Υπουργός εμπορίου. Και από 40 η βενζίνη, δραχμές, παρακαλώ, πήγε στις 90 σε μια μέρα.
0: Ας είχε και 90.
1: Ωραία.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Πάμε μουσικά στους τίτλους, Διονύση.
1: Η εισήγηση είναι.
0: Είναι.
1: Τι δέχομαι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope Ratings. Η αξιοπιστία χτίζεται με αποτελέσματα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Μία ακόμα ψήφος εμπιστοσύνη στη μεταρρυθμιστική πολιτική που ακολουθούν οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, τονίζει ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία κατέληξαν σε συμφωνία και προβλέπει μόνιμο αμερικανικό έλεγχο στην ασφάλεια του νησιού. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στη Γερμανία μειώνεται ο ενεργειακός φόρος στα καύσιμα, έρχεται πλαφόν στις τιμές. Αν δεν πέσουν οι φόροι στα καύσιμα, είναι αδύνατο να κυκλοφορήσουν τα ταξί, είπε στο Art News ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θήμιος Λιμπερόπουλος, αναφερόμενος στις νέες χρεώσεις προς και από το αεροδρόμιο. Σχεδόν έθριος καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Εδώ, στο Earth News Radio 105,8 βέβαια. Μέρι Κλάπτον.
1: Μέρι Κλάπτον μπήκαμε. Ωραίος Μέρι Κλάπτον. Ο κύριος Παύλος λέει ότι η απόφαση του Μακαρίτη του Στέφανου Μάνου ήταν η αύξηση 59 δραχμές στη βενζίνη. 50. Αυτό το είχε κάνει, λέει. Ήταν η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωση και μας έμεινε. Ήταν υπουργός οικονομικών ο Μάνος και εμπορίου ήταν ο Ανδριανόπουλος, μας λέει ο κύριος Τσιπλάκης, ο οποίος σε αυτά είναι.
0: Τι θυμάται, ρε παιδί μου. Τι θυμάσαι κι εσύ.
1: Μπορεί να μην θυμάται τι έφαγε χθες, αλλά τα παλιά τα θυμάται. Όπως όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι.
0: Όπως
1: όλοι μας.
0: Ναι. Φρουτάκια και γιαουρτάκι το βράδυ.
1: Καλημέρα στον κύριο Γιώργο. Που το αρέσει, ευχάριστη έκπληξη που μας ακούει. Αν και είχε ακούσει την προαναγγελία μας από χθες. Άρα είναι τακτικός ο Γιώργος. Λέει, όταν πέφτει το Brent, δεν συνδέεται η τιμή της βενζίνης με το Brent. Όταν αυξάνεται, αυξάνεται και η βενζίνη. Τι επιλεκτική σύνδεση είναι αυτή? Αυτό μας το έχουν εξηγήσει. Ότι δηλαδή σήμερα ανακοινώνεται η τιμή του Brent. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρουν σήμερα, αν θα πάρουν σήμερα τα διηλιστήρια, από το να πάρουν από τα διηλιστήρια μέχρι να φτάσει στο βενζινάδικο. Γιατί το βενζινάδικο, όταν παίρνει βενζίνη, δεν παίρνει κατευθείαν με το που αυξάνει το Brent την καινούργια τιμή ή με το που μειώνεται την καινούργια τιμή. Έχει πάρει με την παλιά τιμή για κάποιες μέρες. Αυτό καταναλώνει. Άρα με αυτήν την τιμή κινείται η αγορά. Όταν θα πάρει με τις νέες τιμές την αγορά, θα αναλόγως θα μειώσει ή θα αυξήσει. Λέγεται. Αυτός είναι ο κανόνας. Έτσι πρέπει να λειτουργεί. Αλλά δεν λειτουργεί πάντα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ένα πρατήριο βενζίνης δεν κάνει κουμάντο σήμερα παίρνω και αύριο θα πάρω καινούριο. Πάλι από τα δηληστήρια. Παίρνει και γεμίζει. Δεν έχετε δει που έρχονται τα βιτία και κλείνουν για να μην μπορούμε να βάλουμε βενζίνη γιατί εκείνη την ώρα κάνουν ανεφοδιασμό. Ο ανεφοδιασμός αυτός δεν είναι για μια μέρα. Οπότε δεν ορίζεται από την ημερήσια αλλαγή της τιμής του Brent, για παράδειγμα, η τιμή που βλέπουμε στο πρατήριο της βενζίνης. Αυτό θέλω να πω. Το λένε οι βενζινάδες δηλαδή, δεν το λέμε εμείς. Καλημέρα και στην κυρία Πέπη που λέει πάντα φορτσάτος ο Διονύσης. Κύριος Διονύσης, μας στέλνει και μια ανθοδέσμη, έτσι επειδή έχουμε εκπομπή σήμερα. Μα είμαστε όλοι μια παρέα, δεν θα σας αφήναμε μόνους σήμερα, λέει η Φωτεινή, καταλαβες.
0: Εντάξει, μπράβο, Φωτεινούλα μου.
1: Για την τεχνητή νοημοσύνη θα έλεγα λειτουργεί κατ' εικόνα μας, θέλει να αυτονομηθεί. Δυστυχώς δεν έχει ηθική αισθήματα, αναγνωρίζει μόνο τη δύναμη που της δόθηκε και θα την διεκδικήσει. Μεγάλη συζήτηση. Αλήθεια είναι
0: έχει
1: αυτό.
0: Έχει αρχίσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα και έχουν ζητηθεί και σε επίπεδο κυβερνήσεων, δηλαδή σε εθνικό επίπεδο. Έχουν ζητηθεί και έχουν γίνει εκκλήσεις και από εμάς να μπουν περιορισμοί.
1: Από εμάς τους δύο.
0: Όχι, από την Ελλάδα. Να μπουν περιορισμοί, να μπουν κανόνες δηλαδή, και το σκέφτονται ακόμα και οι εταιρείες.
1: Μα ο τύπος
0: που,
1: ο

0: Που έκρουσε τον κόντονα του κινδύνου ήταν άνθρωπος ο οποίος έφυγε από εταιρεία.
1: Ναι, ναι.
0: Παραιτήθηκε από εταιρεία και ήταν από τις κεφαλές της εταιρείας, της ανθρώπικης.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα του Batman. Γιορτάζουν όλοι οι λάτρες αυτού του ήρωα που η Σερέτη δεν τον αναγνωρίζει γιατί δεν είχε ιδιότητες, δεν είχε μαγικές δυνάμεις.
1: Ναι,
0: οπότε σιγά τον ήρωα.
1: Τέλος πάντων, όχι, εντάξει, όλους τους υπερήρωες εγώ τους αγαπώ.
0: Ωραίος,
1: αλλά απλά επειδή ο Batman έχει προηγούμενα με το Σούπερμαν, γι' αυτό.
0: Έχει τα δικά σου.
1: Ναι, γιατί του έχουν πει λάθος πληροφορίες του Batman και νομίζω ότι ο Σούπερμαν είναι εναντίον του. Δεν είναι.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα εθελοντή δότη μυαλού των οστών, Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών, Παγκόσμια ημέρα ελεύθερου λογισμικού. Είναι ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στη Χιλή. Είναι εθνική εορτή του νησιωτικού συμπλέγματος της Καραϊβικής Άγιος Χριστόφορος και Νίβης, Saint Kitts and Nevis. Αυτό. Για την ανεξαρτησία του από τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Αυτή έχουν μια ωραία σημαία. Το θυμάμαι από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που μπαίνουν μέσα. Γιατί ναι. Βλέπω πάντα τις περίεργες χώρες. Ναι, ναι.
0: Και είναι και εθνική ημέρα πουτίνγκας καραμελές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο πρωί-πρωί.
0: Πουτίνγκα.
1: Να είχαμε τώρα.
0: Πουτίνγκα καραμελέ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς. Αλλά
1: ωραίο ακούγεται.
0: Ακούγεται ωραίο. Ναι.
1: Ναι.
0: Ακούγεται ωραίο.
1: Δεν ακούγεται ωραίο το πουτίνγκα.
0: Πώς δεν ακούγεται ωραίο.
1: Καραμελέ.
0: Καλημέρα στην κυρία Ρούλα. Πριν λίγο ξύπνησα και ακούγοντας έπαθα ένα πανικό. Ότι δεν ξύπνησα
1: σχολείο.
0: Ναι, το παιδί σχολείο.
1: Ναι.
0: Καλημέρα. Αυτή την έκδοση από τα δηληστήρια την έχει καταλάβει κανείς στην τσέπη του. Ενώ ρε, που φτάσαμε να χειροκροτάμε αν θα πάρουμε κάτω από ένα 75. Γι' αυτό σας είπα εγώ. Και μας φαίνεται τζάμπο που ξεκίνησε πέρυσι ένα 10. Γι' αυτό το έλεγα πριν στην συζήτηση με την Πινελόπη ότι καλό το 1,75 τη μέτρο σύγκριση, αλλά να μην ξεχνάμε ότι πέρυσι είχε ξεκινήσει από το 1,10. Και έφτασε στο 1,75. Καλημέρα στον κύριο. Α, από το παραλίμνιο πάρκο της Άρτας είναι η Κίκνη που μας έστειλε πριν.
1: Α, τι ωραία.
0: Καταλαβες.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Ο κύριος Ανδρέας λέει: ένας καράφλας και μια θίτσα μας εξασφαλίζεται το γέλιο της ημέρας, ιδίως όταν γκαρίζεται υπέρ της δεξιάς κυβέρνησης της φασιστικής Ουκρανίας και κατά της Ρωσίας. Φοβερό!
1: Να σας πω κάτι.
0: Φοβερό.
1: Να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Καθρεφτάκι.
0: Καλημέρα στην Ντίνα που λέει καλό στο Σαββατιάτικα. Καλή εκπομπή από την όμορφη Καβάλα. Καλημέρα στη Φραντσέσκα. 25 βαθμούς στη Ρόδο.
1: Επίσης να κοιτάξετε το να ξυπνάτε το πρωί με τέτοια.
0: Και μας θέλει και
1: κάτι. Είστε τόσο φορτωμένος. Είναι κρίμα.
0: Όχι, όχι, δεν είναι φορτωμένος. Δεν ακούω η Ρωσία και παθαίνει. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο από το Κιάτο. Χαρούμενα γενέθλια στην κόρη του λέει.
1: Να ζήσει, να ζήσει.
0: Ναι.
1: Να ζήσει.
0: Και ο Κωνσταντίνος πάλι, εσείς εδώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βάζω το χέρι στη μέση σαν θίτσα και σας λέω μια είδηση. Λοιπόν, υπήρχε το 1995. Κλήθηκε η αστυνομία στο Μπρόγκς από μια γυναίκα η οποία είχε πέσει θύμα βιασμού. Ψάχναν να βρούνε τον το δράστη, αλλά δεν μπορούσαν να τον βρούνε και τα λοιπά. Όμως κράτησαν ό,τι στοιχεία υπήρχαν από εκείνη τη μέρα και το βάλαν, ρε παιδί μου, σκοπό της ζωής τους να βρουν το δράστη αστυνομικοί του συγκεκριμένου τμήματος. Δεν ξέρω ποιο τμήμα είναι στη Νέα Υόρκη. Και όπως γράφει η New York Post.
0: Ναι.
1: Τόσα χρόνια μετά, 31 χρόνια μετά, με τη βοήθεια ακολουθώντας τέχνη του DNA, βρήκαν το δράστη και τον συνέλαβαν.
0: Καμιά φορά η επιστήμη κάνει καλό πράγμα. Κάνει καλά πράγματα, καμιά φορά. Σχεδόν πάντα κάνει καλά πράγματα. Εντάξει,
1: ναι.
0: Απλά επειδή είχαμε πριν την κουβέντα για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου εκεί μας ανησυχεί λίγο.
1: Και ατομική βόμβα, ας πούμε.
0: Πλάκα-πλάκα, τι φάγαμε χθες. Κύριε Σίμω, εμείς δεν.
1: Χθες το βράδυ, παιδιά, εγώ έφαγα σουβλάκι.
0: Σουβλάκι.
1: Ναι, το ρίξα έξω.
0: Πόσο έκανε.
1: Το ρίξα έξω.
0: Ναι, αυτό.
1: Δεν είναι, παιδιά.
0: Καλημέρα στον κύριο. Ο κύριος Σταύρος λέει κουράγιο και εμείς δουλεύουμε.
1: Εντάξει.
0: Χαιρόμαστε.
1: Ναι.
0: Εμείς χαιρόμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και στον Στέφαν, καλημέρα. Ο κύριος Γιώργος Διονύση έχει πρόβλημα με τον Τσίπρα επειδή άνοιξε την ΕΡΤ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανέναν. Τώρα για το πώς άνοιξε και ποιο έκλεισε και όλα αυτά τα πράγματα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Εμείς εδώ ήμασταν. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα το συζητάμε
1: ναι,
0: τώρα.
1: Εδώ είμαστε.
0: Αρκετά. Με αυτή την κουβέντα νομίζω ότι ο καθένας έχει γράψει την ιστορία του.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχω τίποτα με κανέναν. Πάμε παρακάτω. Η Φωτεινή λέει: δεν πάει καλά ο τύπος. Ποιος τύπος από όλους δεν πάει καλά.
1: Ναι. Πάλι εντωμεταξύ γίνεται αυτό το πράγμα το οποίο, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι.
1: Δεν κάνω τώρα διαφήμιση. Είναι η Apple, έτσι. Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, βγάζει τα καινούργια της προϊόντα,
0: ναι.
1: Τα τηλέφωνα και τα τέτοια.
0: Ναι.
1: Πού είναι κάποιοι, ρε παιδί μου, τρελαίνονται. Και πάνε και.
0: Στείνονται σε ουρές.
1: Στείνονται σε ουρές και βγαίνουν μετά αυτός ο πρώτος, ξέρω εγώ, που πήρε το πρώτο στα χέρια του.
0: Ναι.
1: Και πανηγυρίζει και μπράβο. Βρε, το πλήρωσε, βρε, κακομοίρη.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Το καινούριο τηλέφωνο, λέει, κάνει γύρω στα 2.000.
1: Το σπαστό.
0: 2.000 παίρνει 1.500 λίτρα πετρελαίου θέρμανση, δηλαδή, για να ξέρουμε γιατί λέμε, έτσι. Δηλαδή, ζεσταίνεσαι έναν ολόκληρο χειμώνα και αντί για αυτό, προτιμάς να πάει να πάρει ένα τηλέφωνο. Δεν λέω θα το κάνουν οι φίλοι ακροατές ή κάτοικοι, εν πάση περιπτώσει, των περιοχών αυτών που έχουν τέτοιο χειμώνα.
1: Απλά εγώ το λέω αυτό το πράγμα.
0: Αλλά είναι πολλά λεφτά, ρε παιδί μου, για ένα τηλέφωνο.
1: Δεν είναι, ας πούμε, παιδιά, πιτσιρίκια. Πού να τα βρουν, θα μου πεις. Αλλά έχουν
0: και πιτσιρίκια. Όχι, τους αγοράζουν.
1: Είναι και πιτσιρίκια. Ναι. Είναι μεγάλοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν σαν μικρά παιδιά, γιατί είπε, παιδιά, το πληρώνετε. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ.
0: Πολλά
1: δεν
0: λεφτά όμως.
1: Να αισθάνεσαι ικανοποίηση και να πανηγυρίζεις, ας πούμε, και να στείνεσαι. Να κάτσω βράδυ, ναι, να ξενυχτήσω για να δω τον αγαπημένο μου καλλιτέχνη, μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι.
1: Να ταξιδέψω, να κάνω οικονομίες για να πάω να τον δω κάπου στο εξωτερικό. Δεν ξέρω εγώ τι να
0: γιατί
1: το καταλάβω.
0: Γιατί αυτό μπορεί να είναι once in a lifetime που
1: ναι,
0: λένε.
1: Ναι.
0: Αυτό. Μια φορά να συμβεί στη ζωή σου. Συνολικά να δεις τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη, ας πούμε, ζωντανά όπως θέλεις.
1: Εγώ το είχα εξαιτίας του Τσίπρα, ας πούμε. Όχι. Γιατί έκανε εκλογές.
0: Εγώ δεν έχω πει κουβέντα.
1: Εγώ το είπα. Εγώ το είπα. Γιατί είχε κάνει εκλογές τότε και εγώ είχα κλείσει εισιτήρια να πάω στο Λονδίνο να δω τη Βαρβάρα, τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, και αναγκάστηκα να μείνω εδώ για να δουλέψω.
0: Θα σου έλεγε κάποιο, εντάξει, δεν πειράζει, δεν έχασε και πολλά. Λοιπόν, τι ήθελα να πω.
1: Αυτό
0: είναι προσωπικό όμως. Ναι, αυτό. Λοιπόν, τι ήθελα να πω εγώ, άλλο ήθελα να πω.
1: Τι.
0: Δεν με αφήνει. Για κάποιου, η τιμή του αυτού του κινητού, για παράδειγμα, μπορεί να είναι ένα δεκατημόριο του μισθού τους. Για κάποιους άλλους είναι τρεις συντάξεις, ας πούμε.
1: Ναι,
0: το λέω για να το βάλουμε σε αναλογία, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Τρία μηνιάτικα, δηλαδή, πώς το λένε.
1: Επίσης, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι στην Αυστραλία έχουν μεγάλες αράχνες.
0: Πολύ μεγάλες.
1: Πολύ μεγάλες.
0: Και μαλλιαρές.
1: Ναι. Αλλά εντάξει, άμα είσαι μαζί σε αυτή τη χώρα, τι να κάνεις, δεν το αντιμετωπίζεις.
0: Πώς το αντιμετωπίζεις.
1: Έχει το νου σου. Δεν ξέρω. Εγώ θα κυκλοφορούσα με πανοπλία. Δεν ξέρω τι.
0: Βάζει σίτες. Ναι. Να μην περνάει.
1: Και έχουν και πολλούς καρχαρίες.
0: Δεν κυκλοφορούν στα ίδια μέρη.
1: Όχι.
0: Για να αλληλοεξουδετερώνονται.
1: Αλλά έχουν. Το ξέρουμε ότι έχουν καρχαρίες.
0: Και καγκουρό έχουν.
1: Ναι, άστα, καγκουρό δεν συνταγκώνουν.
0: Σε βαράνε όμως.
1: Δεν σε τρώνε. Εντάξει.
0: Στην πουνιά ρίχνει το καγκουρό.
1: Το καγκουρό μπορεί να το αποφύγει. Ο άλλος πήγε για μπάνιο.
0: Δεν μπορεί να το αποφύγει. Ξέρει πώς τρέχει το καγκουρό έτσι και σε πάρει στο κυνήγι, δεν την κλειτώνει με τίποτα.
1: Παιδί μου τον έκανε με τα κομματάκια ο καρχαρίας.
0: Ναι. Τι θα τον κάνει.
1: Τι θα τον κάνει.
0: Το έχουν αυτό οι καρχαρίες.
1: Εγώ δεν θα πήγαινα για μπάνιο.
0: Να μην πήγαινε. Μπορεί να μην το ξέρε. Ότι εκεί έχει καρχάρια.
1: Τι είναι καλέ, καλέ.
0: Μπορεί, μπορεί να τα τουρίστε.
1: Βάζουν και τις ταμπέλες εκεί.
0: Αυτό με τις ταμπέλες που βάζουν, παιδιά, στο εξωτερικό είναι λίγο αλλού. Βάζουν, ας πούμε, κόκκινη σημαία όταν έχει, ξέρω εγώ, δύο μποφοράκια. Με δύο μποφοράκια εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε. Υπάρχει μια παραλία, ξέρω εγώ, ο Μιλοπόταμος στο Πήλιο, για παράδειγμα, που ποτέ δεν έχει κάτω από 2-3 μποφορ.
1: Έχει κύμα πάνω.
0: Δηλαδή θα απαγορεύεται η. Οι ξένοι όμως δεν ξέρουν μπάνιο, το μπάνιο που ξέρουμε εμείς, γιατί εμείς είμαστε θαλασσινός λαός.
1: Είναι ocean.
0: Είναι ocean, το ξέρω.
1: Είναι ωκεανός εκεί.
0: Και έχει και ρουφίχτρες και τα λοιπά.
1: Γιατί να πας για μπάνιο αυτό, δεν είναι να πας για μπάνιο.
0: Είναι.
1: Όχι, τι λες.
0: Γιατί
1: όχι,
0: τι λες.
1: Τον πήρε, λέει, αυτό να είναι, τον έπιασε ο καρχαρίας και τον πήγαινε, το χτύπαγε πέρα, δόθε σαν ψάρι. Πώς τυπάς το χταπόδι για να το παραγουλιάσεις.
0: Ναι, εντάξει, να το τι να το κάνεις.
1: Το παραγουλιάσεις.
0: Να το
1: παραγουλιάσεις.
0: Παραγουλιάσεις.
1: Ναι.
0: Είναι λέξη αυτή.
1: Ναι, Διονύση. Ανακαλύπτει, δεν ξέρετε στο λιβάδι.
0: Πού να ξέρουμε στο λιβάδι από παραγούλιασμα χταπόδι.
1: Πολλά χρόνια από το λιβάδι.
0: Γιατί έχουν στο λιβάδι χταπόδια.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, τι ήθελα να πω άλλο. Υπάρχουν περιοχές, Μαλδίβες, ας πούμε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Που δίνεις ένα σκασμό λεφτά για να πας για διακοπές, γιατί είναι και αυτό ωραίο μέρος κτλ. Έχει πολύ ζεστά νερά, μου έχουν πει. Τέλος πάντων, δεν θα το παραβλέπω αυτό. Όπου και εκεί κυκλοφορούν σκυλοψαράκια. Δηλαδή, δεν θα πάμε στις Μαλδίβες ποτέ. Στα Μπόρα-Μπόρα δεν θα πάμε επειδή υπάρχουν σκυλοψαράκια.
1: Όχι, θα πάμε, αλλά θα κλείσουμε ένα κατάλημα που να έχει πισίνα. Να μπεις εσύ με τα σκυλοψαράκια, εγώ θα κάτσω στην πισίνα.
0: Βάζουν πλέγματα, υποτίθεται.
1: Άσε ρε, δεν τα πιστεύω εγώ αυτά τα πλέγματα.
0: Ναι.
1: καθοριστικό τα πλέγματα τώρα.
0: Α, η κυρία Φωτεινή λέει για τον κύριο που μας έλεγε πριν για την Ρωσία.
1: Δεν πειράζει. Άμα είναι εκτονώνεται.
0: Είναι ταλαντοπίπερο. Ναι, ναι, αυτό. Είναι εκτονώνεται, νιώθει καλύτερα. Αυτό θα ξεκινήσει καλά η μέρα του, γιατί αλλιώ θα ξεσπούσει αλλού. Λοιπόν, σε εμά. Τι να πούμε κι εμεί που ακούμε κάθε πρωί έναν κούκλο να κάνει Ολυμπιακή προπαγάνδα και μια πράσινη θεά να επαναφέρει την τάξη.
1: Το πράσινη θεά ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Γιατί, παιδιά, συγγνώμη, αυτό σας έχει περάσει η προπαγάνδα της Ερέτη, ας πούμε, ότι είμαι Ολυμπιακός. Δεν είμαι Ολυμπιακός. Είναι όπως ο άλλος, ας πούμε, μου λέγει ότι είπα για τον Τσίπρα. Που δεν είπα για τον Τσίπρα. Η Ερέτη είπε. Εγώ δεν είπα κουβέντα.
1: Είπες.
0: Όχι, παιδί μου, δεν είπες.
1: Όχι, δεν είπες. Εγώ λέω. Εγώ λέω. Έχασα την.
0: Τώρα που λέμε για
1: τέτοια. Τη συναυλία.
0: Τώρα που λέμε για τον Τσίπρα και τα λοιπά και για την πολιτική επικαιρότητα. Και αυτή θα τη συζητήσουμε μετά. Όχι, κάπου διάβαζα λίγο ότι θα κάνει. Θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη. Αυτά θα τα βρει με τη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη θα το κρίνει κτλ. Με αφορμή αυτό όμως, διάβασα το εξής. Ξέρεις εσύ γιατί κάποια κανάλια είχαν live μετάδοση τον Κασιδιάρη όταν βγήκε από τη φυλακή?
1: Γιατί?
0: Τι πάει στο μυαλό σου?
1: Για τηλεθέαση.
0: Έτσι, αυτό πάει στο μυαλό σου.
1: Το πρώτο, ναι.
0: Αγαθό μου παιδί.
1: Αχ, ναι.
0: Ήτανε συμπαιγνία της κυβέρνησης.
1: Οπα!
0: Η οποία είπε στα κανάλια να δείξουν την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Κασιδιάρης κόβει από το Σαμαρά. Το διάβασα αυτό. Το διάβασα σε ανάλυση. Αλήθεια σου λέω.
1: Ανάλυση.
0: Σε ανάλυση, ναι.
1: Σε εφημερίδα.
0: Να μην σε νοιάζει.
1: Το διάβασα. Στο Ιντερνετ.
0: Το διάβασα. Δεν έχει σημασία. Το διάβασα. Ότι όλο αυτό ήταν μια συμπαιγνία της κυβέρνησης για να δείξουν Κασιδιάρη, γιατί ο Κασιδιάρης κόβει από το Σαμαρά.
1: Μητσοτάκη σατάνα. Μητσοτάκη σε πολύ σατάνα. Δηλαδή. Τι να πω, δηλαδή.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι δυνατόν.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Τέλος πάντων.
0: Στη Θεσσαλονίκη έχει 20 βαθμούς ήδη και συννεφιά.
1: Συννεφιά, ωραία είναι η συννεφιά.
0: Μόνο
1: ωραία
0: να ήξερε ο κόσμος πόσο αγαπάνε τους Έλληνες και την Ελλάδα οι Ισραηλινοί. Η έρευνα έδειξε ότι οι Έλληνες κατά 50% τους θεωρούν κράτος δολοφόνο. Τι κρίμα, οι Εβραίοι της Ελλάδας πολέμησαν και πέθαναν 3.500 στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενώ οι μουσουλμάνοι της Ελλάδας ούτε καν πήγαν στο στρατό. Καλημέρα και ευχαριστώ. Είστε εξαιρετικοί. Εμείς ευχαριστούμε γι' αυτό.
1: Ακούστε
0: και για τα υπόλοιπα που λέτε.
1: Είναι, εγώ πιστεύω. Είναι ένα πολύ περίπλοκο θέμα όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ ιδιαίτερο, πολύ περίπλοκο. Όπως για παράδειγμα, με περίπλοκο θέμα πια που έχουμε χάσει την μπάλα εντελώς, είναι αυτό το θέμα με τα ιατρία, πώς λειτουργούν αυτά.
0: Α, δεν
1: τα.
0: Δεν το έχω παρακολουθήσει.
1: Ναι, και εγώ πια κάποια στιγμή σταμάτησα.
0: Δεν, αυτό το σύριαλ δεν.
1: Τώρα
0: δεν,
1: έχει
0: δεν
1: γίνει μου πολιτικό, έχει περάσει σε πολιτικό επίπεδο μετά, ναι, από αυτά που ακούσαμε χθες.
0: Αυτό για τον
1: την ανακοίνωση
0: Πλεύρη,
1: του Πασόκ για τον κύριο Πλεύρη, ναι, την απάντηση του κύριου Πλεύρη.
0: Εγώ διάβασα και ακόμα. Διάβασα και. Πώς το λένε, ανακοίνωση κόμματος που ζητάει την παραίτησή του.
1: Ναι, είναι αριστερά.
0: Επειδή είπε ψέματα, δεν θυμάμαι τώρα ποιο, ναι, κόμμα. Ναι, ναι. Απλά διαβάζω.
1: Όχι, όχι, το λέω εγώ.
0: Απλά τα ξεχνάω.
1: Και χθες.
0: Τα διαγράφω.
1: Δεν ξέρω, γυρίσαμε πάρα πολλά χρόνια πίσω.
0: Ναι.
1: Εγώ τουλάχιστον και ο Διονύσης φαντάζομαι. Γιατί μάθαμε την δυσάρεστη είδηση του θανάτου της Μαργαρίτας Παπανδρέου,
0: ναι,
1: για την οποία χαίρομαι πάρα πολύ που γράφτηκαν πολλά πράγματα και για το ποια ήταν, γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια από να είναι στο προσκήνιο, ας πούμε, η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν, ναι, που ήταν, για αυτά που έκανε για τις γυναίκες κυρίως στη χώρα μας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να τα διαβάζουν οι νεότεροι, γιατί και οι παλιότεροι κάποιοι τα ξεχνάνε αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Κάποια δηλαδή που θεωρούνται αυτονόητα σήμερα δεν ήταν κάποτε. Τη δεκαετία του 80 δεν είναι πολύ πίσω. Αρκετά πίσω είναι, αλλά τέλος πάντων. Για μας δεν είναι πολύ πίσω η δεκαετία του 80. Τη δεκαετία του 80 λοιπόν η γυναίκα αυτή βγήκε μπροστά και η κυβέρνηση τότε την άκουσε και πήρε αποφάσεις και άλλαξε νόμους στο οικογενειακό δίκαιο κυρίως. Και αν διαβάζατε τα μέσα της εποχής και ακούγατε και βουλευτές από κόμματα αντίπαλα τότε στο Πασόκ, θα τραβάγατε τα μαλλιά σας. Το τι λέγανε και το τι τη σούρνανε.
0: Αλήθεια. Μιας και είπες για την Μαργαρίτα Παπανδρέου, διάβασα το εξής από ένα φίλο παρακολουθώ στο Facebook, ο οποίος είναι και ασχολείται με τις επικοινωνίες, ο Παναγιώτης Παπαχατζής, ο οποίος λέει, θυμίζει το εξής. Όταν πέθανε ο Γιώργος Παπανδρέου, η Μαργαρίτα ήταν αυτή που ήρθε στην Ελλάδα για να κανονίσει τα της κηδείας, γιατί ο Ανδρέας ήταν εξόριστος.
1: Ναι.
0: Στο νοσοκομείο την περίμενε υπουργός της Χούντας, που θέλοντας να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, της πρότεινε η κηδεία να γίνει δημοσία δαπάνη και να παραστεί εκπρόσωπος της Χούντας σε αυτή. Η Μαργαρίτα του απάντησε: «Δεν δεχόμαστε, κύριε, ούτε την πρότασή σας, ούτε να παραστεί κάποιος από εσάς την κηδεία. Αν και δεν θα τολμούσατε, γιατί θα είναι εκεί ο λαός». Θέλω να πω ότι ήταν ένα, πέραν των αυτών που σας ανέφερε η Κατερίνα για τα όσα, για τη συμβολή της, εν πάση περιπτώσει, στην αλλαγή του οικογενειακού δικαίου και διάφορα τέτοια πράγματα, ας πούμε, και τον εξυγχρονισμό του, είναι σημείο αναφοράς οι αλλαγές που έγιναν εκείνη την περίοδο. Είχε και άλλη δραστηριότητα που δεν είναι ευρέως γνωστή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό,
1: βέβαια,
0: αυτό
1: βέβαια,
0: ήθελα να πω
1: βέβαια.
0: Και το δανείστηκα από τον Παναγιώτη τον Παπαχατζή και το ανέφερα γιατί μου έκανε εντύπωση. Είναι κάτι που δεν το ήξερα.
1: Η αλήθεια είναι ότι επειδή οι λέξεις στο πέρασμα του χρόνου χάνουν το νόημά τους.
0: Ναι.
1: Και φταίμε κι εμείς. Και όλες πάρα πολλές. Όχι εμείς μόνο ο Διονύσης και εγώ. Εμείς ως άνθρωποι, όλοι μας. Και ως κοινωνία. Το γεγονός ότι η Μαργαρίτα Παπανδρέου, για παράδειγμα, ήταν φεμινίστρια. Mm. Δεν ήταν φεμινίστρια στα λόγια. Mm. Και ήταν και επιμένω αυτό. Η δράση της δεν ξεκίνησε όταν γνώρισε τον Ανδρέα, τον οποίο ερωτεύτηκε σφόδρα. Δεν ήταν τότε, είχε ξεκινήσει από πριν, γιατί γνωρίστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Εν πάση περιπτώσει, έχει καταγραφεί στην ιστορία.
1: Βέβαια.
0: Και το τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει, και έφυγε και 103 ετών να πάρουμε όλη τα χρόνια της και περισσότερο. Και,
1: καλή, ναι.
0: Και γιατί διάβαζα, ναι, και διάφορα άλλα. Διάβαζα διάφορα κουτσομπολιά και αυτό αμέσως, ναι, στο ναι, καπάκι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που περιμένουμε να πεθάνει ένας άνθρωπος και αμέσως βγάζουμε χολή, είναι λίγο. Λίγο, ναι, σε προβληματίζει,
1: αλήθεια,
0: ρε παιδί μου. Λίγο σε προβληματίζει για το ποιοι είμαστε. Αλλά τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Καλημέρα στην Έλενα, τη φίλη μας από την Πηλία Θεσσαλονίκης, 17 βαθμοί Κελσίου. Ο κύριος Ξενοφών λέει αυτή τη σαχλαμάρα ότι ο Μητσοτάκης έστειλε τα κανάλια στον Κασιδιάρη. Μας λέει ποιοι πιθανώς να την έχουν πει. Δεν έχετε πέσει μέσα, κύριε Ξενοφόντα. Άλλος τα έχει πει και τα έχει γράψει.
1: Θα σας πω κάτι, επειδή το παρακολούθησα εγώ όλο, ναι, αυτό που έγινε. Θα σας πω κάτι,
0: ναι.
1: Είδα κανάλι, ναι, το οποίο συνδέθηκε και έδειξε όλες τις δηλώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και είδα και κανάλι, γιατί είναι είδηση η αποφυλάκηση ενός ανθρώπου που απασχόλησε την επικαιρότητα με πολύ άσχημο τρόπο για πάρα πολλά χρόνια.
0: Ένα μέλος εγκληματικής οργάνωσης.
1: Ακριβώς. Είναι είδηση η αποφυλάκησή του. Ναι. Λοιπόν, ήταν εκεί, τον έδειξε να αποφυλακίζεται και μόλις πήγε να πιάσει το μικρόφωνο, έκοψε.
0: Ένα ταγιάθος. Αυτό είχαμε πει από την πρώτη μέρα. Πάμε παρακάτω. Ο κύριος Σταύρος λέει συνήθως ένα 10 λεπτά κάνει την αναφορά στον Τσίπρα. Είσαι ρέτη, όχι εγώ.
1: Εγώ τώρα που μου θυμήσατε ότι έχασα την Μπάρμπαρα Στρέιζαντ εξαιτίας του Τσίπρα που έκανε εκλογές, θα το λύσω.
0: Τώρα
1: την πατήσατε.
0: Την πατήσατε,
1: ναι. Τέλος πάντων, επειδή η ώρα θα πάει 9 σε λίγο.
0: Πού? Κιόλα.
1: Ναι, θα βάλουμε ένα.
0: Άμα περνάει ωραία, ρε
1: ωραία,
0: παιδί,
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι.
0: Και θα έχουμε αλλαγή σκητάλη στην κονσόλα, στην πολυεδρική αυτή του ήχου, ξέρω εγώ πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Πώς το λέει ο Παπασταματίου, λέει κάτι τέτοια.
1: Ήρθε ο Γιάννης.
0: Πολυεδρική.
1: Σταμάτα, ναι.
0: Τι πολυεδρική.
1: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό.
0: Ήρθε ο Γιάννης ο Πρίντεζης.
1: Ναι.
0: Δουλεύει και αυτό Σάββατο, ε.
1: Δουλεύει, είναι διαρκώς, ναι, δουλεύει, ναι, ο Γιάννης.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε μουσικά στο δελτίο και θα επιστρέψουμε.
0: Ναι.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Μήνυμα ασφάλειας και σταθερότητας από Scope Ratings και Moody's, όπου αναβαθμίζεται η προοπτική της ελληνικής οικονομίας από σταθερή σε θετική. Σύμφωνα με τη Moody's, οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι περιορίζουν σταδιακά χρόνιες αδυναμίες, οι οποίες λειτουργούσαν ανασταλτικά για τις επενδύσεις και την αποτελεσματική κατανομή των πόρων. Παράλληλα, όπως επισημαίνει ο οίκος, ενισχύεται η οικονομική δραστηριότητα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επίσημης οικονομίας. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σήμερα 2 φορές από 2 διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης, σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσθέτοντας ότι η αξιοπιστία χτίζεται με αποτελέσματα. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης έκανε λόγο για μια ακόμη πιστοποίηση της ορθότητας της αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής με κοινωνικό πρόσημο και δημοσιονομική σοβαρότητα που ακολουθούν οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δανία και η Γροιλανδία κατέληξαν σε συμφωνία για την ασφάλεια του νησιού. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η συμφωνία προβλέπει μόνιμο αμερικανικό έλεγχο στον τομέα της ασφάλειας, ενώ η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το State Department, η συμφωνία διασφαλίζει ότι η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να αποκτήσουν στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία. Η συμφωνία είναι καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, δήλωσε η Πρωθυπουργός της Δανίας. Την ανάγκη να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές της ενέργειας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών. Όπως είπε, η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία και να αυξήσει τις επενδύσεις στην άμυνα, την ψηφιοποίηση και την ενέργεια. Επεσήμανε ακόμη ότι αν απαιτηθούν νέα μέτρα, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο μεταξύ, η Σύνοδο Κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα θα συγκαλέσει στο Παρίσι, όπως δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Οι χρεώσεις για τις διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο αυξάνονται κατά 10 ευρώ, είπε στο Art News ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θήμιος Λιμπερόπουλος, κάνοντας λόγο για αναπροσαρμογή που είχε καθυστερήσει λόγω της σημαντικής αύξησης του λειτουργικού κόστους των ταξί. Έχουμε μία μικρή αύξηση, μία τονωτική ένεση, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ο κλάδος έχει ζητήσει επανειλημμένα αλλαγές στις χρεώσεις, ώστε να καλυφθεί μέρος του αυξημένου κόστους λειτουργίας. Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Πρόσθεσε ότι σε αυτή την περίπτωση θα αποκλιμακωθεί και η τιμή της βενζίνης. Τα ξημερώματα εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ μετά την ενεργοποίηση συναγερμού για αεροπορική επίθεση στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας σήμερα και αύριο λόγω των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου έως τις 11 το βράδυ αύριο θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους και σημεία της πρωτεύουσας.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δωδεκάνησα και Κρήτη, από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 17 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. 19 Σεπτεμβρίου 2026 σήμερα. Ακούτε την ενημερωτική εκπομπή από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χαρτζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί για το επόμενο δίωρο για να οριοθετήσουμε την ειδησιογραφία σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγά κύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr, 2660-3080-39700 τα τηλέφωνά μας, erkerkeras@gmail.com το δημοσιογραφικό mail, erkerkeras@ert.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά. Την κατεβάζετε δωρεάν ως ΕΡΤ, αλλά και του ΕΡΤΦΛΙΚ σε Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τάμπλετ και κινητά. Η πρόγνωση για τον καιρό στη βορειοδυτική Ελλάδα αναφέρει αραιές νεφώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρου στους 29 βαθμούς θερμοκρασία. Αύριο Κυριακή περιμένουμε επίσης νεφώσεις κατά περιόδους μεταβλητούς ανέμους στα 3 μποφόρου στους 31 βαθμούς. Η θερμοκρασία στους 29 τη Δευτέρα, αλλά η αίσθηση θα είναι στους 32 με βορειοδυτικούς έως και 5 μποφόρ από το απόγευμα και μετά. Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με ισχυρό μαΐστρο όμως, βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ από το μεσημέρι και μετά στους 28 βαθμούς. Θερμοκρασία για να κάνει μια βουτιά στους 25 την Τετάρτη, επίσης με ηλιοφάνεια και βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ. 26 βαθμούς βλέπω εδώ την Πέμπτη στην μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη.

Λοιπόν, ναι, για να δούμε και το χρονολόγιο της ημέρας, να δούμε τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 19η Σεπτεμβρίου. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι η μέρα, λέει, του Batman σήμερα, έλεος. Το τρίτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου, λέει, οι φίλοι των κόμιξ απανταχού της γης γιορτάζουν την ημέρα του Batman. Μάλιστα. Και σαν ρωτέρα. Είναι Παγκόσμια ημέρα εθελοντή δότη μυελού των οστών. Να πούμε ότι μπορούμε να γίνουμε εθελοντές με ένα πανεύκολο τρόπο σε ειδικούς συλλόγους ή κυρίως όταν σύλλογοι όπως εδώ στην Κέρκυρα, ο Πανδότης και τα λοιπά παίρνουν αίμα, μπορούμε είτε δώσουμε αίμα, να πάμε να μας πάρουν λίγο σάλιο με μία μπαντονέτα από το στόμα και αυτό, μπαίνουμε, κρατάν τα αρχεία, τα βιολογικά από το σάλιο, μπαίνουν σε μία λίστα παγκόσμια, γιατί είναι πολύ σπάνιο να βρεθεί κάποιος δόδης ο οποίος να είναι συμβατός όταν χρειάζεται μεταμόσχευση μυελού των οστών, και αν χρειαστεί λοιπόν και είμαστε συμβατοί, μπορούν να μας ειδοποιήσουν με κάποιο περιστατικό αντίστοιχο. Είναι Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών και Παγκόσμια ημέρα ελεύθερου λογισμικού. Να σας πω ότι υπάρχουν σύλλογοι που κατεβαίνουν στις ακτές και τις καθαρίζουν. Το τι βγάζουν από μέσα δεν λέγεται. Από αυτοκίνητα, δίχτυα, πλαστικά, λάστιχα, σκουπίδια όλων των ειδών. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα ελεύθερου λογισμικού, παρακαλώ πολύ. Για να δούμε και τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με τη σημερινή ημέρα. Ξεκινάμε το 1888, διεξάγεται ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός γυναικείας ομορφιάς, καλλιστεία δηλαδή, στο Σπα του Βελγίου. Το πρώτο βραβείο απονέμεται στην 18χρονη Μπέρθα Σουκαρέτ από την Γουατεμάλα. Πάντως εγώ στην φωτογραφία λευκή τη βλέπω, μάλλον ήταν από τους επίκους εκεί στη Γουατεμάλα. 1931, ο χρηματιστηριακός πανικός σε Αμερική και Ευρώπη επηρεάζει και την Ελλάδα. Σημειώνεται υποτίμηση των αξιών και χρεοκοπία χρηματιστών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ κλείνει το χρηματιστήριο Αθηνών έως τις 16 Σεπτεμβρίου του 1932. 1961 ιδρύεται η Ένωση Σκέντρου, σαν σήμερα, με αρχηγό τον Γεώργιο Παπανδρέου. Στη Διοικούσα Επιτροπή συμμετέχουν ο Γεώργιος Αθανασιάδης Νόβας, ο Παυσανίας Κατσότας, ο Σταύρος Κωστόπουλος, ο Αλέξανδρος Μπαλτατζής, ο Σάβας Παπαπολίτης, ο Στέφανος Στεφανόπουλος και ο Ηλίας Τσιριμόκος. 1982 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε διαδικτυακή επικοινωνία το Smiley, η άνω κάτω τελεία παύλα και δεξιά παρένθεση. Η χρήση του συγκεκριμένου συμβόλου προτείνεται από τον Σκοτ Φάλμαν. 1989, ο Βούλγαρος πρωταθλητής της Άρσης Βαρών, Ναούμ Σαλαμάνοφ, ζητά πολιτικό άσυλο στην τουρκική πρεσβεία ενώ βρίσκεται στην Αθήνα. Στη συνέχεια θα γράψει ιστορία στο άθλημα με την τουρκική σημαία και το όνομα Ναΐμ Σουλεϊμάνογλου. 1990 κυκλοφορεί το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας της αριστεράς, η πρώτη, συμφερόντων Χρήστου Καλογρίτσα. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 866, ο Λέων ο Έκτος ο Σοφός, Μακεδόνας Αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1922, ο Εμίλ Ζάτοπεκ, Τσέχος αθλητής του Στίβου, ο άνθρωπος ατμομηχανή όπως ονομάζονταν, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Ολυμπιακών Αγώνων του Ελσίνκη το 1952, κερδίζοντας 3 χρυσά μετάλλια στα 5.000 μέτρα, τα 10.000 και το μαραθώνιο, με ολυμπιακά ρεκόρ σε διάστημα 8 ημερών.
Το 1948 γεννιέται σαν σήμερα ο Jeremy Irons, Βρετανός ηθοποιός. Να δούμε ποιοι μας άφησαν χρόνο. Το 1948 ο Μαρίνος Μητραλέξης, διακεκριμένος Έλληνας αεροπόρος. Το 1970 ο Κώστας Γιουργάκης, φοιτητής της γεωλογίας από την Κέρκυρα, που αυτοπυρπολήθηκε στη Γένοβα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το στρατιωτικό καθεστώς της Ελλάδος. Θα αναφερθούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Το άγαλμά του είναι στην πλατεία Γιουργάκη που φέρει το όνομά του, έτσι λίγο πριν την Ανουνσιάτα. Και το 2017 φεύγει ο Τζέικ Λαμότα, Αμερικανός πυγμάχος, παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία μέσο βαρών από το 1949 ως το 1951.

Να περάσουμε να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, να δούμε τον τρόπο με τον οποίο καταγράφεται η επικαιρότητα από τους συναδέλφους. Να ξεκινήσουμε από την Κέρκυρα σήμερα. Σε έκτακτη ανάγκη ο Νότος λόγω πολιορκίας από σκουπίδια. Για τρεις μήνες αντιπολίτευση και επιμελητήριο έκρουσαν το ΚΑΜΠ ανάγκη του κινδύνου. Ερώτηση Μπιάνκη στην Βουλή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Κατερίνας Λάτσα. Για τρεις μήνες οδηγήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής η Νότια Κέρκυρα, καθώς το πρόβλημα με τα συσσωρευμένα απορρίμματα έχει πλέον λάβει μεγάλες διαστάσεις, με τη Δημοτική Αρχή να είχε καταθέσει το σχετικό αίτημα. Σύμφωνα με τον εργολάβο που έχει αναλάβει την αποκομιδή, η επιχείρηση απομάκρυνση των απορριμμάτων αναμένεται να ξεκινήσει εκτός απρόπτου την Κυριακή. Εδώ και περίπου 10 ημέρες η αποκομιδή έχει ουσιαστικά μπλοκάρει μετά την εμπλοκή στην διαδικασία μεταφοράς των απορριμμάτων προς την Κοζάνη και την Πάλερο. Τραγική κατάσταση στην Νότια Κέρκυρα. Διαβάζουμε στη λεζάντα της κεντρικής φωτογραφίας με μεγάλους όγκους σκουπιδιών να παραμένουν στους δρόμους δίπλα σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους αλλά και σχολεία. Η παρατεταμένη συσσόρευση έχει προκαλέσει έντονη δυσοσμία και την εμφάνιση εντόμων και τροκτικών, ενώ οι ανησυχίες για την δημόσια υγεία εντείνονται καθημερινά. Άλλα θέματα, ο Αλέκος Αυλονίδης έδωσε τα χέρια με το ΠΑΣΟΚ στην κοινοβουλευτική ομάδα και επίσημα συνάντηση με Ανδρουλάκη. Γκίκα σε τροχιά υλοποίηση στο νέο κτίριο των μουσικών σπουδών, συμφωνία για ανέγερση στο οικόπεδο της Παλάδας. Αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για τα δημοτικά συμβούλια. Στα δίκτυα της δίωξης 43χρονος με κοκαίνη κατασχέθηκε και γεωταχή αυτοκίνητος μέσω διακίνησης. Σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα, μπορούμε να διαφωνούμε χωρίς να μισούμε, γράφει ο Βασίλης Κακαβάκης. Κύπελο ερασιτεχνών στην Κατσικά αύριο για την πρόκριση ο ΦΑΜ, φιλική ισοπαλία με Αθηναλιακό. Και ο Ιόνιος με Πάμπλο και Στέλιο Σκορδίλη στο team της φυσικής κατάστασης. Να δούμε και την εφημερίδα Καθημερινή Ενημέρωση. Από το όχι στις βιομηχανικές κρίσεις σε βάση γεωτρήσεων το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Το Δημοτικό Συμβούλιο, διαβάζουμε, ενέκρινε υπό όρους την υποστήριξη του Ασοπού 1 από το λιμάνι. Πριν από ένα χρόνο η Οικουμενίτσα αντιδρούσε στην πρόβλεψη του Master Plan για βάση υποστήριξης γεωτρήσεων. Τώρα δέχεται να φιλοξενήσει την ίδια δραστηριότητα, χαρακτηρίζοντας την προσωρινή. Για τον Απρίλιο του 2027 μετατίθεται η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Block 2, γράφει στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Κατσαΐτης. Αφιέρωμα, η αυτοδυσία του Κώστα Γεωργάκη 56 χρόνια μετά. Η δεκαετία του 60, διαβάζουμε στη λεζάντα της κεντρικής φωτογραφίας της εφημερίδας, χαρακτηρίστηκε από τους αγώνες των λαών για την ανάκτηση των δικαιωμάτων τους μέσα σε συνθήκες ανελαίτης καταστολής. Σωστά λοιπόν η χρονική αυτή περίοδος αναφέρεται ως εποχή του συλλογικού αγώνα. Φεστιβάλ Φιλαρμονικών 2026, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Η ΑΕΛ δεν πάει στα Γιάννενα για το φιλικό με τον ΜΠΑΣ. Από τα αθλητικά, το φιλμ «Ναζα» είναι ο πατριωτισμός της αλήθειας, γράφει ο Κώστας Βέργος. Ακόμη ένα συνέστημα καναπέ, γράφει ο Κώστας Πίγκος, ο άνθρωπος που πλάθεται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, είναι παράξενα ενεργητικός και παθητικός ταυτόχρονα, ενεργητικός στην έκφραση, παθητικός στην συνέπεια. Στον αγιασμό του ΚΔΙΦ ΑΜΕΑ Μέλισσα, ο πρόεδρος του συλλόγου, κύριος Δανιήλ Συναδεινός, καλωσόρισε τους παρεμπισκόμενους και ζήτησε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του ψυχολόγου της Μέλισσας, Βασίλη Παγκράτη, ο οποίος έβγε σε πολύ μικρή ηλικία. Ο περιβαλλοντικός κίνδυνος δεν πωλείται είναι ο τίτλος από το editorial της εφημερίδας στο σημείωμα του εκδότη. Η Οικουμενίτσα, διαβάζουμε, έκανε την επιλογή της.
Πέρυσι αντέδρασε στις βιομηχανικές κρίσεις του Master Plan, του λιμανιού και ειδικότερα στην προοπτική υποστήριξης γεωτρήσεων υδρογων ανθράκων. Τώρα αποδέχεται υπό όρους να γίνει το λιμάνι βάση υποστήριξης του Ασοπού 1 και βάζει στο τραπέζι την τοπική ανταποδοτικότητα της δουλειάς και τη συμμετοχή επιχειρήσεων της Θεσπρωτείας. Δικαίωμά της, μόνο που απέναντι βρίσκεται η Κέρκυρα και ακόμη πιο κοντά στο πεδίο της έρευνας στα Διαπόντια. Εκεί το ερώτημα δεν μπορεί να είναι τι θα πάρουμε κι εμείς. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Διαβάζετε τοπικές εφημερίδες, μπορείτε να τις βρείτε στα περίπτερα της πόλης. Με μία μικρή συνδρομή έρχονται στο χώρο σας, στο σπίτι, στο γραφείο. Με μία ακόμη μικρότερη έρχονται έγχρωμες στην οθόνη της συσκευής σας, στον υπολογιστή, στο tablet, στο κινητό.

56 χρόνια λοιπόν συμπληρώνονται σήμερα από την θυσία του Κώστα Γεωργάκη, του Κερκυραίου φοιτητή στη Γένοβα, που στις 19 Σεπτεμβρίου του 1970 αυτοπυρπολήθηκε διαμαρτυρόμενος για το στρατιωτικό καθεστώς της Ελλάδος, τη Χούντα των Συνταγματαρχών. Γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου του 1948 και ήταν μέλος της ΕΔΗΝ, της Νεολαίας της Ενώσεως Κέντρου. Τον Ιούλιο του 1970 αποκάλυψε ανώνυμα ότι η Χούντα των Αθηνών είχε διεισδύσει με ανθρώπους της και διαβρώσει τις ελληνικές φοιτητικές οργανώσεις στην Ιταλία. Η ταυτότητά του έγινε γνωστή γρήγορα και ο ίδιος, φοβούμενος για την τύχη της οικογένειάς του στην Ελλάδα, αποφάσισε να κάνει μια εντυπωσιακή ενέργεια που θα προκαλέσει την προσοχή της διεθνούς κοινής γνώμης για την κατάσταση στη χώρα. Το βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου του 1970, ο Γεωργάκης έγραψε ένα γράμμα στον πατέρα του, όπου ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ο γιος σου δεν είναι ήρωας, είναι ένας άνθρωπος σαν τους άλλους, ίσως μάλιστα να φοβάμαι και λίγο περισσότερο. Φύλα τη γη μας για μένα». Αφού τελείωσε το γράμμα, βγήκε από το σπίτι με το 500ράκι φιατάκι που είχε και έφτασε στις 3 τα ξημερώματα στην πλατεία Ματαιώτη της Γένοβας. Από τον Μπορμπαγκάς πήρε 3 μπουκάλια γεμάτα βενζίνη και ύστερα κατευθύνθηκε προς τα σκαλιά του Παλάτσο Ντουκάλε, στο οποίο στεγάζονταν τότε τα δικαστήρια της πόλης. Κάτω από τη Μεγάλη Στοά άνοιξε τα μπουκάλια και έριξε τη βενζίνη στα ρούχα του. Μετά άναψε το σπίρτο. Εκείνη την ώρα στην πλατεία ήταν μόνο μια ομάδα εργατών καθαριότητας, οι οποίοι έτρεξαν να βοηθήσουν τον Έλληνα φοιτητή. Όταν έφτασαν κοντά του, οι φλόγες είχαν ήδη τυλίξει το σώμα του, ωστόσο ο Κώστας Γεωργάκης είχε ακόμη το κουράγιο να φωνάξει «Ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα». Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου 10 ώρες αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή. Στο σημείο της θυσίας υπάρχει σήμερα μία μαρμάρινη στήλη με την επιγραφή στα ιταλικά «Η Ελλάδα θα τον θυμάται για πάντα». Η Χούντα αποσιώπησε το γεγονός και επέτρεψε τη μεταφορά της ορού του στη γενέτειρά του με καθυστέρηση 4 μηνών, φοβούμενη την λαϊκή αντίδραση. Η πράξη του αφύπνισε την διεθνή κοινή γνώμη για την κατάσταση στην Ελλάδα, όπου στέναζε κάτω από την πότα των συνταγματαρχών. Ο τάφος του Κώστα Γεωργάκη βρίσκεται στο πρώτο νεκροταφείο της Κέρκυρας. Η ομώνυμη πλατεία φέρει το όνομά του λίγο πριν από την Ανουνσιάτα, με ένα μνημείο να έχει αναγερθεί προς τιμήν του. Η αυτοθυσία του φοιτητή Κώστα Γεωργάκη είναι μοναδικό και ξεχωριστό γεγονός στην αντίσταση κατά της Χούντας, προάγγελος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ο μεγάλος μας ποιητής Νικηφόρος Βρετάκος απαθανάτησε την θυσία του με τους στίχους από το ποίημά του «Η θέα του κόσμου». «Ήσουν μια φωτεινή περίληψη του δράματός μας, στην ίδια λαμπάδα τη μία, τ' αναστάσιμο φως και ο επιτάφιος θρήνος μας».

Λοιπόν, για όσους δεν το γνωρίζουν, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής εντάχθηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με τον κερκυραίο βουλευτή στο γραφείο του στη Βουλή και στη συνέχεια τον καλωσόρισε στην κοινοβουλευτική ομάδα του κινήματος. Καλωσορίζω, είπε, τον Αλέξανδρο Αυλονίτη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ένα βουλευτή με έντονη παρουσία και σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο. Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας στον αγώνα για την πολιτική αλλαγή. Το πιο σημαντικό αίσθημα που ένιωσα ερχόμενος εδώ είναι χαρά, είπε ο κύριος Αυλονίτης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάς. Είχα πάντοτε μια πάρα πολύ καλή εικόνα για εσάς και αυτή η εικόνα ουσιαστικά φαίνεται μπροστά στα μάτια μου, κατέληξε ο κύριος Αυλονίτης. Θα θυμίσουμε ότι ο Αλέξανδρος Αυλονίτης εκλέχθηκε ως βουλευτής Κέρκυρας με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, από το οποίο έφυγε μετά την αποχώρηση του Στέφανου Κασελάκη από την Προεδρία και το κόμμα. Ακολούθησε τον κύριο Κασελάκη στο Κίνημα Δημοκρατίας, Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο, από το οποίο αποχώρησε πρόσφατα. Τώρα δεν ήταν εφικτή η τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Αυλονίτη ούτε χθες ούτε σήμερα για να μας πει τις εντυπώσεις του και γενικότερα να σχολιάσει τα όσα έχουν υποθεί μετά την ένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα. Μία ένταξη για την οποία μας είχε προειδεάσει και ο ίδιος μιλώντας εδώ στην ΕΡΤ Κέρκυρας πριν από λίγες ημέρες, είπε ότι θα ενταχθεί ως συνεργαζόμενος βουλευτής. Ότι τέλος πάντων υπήρχαν συζητήσεις τον τελευταίο καιρό με το ΠΑΣΟΚ για την ένταξή του και ότι αν ολοκληρώνονταν

0: Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στην κατάσταση που επικρατεί στην Νότια Κέρκυρα εξαιτίας της ζόρευσης απορριμμάτων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά να κηρυχθεί ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας. Σε αρκετές περιοχές σακούλες και όγκοι σκουπιδιών παραμένουν για μέρες στους δρόμους, κοντά σε κατοικίες αλλά και σημεία που βρίσκονται σχολικές μονάδες, με τους κατοίκους να είναι αγανακτισμένοι. Την ίδια ώρα ο Δήμος προχώρησε σε ψεκασμούς και απολυμάνσεις στα σημεία συγκέντρωσης απορριμμάτων λόγω των κινδύνων για την δημόσια υγεία. Με ερώτησή τους στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάγκης έφερε στη Βουλή το σοβαρό ζήτημα των σωρευμένων απορριμμάτων στην Νότια Κέρκυρα. Ο βουλευτής ζητά από τα αρμόδια Υπουργεία τη λήψη απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να κινητοποιηθεί άμεσα ο κρατικός μηχανισμός. Στο μεταξύ, πρόταση για την άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων στην Νότια Κέρκυρα κατέθεσε και ο βουλευτής Άλεκος Αυλονίτης. Προτείνει την αξιοποίηση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπήγουσας ανάγκης. Τώρα, παρέμβαση στο Επιμελητήριο της Κέρκυρας για το σοβαρό πρόβλημα των απορριμμάτων στην Νότια Κέρκυρα είχαμε με επιστολή του Πρόεδρου του Επιμελητηρίου προς τον Δήμαρχο Νότιας Κέρκυρας Γιάννη Καβαδία. Με την επιστολή αυτή, το Επιμελητήριο ζητά την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης, επισημαίνοντας τους κινδύνους για την δημόσια υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον. Παράλληλα, όπως τονίζεται, η εικόνα των συσσωρευμένων απορριμμάτων επηρεάζει τη λειτουργία των τοπικών επιχειρήσεων και τη συνολική εικόνα της περιοχής. Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας, κυρία Παυλοπούλου, μίλησε στην ΕΡΤ. Για να δούμε τι μας είπε.
1: Καταλήξαμε με συνεργασία και με την υπόδειξη και του κυρίου Περιφερειάρχη σε συνεργασία με τα Υπουργεία να κηρυχθεί ο Δήμος μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
2: Να ζητηθεί να κηρυχθεί.
1: Να ζητηθεί.
2: Να πάει το αίτημα δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια. Mm-hmm. Ναι. Επομένως, εμείς κάναμε χθες το μεσημέρι, στείλαμε το έγγραφο για την κήρυξη του Δήμου Νότιας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Mm-hmm. Εκεί μνημονεύουμε ότι είναι η ανωτέρα βία και θα πρέπει να προχωρήσει, γιατί εγκυμονούν οι κίνδυνοι για τα θέματα της δημόσιας υγείας. Υπάρχει άμεσος κίνδυνος, όλοι το κατανοούμε, το βλέπουμε, κάνουμε κάθε μέρα προσπαθεί ο Δήμος, προσπαθούμε όλοι να λύσουμε το πρόβλημα. Mm-hmm. Δυστυχώς οι γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι εκείνες που μας εγκλώβησαν. Πολύ, γιατί θα μπορούμε μετά να προχωρήσουμε κάποιες διαδικασίες χωρίς να τελείται η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία των διαγωνισμών και των αναθέσεων.
2: Να πάτε σε απευθείας ανάθεση, δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια. Εκεί ήταν το θέμα. Και ο Δήμος είναι έτοιμος να αναθέσει. Πρέπει να προηγηθεί η σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης θα βγάλει την απόφαση μετά από έγκριση από το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής. Είχαμε σύσκεψη το μεσημέρι και με τον κύριο Περιφερειάρχη. Ο κύριο Περιφερειάρχη, ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Βαστεράτος, που αναπληρώνει για τον κύριο Δήμαρχο, και εγώ. Στη συνέχεια συντάχθηκε το έγγραφο από το Δήμο μας, εστάλει ήδη χθες, όπως εστάλει και προχθές έγγραφο που δικαιολογούμε την ανωτέρα βία, και αναμένουμε τώρα. Θέλω να πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου, γιατί όλοι είναι πρόθυμοι να λύσουν το πρόβλημα. Έχει μιλήσει ο κύριος Περιφερειάρχης με τους αρμόδιους, τον κύριο Κατσαφάδο, τον κύριο Γραφάκο. Αυτά συζητήσαμε χθες. Μπορεί, λέω με δική μου εκτίμηση, αυτή τη στιγμή έτσι, δεν είμαι αντιδήμαρχος τώρα καθαριότητας, πώς εξελίσσονται, μπορεί να ξεκινήσουν και σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Ήδη εμείς έχουμε και κάποια άλλα θέματα, ας πούμε, διαπεριφοράς, να εξυπηρετήσουμε και τους εργαζόμενους με κάποια αναδρομικά που τους έχουμε, και έχουμε μια απόφαση διαπεριφοράς. Είμαστε όλοι σύμφωνοι σε αυτή την κατεύθυνση.

0: Να έρθουμε σε μια καλή είδηση, καθώς χρηματοδότηση ύψους 5,56 εκατομμύριων ευρώ εξασφάλισε η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων για την αποκατάσταση του Μεγάρου Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής υπέγραψε την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 21-27. Το ιστορικό αυτό συγκρότημα, που παραμένει κλειστό εδώ και 15 χρόνια λόγω των προβλημάτων στατικής επάρκειας, θα αποκατασταθεί και θα εξοπλιστεί πλήρως. Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα στεγάσει ανάγκες του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκαναν ο κ. Τρεπεκλής και ο πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ο κ. Ανδρέας Φλώρος.
1: Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την πανεπιστημιακή κοινότητα μετά από συντονισμένες προσπάθειες του κυρίου Πριντάνη, του κυρίου Φλώρου μαζί με τους συνεργάτες του και τις τεχνικές υπηρεσίες και βεβαίως με τη δικιά μας συμμετοχή και παρουσία καταφέραμε και εγκλωβίσαμε σημαντική χρηματοδότηση στις τάξεις των 5.560.000 ευρώ για την αποκατάσταση ενός σημαντικού κτηρίου μέσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης μας, σε μια πόλη που είναι στον παγκόσμιο κατάλογο της UNESCO. Είμαστε στο κτίριο Καποδίστρια, το οποίο όπως ξέρετε εδώ και 15 χρόνια παραμένει κλειστό, διότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, κυρίως που έχουν σχέση και με τη στατική του επάρκεια. Ένα μνημείο με βαριά ιστορία και ένα μνημείο το οποίο μετά την παρέμβαση και την υψηλή χρηματοδότηση, γιατί πραγματικά είναι ένα δύσκολο έργο, θα αποδοθεί στο πανεπιστήμιό μας και βεβαίως η πανεπιστημιακή κοινότητα θα το αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
2: Πραγματικά ήταν κάτι το οποίο, αν με ρωτούσατε πριν μερικά χρόνια, φάνταζε σαν όνειρο, δεδομένου ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει εδώ και τουλάχιστον μία πενταετία φτάσει στο σημείο να οριμάσει την ανακατασκευή, έτσι, την στατική ενίσχυση του κτηρίου, για να μπορέσει να το εντάξει στην εκπαιδευτική του καθημερινότητα, έτσι ώστε να ενταχθεί ένα τόσο σημαντικό έργο για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη δημοπράτησή του, να έχουμε σύντομα ανάδοχο και σε μερικά χρόνια από τώρα, ελπίζουμε πάρα πολύ σύντομα, να αποδοθεί προς χρήση στο Πανεπιστήμιο αυτό το εξαιρετικό κτίριο, αλλά με τη δέσμευση του Πανεπιστημίου, το έχουμε πει κατά καιρούς, το λέμε και σήμερα, ότι θα είναι ένα κτίριο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς, θα είναι όμως ανοιχτό στην κοινωνία, γιατί έτσι πρέπει να είναι, ένα κτίριο με ιδιαίτερο συμβολισμό, ένα κτίριο το οποίο θέλουμε να το κάνουμε επίκεντρο των εκδηλώσεων που θα γίνονται από το Πανεπιστήμιο, από και άλλους θεσμικούς φορείς του τόπου, και να γίνει επίσης και το επίκεντρο όλων των δράσεων διεθνοποίησης, εκπαιδευτικών δράσεων διεθνοποίησης του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
0: Κάπου εδώ θα βάλουμε μία ανωτελεία, θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό στις 10 ακριβώς, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
3: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
4: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
5: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σήμερα 2 φορές από 2 διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης, σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, για τη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope Ratings. Από την πλευρά του, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης έκανε λόγο για μία ακόμη πιστοποίηση της ορθότητας της αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής με κοινωνικό πρόσημο και δημοσιονομική σοβαρότητα που ακολουθούν οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σύμφωνα με τη Moody's, οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι περιορίζουν σταδιακά χρόνιες αδυναμίες, οι οποίες λειτουργούσαν ανασταλτικά για τις επενδύσεις και την αποτελεσματική κατανομή των πόρων. Παράλληλα, όπως επισημαίνει ο οίκος, ενισχύεται η οικονομική δραστηριότητα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επίσημης οικονομίας. Νέα πίεση στον ενεργειακό λογαριασμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Προκαλεί ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των Χούθη της Ιεμένη σε πετρελαιο αγωγό της Σαουδικής Αραβίας. Ο αγωγός που μεταφέρει αργό πετρέλαιο από τα ανατολικά της χώρας προς την Ερυθρά Θάλασσα είχε αποκτήσει κρίσιμο ρόλο στις σαουδαραβικές εξαγωγές μετά τον ουσιαστικό αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Μετά την επίθεση, η τιμή του Brent πλησίασε τα $110 το βαρέλι. Στο μεταξύ, η Σύνοδο Κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα θα συγκαλέσει το Παρίσι, όπως δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειες για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και στο ντίζερ λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Από την 1η Οκτωβρίου έως το τέλος του έτους, ο φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ θα μειωθεί κατά 14 λεπτά το λίτρο. Σε δεύτερη φάση, η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει την επιβολή πλαφών στις τιμές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δανία και η Γροιλανδία κατέληξαν σε συμφωνία για την ασφάλεια του νησιού. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε ότι η συμφωνία προβλέπει μόνιμο αμερικανικό έλεγχο στον τομέα της ασφάλειας, ενώ η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Η επίσημη υπογραφή της αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι χρεώσεις για τις διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο αυξάνονται κατά 10 ευρώ, είπε στο Earth News ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θήμιος Λιμπερόπουλος, κάνοντας λόγο για αναπροσαρμογή που είχε καθυστερήσει λόγω της σημαντικής αύξησης του λειτουργικού κόστου στον ταξί. Έχουμε μια μικρή αύξηση, μια τονωτική ένεση, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ο κλάδος έχει ζητήσει επανειλημμένα αλλαγές στις χρεώσεις, ώστε να καλυφθεί μέρος του αυξημένου κόστους λειτουργίας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας σήμερα και αύριο λόγω των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Από τις 8 το βράδυ ως τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους και σημεία της πρωτεύουσας.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δωδεκάνησα και Κρήτη. Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 9 λεπτά μετά τις 10 έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Κατζάβαλος στη ρυθμίση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγακύκλους στα FM. Μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. 56 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, από την αυτοθυσία του Κώστα Γεωργάκη, του Κερκυραίου φοιτητή, ο οποίος αυτοπυρπολήθηκε στη Γένοβα της Ιταλίας στις 19 Σεπτεμβρίου του 1970, διαμαρτυρόμενος για τη Χούντα των Συνταγματαρχών. Ένας παιδικός του φίλος και συνοδοιπόρος της τότε γενιάς ήταν ο πρώην δήμαρχος Κερκυραίων, ο κύριος Σωτήρης Μικάλευ, τον οποίο φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Μικάλευ.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Σκιαδόπουλε. Καλημέρα σε όσους έχουν την καλοσύνη να μας ακούσουν.
0: Είναι πολύ ο κόσμος, ιδιαίτερα τα νεαρά παιδιά που δεν γνωρίζουν για τον Κώστα Γεωργάκη και τη θυσία του, παρά το γεγονός ότι το μνημείο που έχει στηθεί εκεί λίγο πριν την Ανουνσιάτα βοηθάει και τους Κερκυραίους και τους επισκέπτες, οι οποίοι στην πλειονότητά τους κοντοστέκονται και διαβάζουν την πλάκα κάτω από το άγαλμά του.
1: Ομολογουμένως πιστεύω ότι φταίμε κι εμείς. Διότι δεν έχουμε μετουσιώσει όλη αυτή την θυσία. Έναν αγώνα που έκανε αυτό το παλικάρι, Κώστας Γεωργάκης, που εθυσίασε τη ζωή του για τα ιδανικά του. Mm-hmm. Τα ιδανικά υπάρχουν σε αυτή τη γενιά. Δεν μπορεί να τα αποκλείσει κανείς, αλλά οφείλει όμως να κεντρήσει το ενδιαφέρον τους. Και την ευθύνη αυτή την έχει η δικιά μας γενιά, οι προηγούμενες γενιές. Το αν δεν έχουμε κατορθώσει να κάνουμε κάτι τέτοιο, βαρύνει αποκλειστικά εμάς και όχι τα νιάτα. Επομένως, πρέπει να δούμε τι έχει γίνει. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι αυτή η πράξη αυτοθυσίας συγκλώνησε την Ελλάδα και την Ευρώπη. Όταν περιλούστηκε με βενζίνη και αυτοπυρπολήθηκε, φωνάζοντας «Ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα, το κάνω για την ελευθερία της πατρίδος μου». Η εικόνα του αυτή, όπως καταγράφτηκε από τους αυτόπτες μάρτυρες τότε το βράδυ εκείνο της 19ης Σεπτέμβρη στην Τζένοβα, οι αυτόπτες μάρτυρες που ήταν οι οδοκαθαριστές μόνο και τα διεθνή μέσα, υπήρξε μια σπαρακτική και συνάμα ηρωική ενέργεια. Αυτό δεν πρέπει να ξεχνιέται, διότι η μοίρα συνήργησε έτσι αυτός ο ευαίσθητος άνθρωπος, ο Κώστας, ο Κωστάκης όπως το λέγαμε, αλλά ατίθασος και δικαιδέως αγωνιστής, πέρασε από τα στάδια που του ήταν απαραίτητο να διαμορφωθεί ο δυναμικός του χαρακτήρας και ηγετικός χαρακτήρας και έτσι να ολοκληρωθεί η ισχυρή και ηφαιστειώδης προσωπικότητά του. Αυτό δεν κατορθώσαμε να τα περάσουμε στα νιάτα. Δεν ήταν μια πράξη απελπισίας όπως πάνε κάποιοι άθλοι να προσδιορίσουν και να χαρακτηρίσουν. Ήταν μια ηρωική πράξη. Υπήρξε ο Κώστας Γεωργάκης μια ζωντανή προσωπικότητα. Ήταν μια προσωπικότητα άκρως διεκδικητική και ασυμβίβαστη με τα κατεστημένα της εποχής. Τα έβαλε με τους καθηγητές εκείνη της περίοδου που ήταν λίγο έτσι αυστηρότατη και με το δικό του τρόπο άλλαξε πολλά πράγματα στην κοινωνία των νέων της περίοδου αυτής. Διότι ξεσήκωνε την νεολαία, την προσανατόλισε μαχητικά απέναντι στα προβλήματα και όρθωνε το ανάστημά του μπροστά σε κάθε μορφή καταπίεσης και μεταμόρφωνε την καθημερινότητα σε ξεχωριστή μέρα. Δεν θα ξεχάσω το γεγονός ότι ήταν από αυτούς που ήταν στον πυρήνα της κατάληψης, όχι κατάληψης, που μπήκαμε στα υπόγεια του Δευτέρου Γυμνασίου Αρένων της Κέρκυρας, που ήταν χωμένα από τις βόμβες του 43. Και με κανταρέλες και αξίνες ξεχώσαμε τα υπόγεια. Γιατί? Για να κάνουμε στέκη των νέων εκεί, να κάνουμε θέατρο, να κάνουμε μουσικά βραδινά, να κάνουμε ποιητικές βραδιές, να γίνει διαρνηστική βιβλιοθήκη, να υπάρχουν πικ-πονγκ και να μπορούσε τα παιδιά να περνά την ώρα τους, γιατί δεν υπήρχε τίποτα παρά μονάχα το Παλάσιο Σινεμάς και το Εθνικό. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο και οι φιλαρμονικές μας. Mm-hmm. Και έτσι να γίνει στέκη νεολαίας. Αυτό κάπως έτσι ενόχλησε διότι ανέτρεπε κυριολεκτικά μια κατάσταση, έτσι, ένα κατεστημένο μιας εποχής που τα πάντα έπρεπε να τα προσδιορίσουν οι μεγαλύτεροι. Ο Κώστας Γεωργάκης ήταν εκείνος ο οποίος ήταν πρωτοπόρος μαζί και με καθηγητές, προοδευτικούς καθηγητές του δεύτερου γυμνασίου, και αλλάξαμε τα πράγματα. Μην ξεχνάτε ότι ήταν δραστήριο μέλος ενός μοντέρνου συγκροτήματος, τον Greenies. Με 5-6 παιδιά του δεύτερου γυμνασίου κάναμε ένα συγκρότημα που κάναμε μουσικά βραδινά και τα χρήματα αυτά τα διαθέταμε για να κάνουμε σκηνή μέσα στο υπόγειο του δεύτερου γυμνασίου για να κάνουμε μουσικά και ποιητικά βραδινά. Και τα Σαββατοκύριακα η νεολαία να βρίσκεται εκεί μέσα και κάθε απόγευμα. Ήταν μια ζωντανή προσωπικότητα. Δεν ήταν απλά διεκδικητική έτσι και αντίθεση. Είχε σκοπό, είχε τρόπους και βεβαίως είχε όραμα.
0: Ναι. Και δεν δίστασε βέβαια μέσα στη Χούντα των Συνταγματαρχών, μέσα στην Εφταετία και στην Ιταλία αλλά και εδώ στην Κέρκυρα. Μαθαίνω και από άλλους φίλους του, όπως ήταν ο κύριος Μπουχάγερ που έχει διατελέσει και διευθυντή στην ΔΕΙΑ.
1: Ο κύριος Γρηγορόπουλος, ο Κώστας.
0: Ο Κώστας ο Γρηγορόπουλος, ναι. Ότι διακινούσε υλικό κατά της Χούντας, ήταν σεσημασμένος για τις τότε αρχές, τον είχαν δηλαδή στα καταστικά του, αντίστοιχα προβλήματα δημιουργούσαν και στην οικογένειά του. Γενικότερα δεν μπορούμε να καταλάβουμε όσοι δεν έχουμε ζήσει εκείνη την εποχή το κλίμα το ασφικτικό που υπήρχε στην κοινωνία με τον χωροφύλακα και την αστυνομία να σε παρακολουθεί.
1: Ήταν αφόρητη κατάσταση, έτσι ήτανε. Αλλά μην ξεχνάμε, έφυγε από εδώ έτσι έτοιμος για δράση και φύγε για την Τζένοβα. Η Τζένοβα τον υποδέχτηκε. Εκεί ήταν και αραβωνιασμένος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε συναισθήματα, ήταν πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και δεν ήταν ο τυχαίος ακριβώς για να κάνει μια πράξη απελπισίας όπως πάνε δυστυχώς οι άθλοι να συκοφαντήσουν. Ήταν μια συγκροτημένη προσωπικότητα και αυτό πρέπει να τονιστεί. Όμως πρέπει να πω ότι έχουν έρθει και καινούρια στοιχεία. Θα σας πω το εξής μόνο, περνώντας στην 21η Απριλίου του 1967. Το απόγευμα της 21ης Απριλίου μας είχε κλείσει ραντεβού μαζί με άλλους το συγκρότημα των Greens να έξω από το καμποβολείο του Αγάθου. Εκεί έγινε ένα επεισόδιο με ένα αστυνομικό ο οποίος μας εξύβρισε και μας είπε ότι απαγορεύεται να είμαστε πάνω από δύο. Και εκεί έγινε ένα επεισόδιο στο οποίο συμμετείχε και ο αείμνηστος Αγάθος, ο Νίκος. Δεν το περιμέναμε. Και όμως έτσι ήρθε και μας υποστήριξε. Ο Κώστας Γεωργάκης είχε πάει στο δεύτερο γυμνάσιο, γιατί εκεί στη μαθητική μορφωτική κίνηση είχαμε και πολύγραφο. Εκεί βγήκαν οι πρώτες προκήρυξεις, τις οποίες που έδειξε, ξέρετε, στην πλατεία του Φρουρίου, στο ΚΕΝΚ, που ήταν εκεί είχαν μαζευτεί όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες και οι αριστεροί, με αποτέλεσμα συγκλώνησε. Την πηγή αυτή την λέω τώρα. Και ξέρετε γιατί? Διότι δεν μπορούσα να την αποδείξω. Φύγανε οι προκηρύξεις αυτές στη συνέχεια από τη Μάντζαρο. Κατέβηκαν το βράδυ μετά την πρόβα του Λαζάρου και έπεσαν. Πώς μπήκε, τι έκανε, πώς πέρασε μέσα εκεί, κανείς δεν ξέρει. Όμως την πηγή αυτή τη λέω τώρα, διότι ο αξιωματικός υπηρεσίας που ήταν την περίοδο αυτό στο κέντρο νεοσυλλέκτων, τον γνώρισα σε ένα δικηγορικό γραφείο που με επιβεβαίωσε το γεγονός και ο ίδιος μάλιστα δέχτηκε να το επιβεβαιώσει και ελπίζω όταν θα ξαναγυρίσει στην Κέρκυρα, γιατί ήταν το Πάσχα το συνάντησα, λοιπόν τυχαία, εντελώς τυχαία, σε ένα γραφείο που μου επιβεβαίωσε το γεγονός. Είναι ένα σημαντικό γεγονός το οποίο θα το γράψει η ιστορία εφόσον επιβεβαιωθεί, ώστε να μην θεωρείται ένας αυθαίρετος ισχυρισμός ή μυθομανής ή ένας μύθος, όπως συνήθως κάποιοι θέλουν να κατασυκοφαντήσουν τον αγώνα του. Όμως, ας περάσουμε λοιπόν στην Ιταλία. Εγώ συμμετείχα στις τελετές μνήμης για τα 30 χρόνια από την αυτοθυσία του στη Τζένοβα το 1970, εκπρόσωπος του Δήμου. Ομολογόμενος έγινε μια τελετή μνήμης 3 ώρα το πρωί, δηλαδή στο χρόνο που αυτοπυρβολήθηκε ο Κώστας Γεωργάκης. Εκεί συμμετείχαν η αδελφή της μνηστής του, οι δύο δοκαθαριστές που βρέθηκαν στο γεγονός, αυτόπτες μάρτυρες που τον κυνήγησαν να τον σβήσουν και αυτός του ξέφευγε φωνάζοντας «Ζήτω η ελευθερία, κάτω η Χούντα», και ένας βουλευτής του Μπερλινγκουέρ, είναι του PC, του κόμματος, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας, ο οποίος ήταν ακριβώς πίσω μου και έκλεγαν και οι τρεις τους απαρηγόρητα. Λοιπόν, προσπάθησα να μάθω το γιατί και ποιοι είναι κλπ. Και ο βουλευτής αυτός, ο κύριος Παπούτσης, πρέπει να γνωρίζει και να θυμάται το όνομά του, είπε «Ο Κώστας Γεωργάκης δεν έσωσε μόνο τη δημοκρατία και δεν αφύπνισε μόνο την ελληνική κοινή γνώμη στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, αλλά έσωσε και τη δική μας δημοκρατία στην Ιταλία, διότι ξεσήκωσε την κοινή γνώμη, ξεσήκωσε την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και την ελληνική, και από τότε αρχίσαν όλα, διότι ακολούθησε συνέχεια ο αγώνας των φοιτητών της νομικής το Φεβρουάριο του 1972 και ακολούθησε στη συνέχεια μετά το Πολυτεχνείο. Όλα αυτά τα γεγονότα βέβαια δεν είναι η μοναδική περίπτωση που ξεκίνησε, αλλά όμως ήταν η θριαλίδα, το άναμα της φωτιάς σε μια δεδομένη στιγμή που το ελληνικό ζήτημα δεν υπολογιζόταν και τόσο πολύ ούτε στην Ευρώπη ούτε στη διεθνή κοινή γνώμη. Αντιλαμβάνεστε πλέον πόσο ο Κώστας Γεωργάκης λειτουργήσε καταλυτικά με τη θυσία του. Και βεβαίως δεν θα μπορούσε κανείς να υιοθετήσει αυτή την πράξη, αλλά τη θεώρησε ως μοναδική πράξη η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει τη θριαλίδα, το σπίρτο να ανάψει ο αγώνας εναντίον του φασισμού.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα εκείνης της εποχής για όλους τους νέους όλων των εποχών από εκεί και μετέπειτα.
1: Έχει πάντως κρυφεί έτσι και με τις συζητήσεις που έγιναν, γιατί εγώ πήγα είχα προσκληθεί ως δήμαρχος το 2009 από το Δήμο της Βενετίας, από τον Δήμαρχο Κασάρη, ένα σπουδαίος δήμαρχος. Λοιπόν, εκεί συνάντησα δύο Έλληνες οι οποίοι ήταν φοιτητές τότε κατά την περίοδο εκείνη. Όταν προσπάθησα να εντοπίσω αν όντως ήταν και αν γνώρισα τον Κώστα Γεωργάκη, ιδιαίτερα ο ονόματι Γιώργος, δεν θυμάμαι το όνομα, αλλά και δεν ήθελε ποτέ να ακουστεί το όνομά του, γιατί τον προσκάλεσα στην Κέρκυρα, μου είπε το εξής, ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν φωτιά. Ήταν ο στυλοβάτης του αντιδικτατορικού αγώνα. Ήταν συνεργαζόμενος με τους εκπροσώπους των κομμάτων της ΕΔΑ και της Ένωσης Κέντρου στην Ιταλία. Όμως σε μια δεδομένη στιγμή έμεινε μόνος, διότι τα κόμματα λειτουργούσαν συντεταγμένα και αυτός δεν μπορούσε να αναμένει. Δεν ήταν απλά βιαστικός, ήταν απαιτητικός να αρχίσει ο αγώνας. Και εκεί που έμεινε μόνος, εκεί έγινε όλη αυτή η ιστορία. Και κατά κάτω τα ψέματα, η θυσία του ανατρέπει μια συνήθεια αξιολογική κλίμακα, κύριε Σκιαδόπουλε. Μια κλίμακα που προσδιορίζει με ένα τόσο συντηρητικό και ένα τόσο τραγικό τρόπο τη ζωή και αποκαλύπτει ότι το δύσβατο, το πολύ δύσκολο μονοπάτι της ελευθερίας δεν ανοίχθηκε παρά από μάρτυρες, από άνθρωπους που θυσιάζονται, από μάρτυρες του αγώνα, μέσα στους οποίους ο τυλιγμένος στις φλόγες πρωτομάρτυρας Κώστας Γεωργάκης.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για όσα μοιραστήκατε με εμάς, κύριε Μικάλη.
1: Μια παρατήρηση, αν μου επιτρέψετε. Είναι αδιανόητο, τόσα χρόνια η τοπική αυτοδιοίκηση οργάνωνε εκδηλώσεις. Και ερχόταν και ο σύλλογος Λαζαρέτο, που όντως στο πρόγραμμά του είχε και τιμή στη μνήμη του, τιμή στο άγαλμα του Κώστα Γεωργάκη. Φέτος δυστυχώς δεν υπήρξε παρά μονάχα λοιπόν η δική σας παρέμβαση από αθηναϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης, λοιπόν, για να θυμηθούμε τη θυσία αυτή, την οποία δεν πρέπει να ξεχαστεί ποτέ. Καλή σας μέρα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.

Σιωπή στο φίλο που επιμένει σοβαρά. Στη λογική του τίποτα δεν βγαίνει. Σιωπή στον άπλιστο ετούτο συρφετό που ευημερεί και επιμένει. Σιωπή που βρίζει και εξοργίζεται μουγκά με τα στραβά και τα τρελά αυτού του κόσμου. Σιωπή που μ' αφοπλίζει, με χτυπά και το πρωί δηλώνει ο παδός μου. Σιωπή της Κυριακής των εκλογών, βουβή πορεία προς τις νύχτα στα δελτία. Σιωπή στο δρόμο, στα σχολεία, τα νοθρά. Σιωπή για τον βουνών την ιστορία. Σιωπή να τραγουδά.

σιωπή μιας διανόησης δουλικής. Κι οι ποιητές τη νύχτα αυτή σιωπής αγρίμια. Σιωπή της ομορφιάς η συστολή μπρος στην ασχήμια. Σιωπή των κάθε είδους πονηρών που κάλυψε ακούσια η ανοχή μου. Και τώρα δεν τους φτάνει και απειλούν να υπογράψω δήλωση για τη σιωπή μου. Κι η τηλεόραση μας δίνει δωρεάν σιωπής μαθήματα κατοίκων. Σιωπή στην πόλη αυτή που κατοικώ και διεκδικεί πως της ανήκω.

0: Θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με την κυρία Φωτεινή Ασημακοπούλου. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ρευμαζίν για μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί εδώ στην Κέρκυρα απόψε. Καλή σας ημέρα, κυρία Ασημακοπούλου.
1: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας.
0: Και εμείς για την ανταπόκριση. Θα μας πείτε λίγα λόγια για το σύλλογό σας.
1: Βεβαίως. Πρόκειται για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ρευμαζίν, που αφορά ασθενείς με ρευματικά νοσήματα, αλλά και γονείς, φροντιστές και κηδεμόνες παιδιών με ρευματικά νοσήματα. Ιδρύθηκε το 2016 και έχει πάντα σαν στόχο της την ενημέρωση, την ανάδειξη της έγκαιρης και φυσικά έγκαιρης διάγνωσης.
0: Είναι μια ασθένεια η οποία την βλέπουμε σπάνια στο γενικό πληθυσμό ή είναι πιο συχνή?
1: Όχι καθόλου, κύριε Σκεδρόπουλε. Είναι μια ασθένεια που αφορά 3 εκατομμύρια περίπου στη χώρα μας ασθενών, που πάσχουν από ένα από τα 200 είδη αυτοάνωσων ρευματικών νοσημάτων. Και φανταστείτε, ας πούμε, ότι ένα στα 1000 παιδάκια στην Ελλάδα γεννιούνται με νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, δεν είναι καθόλου σπάνια. Αφορά όλα τα ηλικιακά φάσματα, άντρες, γυναίκες.
0: Ναι. Είναι πραγματικά ασθένειες οι οποίες είναι αυτοάνωσες, είναι εύκολο να τις διαπιστώσει κάποιος?
1: Δείτε, σαφώς στην εποχή μας έχουν γίνει άλματα προόδου, υπάρχουν καινοτόμες θεραπείες, δεν υπάρχει καμία σχέση με το παρελθόν, οπότε εάν υπάρχει ενημέρωση, εάν υπάρχει επαγρύπνηση και ευαισθητοποίηση, σαφώς και μπορεί εύκολα να διαγνωστεί, να μην χαθεί χρόνος, αυτό που εμείς λέμε το ταξίδι μέχρι τη διάγνωση, γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι ο χαμένος χρόνος στα δικά μας χρόνια αυτοάνωσα νοσήματα σημαίνει και μεγάλο πρόβλημα στην εξέλιξη και στη διαχείριση της νόσου. Οπότε η ενημέρωση για εμάς στην Ομοσπονδία και τα συλλόγους μέλη της δεν είναι ένα απλά επιστημονικό εργαλείο, είναι ένας καθοριστικός, όπως καταλαβαίνετε, παράγοντας για την πορεία της νόσου και για την ποιότητα ζωής όλων ημών που έχουμε ένα αυτοάνωσο ρευματικό νόσημα. Θέλουμε να παραμένουμε ενεργοί. Υπάρχουν φάρμακα, έχουμε στη φαρέτρα μας πάρα πολλά φάρμακα και δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα.
0: Ναι. Τώρα, απόψε, τι εκδήλωση θα μας ετοιμάσετε και πού?
1: Τα τελευταία 2 χρόνια, λοιπόν, η Πανελλήνια Ομοσπονδία κάνει μια εκστρατεία ενημέρωση σε μέρη της Ελλάδας, σε πόλεις της Ελλάδας, εκεί όπου δεν υπάρχουν σύλλογοι οργανώσεις ασθενών, ώστε να μπορεί η ενημέρωση να φτάνει πάρα πολύ έγκυρα στον ασθενή, στους φροντιστές, στο κοινό. Ο σταθμός, λοιπόν, ο σημερινός, 2 χρόνια μετά, γιατί έχει ξεκινήσει αυτή η εκστρατεία τα τελευταία 2 χρόνια, είναι η Κέρκυρα. Σήμερα, λοιπόν, απόψε, στην αίθουσα ιατροχειρουργική, στην πλατεία Σκαραμαγκά 4, στις 6 ώρα με 5,5 ώρα προσέλευση, ώστε να γνωριστούμε και να πιούμε και ένα καφέ, θα ξεκινήσουμε την εκδήλωσή μας, όπου εξαιρετικοί επιστήμονες ρευματολόγοι της περιοχής σας, της Κέρκυρας, θα μιλήσουν για τα ρευματικά νοσήματα, για την ορυμία μας, με το τι σημαίνει χρόνιο ρευματικό νόσημα, τις θεραπείες και φυσικά τα πάντα όσα μπορούν να συνεισφέρουν στην κατάλληλη διαχείριση.
0: Ναι. Θυμάστε το όνομα των συμμετεχόντων?
1: Θα είναι η κυρία Κιφωνίδου, θα είναι ο κύριος Πέλεχας, θα είναι ο κύριος Μπόζιος από την Οικουμενίτσα και προεδρείο θα έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος έρχεται, μας κάνει τη τιμή και έρχεται από τα Γιάννενα για να συμπροεδρέψει με εμένα στην εκδήλωσή μας. Η κυρία Κιφωνίδου είναι από το νοσοκομείο, από το Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας, και ο κύριος Πέλεχας και ο κύριος Μπόζιος είναι οι ιδιώτες αριθματολόγοι.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι ιδιαίτερως όσοι έχουν τέτοια νοσήματα θα βρεθούν εκεί προκειμένου να έχουν μια περαιτέρω ενημέρωση. Να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα, κυρία Σημακοπούλη, για όσα μας είπατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία σας. Ελπίζω να έρθει ο κόσμος να μας ακούσει.
0: Καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Πουλάς, για να τον ακούσουμε.
1: Είμαι χαρούμενος, διότι ένα όραμα και μια πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη παίρνει έτσι σάρκα και ωστά 2 χρόνια τώρα, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που κάνουμε. Η οργάνωση όλου αυτού του mega event, να το πω έτσι στα αγγλικά, είναι τεράστια, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αρκεί να... Αυτό που ας πούμε να δείτε, κάνετε μια βόλτα ας πούμε, τώρα μέχρι την πλατεία, θα καταλάβετε ότι έχουμε χτίσει ένα θέατρο. Έχουμε χτίσει ένα αμφιθέατρο 2.500 θέσεων, διπλάσιο από πέρσι, για να μπορέσει και ο κόσμος να απολαύσει πιο πολύ όλο το event. Και δουλεύουμε πυροτοδός μέχρι τελευταία στιγμή για όλα. Σήμερα ας πούμε έρχονται τα πρώτα σχήματα, οι Σέρβοι. Μιλάμε από τις 6 ώρα το πρωί που είναι στο λιμάνι της Ιγουμενίζης, διέρχονται με λεωφορείο.
2: Ναι.
1: Οπότε το τηλέφωνο δεν κλείνει ποτέ, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Όλο το άλλο θέμα είναι πώς θα βγουν καλλιτεχνικά. Ξέρετε, τέτοια event γίνονται καταρχάς στις χώρες της Μεσογείου, δεν γίνεται άλλο παράλληλο με το δικό μας ή το ίδιο, δεν υπάρχει. Εδώ δεν η δήλωσή μας είναι ελεύθερη. Mm-hmm. Είναι μια προσφορά της περιφέρειας. Δεν έχει εισιτήριο. Και μάλιστα φέτος έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ένα φοβερό φίλο, ένα διάσημο παγκόσμιο καλλιτέχνη, ίσως τον πιο διάσημο καλλιτέχνη στην Ιταλία, τον Αλμπάνο, με τον οποίο μας συνδέει η φιλία και έχουμε γράψει τον πιο πετυχημένο δίσκο των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, το Do a Voce Unanime με τον Πλούταρχο που είχαμε κάνει.
2: Με τον Πλούταρχο.
1: Θα είναι μαζί μας η φωτεινή Δάρα, η οποία είναι επτανήσια, είναι από τη Ζάκυνθο, Ζακυνθινιά να το πω έτσι. Και την επιλέξαμε για πολλούς λόγους. Πρώτα, γιατί έχει κάνει διεθνή πράγματα η Φωτεινή. Η φωνή της εννοείται ότι υποστηρίζει.
2: Είναι υπέροχη φωνή.
1: Βέβαια, το ήθος της έχει φτάσει να κάνει συναυλίες στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου, μέχρι το Θέατρο των Ηνωμένων Εθνών. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για όλο αυτό το θέαμα που θα παρουσιάσουμε. Και το μουσικό θέαμα, και το ηχητικό, και το οπτικό.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απόψε εξαιτίας του Φεστιβάλ Φιλαρμονικών. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα απαγορευτεί από την Οδό Ηρών Αγωνιστών Πολυτεχνείου από τη συμβολή με την Βίκτορος Ντούσμανη, καθώς και στις οδούς Αρσενίου και Δόνζελότ. Ό,τι υπάρχει δηλαδή από το Φρούριο το παλιό και κάτω στα Μουράγια δεν θα υπάρχει κυκλοφορία. Να παραμείνουμε όμως στο χώρο του πολιτισμού, καθώς στο νέο Φρούριο την ερχόμενη Δευτέρα μεθαύριο 21 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί η εκδήλωση Κέρκυρα 1716, η πόλη σε κατάσταση πολιορκίας, ιστορία και μνήμη. Η δράση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας εντάσσεται φέτος στις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς και θα πραγματοποιηθεί στον προμαχώνα της Τενέδου με ελεύθερη είσοδο. Από μέσα από ιστορικά κείμενα, αφήγηση, βίντεο, μουσική και χοροθέατρο, η παράσταση ανασυνθέτει τις δραματικές στιγμές της πολιορκίας του 1716 της Κέρκυρας από τους Τούρκους και αναδεικνύει την αντίσταση, την ενότητα και την αντοχή των κατοίκων του νησιού. Στόχος είναι η σύνδεση της τοπικής ιστορίας με την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και η ανάδειξη της Κέρκυρας ως διαχρονικό συμβόλου αντίστασης και μνήμης. Ακούμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Νίκο Βραδύ, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ Κέρκυρας.
1: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το απόγευμα στο Νέο Φρούριο, στον προμοχώνα της Τενέδου. Ο Δήμος, επομένως, στα πλαίσια του εορτασμού αυτής της ιστορικής περίοδου 1716, θα παρουσιάσει στο Νέο Φρούριο την εκδήλωση Κέρκυρα 1716, η πόλη σε κατάσταση πολιορκίας, ιστορία και μνήμη. Αυτό είναι, έτσι το έχουμε τυπλοφορήσει αυτή την εκδήλωση, καθότι με τον τρόπο αυτό προσπαθούμε να παρουσιάσουμε στο κερκυριακό κοινό κυρίως, αλλά και στους επισκέπτες του νησιού μας, τη στιγμή όπου η πόλη μας βρέθηκε στο όριο της καταστροφής. Μέσα από την πολιορκία επομένως του 1816, όπου η ανθρώπινη δύναμη φάνηκε μέσα από την στάση των κατοίκων της, οι οποίοι παρά το φόβο, τις στερήσεις, τον κίνδυνο, τις κακουχίες, προσπάθησαν και αγωνίστηκαν για την υπερασπίση του τόπου μας. Αυτός είναι ο κεντρικός πυρήνας της εκδήλωσης και ο στόχος μας είναι, δεν είναι μόνο η μία αναπαράσταση ενός γεγονότος, αλλά η δημιουργία μιας εμπειρίας μνήμης και ταυτότητας συμπληρωματικά για τον τόπο μας. Εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκών ημερών της πολιτιστικής κληρονομιάς σε συνεργασία βέβαια με το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο θεμός αυτός συνδιοργανώνεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο την περίοδο, και γίνονται εκδηλώσεις ανά την Ευρώπη από 20 έως και 23 Σεπτεμβρίου.
0: Οι συντελεστές της εκδήλωσης φέτος ποιοι είναι?
1: Κείμενα και ουσιαστικά σκηνοθέτης όλης της εκδήλωσης είναι ο κύριος Κυπριώτης, ο Στέφανος, ο οποίος ουσιαστικά έχει και την πακέτα της εκδήλωσης. Θα υπάρχουν ιστορικά κείμενα, αρχαιακό υλικό. Ιστορικά κείμενα θα χρησιμοποιούμε από τον κύριο Ζούμπο, από ό,τι θυμάμαι. Αρχαιακό υλικό μας έχει βοηθήσει ο κύριος Γαούτης, όπως είχε κάνει και πέρυσι. Και αυτό την εμπλουτίσαμε και αυτό φέτος έχει γίνει αρκετή δουλειά. Και πραγματικά από το βήμα που μου δίνεται να ευχαριστήσω τον κύριο Κυπριώτη, διότι έχει ασχοληθεί πάρα πάρα πολύ με την ολοκλήρωση αυτής της εκδήλωσης.

0: στη Δημοτική Πινακοθήκη θα φιλοξενείται έως τις 10 Οκτωβρίου έκθεση φωτογραφίας της ομάδας 28mm με τον τίτλο «Υπόλοιμο». Στην ΕΡΤ μίλησε το μέλος της ομάδας φωτογράφος Μάρκος Κυπριανός. Να τον ακούσουμε.
1: Είναι ένας τόπος που κατοικούμε, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας τόπος και ένας χώρος που συνέχεια ανακαλύπτουμε πράγματα περπατώντας καθημερινά και γνωρίζοντας όλα τα σημεία, δηλαδή τις πλατείες, τα καντούνια και μέσα στην οικειότητα, αυτή κρύβεται μια μορφή αορατότητας. Όσο περισσότερο γνωρίζουμε έναν τόπο, τόσο περισσότερο κινδυνεύουμε να πάψουμε να τον βλέπουμε. Ο χώρος συνέχεια αλλάζει εντωμεταξύ και η πόλη μας δεν είναι το ίδιο πριν 10 χρόνια πριν ή 10 χρόνια θα είναι μετά. Γι' αυτό καλό είναι να την προσέχουμε. Η έκθεση αυτή ουσιαστικά προσπαθούσαμε να μην δείξουμε τα μνημεία ή ναι, τους χώρους, τους επισκέπτους πολύ γνωστούς. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε, ξέρω εγώ, πιο προσωπικές στιγμές, κλικ από, ναι, από την πόλη μας. Είναι λίγο πιο, ας το πούμε, μια πιο πολύ φωτογραφία δρόμου απεικονίζει, δηλαδή, η πόλη μας από ό,τι, ξέρω εγώ, κάτι το πολύ τουριστικό ή κάτι το πολύ, ξέρετε, εντυπωσιακό. Αυτός ήταν ο σκοπός και προσπαθούμε, δηλαδή, με τη ματιά των 10 ανθρώπων που συμμετέχουμε, ο καθένας να βάλει το λιθαράκι του και να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια πιο συνοπτική και πιο ενιαία ομοιόμορφη σειρά φωτογραφιών για την πόλη μας.
2: Το ανθρώπινο στοιχείο υπάρχει?
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα υπάρχει, ναι. Είμαστε πιο ουμανιστές, δεν είμαστε πιο πολύ προς τον άνθρωπο, κλείνουμε πιο πολύ στα στοιχεία του ανθρώπου, γι' αυτό. Και αυτός ήταν και ο σκοπός της ομάδας, δηλαδή να κάνουμε μια πιο συγκεκριμένη φωτογραφία, πιο πολύ φωτογραφία δρόμου, όχι τόσο πολύ αυτό που σας είπα πιο πριν, αναμνηστική, μια πιο καθημερινή ματιά της πόλης μας.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ο Γιώργος Χατζάβαλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Σχεδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί ξανά αύριο Κυριακή στις 11. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι χθεσινές αναβαθμίσεις επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Σχολίασε με ανάρτηση του Πρωθυπουργού στη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους Moody's και Scope Ratings. Όπως ανέφερε, η αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι μέσα σε διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους. Η αξιοπιστιακή σταθερότητα είναι η βάση για υψηλότερους μισθούς, περισσότερες θέσεις εργασίας και στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, σημείωσε, και κατέληξε ότι η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά τον φουρτουνιασμένο καιρό με σχέδιο, συνέπεια, ελπίδα και αποτελέσματα. Νέα πίεση στον ενεργειακό λογαριασμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη προκαλεί ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των Χούθη της Ιεμένης σε πετρελαγωγό της Σαουδικής Αραβίας. Μετά την επίθεση, η τιμή του Brent πλησίασε τα $110 το βαρέλι. Στο μεταξύ, σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα θα συγκαλέσει το Παρίσι, όπως δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειες για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και στο ντίζελ λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Από την 1η Οκτωβρίου έως το τέλος του έτους, ο φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ θα μειωθεί κατά 14 λεπτά το λίτρο. Η συμφωνία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος με τη Δανία και τη Γρυλανδία για την ασφάλεια της Αρκτικής δεν προβλέπει την ενσωμάτωση της Γρυλανδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία δημιουργεί νέο πλαίσιο για τη μόνιμη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί και περιορίζει την πρόσβαση ανταγωνιστικών δυνάμεων κυρίως της Ρωσίας και της Κίνας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν μόνιμα δικαιώματα πρόσβασης, ανάπτυξης στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υπερπτήσεων στη Γρυλανδία. Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διαρρήξεις και κλοπές σε σπίτια στην Αττική εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθησαν 3 άτομα και ταυτοποιήθηκαν ακόμη 5 μέλη της οργάνωσης. 2 από αυτά βρίσκονται ήδη σε σοφρονιστικά καταστήματα, ενώ 3 βρίσκονται στο εξωτερικό. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 179.000 ευρώ. Οι χρεώσεις για τις διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο αυξάνονται κατά 10 ευρώ, όπως είπε στο Earth News ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θεμιός Λιμπερόπουλος, κάνοντας λόγο για αναπροσαρμογή που είχε καθυστερήσει λόγω της σημαντικής αύξησης του λειτουργικού κόστους των ταξί. Έχουμε μία μικρή αύξηση, μία τονωτική ένεση, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ο κλάδος έχει ζητήσει επανειλημμένα αλλαγές στις χρεώσεις ώστε να καλυφθεί μέρος του αυξηνόμενου κόστους λειτουργίας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας σήμερα και αύριο λόγω των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Από τις 8 το βράδυ ως τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους και σημεία της πρωτεύουσας.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Μουσικά πορτρέτα. Η εβδομαδιαία μουσική εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας σε συνεργασία με τη Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος. Παρουσιάζουν ο αρχιμουσικός και καλλιτεχνικός διευθυντής της Φιλαρμονικής Σωκράτης Άνθης μαζί με τον κλαρινετίστα και δάσκαλο κλαρινέτου Δημήτρη Αργυρό. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας.
5: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ Κέρκυρας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Η Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος, ο Δημήτρης Αργυρός και ο Σωκράτης Άνθης σας καλωσορίζουν στην εκπομπή «Μουσικά Πορτρέτα». Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το πέμπτο μέρος του μουσικού πορτρέτου του αυστριακού συνθέτη Wolfgang Amadeus Mozart. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αφήσουμε για λίγο τη συμφωνική μεγαλοπρέπεια και θα στραφούμε σε έναν πιο προσωπικό, πιο ήρεμο κόσμο. Τον κόσμο του κονσέρτου για πνευστά. Ο Μότσαρτ είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τα πνευστά όργανα. Τα αντιμετώπιζε όχι απλώς ως χρωματική ενίσχυση της ορχήστρας, αλλά ως φωνές με χαρακτήρα, προσωπικότητα και ψυχή. Κάθε όργανο αποκτά δική του δραματική υπόσταση σαν πρωταγωνιστής σε θεατρική σκηνή. Σήμερα θα ακούσουμε 5 μοναδικές στιγμές όπου το όμποε, το φαγκότο, το κόρνο, το φλάουτο και το κλαρινέτο αποκαλύπτουν το λυρικό, παιγνιώδες και βαθιά ανθρώπινο πρόσωπο του Μότσαρτ.
6: Γραμμένο το 1777, το κονσέρτο για όμποε σε ντο μίζωνα ανοίγει με φως. Η λέξη απέρτο σημαίνει ανοιχτό και πράγματι το πρώτο μέρος αναπνέει διάβια και αισιοδοξία. Η ορχήστρα παρουσιάζει το βασικό θέμα με κομψότητα και όταν το όμποε εισέρχεται δεν επιδιώκει να εντυπωσιάσει με δύναμη, αλλά με καθαρότητα και χάρη.
5: Το όργανο τραγουδά. Οι φράσεις του είναι ευέλικτες, γεμάτες κομψά στολίδια. Υπάρχει διάλογος ανάμεσα στον σολίστα και την ορχήστρα, όχι αντιπαράθεση. Ο Μότσαρτ εκμεταλλεύεται τη ζεστή αλλά διαπεραστική χρειά του όμποε, δημιουργώντας μουσική γεμάτη ζωντάνια και χωρίς ίχνος βαρύτητας. Ακούμε το πρώτο μέρος του κονσέρτου για όμποε σε ντο μίζωνα, Allegro Aperto, από την ορχήστρα του Φεστιβάλ Μότσαρτ με σολίστ τον Ίβο Ρόγκελιτς υπό τη διεύθυνση του Κέρτ Ρέμπελ.

0: Το τρίτο μέρος, ροντό αλεγκρέτο, είναι παιχνιδιάρικο και ανάλαφρο. Το ροντό βασίζεται σε ένα επαναλαμβανόμενο θέμα, το οποίο επιστρέφει σαν γνώριμη παρουσία ανάμεσα σε διαφορετικά επεισόδια. Το όμπο εδώ σχεδόν χορεύει. Οι μελωδικές γραμμές έχουν ευληγησία και χιούμορ. Υπάρχει μια αίσθηση θεατρικής ευφυΐας. Ο σολίστ μοιάζει να αυτοσχεδιάζει, να σχολιάζει, να χαμογελά. Η μουσική τελειώνει με κομψότητα, όχι με επιδεικτική λάμψη, αλλά με φυσική χαρά.
1: Ακούμε το τρίτο μέρος του κονσέρτου για όμποε εντομίζωνα, Rondo Allegretto, από την ορχήστρα του Φεστιβάλ Μότσαρτ με σολίστ τον Ίβο Ρόγκελιτς υπό τη διεύθυνση του Κέρτ Ρέμπελ.

0: γραμμένο όταν ο Μότσαρτ ήταν μόλις 18 ετών. Το κονσέρτο για φαγκότο είναι ένα από τα πρώτα μεγάλα έργα για το όργανο αυτό. Το φαγκότο, με τη βαθιά και συχνά χιουμοριστική χρειά του, αποκτά εδώ λυρική διάσταση. Το πρώτο μέρος είναι γεμάτο ενέργεια και κομψότητα. Το όργανο κινείται με άνεση σε όλο το εύρος του, αποκαλύπτοντας τόσο τη ζεστασιά όσο και την ευκινησία του. Ο Μότσαρτ αποφεύγει να παρουσιάσει το φαγκότο ως βαρύ ή κωμικό. Αντίθετα, το αντιμετωπίζει με σεβασμό και φαντασία, δίνοντάς του φωνή ευγενική και εκφραστική.
1: Ας ακούσουμε το πρώτο μέρος του κοντσέρτου για φαγκότο σε Σι ύφεση μείζωνα, Αλέγκρο, από την ορχήστρα του Φεστιβάλ Μότσαρτ με σολίστον Καμίλ Σρέντερ υπό τη διεύθυνση του Αλμπέρτο Λίτσιο.

0: Το κόρνο ήταν αγαπημένο όργανο του Μότσαρτ, κυρίως λόγω της φιλίας του με τον κορνίστα Ιόζεφ Λόιτ Γκέμπ. Το τρίτο μέρος του τρίτου κονσέρτου είναι ζωηρό, λαμπερό και γεμάτο κυνηγετική διάθεση, χαρακτηριστικό της εποχής για το κόρνο. Το όργανο εναλλάσσει ηρωικό ύφος με ανάλαφρες φράσεις. Υπάρχει χιούμορ, ζωντάνια και σπινθυροβόλα ενέργεια. Το ροντό επανέρχεται θριαμβευτικά και η μουσική ολοκληρώνεται με χαρούμενη αυτοπεποίθηση.
1: Ακούμε το τρίτο μέρος του κονσέρτου για κόρνο αριθμός 3 σε μη ύφεση μίζωνα, αλέγκρο, από την καπέλα Ινστροπολιτάνα με σολίστ τον Μιλός Στίβοβε υπό τη διεύθυνση του Τζόζεφ Κόπελμαν.

0: Το κονσέρτο για φλάουτο και άρπα σε ντο μίζωνα πρόκειται για ένα μοναδικό έργο στο ρεπερτόριο του Μότσαρτ. Το δεύτερο μέρος είναι από τις πιο λεπτές και εγωιτευτικές σελίδες του. Το φλάουτο και άρπα δεν ανταγωνίζονται, συνομιλούν. Το ανταντίνο κυλά απαλά. Το φλάουτο τραγουδά με καθαρότητα, ενώ η άρπα προσθέτει διάφανο, σχεδόν ονειρικό υπόβαθρο. Η ατμόσφαιρα είναι γαλήνια, σχεδόν ποιητική. Η μουσική μοιάζει να αιωρείται, σαν φως που αντανακλάται στο νερό.
1: Ας ακούσουμε το δεύτερο μέρος του κονσέρτου για φλάουτο και άρπα σε ντο μίζωνα, ανταντίνο, από τη Σουηδική Ορχήστρα Δωματίου με σολής τον Πατρίκ Γκαλουά, έναν πάρα πολύ διάσημο φλαουτίστα, και τον Φαμπρίς Πιέρ στην άρπα υπό τη διεύθυνση της Καταρίνα Αντρέασον.

0: Και φτάνουμε σε μια από τις πιο συγκινητικές σελίδες που γράφτηκαν ποτέ για πνευστό όργανο. Το Αντάτζιο του Κονσέρτου για κλαρινέτο γράφεται το 1791, την τελευταία χρονιά της ζωής του Μότσαρτ. Η μελωδία απλώνεται με απλότητα και βαθιά τρυφερότητα. Το κλαρινέτο τραγουδά σαν ανθρώπινη φωνή, ζεστή, ήρεμη, εσωτερική. Η ορχήστρα συνοδεύει διακριτικά. Δεν υπάρχει δραματική ένταση, υπάρχει μια αίσθηση αποδοχής, γαλήνης, ίσως και αποχαιρετισμού. Κάθε φράση αναπνέει, κάθε παύση έχει νόημα. Η μουσική δεν επιδιώκει να εντυπωσιάσει, επιδιώκει να αγγίξει και το καταφέρνει.
1: Στα κοντσέρτα για πνευστά, ο Μότσαρτ μας δείχνει πόσο βαθιά κατανοούσε την ανθρώπινη αναπνοή, γιατί τα πνευστά όργανα ζουν μέσα από αυτήν. Το όμποε με τη διάβειά του, το φαγκότο με τη ζεστή του σοβαρότητα, το κόρνο με τη λαμπερή του ενέργεια, το φλάουτο και η άρπα με την εθέρια ποίησή τους, το κλαρινέτο με τη βαθιά ανθρώπινη φωνή του. Κάθε όργανο γίνεται χαρακτήρας, κάθε κοντσέρτο ένας διάλογος. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας στην πέμπτη εκπομπή Κοντσέρτα Πνευστών. Ας αφήσουμε τώρα τις αναπνοές των πνευστών να γεμίσουν το χώρο με φως και συνέστημα.
0: Ακούμε το δεύτερο μέρος του κοντσέρτου για κλαρινέτο σε λα μίζωνα από την ορχήστρα της Ακαδημίας Μότσαρτ με σολίστ τον Έρνστ Ότερσάμερ υπό τη διεύθυνση του Ιωάννης Βίλντνερ. Πριν περάσουμε όμως το τελευταίο για σήμερα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Σπύρο Παγιάτη για τη φροντίδα του ήχου.
1: Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Από τη Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος, το Δημήτρη Αργυρό και το Σοκράτη Άνθη, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι χθεσινές αναβαθμίσεις επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Σχολίασε με ανάρτηση του Πρωθυπουργό στη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους Moody's και Scope Ratings. Όπως ανέφερε, η αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι μέσα σε διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας η Ελλάδα αποτελεί πλέον παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημοσίου χρέους. Η αξιοπιστία και η σταθερότητα είναι η βάση για υψηλότερους μισθούς, περισσότερες θέσεις εργασίας και στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Σημείωσε και κατέληξε ότι η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά τον φουρτουνιασμένο καιρό με σχέδιο, συνέπεια, ελπίδα και αποτελέσματα. Οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου είναι σχέσεις ιστορικές, αδελφικές και διαχρονικές, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά τον χαιρετισμό του στο δείπνο χθες προς τιμήν του πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη μετά από πρόσκληση του πρόεδρου της Κυπριακής Ένωσης Πλειοκτητών. Ο κ. Στασούλας αναφέρθηκε στην ναυτική παράδοση Ελλάδας και Κύπρου, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος έχει κάθε λόγο να αισθάνεται υπερήφανη για τη θέση που έχει κατακτήσει στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη. Νέα πίεση στον ενεργειακό λογαριασμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Προκαλεί ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των Χούθη της Ιεμένης σε πετρελαγωγό της Σαουδικής Αραβίας. Μετά την επίθεση, η τιμή του Brent πλησίασε τα $110 το βαρέλι. Στο μεταξύ, σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα θα συγκαλέσει το Παρίσι, όπως δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειες για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στην βενζίνη και στο ντίζελ λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Από την 1η Οκτωβρίου έως το τέλος του έτους, ο φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ θα μειωθεί κατά 14 λεπτά το λίτρο. Σε δεύτερη φάση, η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει την επιβολή πλαφών στις τιμές. Η Δανία και η Γροιλανδία επιβεβαίωσαν την επίτευξη συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλεια στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό, η οποία θα υπογραφτεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χαιρετίζω την πρόπτικη μιας καλής συμφωνίας για τη Γροιλανδία, το Βασίλειο της Δανίας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πρωθυπουργός της Δανίας. Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία δημιουργεί νέο πλαίσιο για τη μόνιμη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί και περιορίζει την πρόσβαση ανταγωνιστικών δυνάμεων κυρίως της Ρωσίας και της Κίνας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν μόνιμα δικαιώματα πρόσβασης, ανάπτυξης στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υπερπτήσεων στη Γροιλανδία. Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διαρρήξεις και κλοπές σε σπίτια στην Αττική εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθησαν 3 άτομα και ταυτοποιήθηκαν ακόμη 5 μέλη της οργάνωσης. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 179.000 ευρώ. Οι χρεώσεις για τις διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο αυξάνονται κατά 10 ευρώ, είπε στο Earth News ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θήμιος Λιμπερόπουλος, κάνοντας λόγο για αναπροσαρμογή που είχε καθυστερήσει λόγω της σημαντικής αύξησης του λειτουργικού κόστους των ταξί. Η Πολωνία άρχισε προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις για την προστασία του εναέριου χώρου της το Σάββατο εν μέσω ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, όπως ανέφερε ο Πολωνικός στρατός. Ο στρατός επίσης ανακοίνωσε ότι έχει αυξήσει το επίπεδο συναγερμού των συστημάτων αεράμινας και των συστημάτων ανίχνευσης και ραντάρ της χώρας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας σήμερα και αύριο λόγω των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Από τις 8 το βράδυ ως τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους και σημεία της πρωτεύουσας.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπάντ, Σουρλουλού. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
3: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
4: Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten.
5: Ora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
3: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
6: Και βέβαια ανήκουμε στην ίσο.
7: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
8: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
9: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
10: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
11: 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
12: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
13: This is Houston. Say again, please.
14: Houston, we have a problem.
15: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
16: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
17: Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να νίκει στο έθνος.
18: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
17: Έτσι.
18: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
19: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
20: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι σε 105,8 στο Earth News Radio, στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι, η οποία αναδεύει το παρελθόν, ταξιδεύουμε σε διάφορες χρονικές περιόδους και σας λέμε διάφορες ιστορίες. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με τη βοήθεια του αρχείου της δημόσιας τηλεόρασης και θα ακούσουμε ένα ρεπορτάζ που έγινε το 1976 από τον δημοσιογράφο Γιάννη Μητσόπουλο. 50 χρόνια πριν μπαίνει ο Σεπτέμβρης και η δημόσια τηλεόραση παρουσιάζει ένα χαλαρωτικό ρεπορτάζ για την καινούργια εποχή που ξεκινάει μόλις τελειώνει το καλοκαίρι.
21: Σεπτέμβρη, με καιρό γλυκό, αλλά και με τα πρώτα μηνύματα του χειμώνα στις δυτικές και στις βόρειες περιοχές, προβλέπει η μετεωρολογική υπηρεσία. Αλλά οι βροχούλες και η ψύχρα, τα φετινά καλοκαιρινά ξαφνιάσματα, δεν φαίνεται να συνεχιστούν για πολύ. Ο Σεπτέμβρης, βέβαια, είναι ο μήνας της μειωμένης τουριστικής κινήσεως. ιδίως οι συμπατριώτες μας, έχουν την τάση να ξανακλίνονται στα σπίτια τους μετά το τέλος του Αυγούστου. Και δικαιολογημένα. Γιατί αυτό το μήνα αρχίζουν τα σχολιά. Οργανώνεται η χειμερινή ζωή, μετακομίσεις, επαγγελματικές επαφές, χειμωνιάτικα οντίσιμο και άλλα κι άλλα. Απ' την άλλη μεριά, οι τουρίστες σιγά σιγά λιγοστεύουν. Γυρίζουν στα πάτρια εδάφη. Αλλά δεν είναι μόνο ο καιρός που βοηθάει για τις διακοπές του Σεπτέμβρη. Είναι και οι άλλες συνθήκες. Λιγότερος κόσμος στις πλάζ, στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια. Τα ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα έχουν κάποιο άδειο κρεβάτι για σας. Στα εστιατόρια περισσότερη εξυπηρέτηση και στα μαγαζιά με τα τουριστικά είδη οι τιμές αρχίζουν να πέφτουν. Μόνο που για τα σεπτεμβριανά ταξίδια πρέπει να προσανατολιστείτε προσεκτικά. Ξεκινήστε μάλλον για τον Νότο, δηλαδή Πελοπόννησο και Κρήτη, ή και για Δωδεκάνησα, Επτάνησα και Κυκλάδες. Αυτές τις εικόνες, όμως, δεν πρόκειται να τις συναντήσετε στη Βόρειο Ελλάδα. Γιατί αυτό τον καιρό, αυτή η γωνιά του τόπου μας αγαπάει τις φθινοπορεινές βροχές.
20: Το 1976, κυρίες και κύριοι, ο συνάδελφος έλεγε ότι αρχίζουν οι τουρίστες να λιγοστεύουν. Πόσους τουρίστες θα είχαμε το 1976, γιατί τώρα έχουμε περίπου, κοντεύουμε τα 40 εκατομμύρια. Κάνα 2 εκατομμύρια. Αλλά μαζεύονταν εκεί στην πλατεία Συντάγματος, τους έβλεπε συνέχεια και με το που έμπαινε ο Σεπτέμβρης, μειώνονταν ο αριθμός τους και μας έκανε εντύπωση.

καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι και τώρα θα σας μιλήσουμε λίγο για την Ακρόπολη. Η Ακρόπολη η οποία έχει περάσει από πάρα πολλές περιπέτειες. Αλλά εμείς θα κάνουμε μία στάση στην πολιορκία της από τους Οθωμανούς. Πότε έγινε αυτό? Αυτό έγινε 3 χρόνια μετά την άνοση της Κωνσταντινούπολης. Τότε ο Μωάμεθ ο δεύτερος, ο Πορθητής, ζήτησε να γίνει η κατάληψη της Αθήνας. Η Αθήνα ανήκε 250 χρόνια πριν, από το 1204 και την τέταρτη σταυροφορία, στους Φράγκους, τους Καταλανούς και τους Φλωρεντίνους. Παρά το γεγονός ότι ανακτήθηκε η Κωνσταντινούπολη μετά την άλωση της τέταρτης σταυροφορίας, αυτό δεν σημαίνει ότι όλη η ελλαδική επικράτεια αποκαταστάθηκε. Συνολικά η Αττική ήταν μία από τις περιοχές που παρέμεινε ακόμα στους Φράγκους. Ο Δούκας Φραγκίσκος ο δεύτερος Ατσαγιόλη κλείστηκε στην Ακρόπολη για να την υπερασπιστεί, προσπαθώντας να κρατήσει την περιοχή και να μην παραδοθεί στους Οθωμανούς. Η πολιορκία άρχισε το 1456, το 1458 όμως τελικά παραδόθηκε στον εκπρόσωπο του Σουλτάνου. Και παρά το γεγονός ότι τότε δεν ήταν πάρα πολύ εύκολα τα ταξίδια και ήταν και επιλεκτικά, ο Μωάμεθ ο δεύτερος αποφάσισε να επισκεφτεί την Αθήνα, να δει από κοντά τον Παρθενώνα και να τον προσκυνήσει υπό την έννοια την πολιτιστική. Σε αντίθεση με τους Φράγκους, ο Μωάμεθ έδειξε μεγάλο σεβασμό στα ιερά μνημεία. Φέρθηκε θετικά και στους κατοίκους της πόλης και τους παρέδωσε και ορισμένα προνόμια. Βέβαια, η Ακρόπολη δεν είναι όπως ήταν σήμερα, είχε πάνω κτίσματα και προσθέθηκε και ένας μιναρές, ούτως ώστε να υπάρχει και τζαμί στο Ερέχθειο. Στο Ερέχθειο, το οποίο ήταν ένας κλειστός χώρος που κατοικούσαν άνθρωποι, μπήκαν και οι χανούμισες του Χαρεμιού. Πολύ λογικά κάποιος θα πει, καλά έτσι τη σεβάστηκε. Θα πρέπει να σκεφτούμε με τα ίδια εκείνη της εποχής και όχι τα σημερινά. Πάντως ο Μωάμεθ ήταν διαβασμένος άνθρωπος, είχε γνώση της αρχαίας ελληνικής ιστορίας στο βαθμό που θα μπορούσε να έχει. Η μαμά του ήταν χριστιανή. Δεν είναι η περίπτωση ενός ηγεμόνα που δεν ξέρει να διαβάσει και δεν έχει τη μεγάλη εικόνα του κόσμου. Έτσι το 1458 τελειώνουν 2,5 αιώνες λατινικής κυριαρχίας. Ενσωματώνεται η Αττική στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γίνεται η Ακρόπολη πλέον Οθωμανικό φρούριο, ενώ οι Φράγκοι το είχαν κάστρο, και εγκαινιάζεται και μια νέα περίοδος στην ιστορία της. Σε αυτή την περίοδο χτίζονται πάρα πολλά σπίτια τα οποία σταδιακά κάλυψαν όλη την επιφάνειά της. Η περίοδος της Οθωμανικής κυριαρχίας είναι πολλοί αιώνες, έτσι φεύγουμε πια από το Μωάμεθ. Σε αυτά τα σπίτια έμεναν μόνο Τούρκοι και κυρίως οι Φρουρά. Ήταν 300 άντρες που ονομάζονταν Καστριώτες. Έκριναν λοιπόν ότι λόγω της θέσης της και επειδή ήταν οχυρό και η έδρα του διοικητή είναι ευαίσθητη στρατιωτική περιοχή και στην πραγματικότητα οι χριστιανοί για να μπουν στην Ακρόπολη έπρεπε να έχουν ειδική άδεια. Περνάνε λοιπόν τα χρόνια και φτάνουμε στην περίοδο που οι Βενετοί έχουν πόλεμο με την Τουρκία. Το 1684 γενικός αρχηγός των πάντων στην Ξηρά και στη θάλασσα διορίστηκε ο Φραγκίσκο Μοροζίνη, ένας ο οποίος προέρχεται από δόγιδες, από στρατηγούς, από ναυάρχους, ακόμα και από πατριάρχες της Κωνσταντινούπολης. Από πάρα πολύ μικρός έδειξε την έφεσή του στα στρατιωτικά. Τους πρώτους που ξεπάστρεψε από το Αιγαίο ήταν τους πειρατές, αλλά όποτε βρήκε απέναντί του και Οθωμανούς ήταν καταλυτικός.
στον Βενετοτουρκικό πόλεμο, επικεφαλής λοιπόν των στρατευμάτων του Μοροζίνη, επικεφαλής των μισθοφόρων, ήταν ο Ότο Βίλχεμ φον Κένιγσμαρκ. Αυτός είχε στήσει πολυβολία στο λόφο των Μουσών, στην Πνίκα και στον Άριο Πάγος. Όπως σας είπαμε νωρίτερα, η Ακρόπολη ήταν φρούριο. Μέσα είχε υπερασπιστές, είχε στρατιώτες. Άρα βρέθηκε στο επίκεντρο της μάχης. Και από το λόφο των Μουσών, την Πνίκα κτλ. Οι Βενετοί τη χτυπάνε με κανόνια. Αδιάκοπα. Κοινικά. Αφού λοιπόν είναι στρατιωτικό στόχος, είχε και πυρίτιδα μέσα, πετυχαίνουν λοιπόν το Σεπτέμβρη, τέλος του μήνα, την πυρίτιδα αποθήκη και τα χάλια τα θαυμάζει ο παγκόσμιος πολιτισμός στους αιώνες που ακολούθησαν. Αυτή ήταν η κορύφωση μιας εκστρατείας που είχε ξεκινήσει το 1685. Οι στρατιώτες συγκεντρώθηκαν στη Βενετία, στον Ισάκη Λίντο, και ήρθαν προς τον ελλαδικό χώρο κάνοντας επιθέσεις, πολιορκίες, στηριζόμενοι σε ένα τρομερό ναυτικό και σε ένα ακόμη πιο αποτελεσματικό πυροβολικό, ούτως ώστε σιγά σιγά να καταλάβουν την Πύλο, τη Μεθόνη, την Πάτρα, το Μιστρά, την Κόρυθο, τον Αβαρίνο, την Κορώνη, το Άργος. Μόνο στη Μονεμβασιά δεν τα κατάφεραν. Φτάνουν λοιπόν 2 χρόνια μετά στην Κόρυνθο και τότε τι κάνουνε. Εξετάζουνε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ο ισθμός ή ένας ισθμός, όχι αυτός που βλέπουμε σήμερα, για να μπορούσαν να περάσουν τα πλοία τους. Εκεί βλέπουνε ότι σε αυτή τη φάση το έργο θέλει πολλά χρόνια και πολλά χρήματα. Και δεν έγινε. Αποφασίζουν λοιπόν να συνεχίσουν στην Αθήνα. Στην Αθήνα έρχονται και αρχίζει η πολιορκία όπως σας περιγράψαμε νωρίτερα. Οι Τούρκοι περιμένουν ότι θα δεχτούν βολές πυροβολικού. Έχουν ενισχύσει τα οχυρωματικά έργα πάνω στην Ακρόπολη. Έκτισαν και ένα πύργο δυτικά από το ναό της Αθηνάς Νίκης. Ενίσχυσαν τον προμαχώνα μεταξύ του ναού και του βάθρου του Αγρίπα για να έχουν και αυτοί μια συστοιχία από δικά τους κανόνια. Όμως, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, δεν είχαν την άνεση να βρουν οικοδομικά υλικά. Οπότε τι κάνανε οι Τούρκοι? Κατεδάφισαν το ναό της Αθηνάς Νίκης και χρησιμοποίησαν πέτρες, χώματα και ό,τι πήραν από το ναό για να φτιάξουν ένα προμαχώνα. Απλά πράγματα. Οι Αθηναίοι, οι λίγοι κάτοικοι της Αθήνας εκείνη την περίοδο, με ποιους ήτανε? Φυσικά, επιτροπή από τους προκρήτους και τους προύχοντες επισκέφθηκε το Μοροζίνη, του έδωσε ό,τι πληροφορίες, στρατηγικές, τοπογραφικές, ό,τι άλλο ήθελε, διότι οι Αθηναίοι χριστιανοί δεν ήθελαν τους Οθωμανούς. Έμεναν κατά τα άλλα ουδέτεροι βέβαια, δεν πολέμησαν με κάποιον. Διότι πρώτον δεν ήταν εκπαιδευμένοι στρατιώτες, αλλά και αυτοί που μπορεί να είχαν μια εμπειρία ήξεραν ότι με όποιον και να πάνε, στο τέλος όποιος νικήσει, καλό δεν θα τους βρει. Τι κατέλαβαν εύκολα την Αθήνα, η Βενετία, αλλά έπρεπε να καταλάβουν και την Ακρόπολη. Ζήτησαν λοιπόν την παράδοση του φρουρίου, λέγοντάς τους ότι μπορείτε μετά να αποχωρήσετε με ό,τι μπορείτε να μεταφέρετε. Προφανώς ο Αγάς αρνήθηκε, διότι μετά από λίγο δεν θα μπορούσε να μεταφέρει το κεφάλι του. Η συνήθις ποινή ήταν ο αποκεφαλισμός τότε από τον Σουλτάνο. Και έτσι ξεκίνησε η πολιορκία της Ακρόπολης με 15 τηλεβόλα στο Φιλοπάπου, 9 στην Πνίκα και Ολμοβόλα στο λόφο του Αρείου Πάγου. Όλα αυτά να χτυπάνε αδιάκοπα την Ακρόπολη. Ήτανε τυχαίο το χτύπημα στην πυρητιδαποθήκη? Ήτανε σκεμμένο? Δεν υπάρχει κανένα συμπέρασμα ασφαλές γι' αυτό.
Υπάρχει μια πληροφορία ότι ένας λιποτάχτης τους είπε ή εχμάλωτος στους Βενετούς που είναι τα πορεομαχικά, ούτως ώστε να ξέρουν πού θα σημαδέψουν. Και η πληροφορία ήταν ότι τα έχουν βάλει στον Παρθενώνα, σκεφτόμενοι ότι οι χριστιανοί θα τους σέβονταν. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Παρθενώνας είχε γίνει και χριστιανική εκκλησία, στο όνομα της Παναγίας. Εάν όντως συνέβη αυτό, μάλλον το κόλπο δεν έπιασε. Πανηγυρίστηκε η ανατίναξη του Παρθενώνα από τους Βενετούς, οι οποίοι φώναζαν ζήτω η δημοκρατία, η δημοκρατία της Βενετίας δηλαδή. Διότι η έκρηξη ήταν τεράστια, αφού χτύπησαν αποθήκη πυρομαχικών, υπήρχαν αμέτρητα θύματα ανάμεσα στους Τούρκους, υπήρξε μια πυρκαγιά η οποία άρχισε να μεταδίδεται στα σπίτια που σας είπαμε ότι ήταν πάνω στην Ακρόπολη. Νερό πάνω δεν υπήρχε για να σβήσουν τη φωτιά, οπότε μπορείτε να κάνετε την εικόνα μιας περιοχής με σπίτια, τα οποία τότε ήταν ξύλινα, να καίγεται όλη τη νύχτα. Την επόμενη μέρα οι Τούρκοι παραδόθηκαν. Η Βενετική σημαία υψώνεται στα προπήλαια. Οι ιστορικές πληροφορίες λένε ότι όταν ο Μοροζίνη ανέβηκε για να προσκυνήσει και αυτό στο αιώνιο μνημείο του πολιτισμού, στεναχωρέθηκε πάρα πολύ όταν είδε τα αποτελέσματα των επιλογών του.

Στεναχωρήθηκε πάρα πολύ, καταγράφεται και από τους χρονικογράφους της εποχής πόσο βαριά έγινε η καρδιά του και ήταν τόσο βαριά με αποτέλεσμα να πάρει μόνο ένα λιοντάρι από αυτό που βρήκε στην Ακρόπολη, ένα από την περιοχή του Θησίου, τον περίφημο Λέοντα του Πειραιά που είναι ακόμα στην κεντρική πλατεία της Βενετίας. Και να πει στους αξιωματικούς του από τα αρχαία μνημεία ό,τι μπορούν να το κουβαλήσουν, να το πάρουν. Έτσι πάρα πολλά κομμάτια γλυπτά του Παρθενώνα και από άλλα μνημεία της Αθήνας την οποία κατέλαβαν οι Βενετοί είναι σε πάρα πολλά μουσεία της Ευρώπης και σε ιδιωτικές συλλογές στην Ιταλία. Τα αποτελέσματα αυτής της ωραίας πολιτισμένης ιστορίας είναι ότι προφανώς καταστράφηκε παντελώς η στέγη του Παρθενώνα. Πέσανε τα 3/5 από τα ανάγλυφα του ζωοφόρου, οι 3 από τους 4 σικούς του ναού. 6 κύονες στα νότια, 8 στα βόρεια και ό,τι είχε απομείνει από την ανατολική πλευρά εκτός από ένα κύωνα έπεσε. Ξέρετε ποιο είναι το εντυπωσιακό, ότι ο Παρθενώνας που χτίστηκε το 500 π.Χ. το 1687 που πήγε ο Μοριζίνη, σύμφωνα με τις μαρτυρίες της εποχής, ήταν ακέραιος σε τεράστιο βαθμό και σε αρκετά καλή κατάσταση. Χωρίς την παρέμβαση του Μοριζίνη, και αν δεν γινόταν και κάτι άλλο στα χρόνια που ακολούθησαν, θα βλέπαμε ένα εντελώς διαφορετικό ναό σήμερα, ο οποίος ενδεχομένως θα χρειαζόταν μόνο συντήρηση στη στέγη. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι ούτως ή άλλως αργότερα η Αθήνα πάλι ξαναπέρασε στους Οθωμανούς. Η Έφη Γεωργοπούλου, κυρίες και κύριοι, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λούιζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ακούτε την εκπομπή «Μύθοι και γρίφοι».

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον EcoScope σε 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός. Ενεργειακό συναγερμό στην Ευρώπη. Το νέο μέτωπο Χούθη Σαουδικής Αραβίας πιέζει τις τιμές. Το Brent πλησίασε τα $110 το βαρέλι. Η Δανία χαιρετίζει τη συμφωνία της Γροιλανδίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη χαρακτηρίζει καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Να επανεξετάσουν την απόφαση να αρνηθούν τη χορήγηση βίζα σε Παλαιστινίους αξιωματούχους για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες οι Ευρωπαίοι. Δεν έχω καμία σχέση με τον κύριο Κασιδιάρη και ως εκπροσωπή, τονίζει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρη σε ανάρτησή του μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διαρρήξεις σε σπίτια στην Αττική. Εξιχνιάστηκαν 23 υποθέσεις, 3 συλλήψεις και ο καιρός σχεδόν έθριος στους 31 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική στους 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.

Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Μύθη και Γρίφη. Μιλάγαμε νωρίτερα για την Ακρόπολη, η οποία βέβαια έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο μέσα από τα σχολικά βιβλία όλου του κόσμου και φυσικά δεσπόζει η φωτογραφία της, η οποία έχει γίνει εξώφυλλο, καρτποστάλ, άπειρα αφιερώματα και φυσικά είναι σε πάρα πολλές ταινίες. Η πρώτη ταινία, ξέρετε πότε γυρίστηκε στην Ακρόπολη? Το 1934, ήταν διεθνής παραγωγή, ήταν από την Αυστρία, Atlantis Film ήταν εταιρεία παραγωγής και είχε τίτλο «Ο Κοζάκος και τα Ιδόνι». Ήταν κατασκοπευτικό θρίλερ, μελόδραμα. Πρωταγωνιστές ήταν ο Ιβάν Πέτροβιτς, η Γιαρμίλα Νοβόντνα και η Γκρέντα Μπάουρους, 1934. Ο Πέτροβιτς δεν ήταν όποιος και όποιος. Ήταν ένας πολύ όμορφος, πολύ διάσημος και πετυχημένος καλλιτέχνης της εποχής, όπου έκανε τον Κοζάκο. Αυτός ήταν και ο τίτλος της ταινίας, αναφερόταν ο Κοζάκος. Η Νοβόντνα ήταν τραγουδίστρια, υψήφωνος και δικαιολογούσε το αηδόνι που υπάρχει στον τίτλο. Να σας υπενθυμίσουμε ότι ο τίτλος της ταινίας ήταν «Ο Κοζάκος», που ήταν ο ηθοποιός, και το αηδόνι η Νοβόντνα. Το Αϊδόνι, η πρωταγωνίστρια, περιοδεύει στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα. Την ακολουθεί ο Κοζάκος, που τον υποδίωται ο Πέτροβιτς, γιατί είναι ο πρώην άντρας της. Έχουν χωρίσει, αυτός όμως είναι ερωτευμένος και την κυνηγάει για να τα ξαναβρουν. Έχει μαζί του και μία άλλη κυρία, η οποία κατασκοπεύει την πρώην γυναίκα της. Και αποστολή έχει να τον ενημερώνει για τις συναντήσεις της πρώην συζύγου του με άλλους άντρες. Η ταινία, οι λήψεις μάλλον, γυριστήκαν 23 και 24 Δεκεμβρίου το 1934. Η ταινία κυκλοφόρησε το 1935. Ήταν η πρώτη ξένη ταινία, η πρώτη ταινία διεθνούς παραγωγής που γυρίστηκε στην Ελλάδα. Φυσικά οι Έλληνες είχαν τεράστιο ενδιαφέρον. Ο κινηματογράφος σιγά σιγά ήταν στην άνοδό του. Ανοίγανε αρκετές αίθουσες, αν και γίνονταν προβολές και σε χωριά με υποέκτατες συνθήκες, μεταφέρονταν μηχανές λήψης. Την ώρα της λήψης ήταν και ελεύθερη η είσοδος στην Ακρόπολη. Όσοι μπορούσαν προσπαθούσαν να πάνε να δουν από κοντά τι γίνεται. Εννοείται ότι είχαν μαζευτεί όλοι οι δημοσιογράφοι της Αθήνας. Η σκηνή στην Ακρόπολη στο περίπου είναι η εξής. Το Αηδόνι, η πρωταγωνίστρια, ανεβαίνει στον Παρθενώνα για να προσκυνήσει. Πέφτει πάνω σε έναν ερασιτέχνη ζωγράφο, ο οποίος από τον Παρθενώνα ζωγραφίζει το Λυκαβιτό και όλη τη θέα που υπάρχει εκείνη την εποχή. Μην φαντάζεσαι τώρα πολυκατοικίες και ρέες τηλεοράσεων και πολλά κτίρια, έτσι. Το 1934 το κέντρο της Αθήνας είναι γύρω από την Ακρόπολη και από το Παλάτι. Ο ζωγράφος λοιπόν αρχίζει και τη φλερτάρει και αυτή αρχίζει και του τραγουδά. Τι γινόταν όμως, είμαστε το Δεκέμβριο. Τη μία έχουμε ήλιο, την άλλη πέφτουν σύννεφα, κρύβουν τον ήλιο και αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις μηχανές, τις καταγραφικές, δηλαδή τη βιντεολήψη. Και γίνονταν και πάρα πολλά δοκιμαστικά μέχρι να πετύχουν τις καιρικές συνθήκες και τον ήλιο όπως θα τον ήθελαν. Το καταπληκτικό ποιο είναι, ότι είχαν μαζευτεί τόσοι πολλοί άνθρωποι γύρω-γύρω, αλλά ησυχία ήταν απόλυτη, πειθαρχημένοι όλοι οι στρατιώτες. Η Ακρόπολη γράφει την επόμενη μέρα, κάτω από την ιεράν σκιάν του Παρθενώνος, αντίκρυ από τα Σκαριάτιδας, αντίχησε χθες το πρωί η σάπτεστον γερμανική η κάτωθη φράση. Άχτουν. Άχτουν σημαίνει αρχίζουμε.

0: θα αλλάξουμε τώρα εντελώς κλίμα και θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται σε έναν λίσταρχο ο οποίος είναι άγνωστος, είναι ο Θανάσης Χωσάδας. Δεν έχει την Έγλη, του Νταβέλη, του Γιαγκούλα και άλλων τρομερών λισταρχαίων. Το βιβλίο το έχει γράψει ο συνάδελφος, δημοσιογράφος και συνάδελφος εδώ στην ΕΡΤ, Χρήστος Κιούπης, με τίτλο Θανάσης Χωσάδας, ο λίσταρχος του τρόμου και του χάους. Καλημέρα, Χριστό.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καταρχήν μου κάνει εντύπωση ότι δεν ξέρω ένα λίσταρχο, επειδή και εγώ είχα ασχοληθεί πάρα πολύ και πέραν και δημοσιότητα στην εποχή τους. Έτσι, οι εφημερίδες τους αφιερώνανε πάρα πολύ μεγάλα άρθρα, γιατί ήταν τρομεροί εγκληματίες.
1: Έκανα ένα μεταπτυχιακό στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Μεταξύ των εργασιών που έπρεπε να κάνω ήταν να βρεις μια πηγή και να αρχίσεις να την αναλύεις. Πήγα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Άρχισα και έψαχνα. Δεν έβρισκα τίποτα, δηλαδή δεν έβρισκα κάτι ενδιαφέρον. Σαν να με περίμενε. Βλέπω ένα φάκελο που έλεγε Θανάσης Χωσάδας. Λέω, ποιος μπορεί να είναι αυτός ο Θανάσης Χωσάδας? Mm-hmm. Αρχίζω και ξεφυλίζω λίγο τα αρχεία. Δεν καταλάβαινες τίποτα, γιατί ήταν μια γλώσσα που είναι πλέον ξεπερασμένη. Αλλά αυτό ήταν και το αντικείμενο της έρευνας που έπρεπε να κάνω, δηλαδή να βρεις αποσπάσματα αρχείων και να αρχίσεις να τα μεταφράζεις στα νεοελληνικά. Είδα μέσα ούτε καν γερμανικά, γοτθικά.
0: Ναι, γιατί μιλάμε στην περίοδο της Βαβαροκρατίας. Τότε δρά ο Χωσάδας.
1: Είδα μέσα γαλλικά, είδα μέσα αγγλικά. Σκεφτόμουν πώς θα το κάνω και φυσικά πολύ κείμενο άγνωστο σε μένα που δεν μπορούσε να καταλάβεις τι ακριβώς είναι. Εν πάση περιπτώσει, το θεώρησα πρόκληση. Το πήρα και άρχισα να το επεξεργάζομαι. Και εκεί λοιπόν διαπιστώνω ότι εκτός από τους γνωστούς λισταρχαίους που λες και εσύ, υπάρχει ένας λίσταρχος που δεν τον ξέρει κανείς. Ονομάζεται Χωσάδας. Κάποιοι το γράφουν με όμικρον, κάποιοι το γράφουν με ωμέγα. Το λένε Χουσιάδα. Εγώ προτίμησα το ωμέγα, να πω την αλήθεια, που ήταν και έτσι όπως τον γράφανε οι χωροφύλακες εκείνης της εποχής.
0: Λοιπόν, ο Χωσάδας, ας κρατήσουμε αυτό το όνομα, είναι κυρίως εκείνη ένας πραγματικά φοβερός και τρομερός λίσταρχος. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, καλό είναι να μας πει λίγο λέει ο Χρήστος για την ληστοκρατία. Η ληστοκρατία ξεκινάει αμέσως μετά την απελευθέρωση και τον ερχομό του Όθωνα. Γιατί υπάρχει παράδοση. Έχουμε τους κλέφτες, έτσι. Είναι άλλο οι αρματολοί, είναι άλλο οι κλέφτες. Και αυτοί οι οποίοι δεν ενσωματώθηκαν στον Οθωνικό στρατό. Κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι, έτσι μην είμαστε υπερβολικοί, ανεβήκανε στα βουνά και γίνανε λίσταρχοι. Τι σημαίνει λίσταρχος?
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η Ελλάδα μετά το 1821. Θα πρέπει να σκεφτούμε γιατί το νεοσύστατο κράτος, το ελληνικό κράτος, έτσι, χαρακτηρίζεται εν διαλύση. Μόλις λίγα χρόνια μετά την ανεξαρτησία του. Τι έχουμε? Ας γυρίσουμε λίγο, ας κάνουμε μια ιστορική αναδρομή σε εκείνη την εποχή. Έχουμε εμφύλιους πολέμους της περίοδου 1823-1825. Έχουμε τη δολοφονία του Καποδίστρια. Έχουμε την τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το υβριδικό, ας πούμε, κράτος ελληνικό εκείνης της εποχής. Αυτή όλη η ιστορία, ο τρόπος που έχει... Α, και να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα κράτος εξαθλειωμένο.
0: Και δεν αφήνει διοικητικές δομές η Οθωμανική Αυτοκρατορία για να τις κληρονομήσει,
1: ναι,
0: το κράτος.
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε αυτή τη στιγμή για το άλλο 1821. Αυτό το άλλο 1821 είναι άμεσα συνυφασμένο με το ληστρικό φαινόμενο. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που λες, Δημήτρη, ότι δεν υπάρχουν δομές. Τι προσπαθεί να κάνουν οι Βαβαροί που έρχονται στην Ελλάδα? Στην ουσία να στήσουν κράτος από το μηδέν. Να θυμίσουμε λίγο.
0: Συγγνώμη. Ο Καποδίστριας πάει να στήσει κράτος από το μηδέν.
1: Ο Καποδίστριας δεν προλαβαίνει.
0: Κάτι έχει στήσει και το συνεχίζουν, ναι, οι Βαβαροί. Γιατί από τη δολοφονία του μέχρι να έρθουν είχαμε άλλο συσσαγωγικά εμφύλιο. Έτσι, ένα χάος είχαμε.
1: Φυσικά,
0: οπότε
1: χάος.
0: Ό,τι και αν είχε στήσει, διαλύθηκε.
1: Ακριβώς. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει. Θυμίζω ότι

0: βαβαροί, για να μπορέσουν να ελέγξουν την κατάσταση, προχωρούν στη λεγόμενη αποστρατεία. Τι είναι η αποστρατεία? Είναι ο αποκλεισμός μεγάλου μέρους των οπλαρχηγών και των στρατιωτών της Επανάστασης με τη διάλυση των στρατιωτικών σωμάτων. Αυτή η ιστορία τι έχει ως αποτέλεσμα? Να αντιμετωπίσουν όλοι αυτοί που είχαν όπλα και ζούσαν με όπλα, γιατί δεν είχαν κάτι άλλο μάθηνας να κάνουν, να βρίσκονται στην ουσία υπό εξαφάνιση, να έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Τι σημαίνει αυτό τώρα για τη μεγάλη πλειοψηφία των στρατιωτικών, να σας ονομάσουμε έτσι? Δεν είχαν να ζήσουν, δεν είχαν απολαβές. Σε όλα αυτά προσθέστε το πολιτικό περιβάλλον.
1: Δεν έχουν απολαβές, δεν έχουν χωράφια, δεν έχουν τίποτα. Ζώα.
0: Εκεί θα φτάσουμε.
1: Αυτά τα δύο ήταν που τους βγάζανε λοιπόν, στην ναι, αγορά, έτσι. Δεν ναι, έχουν ούτε αυτά.
0: Η γη λοιπόν, όσο υπήρχε, περνάει στα χέρια των Τζιφλικάδων, περνάει στα χέρια των μοναστηριών. Τα Οθωμανικά κτήματα εθνικοποιήθηκαν. Το κράτος αντικατέστησε στην ουσία τους Οθωμανούς φεουδάρχες στις ιδιοκτησίες, που ήταν όμως χέρσες και καλλιέργητες. Για τους εξαθλειωμένους αγρότες, η ένταξη σε μια ληστρική συμμορία φάνταζε ως η μόνη διέξοδος. Για να καταλάβουμε, το λέω αυτό, ακριβώς, το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον.
1: Εντάξει, συμπληρώνω εγώ ότι δεν το κάναν όλοι, δεν χωράγανε και όλοι,
0: δεν
1: αλλά,
0: χωράγανε
1: αλλά
0: όλοι.
1: Κάποιοι γίνανε και ήταν μεγάλος ο συνολικός αριθμός.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι λοιπόν έχουμε τους λησταρχαίους. Ποια είναι η δράση τους, τι κάνουν καθημερινότητα ενός λησταρχού, ποια είναι?
0: Αχ.
1: Το project plan.
0: Το project plan.
1: Της λησταρχίας.
0: Λοιπόν, το project plan.
1: Λοιπόν, ζωοκλοπές σίγουρα, έτσι.
0: Ναι. Το βασικό είναι οι ζωοκλοπές, γιατί δεν υπήρχε και τίποτα άλλο να κάνουν. Το ποιο ήταν? Οι κλοπές εμπόρων.
1: Κλέβανε τα καραβάνια που...
0: Ό,τι... γιατί αλλιώς δεν μπορούσαν να ζήσουν.
1: Απαγωγές.
0: Απαγωγές.
1: Γιατί απήγαγαν?
0: Για λίτρα. Για λίτρα. Κάπως έτσι λοιπόν, για να φτάσουμε τώρα και στο συγκεκριμένο λίσταρχο, είναι και η ζωή του Χωσάδα. Αυτός είναι ο Χωσάδας. Ένας άνθρωπος που κάνει ληστείες, ένας άνθρωπος που κλέβει εμπόρους, ένας άνθρωπος που έχει μια ομάδα πίσω του, σέρνει μια ομάδα πίσω του και στην ουσία μέσω αυτής της ομάδος καταφέρνει να επιβιώσει. Αυτός είναι ο λίσταρχος.
1: Νομίζω ότι επειδή διάβασα το βιβλίο σου και είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον και αναλυτικό και σπάνια περίπτωση να βλέπεις και πάρα πολύ αρχείο μέσα, για όσους ενδιαφέρονται να βλέπουν πώς ήταν τα αρχεία, έχει και κάτι το οποίο δεν είναι ότι δεν το συναντάς στους λίσταρχους, αλλά στο Χωσάδα μου έκανε εντύπωση, οι βιασμοί.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι δεν τα κάνουν αυτά.
0: Όχι. Υπάρχει μια φράση.
1: Βρίσκουν έναν τρόπο να ικανοποιούν τις ορμές τους, αλλά όχι να μπαίνουν σε σπίτια και να βιάζουν.
0: Υπήρχε νομίζω και ένας άγραφος κανόνας στους λησταρχαίους, ενδεχομένως στους μετέπειτα λησταρχαίους, να μην κάνουν βιασμούς. Εδώ φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Δηλαδή υπάρχουν φοβερές φράσεις, αν διαβάσει κανείς τα αρχεία. Ένα από αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι στο Ελευθεροχώρι, γιατί ο λίσταρχος αυτός έχει ως βάση, έχει ως ορμητήριό την περιοχή της Ρούμελης. Αναφέρεται στη φράση, από τα αρχεία το διαβάζω, εκόρεσαν και τρία κορίτσια. Άρα οι βιασμοί ήταν ένα από τα... ήταν σήμα κατά τεθέν του συγκεκριμένου λίσταρχου εκείνης της εποχής. Τώρα, θέλω
1: και
0: να σε πάω...
1: γνωρίζοντας και τα ήθη της εποχής, τρία κορίτσια που οι οικογένειές τους είπαν ότι βιάστηκαν. Μπορεί να ήταν περισσότερα.
0: Φυσικά.
1: Το κρύβαν, έτσι.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, έχει δολοφονήσει και βαβαρούς, ε?
0: Ναι.
1: Ο Κράους ποιος ήταν που δολοφόνησε?
0: Ο Κράους είναι ένας λοχαγός του Βαβαρός και νομίζω ότι αυτή η δολοφονία είναι η αρχή του τέλους της δράσης του Χωσάδα. Τώρα πρέπει να τα να
1: όλη
0: το δούμε,
1: λίσταρχη,
0: να το δούμε αναλυτικά αυτό το θέμα.
1: Αν δεν κάνω λάθος, όλοι αυτοί οι λίσταρχοι έχουν 4-5 χρόνια δράση περισσότεροι, να ξέρετε. Αν πάτε στο αυτοσχέδιο κλιματολογικό μουσείο που υπάρχει στο Γουδί στο Νεκροτομείο, έχει πολλά κεφάλια λίσταρχων μέσα. Γιατί τότε τους αποκεφάλιζαν και κάποια διατηρήθηκαν στη Φορμόλη. Νομίζω πρέπει να είναι 5-6 λίσταρχοι ακόμα εκεί, έτσι.
0: Κοίταξε, υπάρχουν πολλά ονόματα μέσα. Δηλαδή, διαβάζοντας το βιβλίο, διαπιστώνει κανείς. Βλέπει κανείς διάφορα πράγματα. Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα να μείνουμε σε αυτό που λες.
1: Στον Κράους.
0: Στον Κράους, τη δολοφονία του Κράους. Τι έχει γίνει τώρα εκεί? Είναι η αδυναμία για άλλη μια φορά των χωροφυλάκων και εθνοφυλάκων να βάλουν τέλος στη δράση του συγκεκριμένου λίσταρχου και της συμμορίας του. Θα πω έτσι μερικά που θυμάμαι χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Αυτός ηγείται ομάδας 90 ανθρώπων. Mm-hmm. 90 τάκτων, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι γίνεται του κουτρούλιο γάμος, θα μπορούσε να πει κανείς σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, έχει
1: από
0: γίνει τώρα
1: είναι κάπου στο Μεσολόγγι γίνονται.
0: Κοντά στο Μεσολόγγι.
1: Το 1835.
0: Είναι στην περιοχή Σκαλή, αν θυμάμαι mm-hmm. καλά. Κοντά στο Μεσολόγγι. Λοιπόν, τώρα τι έχει γίνει. Α, δούμε. 20 Ιουλίου διαβάζουμε. Σε επιστολή προς τη Βασιλική Γραμματεία του Κράτους σε εμπόλεμη κατάσταση, ο κυβερνήτης του Μηχανικού, ο οποίος επικαλείται την αναφορά του ενός υπομήραρχου, αναγνωρίζει ότι η διαχείριση, λέει, είναι προβληματική. Οι εντολές από το Υπουργείο Πολέμου το 1835 για συνοδεία αξιωματικών του μηχανισμού δεν τηρήθηκαν για να μείνει ακάλυπτος ο σταθμός του Μεσολόγγι. Κάτω από τις συνθήκες που επικρατούσαν, δεν θα μπορούσαν να διατεθούν για την κάλυψη περισσότερο από δύο άντρες. Μια έφυπη.
1: Έδωσαν δύο άντρες να προστατεύουν τον Κράους, τον Μηχανικό, Κράους. Και ο Χωσάδας είχε 90.
0: Είχε 90. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, υπάρχει μια επιστολή, αποδίδεται η δολοφονία του Κράτους στη μεγάλη απόσταση από το Μεσολόγγι και στο σημαντικό αριθμό των ληστών. Επισημαίνει ότι τη φρουρά της πόλης δεν μπορούσε να πράξει τίποτα περισσότερο. Μόνο και μόνο από αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει μια δράση που δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί. Όταν δεν μπορείς να ελέγξεις.
1: Συγγνώμη, μιλάμε για το 1835. Η λησταρχία τελείωσε το 1925. Έχουμε ακόμα 90 χρόνια μπροστά μας που κυριαρχεί η λησταρχία. Και την τελείωσε ο Πάγκαλος στην πραγματικότητα με τον νόμο περί αμνηστίας που έβγαλε. Όπου ο ένας κάρφωνε τον άλλον.
0: Ακριβώς. Ο ένας καρφώνει τον άλλον, εκεί τελειώνει.
1: Δηλαδή, όποιος κάρφωνε τον άλλον έπαιρνε αμνηστία. Έτσι, οπότε αλληλοκαρφώνονταν.
0: Και φαντάζομαι και κάποιο χρηματικό ποσό, και σε κάποιες περιπτώσεις, αν θυμάμαι καλά,
1: γινόταν και συγγνώμη.
0: Γινόταν ακριβώς. Περνούσε στην απέναντι πλευρά που ήταν το κράτος. Δηλαδή, αναφέρεσαι χαρακτηριστικά τους ρετζέους, οι οποίοι δολοφόνησαν ανθρώπους. Έτσι, και στη συνέχεια έγιναν αυτοί οι κυριαρχικοί της κατάστασης.
1: Άλλη φορά θα σου πούμε για τους ρετζίους, είναι καταπληκτικό. Γίνανε αστυνόμοι και ως αστυνόμοι κάνανε την πρώτη ληστεία χρηματαποστολής.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια φοβερή ιστορία από τα αρχεία του κράτους για το συγκεκριμένο λίσταρχο, που είναι η ληστεία ενός πλούσιου εμπόρου της περιοχής της Ναυπάχτου. Αυτός δραστηριοποιείται στην περιοχή της Πάτρας. Περιγράφεται λεπτομερώς πώς έγινε η εισβολή στο σπίτι του στην Ναύπαχτο, το πώς απήγαγαν τη γυναίκα του, το πώς πήρανε ό,τι υπήρχε μέσα στο σπίτι. Είναι συγκλονιστικές οι αφηγήσεις των χωροφυλάκων της εποχής και δείχνουν το ανεξέλεγκτο της κατάστασης. Και γιατί
1: μα ήταν και ανεξέλεγκτη, και με αυτό θα κλείσουμε. Δηλαδή, τι μπορούσε να κάνει ένας τσιφλικάς όταν ο άλλος ερχόταν με 90 άντρες? Μόνο ένα πράγμα μπορούσε να κάνει. Και αυτό κάνανε. Τους πληρώνανε για προστασία. Και του έλεγε, αφού είσαι λίσταρχος, πάρε και αυτά από μένα, να με προστατεύεις και να μην με ενοχλείς. Ο Σερπιέρη, νομίζω, ήταν από τους πρώτους που το έκανε αυτό στο Λαύριο.
0: Έχει σημασία επίσης να δούμε το γεγονός γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να συλληφθούν οι λησταρχαίοι. Υπάρχει μια εξήγηση που έχει σχέση με τους νομάδες κτηνοτρόφους. Τι ήταν αυτή στην ουσία, θα το πω πολύ απλά, γιατί κανείς δεν είχε τον έλεγχο αυτής της κατάστασης. Ήταν το κινητό καταφύγιο των λησταρχαίων. Ήταν ένα φυτώριο ληστών. Και γιατί λέμε ότι ήταν ένα φυτώριο ληστών και δεν μπορούσε κανείς να τους βρει? Θυμίζω ότι οι νομάδες κτηνοτρόφοι μετακινούνταν από περιοχή σε περιοχή. Άρα λοιπόν ήταν πάρα πολύ εύκολο για αυτούς να κρυφτούν σε ένα.
1: Στα λιμέρια
0: τους, ναι. Και δεν ήταν εύκολο να τους βρεις. Νομίζω πολύ αργότερα θα προσπαθήσει το κράτος να έχει τον έλεγχο της κατάστασης, δηλαδή με καταγραφή πόσοι είναι οι κτηνοτρόφοι, για να ξέρουν πού κρύβονται για να βρουν τους λησταρχαίους. Εκεί κρύβονταν οι λησταρχαίοι και κρύβονταν επίσης οι λησταρχαίοι σε σύνορα που ήταν
1: στην Τουρκία.
0: Ναι, ας πούμε στους Οθωμανούς. Έτσι, δηλαδή
1: όταν τους πλησίαζαν
0: περνάγανε στο άλλο κράτος, περνάγανε στην άλλη περιοχή και ήταν.
1: Και ησυχάζανε.
0: Μπορώ να πω και ένα τελευταίο.
1: Ναι, να κλείσουμε.
0: Λοιπόν, να πω και ένα τελευταίο. Εδώ πρέπει να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον κοινωνικό ληστή. Νομίζω το βιβλίο αυτό θέλει να δείξει στην ουσία. Ποιος είναι ο κοινωνικός ληστής, είναι αυτό με την ερμηνεία που δίνει ο Hobbes Mahon. Δηλαδή, αν αυτοί οι ληστές, οι κοινωνικοί ληστές, όπως τους ονομάσαν μετά από πολλά χρόνια, αποδίδουν μέρος των κλεμμένων στις τοπικές κοινωνίες,
1: δηλαδή,
0: οι ρομπέν των δασών, ή αν αυτός ο συγκεκριμένος λίσταρχος και οι λίσταρχοι της Ελλάδος γενικότερα έχουν καμιά σχέση με τους λεγόμενους κοινωνικούς ληστές. Νομίζω ότι από το βιβλίο θα έχουμε απαντήσεις.
1: Ωραία.
0: Όποιος το διαβάσει,
1: εντάξει,
0: θα έχει απάντηση.
1: Να μην τη δώσω εγώ, το διάβασα και νομίζω ότι θα κάνω καθένα συμπεράσματά του. Λοιπόν, του Χριστουκίου Πιθανάση Χωσάδας, ο λίσταρχος του Τρόμου και του Χόμπς, από τις εκδόσεις Λυκόφος. Ευχαριστώ, Χριστό.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη. Καλημέρα.
1: Γεια χαρά.

0: Στον επίλογο της εκπομπής θα αναφερθούμε στο Θάνο Ανεστόπουλο. Είναι ο τραγουδιστής, ο άνθρωπος που έγραφε μουσική, αλλά κυρίως έγραφε τους στίχους στο συγκρότημα Διάφανα Κρίνα. Έφυγε και αυτός, δυστυχώς πολύ νέος, το 16, και ήτανε Σεπτέμβρης. Με αφορμή τη θλιβερή επέτειο από το θάνατό του, το Αρχείο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης έφερε μπροστά και στα social media και στην ιστοσελίδα του μια εμφάνιση του Θάνου Ανεστόπουλου που έγινε στον Γκαγκάριν τον Ιούνιο του 2011. Δεν θα τον ακούσουμε αμέσως να τραγουδάει, έτσι θα κλείσουμε. Θα τον ακούσουμε υπό τους ήχους ενός βιολιού να απαγγέλει στίχους. Εγώ θα έλεγα ποίηση.
1: Ας πιούμε τούτο το κρασί, αυτή τη ζέση. Στη Φανά το όνομα, στο θάνατο του χειμώνα. Ας τραγουδήσουμε για αυτά που θα έπρεπε να φέγγουν, για όσα αγρυπνήσαμε, για τα χαμένα κορίτσια, τις μοιραίες γυναίκες. Ας χλεβάσουμε την πατοδυναμία των θεών. Ας θυμηθούμε το παρελθόν που έντρομο κρύφτηκε στην έρημη ψυχή μας. Κάτι μεγάλα καρφιά που μας πληγώνουν τα χέρια και μας κεντούν το τέλος. Ας τα πετάξουμε σε στεγνωμένο πέλαος, να λιώσουν, να θαυτούνε. Να πάμε εκεί που θα βρούμε εξαίσια μονοπάτια, που θα ανθίζουνε τα φλογισμένα βήματά μας, που θα χτυπιέται η σκέψη μας με τον ανθό του ονείρου και η αγάπη θα μας κρατάει το χέρι μέχρι να βγούμε έξω, έξω, έξω στο φως, στο δικό μας φως, εκεί που δεν μπορούν να μας στερήσουνε ούτε το όνειρο, ούτε τον αγώνα. Καλησπέρα.
0: Ο Θάνος Ανεστόπουλος, κυρίες και κύριοι, με έναν τρόπο που άρχισε τη συναυλία του στον Γκαγκάριν το 2011, πριν καν συμπληρώσει τα 50 του χρόνια, ανακοίνωσε ο ίδιος τη βαριά του ασθένεια στο Facebook τότε, το 2015, και τράβηξε αυτό το βαρύ μονοπάτι, έχοντας δίπλα του πάρα πολλούς φίλους και πάρα πολλούς που θαύμαζαν και το συγκρότημα και τον ίδιο και τη μουσική του. Από τα πολλά που είχε πει, ας κρατήσουμε μόνο ένα. Δεν θα υπάρξει ποτέ θρησκεία ανώτερη από την αλήθεια.
2: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ και το καλύτερο παλτό μου.
0: Εύη Θεοδωροπούλου, Λουίζα Μαραβελάκη, Δημήτρης Πετρόπουλος, στην σημερινή ομάδα. Να είστε καλά, για χαρά.
2: Το

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Δίπλη αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, με τη Moody's να αναβαθμίζει τις προοπτικές της χώρας από σταθερές σε θετικές και τη Scope να ανεβάζει την πιστολεπτική βαθμίδα στο BBB+, επίπεδο που η Ελλάδα είχε να κατακτήσει από το 2010. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι αποφάσεις επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας και ενισχύουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών και ενεργειακών αναταράξεων. Οι οίκοι αξιολόγησης επισημαίνουν μεταξύ άλλων τη μείωση του δημόσιου χρέους, τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, την ανάπτυξη και την αύξηση των επενδύσεων. Νέα πίεση στον ενεργειακό λογαριασμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη προκαλεί ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των Χούθη της Ιεμένης σε πετρελαγωγό της Σαουδικής Αραβίας. Μετά την επίθεση, η τιμή του Brent πλησίασε τα $110 το βαρέλι. Στο μεταξύ, σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα θα συγκαλέσει το Παρίσι, όπως δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειες για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης όσο διαρκεί έκτακτη κατάσταση όπως κάνουν άλλες χώρες, έθεσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή χθεσινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στην καθιερωμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ρωτώντας ποιος του απαγορεύει να το κάνει. Ο κύριος Τσουκαλάς επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν χαρακτηρίζει λαϊκισμό τις σχετικές προτάσεις. Τώρα είναι αναγκαίο δημοσιονομικά συνετό και θα φτάσει στον καταναλωτή, ενώ όταν το ΠΑΣΟΚ το προτείνει είναι λαϊκισμός, κύριε Πρωθυπουργέ, διερωτήθηκε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσουκαλάς. Ανακαλεί με δήλωσή του στο X την επίμαχη αναφορά του στον Ηλία Κασιδιάρη ο Φρέντι Μπελέρης, μετά την αντίδραση του ΠΑΣΟ που ζήτησε την αποδοκιμασία του από την κυβέρνηση. Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας χαρακτηρίζει άστοχη τη φράση του ότι ο Κασιδιάρης είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι τελευταία ημέρα τη φυλακή του, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τον ίδιο και ως εκπροσωπή. Δηλώνει παράλληλα ότι στέκεται απέναντι σε αντιλήψεις και πρακτικές που υπονομεύουν τις δημοκρατικές αξίες. Ο κ. Μπελέρης κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι απομόνωσε την συγκεκριμένη φράση από το σύνολο της τοποθέτησής του, δημιουργώντας, όπως υποστηρίζει, λανθασμένη εικόνα για τις θέσεις του. Η Δανία και η Γροιλανδία επιβεβαίωσαν την επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ για την ασφάλεια στην Αρκτική και το Βόρειο Ατλαντικό, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χαιρετίζω την προοπτική μιας καλής συμφωνίας για τη Γροιλανδία, το Βασίλειο της Δανίας και τις ΗΠΑ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντριξεν. Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία δημιουργεί νέο πλαίσιο για τη μόνιμη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί και περιορίζει την πρόσβαση ανταγωνιστικών δυνάμεων, κυρίως της Ρωσίας και της Κίνας. Εγκληματική οργάνωση που διέπρεται διαρρήξεις και κλοπές σε σπίτια στην Αττική, εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθησαν 3 άτομα και ταυτοποιήθηκαν ακόμα 5 μέλη της οργάνωσης. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 179.000 ευρώ. Οι χρεώσεις για τις διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο αυξάνονται κατά 10 ευρώ, είπε στο Earth News ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θήμιος Λιμπερόπουλος, κάνοντας λόγο για αναπροσαρμογή που είχε καθυστερήσει λόγω της σημαντικής αύξησης του λειτουργικού κόστους των ταξί.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές σε Δωδεκάνησα και Κρήτη, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική και έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίν, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί η Ντέπι Γκολεμά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Debbie Gleman.

Γεια σας. Είμαι η Ντέπι Γκολεμά. Ήρθα κι εγώ. Λίγο καθυστερημένα βέβαια. Γιατί ήμουν στα πίτσα δύο εβδομάδες. Να το πω, να μην το κρύψω για επισκευή. Όλα καλά. Είναι η πρώτη εκπομπή μιας νέας σεζόν που ελπίζουμε να πάει καλά. Και θέλω έτσι πριν ξεκινήσω και πριν αποκαλύψω τους καλεσμένους μου, να χαιρετήσω τον Γιάννη Πρέντεζη που είναι ο ηχολήπτης μου και την Αθηνά Σαλούστρου που είναι η γενική κουμανταδόρος εδώ στο στούντιο, και βεβαίως να ευχαριστήσω και τον διευθυντή μου, τον Βασίλη Αδαμόπουλο, που ξεκινάμε μαζί αυτή την ωραία χρονιά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα σύμπαν.

0: Όπως καταλάβατε, δεν ξέρω όσοι καταλάβατε, τι έχω δίπλα μου. Έχω από τη μία μεριά την Κατερίνα την Καραβάτου και από την άλλη μεριά τον Χρήστο Φερεντίνο. Γεια σας ρε παιδιά, τι κάνετε?
1: Γεια σου Ντέπι,
2: μας, τι γίνεται?
0: Πώς είστε?
2: Είμαστε καλά, είμαστε καλά.
0: Χαίρομαι πολύ που μου, πιστεύω να έχετε γνωστή γουρλίδες, έτσι.
1: Α, κάτσε
0: περίμενε.
1: Με τι μπήκες, με δεξί ή αριστερό?
2: Εγώ πάντα με δεξί.
1: Δεξί.
2: Καταρχάς για μένα είναι η πρώτη φορά που μπαίνω στο Ραδιομέγαρο γενικά.
0: Να έρθουμε δεξί με βλέπεις, έτσι, τώρα μην λέμε χαζομάρες.
2: Τι?
0: Με αριστερό τώρα στην δεξί, καλά μπαίνεις.
2: Καλά, γενικά με το δεξί.
0: Εσύ με τι μπήκες?
1: Εγώ μπήκα και με τα δύο πόδια, να είμαι σίγουρη. Έκανα βηματάκι.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι πραγματικά έχω δύο φίλους που είναι χρόνια τώρα η γνωριμία, δεν μπορούμε να κρυφτούμε.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Με τον Χρήστο ίσως μεγαλύτερο.
2: Υποχρεωτικά, γιατί είναι και μεγαλύτερο.
0: Γι' αυτό το είπα, Κατερίνα, να σου δώσω πάσα.
1: Σεβάσμιος ο συνάδελφος.
0: Να σου δώσω πάσα να πεις ότι είναι μεγαλύτερος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όντως είναι χρόνια η φιλία. Λοιπόν, τα παιδιά, τα δύο παιδιά όπως...
1: Τα φιλαράκια καλά, τα καλά.
0: Τα ξέρετε, τα φιλαράκια τα καλά.
1: Τα παιδιά, τα παιδιά, τα φιλαράκια τα καλά, τραλαλαλα.
2: Εμείς νομίζουμε τώρα ότι κάνουμε πρωινή εκπομπή εδώ πέρα, το καταλαβαίνεις, έτσι.
0: Θα μου την κάνουν την εκπομπή.
1: Εσύ μας κοιμηθήκαμε περισσότερο, Ντέμπι μου, θα πρέπει να πούμε. Είναι σαν πρωί για μας, γιατί κάθε μέρα ξυπνάμε νωρίς-νωρίς. Οπότε σήμερα κοιμηθήκαμε περισσότερο, αλλά... Εδώ κατευθείαν.
0: Δεν χτυπά στα χέρια σου, ακούγεται.
1: Σωστό, είστε
0: και ένα, δύο φορά εκατό χρόνια.
2: Δεν μπορώ, ωραία.
0: Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
1: Από την αρχή.
0: Ποιος είπε πρώτος το ναι σε αυτή την πρόταση να παρουσιάζει, να είναι ο ένας παρουσιαστής εκ των δύο του Studio 4?
1: Αν θες, Κατερίνα, να πω από την πλευρά μου πώς έγινε αυτή η ιστορία, θα πω απλά ότι μας έγινε από κοινού η πρόταση. Και με το που το ακούσαμε και οι δύο ενθουσιαστήκαμε και νομίζω ότι με μια ματιά τα βρήκαμε κατευθείαν και είπαμε ναι, θα το κάνουμε. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι ακριβώς. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ ήμουνα και κάθετη, γιατί υπήρχαν και κάποια άλλα πράγματα, ας πούμε, θα μπορούσαν ενδεχομένως να γίνουν. Είπα στον Χρήστο ότι νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε και ήμασταν πολύ χαρούμενοι για την πρόταση αυτή.
0: Ποιος φοβήθηκε πιο πολύ?
1: Δεν είναι θέμα φόβου.
0: Ξέρεις γιατί το λέω, Χρήστο, να το ολοκληρώσω. Ναι, γιατί υπάρχει ένα brand name, έτσι, στο Studio 4. Υπήρχε ένα παρελθόν το οποίο είχε αφήσει ένα καλό...
1: Πάρα πολύ καλό.
0: Ας πούμε.
1: 5 χρόνια μια εκπομπή με,
0: ας πούμε, στην αγορά.
1: Πολύ καλή πορεία.
0: Οπότε λογικό είναι δύο νέοι άνθρωποι που για πρώτη φορά ενώνονται τηλεοπτικά.
2: Αυτό το νέοι άνθρωποι μου άρεσε πάρα πολύ, θέλω να το ξαναλέσει.
0: Λοιπόν, για πρώτη φορά δύο άνθρωποι ενώνονται, ενώνονται τηλεοπτικά για να κάνουν κάτι που δεν είχατε κανένα βάρος πίσω στην πλάτη σας.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Λέτε τώρα...
2: Φυσικά.
1: Εννοείται, μα γιατί το ότι υπήρχε αυτή η εκπομπή και θα συνεχίζαμε με τον ίδιο τίτλο μεγάλωνε το βάρος, μας δημιουργούσε μεγαλύτερες ευθύνες, αν θέλεις. Από την άλλη όμως αποφασίσαμε και είπαμε ότι θα το υπηρετήσουμε και με το δικό μας τρόπο. Θα το φιλτράρουμε όλο αυτό μέσα από τη δική μας ματιά. Δεν είναι, Κατερίνα? Δεν είπαμε ότι θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά πάνω σε μια κοινή συνταγή, αν θέλεις.
0: Κατερίνα μου, ναι. Σας έπεσε στο μυαλό η ιδέα να μην το λένε Studio 4?
2: Εμείς έχουμε σκεφτεί γενικά με τον Χρήστο, σκεφτόμαστε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε ιδέες, είμαστε άνθρωποι που δουλεύουμε, ο Χρήστος περισσότερο από μένα χρόνια, αλλά και εγώ δουλεύω 23 χρόνια στην τηλεόραση. Έχουμε ιδέες, μας έρχονται πράγματα, αλλά πάντα αναλαμβάνεις και παραλαμβάνεις αυτό που θέλει το κανάλι στο οποίο εργάζεσαι.
0: Δεν
2: είναι ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, όποτε θέλεις, όταν θέλεις. Δεν είναι δική μας η εκπομπή.
0: Είμαστε επαγγελματίες. Εμείς... και αυτό που λες είναι πολύ, πολύ
2: είμαστε
0: σωστό.
2: Είμαστε παρουσιαστές. Αλλά... και επιπλέον η αλήθεια είναι ότι εγώ, ας πούμε, σε όλα μου τα χρόνια πάντα ο Χρήστος όχι το ίδιο, γιατί έκανε projects, ας πούμε, δικά του κτλ. Πάντα παραλάμβανα μία εκπομπή που είχε ξαναγίνει από κάποιον άλλον. Δηλαδή, για μένα δεν είναι περίεργο αυτό ότι πάμε να κάνουμε μία εκπομπή σε μία ώρα που έχει ξαναγίνει, γιατί όντως έτσι συμβαίνει στην τηλεόραση. Το θέμα είναι ότι με σεβασμό θέλουμε να τιμήσουμε αυτή την πρόταση από την ΕΡΤ και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.
0: Και παράλληλα, θα έλεγα να χτίσετε σιγά σιγά ένα δικό σας προφίλ.
2: Ακριβώς.
1: Πάντως να πω εγώ κάτι γι' αυτό.
0: Να σας πάρει λίγο χρόνο να φύγει.
1: Ναι, να πω λίγο ντέπι γι' αυτό, ότι εγώ στις εκπομπές που έκανα, ο τίτλος για μένα ήταν πάντα πολύ βασικός. Και πάντα, δηλαδή, στο μπαμ, θυμάμαι το σκεφτόμουν μέρες, τότε με τις φάρσες. Το άκου να δεις επίσης, πάντα ο τίτλος είναι πολύ σημαντικός και πολλοί απορούν κιόλας όταν μιλάω με κανάλια για εκπομπές, μα τόσο πολύ παίζει ο τίτλος, ναι. Παίζει ο τίτλος μεγάλο ρόλο.
0: Ασφαλώς.
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, εγώ το είχα σκεφτεί πολύ και είχα προτείνει μάλιστα άλλο τίτλο στην αρχή, αλλά καταλήξαμε μετά από μια πραγματικά γόνιμη συζήτηση ότι καλύτερα είναι να παραμείνει αυτός ο τίτλος. Είναι ένα brand. Καταρχήν, το Studio 4 είναι το ίδιο το στούντιο που βρισκόμαστε. Ήταν μια πολύ πετυχημένη εκπομπή. Τα παιδιά έφυγαν, πήγαν κάπου αλλού. Αλλά αποφασίσαμε, αφού θα διατηρήσουμε τον ίδιο κορμό. Πάνω στην ίδια πάνω κάτω θεματολογία, θα διατηρήσουμε τον τίτλο όπως και σε άλλες εκπομπές της ΕΡΤ, όπως πάντως χάρη Αθλητική Κυριακή. Τελείωνε η παρουσίαση στην Αθλητική Κυριακή από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, μετά συνέχισε κάποιος άλλος. Αυτή είναι η λογική.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή και εμείς θα φύγουμε.
0: Όντως είναι κάποια ονόματα εκπομπών τα οποία δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Δηλαδή την Αθλητική Κυριακή δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Βλέπετε και σε άλλα κανάλια, ας πούμε, το Καλημέρα Ελλάδα, να πω.
2: Ναι, ούτε
0: δεν μπορείς
2: έτσι
0: να τα αλλάξεις.
2: Εμείς πάντως κάθε μέρα μπαίνουμε μέσα στο στούντιο Δέλτα της δημόσιας τηλεόρασης. Και αυτό έχει μια συνάφεια μέσα μας και ψυχολογικά. Δηλαδή κάνουμε το στούντιο 4 στο στούντιο 4.
0: Είστε κάτω στην Κατεχάκη.
2: Στην Κατεχάκη, ναι.
0: Φαίνεται τα σκαλάκια, τον κατήφορο.
2: Όχι, όχι, όχι. Εμείς είμαστε.
0: Εκεί που έγραφαν παλιά η Μπίλιο και η Λένα.
1: Νομίζω.
0: Δεν είχε γεννηθεί εσύ ακόμα.
2: Όχι.
1: Εγώ είχα πάει καλεσμένο στην Μπίλιο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, βέβαια. Είχα προλάβει την εκπομπή. Καλεσμένο. Εξαιρετική πορεία.
0: Έκανε τον deal τότε.
1: Έκανα τον deal. Μπορεί και πιο νωρί.
0: Ναι, δεν το παραπονό μου, Κατερίνα.
2: Ποιο?
0: Το και θα το πω δημόσια τώρα και ίσως δεν κάνει. Δεν με κάλεσε μια φορά στον dealer.
2: Αυτά είναι λάθη τώρα που έχουν γίνει.
1: Ναι, αλλά για πες τα και τα άλλα. Αυτό, ωραία. Πες όμως και το ωραίο που σου έχω κάνει, που σε έχω καλέσει. Που σε έχω καλέσει.
0: Στο, νομίζω στο, για τον Ολυμπιακό.
1: Όχι, όχι, κάτς εδώ.
2: Νομίζω για τον Ολυμπιακό.
0: Κάναμε μια εκπομπή για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι,
0: κάναμε στα παραπολιτικά.
1: Κάναμε, ναι, αλλά σε έχω καλέσει κάπου αλλού, θέλω να το θυμηθείς.
0: Όχι, για πες, πω.
1: Σε έχω καλέσει στο πιο ωραίο ταξίδι σου, στο Παρίσι.
0: Α, τι λες τώρα, στο Fort Boyard.
1: Fort Boyard.
0: Καλά.
2: Έχεις πάει στο Παρίσι και μιλάς.
0: Αν πούμε αυτό τώρα.
1: Όχι Παρίσι, στο Λαροσέλ.
0: Τι πάθαμε με αυτόν στο Fort Boyard.
1: Ναι, ναι.
0: Πείτε τα. Την ημέρα που παίζει η Εθνική Ελλάδας με τη Γαλλία.
1: Με τη Γαλλία. Το 2004.
0: Και είναι η βραδιά που η Ελλάδα κερδίζει τη Γαλλία.
1: Βέβαια. Είμαστε μαζί λοιπόν σε εκείνο το θρυλικό παιχνίδι. Με την Τέπη. Και άλλους δημοσιογράφους που είχαν έρθει τότε καλεσμένοι από το Fort Boyard.
0: Βγάλαμε τις σημαίες και τις ανεμίες.
1: Και είμαστε με την Τέπη όλο το βράδυ στο Λαροσέλ. Μέσα, με αυτοκίνητο να κορνάρουμε και να πανηγυρίζουμε στους Γάλλους. Και μας κοιτάνε οι Γάλλοι περίεργα.
0: Αυτό δεν το παλιόπαιδο. Είχε παίξει ένα στοίχημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι είχαμε βάλει τη Γαλλία και αυτός είχε βάλει την Ελλάδα.
1: Ναι, εγώ την πίστευα πολύ την Ελλάδα. Φαινόταν ότι είχε άστρο τότε, δεν το συζητάμε.
2: Δεν διανοείσαι πόσα πράγματα έχω μάθει για το ποδόσφαιρο από τότε που η μοίρα με έφερε κοντά στο Χρήστο Φερεντίνο. Έχει 2 χρόνια και 2 μήνες τώρα.
1: Ειδικά μουντιάλ.
2: Που έχω δηλαδή μάθει ό,τι μπορώ να φανταστείς. Δεν έχω δει ιδέα άνθρωπο να παρακολουθεί ποδόσφαιρο τόσο στενά από το κινητό του παντού, να ξέρει τι
1: πάσει
0: στου αγώνε.
2: Δεν βλέπει μόνο τον Ολυμπιακό.
0: Αν έβλεπε
2: τον Ολυμπιακό, δεν είναι.
1: Η Τέπη είναι Ολυμπιακό, δεν είναι.
0: Λοιπόν, ξαναγυρνάμε στο στούντιο 4. Όταν κάνατε τις πρώτες συζητήσεις με τους ανθρώπους της ΕΡΤ και φαντάζομαι και με τον πρόεδρο αλλά και με τον κύριο Παπαβασιλείου, τι σας είπαν για να σας φύγει το άγχος? Γιατί εγώ πιστεύω ότι δύο άνθρωποι σαν εσάς ένα άγχος το είχατε όταν σκεφτήκατε ότι θα είμαστε οι αντικαταστάτες.
2: Νομίζω πως τουλάχιστον σε μένα έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι είδαμε πόσο πολύ θα θέλαν οι άνθρωποι αυτοί να έρθουμε εμείς εδώ.
1: Αυτό που λέει η Κατερίνα ισχύει. Επίσης το ότι μας έδειξαν εκτός από την εμπιστοσύνη, αλλά μας είπαν ότι θα κάνετε ήρεμα τη δουλειά σας, θα συγκεντρωθείτε να κάνετε όσο το δυνατόν πιο σωστά αυτή τη δουλειά, αυτό που έχουμε πει, αυτό που αισθάνεστε, και χωρίς πίεση. Γιατί η πίεση πια στην τηλεόραση, όπως ξέρεις Ντέπη, Και στην Κατερίνα είναι πάρα πολύ μεγάλη από την πρώτη στιγμή. Δεν σημαίνει ότι στην ΕΡΤ δεν ενδιαφέρονται να βγάλουν ένα ανταγωνιστικό προϊόν.
0: Όμως υπάρχει μια πιο ησυχία στην
1: υπάρχει αυτό που προσπαθείς να χτίσεις κάτι. Γιατί και εμείς από τη στιγμή προσπαθούμε να χτίσουμε κάτι από την αρχή.
0: Ναι, όντως. Και είναι δύσκολο όταν υπάρχει και ένα παρελθόν έτσι που... Ως πάντων συζητιέται να το.
1: Βέβαια. Όχι, να το πούμε ξεκάθαρα.
0: Και εσείς και είναι προς τιμή σας. Ότι...
1: Μα πήραμε τη σκητάλη από ένα πάρα πολύ καλό τηλεοπτικό προϊόν. Πάρα πολύ
0: καλό. Πώς κύλησαν οι δύο πρώτες εβδομάδες, γιατί τόσες πέρασαν.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι,
2: έχουμε κάνει 10 εκπομπές.
1: 10, ναι.
2: Και αυτό που έλεγα χθες συγκεκριμένα στο Χρήστο είναι ότι, να, ας πούμε τώρα η 10η εκπομπή. Είναι πολύ καλύτερη από την 9η, από την 8η και αυτό για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό σκαλοπάτι στη δουλειά που κάνουμε. Να μπορούμε να βλέπουμε
0: μέρα
2: γρήγορα,
0: μέρα,
2: ακριβώς, να δουλεύουμε όλοι με πάθος σε αυτό που έχουμε αποφασίσει να κάνουμε και να βελτιωνόμαστε.
1: Κοιτάξτε, είναι άλλο αυτό που βλέπουμε εμείς μερικές φορές, άλλο αυτό που βλέπουν οι τηλεθεατές. Ο καθένας έχει μια υποκειμενική ματιά. Στο τέλος της ημέρας έχουμε και τα αποτελέσματα. Αυτό που τουλάχιστον μας νοιάζει εμάς και εμένα προσωπικά είναι αυτό που είπε η Κατερίνα, η βελτίωση. Το να κουρδιζόμαστε καλύτερα. Και αυτό το καταλαβαίνουμε. Η τελευταία μέρα, η 10η, αισθανθήκαμε στον αέρα με την Κατερίνα πιο καλά.
2: Κοιταχτήκαμε αλλιώς.
1: Ναι, δηλαδή συντονιζόμαστε καλύτερα. Ενώ είμαστε στο ραδιόφωνο 2 χρόνια ήδη, πάμε τώρα 3η χρονιά και εκεί πραγματικά έχουμε φοβερή ταχύτητα. Μαζί με τον Γιάννη τον Κορδόνη, βεβαίως.
0: Θα το βγάλουμε στο δεύτερο
1: μέρος. Εδώ βλέπεις την τηλεόραση, είναι ένα άλλο μέσο, Ντέπη.
2: Βέβαια.
1: Και υπάρχουν άλλοι κώδικες, άλλος τρόπος επικοινωνίας, άλλος αυθορμητισμός, άλλη φυσικότητα. Όλα μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία. Και όλα αυτά θέλουν το χρόνο τους.
0: Έχετε κάνει βέβαια τηλεόραση και δυο σας, δεν είστε.
1: Ξεχωριστά, με άλλο τρόπο.
0: Με άλλο τρόπο και άλλο.
1: Και αλλού, ναι.
0: Εσείς ο καλύτερος στα τηλεπαιχνίδια.
1: Εντάξει, αυτό τώρα
0: είναι. Το έχω πει χιλιάδες φορές.
2: Είναι
0: ο καλύτερος.
2: Είναι, τι να κάνουμε.
0: Βάλτε ένα μικρό.
2: Υπάρχουν και άλλοι πολύ ωραίοι.
0: Ένα μικρό τηλεπαιχνιδάκι μέσα στην εκπομπή.
2: Έτσι να
0: κάνουμε.
2: Να αισθάνεται
0: ότι ζωγάρουμε,
2: ότι είναι αυτό. Ένα μικρό deal μέσα στο στούντιο 4, φαντάζεσαι. Είναι μικρούλι.
1: Deal δεν γίνεται, αφού είναι το deal είναι αλλού τώρα.
0: Καλά, λέμε κάτι έτσι.
2: Κάνε ένα lead εσύ.
0: Να έχει. Πώς βλέπετε, ας πούμε, έχετε καμιά γωνία για τις τηλεθεάσεις ή λέτε είμαστε στην ΕΡΤ, υπάρχει υπομονή, θέλουμε το χρόνο
1: όχι,
0: μας.
1: Κοιτάμε.
2: Καλά, είναι εννοείται. Εμείς ερχόμαστε και... από την ιδιωτική τηλεόραση. Δεν
1: μα και
2: αυτό.
1: Νομίζω όλοι κοιτάνε πια τα νούμερα, όλους τους ενδιαφέρει, αλλά είπα ότι είμαστε ακόμη σε μια διαδικασία που πώς το λένε, όταν βγαίνει μια κυβέρνηση, δεν λένε ντέπι οι πρώτες εκατομέρες. Θέλουμε εκατομέρες κι εμείς.
0: Εκατομέρες,
1: δεν παιδιά θέλουμε.
2: Θέλει άλλες 90 τώρα και θα στρώσουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί έχουμε τις 10.
1: 10 θέλουμε άλλες 90.
0: Κύριε Πρόεδρε,
1: εκεί θα αποφασίσουμε.
0: Κύριε Πρόεδρε, μια σεζόν δώστε του το ανοίγω λίγο.
1: 100 μέρες όπως παίρνουν και οι κυβερνήσεις. Είναι φίλοι
0: δηλαδή, το ανοίγω λίγο. Μια σεζόν δώστε του. Να το τακτοποιήσουν το θέμα. Εγώ τι πιστεύω για Κατερίνα και Χρήστο, ότι πολλές φορές το να κάτσει να κουμπώσει καλά μια εκπομπή εξαρτάται και από το περιβάλλοντα χώρο των γεγονότων. Δηλαδή εσείς πέσατε και τι δεν συνέβη αυτό το
1: Ναι, εντάξει. Έτσι. Την τρίτη μέρα, την τέταρτη μάλλον, δεύτερη, δηλαδή, τετάρτη, πέμπτη.
0: Δηλαδή πέσατε σε σφοδρή καταιγίδα, να το πω. Την οποία και μπορεί να μην ήσασταν έτοιμοι.
1: Πόσο δυσάρεστο αυτό το γεγονός.
0: Να την αντιμετωπίσετε και μπορεί να μην η εκπομπή να μην είχε τόσο όσο τα άλλα κανάλια την ευχέρεια να το παρουσιάσει αυτό το θέμα και ίσως και εκεί να οφείλεται ένα γεγονός.
1: Μπήκαμε
0: ότι μπορεί να αποσυντονιστήκατε από αυτά που σκεφτόσασταν, τι θα βάλετε τις πρώτες.
1: Θα είμαστε ειλικρινείς, Κατερίνα. Θα είμαστε ειλικρινείς.
2: Αυτό σκεφτόμαστε όταν θέλαμε να γίνει.
1: Ναι, αλλά τα πράγματα όμως έτσι είναι στη ζωή και μπορεί να συμβεί οτιδήποτε.
2: Ακριβώς.
1: Το ότι σε εμάς συνέβη πολύ γρήγορα, δεν μπορώ να πω ότι μας βγήκε προετοίμαστος, αλλά δεν ήταν μέσα στο μηχανισμό μας να μπούμε τόσο. Πώς να το παρακολουθήσουμε το θέμα. τόσο πολύ. Παρ' όλα αυτά, και εμείς φυσικά κάναμε αφιερώματα και συνεχίζουμε να κάνουμε.
2: Με το δικό μας τρόπο.
1: Σε ένα,
2: το,
1: βέβαια, έτσι. Σε ένα τόσο αγαπητό πρόσωπο, σε έναν άνθρωπο που πραγματικά και έχουμε αγαπήσει και έχουμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ με τον τρόπο που έφυγε, τόσο νωρίς. Το κάνουμε με την καρδιά μας, το κάνουμε. Πώς να το πω, με όλη μας έτσι την.
2: Με σεβασμό.
1: Με όλο τον σεβασμό ακριβώς. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε σε όλη αυτή τη δικασία όπως μπαίνουν οι άλλες εκπομπές που παρακολουθούν το αστυνομικό δελτίο, το δικαστικό δελτίο. Όχι, δεν είμαστε σε τέτοια φάση. Το παρακολουθούμε με το δικό μας τρόπο.
0: Κατερίνα, ποιο ήταν το δέλεαρ για να έρθεις στο στούντιο 4?
2: Α, είναι πολλά. Αρχικά ήθελα πολύ να έρθω στη δημόσια τηλεόραση.
0: Και καλά έκανες.
2: Γιατί νομίζω ότι εδώ, πέρα από αυτά που είπαμε προηγουμένως, είχα την αίσθηση, και αυτό επιβεβαιώνεται ακόμα και από τις 10 αυτές πρώτες εκπομπές, ότι έχουμε την ευκαιρία να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα, τα οποία δεν θα μπορούσα να τα κάνω και δεν τα έχω κάνει όπως θα ήθελα τα χρόνια τα προηγούμενα, παρόλο που καθόλου δεν διαγράφω ούτε μισή στιγμή. Οτιδήποτε έχω κάνει με έχει φέρει σε αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι τώρα. Έχω δουλέψει για όλες τις εκπομπές μου πάρα πολύ. Απλά είχα και με πολύ μεγάλη αγάπη και κάνοντας και πολύ εφάνταστα πράγματα με ομάδες που ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Απλώς νομίζω ότι εδώ θα μπορούσα να ανοίξω έτσι το πεδίο μου με έναν διαφορετικό τρόπο. Και αυτό μου έδινε μια πολύ μεγάλη χαρά. Φυσικά ήταν το γεγονός ότι θα κάναμε αυτή την εκπομπή με τον Χρήστο. Εμένα με έχουν ρωτήσει και πολλές φορές στο παρελθόν. Μου λένε, πόσο σας φαίνεται μια πιθανότητα να δουλέψετε μαζί με τον κύριο Φερεντίνο? Λέω, χαρά, γιατί είναι ένας από τους ανθρώπους που θαύμαζα πριν αρχίσω να κάνω τηλεόραση και τώρα έχω την ευκαιρία να είμαι μαζί του στο ραδιόφωνο ήδη για 2 χρόνια και πάμε για τον τρίτο. Είναι πολλά πράγματα. Είναι ο Γιάννης μας, ο οποίος επίσης αποτελεί έτσι μια ασφαλιστική δικλίδα, αλλά και είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, πάρα πολύ ιδιαίτερος, πολύ ταλαντούχος. Ήταν η στιγμή στη ζωή μου που μου ήρθε. Με την ηλικία των παιδιών μου, με τις υποχρεώσεις που έχω, με τον τρόπο που βλέπω τον κόσμο. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία συνένεσαν στο να πάρω αυτή την απόφαση.
0: Άρα είναι μια ευτυχής.
2: Ναι, για μένα πολύ.
0: Μια ευτυχής συγκυρία.
2: Για μένα πολύ. Όταν μπαίνω δηλαδή μέσα, λέω σε όλους καλημέρα από κάτω. Και μου λένε, είστε πάντα έτσι. Και λέω, είμαι πολύ ευγνώμων και πολύ χαρούμενη. Ναι, είμαι έτσι. Είμαι έτσι.
0: Είναι ωραίο, ναι. Γιατί μην το λες έτσι. Είναι ωραίο, ναι.
2: Είναι. Είναι για μένα μια πολύ μεγάλη
0: στιγμή. Πόσο λέει, μισοάδιο λέγεται όταν είσαι αισιόδοξο.
1: Μισογεμάτο.
2: Το ποτήρι μισογεμάτο.
1: Μισογεμάτο αισιόδοξο, ναι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο αυτό. Εσύ είσαι άλλο στυλ, δεν σε συζητάω.
1: Τι στυλ είμαι εγώ, για πες να καταλάβω τι είναι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, εσύ είσαι.
1: Τι.
0: Η χαρά τη ζωή. Είσαι δηλαδή ένα ωραίο άνθρωπο, ένα ωραίο άντρα, ένα ευγενή κύριο, ο οποίο. Είναι αυτός που είναι, δηλαδή είναι ένα αληθινό παιδί.
1: Εγώ νομίζω
2: είναι
0: καλά,
2: κατηγορία από μόνος του αυτό.
0: Έτσι δεν λέω. Δεν,
1: ευχαριστώ
0: δεν
1: για
0: κάτι. Δεν έχει καβαλήσει καλά. Ναι. Εγώ τον ξέρω τώρα 25, ξέρω πόσα χρόνια.
1: Παραπάνω.
0: 30 χρόνια περίπου. Είναι αυτό, σαν να τον βλέπω πρώτη φορά σήμερα, ας πούμε. Είναι το ίδιο πράγμα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στους ανθρώπους της τηλεόρασης. Γιατί επειδή έχουμε γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους της τηλεόρασης εμείς, ξέρουμε πόσο εύκολα το καλάμι καβαλιέται.
1: Πάντως, εγώ να σου πω κάτι, Δέπη. Αντιμετωπίζω την δημόσια τηλεόραση όπως αντιμετωπίζω και την ιδιωτική. Με τον ίδιο σεβασμό, όπως σε κάθε προϊόν, σε κάθε εκπομπή όταν πηγαίνω, έχω την ίδια φυσικότητα, έχω την ίδια. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργώ. Απλά, όπως είπε η Κατερίνα, εδώ μας δίνεται η ευκαιρία στην ΕΡΤ να ανοίξουμε τη βεντάλια και σε άλλα θέματα, σε άλλα πράγματα που ενδεχομένως τα φοβάται η ιδιωτική τηλεόραση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά και ταυτόχρονα η δημόσια τηλεόραση χρειάζεται, έχει ανάγκη τη ζωντάνια, έχει ανάγκη την αμεσότητα, τη φυσικότητα, το χιούμορ, όλα. Όταν συνυπάρχουν αυτά τα πράγματα, νομίζω βγαίνει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Και είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση τώρα, στο να δημιουργήσουμε ένα καλό προϊόν, αλλά είπαμε ότι ακόμα χρειαζόμαστε χρόνο και κούρδισμα.
0: Αυτές τις 100 μέρες.
1: Τις 100 μέρες, παιδιά μου.
0: Που ζητήσαμε. Αλλά όμως, τι πρέπει να έχει ένα δίδυμο για να κάνει μια πετυχημένη εκπομπή? Δηλαδή, έχουμε δει και πετυχημένα δίδυμα, έχουμε δει και πολύ αποτυχημένα. Και όχι μόνο στον τομέα της ψυχαγωγίας, αλλά και στον τομέα της ενημέρωσης. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να έχετε κάτι από σένα, κάτι από σένα, για να το ενώσετε και να βγει, να προχωρήσει και να βγει μια πετυχημένη εκπομπή?
1: Μια πολύ καλή ομάδα από πίσω. Πρώτον, πάντα γίνεται με την ομάδα το αποτέλεσμα. Ό,τι και να κάνει το δίδυμο, εάν δεν υπάρχει ομάδα, να παίζει άμυνα, στο κέντρο η μπάλα, επίθεση.
2: Κατάλαβες.
0: Όχι σέντρες.
1: Ναι, όχι σέντρες, όχι γιόμες, έτσι να υπάρχει όριο ποδόσφαιρο.
2: Όχι σέντρες και όχι γιόμες τώρα, για να καταλαβαίνουν και οι υπόλοιποι στην παρέα.
0: Καταλαβαίνόμαστε.
1: Θέλει όλη η ομάδα να δουλεύει. Από εκεί και πέρα οι επιθετικοί που θα βάλουν τον γκολ θέλουν μια καλή συνεργασία, να αλληλοκαλύπτονται. Αυτό κάνει και το δίδυμο.
2: Σεβασμό και αγάπη χρειάζεται.
0: Θα πω κάτι. Η Κατερίνα μας είχε, ανάμεσα στα ένα-δύο τραγούδια που μας έδωσε και ένα τραγούδι σημαδιακό. Βέβαια είναι άλλος ο στόχος του τραγουδιού. Το «Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ», που μπορεί να το είπε και για την περίπτωση του να έρθει στην ΕΡΤ και να κάνει το στούντιο 4. Κύριε Φρίντες, μήπως μπορούμε να το ακούσουμε? Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Ευβίας. Δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Ecoscope μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας, αναφέρει συνάρτηση του Πρωθυπουργός. Ενεργειακό συναγερμό στην Ευρώπη, το νέο μέτωπο Χούθη Σαουδικής Αραβίας πιέζει τις τιμές. Το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση όπως κάνουν άλλες χώρες, έθεσε εκ νέου εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις χθεσινές τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού. Δεν έχω καμία σχέση με τον κύριο Κασιδιάρη και όσο εκπροσωπεί τον ίδιο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρη σε αναρτησή του μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν δηλώσεις του. Η Δανία χαιρετίζει τη συμφωνία της Γροιλανδίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη χαρακτηρίζει καλή για τον ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που διέπρεπε διαρρήξεις σε σπίτια στην Αττική, εξιχνιάστηκαν 23 υποθέσεις, 3 συλλήψεις και ο καιρός σχεδόν έθριος. Στους 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική και στους 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

0: Εδώ είμαστε, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Να παίζουν τα ραδιόφωνα». Είμαι η Ντέπη Γκολεμά και από τη μία μεριά έχω την Κατερίνα Καραβάτου και από την άλλη μεριά έχω τον Χρήστο Φερεντίνο.
1: Τι Σάββατο και αυτό για σένα.
0: Πολύ καλό η αρχή, παρακαλώ.
2: Σ' άρεσε το τραγούδι που διάλεξα?
0: Ναι ρε.
2: Έτσι, πες το καλές, γιατί δεν το είπες?
0: Όχι, ετοιμαζόμουν.
2: Μπράβο, πες την τραγουδάρα. Πες την τραγουδάρα.
0: Θα με δέσουνε σε λίγο, σας το λέω.
2: Τι ωραίο τραγούδι.
0: Είμαι υποκαθεστώς
2: ομοιρίας.
0: Ομοιρίας εδώ μέσα. Είμαι πολύ χαρούμενη που
2: και καλή, έχω, σου ευχόμαστε τα καλύτερα, Ντέπη μας.
1: Καλή αρχή και σε εσένα, αγαπημένη μας.
0: Ξέρω.
2: 100 εκπομπές να κάνεις.
0: Το έχω κάνει, πες για παραπάνω.
1: Χίλιες εσύ, ένα εκατομμύριο.
0: Εγώ σου δώσα 100 μέρες και είπα και παραπάνω.
1: Κάτι άλλο.
0: Τι είστε εσείς ρε?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, Χρήστο, τι σ' αρέσει στην Κατερίνα στην δουλειά? Εννοώ γιατί είστε φίλοι, αυτό να το πούμε έτσι.
2: Ναι, ναι. Μ' αρέσει το ότι είναι συγκεντρωμένη, ότι ακούει τι λέει ο άλλος, δεν νοιάζεται μόνο να κάνει την ερώτηση, ακολουθεί τα γεγονότα, είτε είναι στη συνέντευξη, προσαρμόζεται πολύ γρήγορα, είναι ετοιμόλογη, ξέρει να μιλάει πολύ καλά ελληνικά, είναι ευγενέστατη, έχει τρόπο να στρίβει, έχει τρόπο να αλλάζει τα συναισθήματά της, δηλαδή από εκεί που πραγματικά μπορεί να είναι χαρούμενη ξαφνικά, να ακολουθήσει το συναίσθημα και να προσαρμοστεί σε όλο αυτό που γίνεται, δεν είναι σπάνιο, δεν είναι καθόλου εύκολο. Και γι' αυτό λέω ότι δύο άνθρωποι, γιατί είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι έτσι, στον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, αλλά έχουμε και κοινά χαρακτηριστικά. Αυτό λοιπόν νομίζω ως δίδυμο ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Και το λέω και το εννοώ, γιατί όπως ξέρεις, θέλω να μιλάω πάντα με ειλικρίνεια. Δηλαδή δεν θέλω να δημιουργώ μια άλλη εικόνα. Με την Κατερίνα, στο ραδιόφωνο, νομίζω το έχουμε καταφέρει πολύ καλά. Τώρα μας δίνεται η ευκαιρία να δημιουργήσουμε και ένα ωραίο τηλεοπτικό σκηνικό. Και γι' αυτό χρειάζεται αυτή η διαδικασία. Ήδη στη δέκατη εκπομπή νομίζω ότι και οι δύο λέμε ότι έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Ωραία. Είχε την προσδοκόμενη τηλεθέαση η δέκατη εκπομπή ή υπάρχει προσδοκόμενη τηλεθέαση? Ή λέτε θα το πάμε σιγά σιγά και θα δούμε ας πούμε πού μπορεί να κάτσει?
1: Η προσδοκόμενη τηλεθέαση είναι η καλύτερη που μπορεί να υπάρχει,
0: ναι,
1: πάντα. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι κάνουμε πρωτοαθλητισμό όλα μας τα χρόνια. Και έτσι με αυτή την αίσθηση έχουμε έρθει και εδώ. Δεν έχει αλλάξει αυτό το θέλω δηλαδή σε κανέναν μας και νομίζω και στην ομάδα που έτσι υπάρχουν άνθρωποι, οι περισσότεροι, όχι όλοι οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά πάρα πολλά χρόνια και την ξέρουν καλά. Αυτό που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και γίνεται και αυτό παρόλες τις αντίξωες συνθήκες που εσύ ανέφερες προηγουμένως είναι το να

0: φαίνονται όλες τις αντιδράσεις. Δηλαδή, εμείς κάνουμε τρομερά γέλια μόνο και μόνο με τις αντιδράσεις που έχουμε εκτός της του-on που κάνουμε στο μικρόφωνο. Μιλάμε τρομερό γέλιο. Αυτό δεν μπορούμε να το έχουμε στην τηλεόραση.
1: Καλά, γελάμε και στον αέρα μας πολύ.
0: Δεν μπορούμε να το έχουμε ακόμα. Είναι ο πρώτος καιρός και για εμάς να καταλάβουμε και τηλεοπτικά ο ένας τη γλώσσα του άλλου, γιατί όντως είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, αλλά όντως αυτό έχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Εσύ τι εκτιμάς τον Χρήστο?
0: Εγώ εκτιμώ πολλά πράγματα. Καταρχάς, ο Χρήστος είναι ένας πάρα πολύ αυθόρμητος άνθρωπος. Δηλαδή, το μυαλό του δουλεύει σε στροφές που δεν δουλεύει ενώ ένα κανονικό μυαλό. Σκέφτεται πάρα πολύ γρήγορα. Όχι, το λέω μόνο για καλό. Αυτό ξέρει, έτσι. Έχει πάρα πολλές γνώσεις για πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να σου μιλήσει για τον Μπακούνιν και μετά να σου μιλήσει για τη σέντρα του, ξέρω εγώ τι. Βλέπει πάρα πολλές παραστάσεις, ασχολείται πάρα πολύ με την τέχνη. Είναι έτσι ένας συνολικά μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος έχει και πάρα πολύ καλή αίσθηση του μέσου που κάνουμε.
2: Ήταν και
0: οπότε
2: ωραίο το
0: είναι
2: τρέιλερ
0: μια πολύ μεγάλη τύχη για μένα.
2: Ήταν και ωραίο το τρέιλερ που φτιάξατε.
0: Ήταν ωραίο, ναι,
2: με
0: πολύ.
2: Το άγαλμα έτσι που λέγατε κάτι κουλά αυτά τα.
1: Ναι.
0: Που λέει. Πώς το είχα πει αυτό, αποδόμησα το οντολογικό κενό.
1: Αποδόμησα το λογικό κενό, ναι.
2: Ένα από αυτά τα τέτοια. Αυτό το παλικάρι λοιπόν που έσπασε έτσι το κεφάλι του και.
0: Το έσπασε όντως.
1: Που τρόμαξε για τα μικρά παιδιά.
2: Ο Γιάννης.
1: Ο Γιάννης ο Κορδόνης, ναι.
2: Ωραία, θα τον έχουμε σε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή.
0: Τέλεια.
2: Να σας πει και αυτός έτσι λίγο τις εντυπώσεις του και το πώς είναι μαζί σας.
1: Βέβαια. Είναι τρίτο μέλος της παρέας μας.
2: Βεβαίως. Ναι. Θέλω να σταθώ λίγο και στην ομάδα που έχετε φτιάξει, γιατί εγώ και την Κάλια την Καστάνη και τη Φανή είναι δύο κορίτσια που τα ξέρω πολύ καλά στη δουλειά τους.
1: Τη Φανή και την Πλατσαβούρα.
2: Πολλά χρόνια, ακριβώς. Mm-hmm. Ευχαριστώ για το mm-hmm. Μου θύμισε το επιθέτω. Και ξέρω τι μπορούν να κάνουν. Δηλαδή, είναι δύο σπουδαίες.
1: Εντάξει, για την Κάλια τι να πει κανείς, είναι φανταστική.
2: Ναι. Είναι δύο σπουδαίες ρεπόρτερ. Τις οποίες αξίζει τον κόπο να τις αξιοποιήσετε λίγο παραπάνω, κατά την άποψή μου. Mm-hmm.
0: Ακούμε.
1: Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Δεν το συζητάμε.
2: Με βλάβεια όχι, αλλά πάντως αξιοποιήστε τις, γιατί mm-hmm. η κάθε μια στον τομέα της μπορεί να σας φέρει
1: ναι.
2: διαμαντάκια.
1: Ισχύει αυτό. Μα και η Κάλια κάνει τα αφιερώματα ήδη στους καλεσμένους. Μα έρχονται οι καλεσμένοι και λένε: θέλουμε να δούμε τι έχει ετοιμάσει η Κάλια για μας.
0: Ναι. Πόσο σημαντικό είναι αυτό.
1: Έχει μια πολύ ιδιαίτερη φωνή έτσι, που ζεσταίνει.
2: Γενικά έχει και τη γνώση, έχει τη γνώση που χρειάζεται.
1: Έχει τη γνώση και έχει. Είναι πολύ καλή. Πολύ καλή. Όπως και η Φανή επίσης, εξαιρετική. Αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά. Έτσι.
2: Από τη νέα γενιά, τη νεότερη από μένα και από σένα.
1: Ναι.
2: Είναι παιδιά που ευτυχώς έχουμε.
1: Και ο Βασίλης ο Βλάχος.
0: Ο Βασίλης ο Βλάχος είναι εξαιρετικός.
1: Ο Ισίδρος ο Φίκαρης. Τα παιδιά.
0: Βέβαια, έχουμε την Ειρήνη την Αρβανή, την αρχισυντάκτριά μας. Είναι η Εφημία Ιδήμου, η οποία είναι βοθέως αρχισυντάκτρια.
1: Και η Εφημία εξαιρετική. Είναι καλή ομάδα, είναι καλά τα παιδιά.
0: Ένα και ένα. Η Δήμητρα, η Καλφούτζου.
1: Τα Δήμητρα, βέβαια. Μπράβο, πες ονόματα, εγώ τα θυμάμαι. Δηλαδή, πάντα το μου λένε ονόματα και κολλάω. Και εσύ,
0: η Ντέλη, Αλεξάνδρα που κάνει τα κινηματογραφικά μας.
2: Και κολλάω και σε πιο πολλά πράγματα. Εγώ.
1: Ναι.
2: Πάω στο ψυγείο και λέω τι ήθελα, κάτι ήθελα.
0: Και δεν το θυμάμαι. Ωραία. Εμείς μανά, ορίστε, αυτό το παιχνίδι παίζεται και τώρα. Μου κάνει νοήματα, του κάνω νοήματα, λέμε διάφορα, χαμογελάω. Είναι έτσι πάρα πολύ.
2: Θα θέλαμε να βγάλουμε και τον Γιάννη στη γραμμή.
1: Πού είναι ο Γιάννη?
2: Όταν μπορέσετε.
1: Για να δούμε, η ώρα είναι.
2: Αθηνά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Κάτι άκουσα ή όχι?
1: Όχι, όχι.
0: Άκουσα τη φωνούλα του, δεν άκουσα τη φωνούλα του. Εντάξει.
2: Ακούσω γενικά.
0: Εγώ ακούω φωνές, ναι.
2: Φωνές.
0: Είναι μια πραγματικότητα
2: να
0: αυτό.
2: Να το προσέξεις.
0: Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, λοιπόν.
2: Πώς βλέπετε την εκπομπή σε ένα μήνα? Εγώ σας δίνω ένα μήνα.
1: Ένα μήνα?
2: Δεν σας δίνω 100 μέρες.
1: Πολύ βελτιωμένη.
2: Ωραία.
1: Θα τη βλέπεις πολύ ευχάριστα. Και θα λες, Ντέπη, θέλω να έρθω στην εκπομπή σας. Έτσι βλέπω το μέλλον. Θα λέει, Ντέπη, μπορώ να έρθω. Παιδιά, θέλω να έρθω στην εκπομπή σας καλεσμένη. Όχι. Είναι,
2: αυτό, όχι, μιλάω.
0: Όχι, σε βλέπω.
1: Τώρα θέλει. Τώρα δεν θέλει.
2: Ντρέπομαι. Από ντροπή, από συστολή.
1: Γιατί άμα σε.
0: Απλώς επειδή λέγαμε τώρα για τους ανθρώπους, να πούμε για την Ελίνα Δεδελαλοπούλου, η οποία είναι υπεύθυνη καλεσμένη.
2: Έχουμε τον Γιάννη. Πολύ σπουδαία.
0: Α, ωραία, εντάξει.
2: Γιάννη.
3: Χαίρετε.
2: Καλώς τον.
3: Τι κάνετε?
0: Γεια σου Γιάννη, τι γίνεται?
2: Έχω

0: Άκουσα που έλεγε τα ονόματα τα διάφορα, τώρα δεν άκουσα πριν για μένα τι είπανε.
1: Καλά, έχω πει τέλεια λόγια για σένα.
0: Σίγουρα.
2: Δεν έχουν πει και τα καλύτερα, να σου πω εγώ που είμαι.
0: Είμαι σίγουρος.
2: Να διευθύνω τα πράγματα, νομίζω δηλαδή ότι το διευθύνω. Δεν έχουν πει και τα καλύτερα, αλλά κοίταξε. Και εσύ μαζέψου λίγο, παιδί μου. Έχεις να κάνεις με...
0: Εσείς με ενδιαφέρει τι έχετε πει. Εσείς που είστε αυστηροί γενικώς, εσείς τι δείτε.
3: Α, ναι.
1: Α, πολύ σωστό. Τώρα. Κριτική, τώρα. David Goleman.
0: Ναι.
2: Τώρα, μάλιστα. Εντάξει, κοίταξε. Είπαμε ότι γενικά η εκπομπή... Έχει ένα δρόμο ακόμα.
3: Έχει, καταλαβαίνεις. Άρα δεν της αρέσει πολύ. Καλή είναι.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει τώρα. Συνήθως την παίρνουμε τηλέφωνα, κάνουμε βίντεο με την Τέπη Κολεμά. Τώρα, επί του πιεστηρίου εδώ πέρα, λέγε.
3: Ναι, α πούμε, Κατερίνα, μην ανοίγεσαι πολύ. Άστα, μην ανοίγεσαι, Κατερίνα μου. Κάνε την Κινέζα λίγο. Μην ρωτάς πολλά, ναι.
2: Δουλεύουμε και στο ίδιο μαγαζί.
3: Ναι, μην ανοίγεσαι.
2: Λοιπόν, είναι Γιάννη μια εκπομπή πραγματικά. Χτίζεται αυτή τη στιγμή που έχει τα καλά της, έχει τις αρετές της, αλλά θέλει και έναν προβληματισμό και κάποιες σκέψεις, γιατί το ζητούμενο είναι να γινόμαστε καθημερινά καλύτεροι, έτσι. Και επειδή είναι μια καινούργια εκπομπή που θες δε θες πατάει σε ένα brand name δύο παιδιών που συνεχίζουν να κάνουν πάνω κάτω την ίδια θεματολογία.
3: Με παρόμοιο τίτλο.
2: Θέλει και εσείς να βρείτε τα πατήματά σας. Δεν είναι κάτι τρομερό αυτό που λέω.
3: Εντάξει,
2: την περίτιδα. Απλώς θέλει ένα χρονικό διάστημα, σε άλλους λιγότερο, σε άλλους περισσότερο, να βρουν τα πατήματά τους. Εγώ επέμενα ότι παίζει ρόλο και το πότε θα βγεις και τι γεγονότα θα σου έχουν συμβεί στο γύρω περιβάλλον, που δεν θα τα έχεις υπολογίσει, δεν θα τα έχεις διαβάσει, δεν θα τα έχεις βάλει στη σκαλέτα. Έτσι,
3: ακριβώς,
2: διάφορα τέτοια πράγματα.
3: Η ανατροπή.
2: Και μπορείς στην ανατροπή να μην είσαι και τόσο έτοιμος.
3: Ναι.
2: Να πω.
0: Σωστό.
3: Οι παρατηρήσεις αυτές είναι σωστές. Και τις ξέρουμε και είμαστε πάντα κανονικοί.
2: Επίσης, αυτό που θα ήθελα να το πω είναι λιγότερα θέματα. Νομίζω ότι από τη χαρά σας
3: να βάλουμε
2: να
3: πράγματα.
2: Βάλετε πράγματα. Αυτό λίγο την έχετε μπουκώσει.
3: Μάλιστα.
2: Αφήστε τη λίγο έτσι πιο
3: χαλαρή.
1: Okay.
0: Είναι δουλευταράδες και δύο, καταλάβατε τώρα τι έχουμε πάθει. Τους λέω λίγο.
3: Ναι, αλλά. Να σου πω κάτι. Γιάννη, ακριβώς. Εκεί αυτό το θέμα, ότι πρέπει να δουλέψεις και εσύ λίγο. Ωραία, θα μειωθούμε εμείς αν ψηθείς εσύ.
2: Γιάννη, τα πολλά θέματα που φέρουν οι δυο τους λιγοστεύουν τη δική σου δουλειά, έτσι.
0: Ακριβώς, αυτό ναι, αυτό ισχύει.
2: Ναι, πάμε, μην ξεχνάς, έτσι. Να είσαι μετριόφρον. Όχι, τώρα μιλάμε. Πλάκες και εσύ και η δική σου στήλη και η δική σου παρουσία και το τρίτο πρόσωπο στην ομάδα, κάπως έτσι, πώς... Πώς τον βλέπετε, Κατερίνα?
1: Είναι, είμαστε εμείς οι δύο και μαζί μας ο Γιάννης.
3: Βέβαια.
1: Είναι, το είπα και πριν εγώ.
2: Δύο
1: ο Γιάννης ένας πάρα πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, τον οποίο έχουμε και οι δύο πάρα
2: πολύ
1: μεγάλη εμπιστοσύνη. Και είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτό που κάνει.
3: Δεν το συζητάμε και στο ραδιόφωνο, έχουμε κάνει τριάδα δυνατή εδώ.
2: Καλά,
3: και...
2: στο ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο πετάτε.
3: Ναι.
0: Το τρίτο πρόσωπο είναι πώς είναι στις σχέσεις μερικές φορές. Ναι, να στρέψει τη σχέση.
3: Τελείως,
0: ή μετά να τη δώσει μια σπίθα καινούργια και να
1: ξέρεις, τώρα έχεις δώσει για μια άλλη προοπτική σε αυτή τη σχέση. Αισθάνομαι ότι είμαστε ένα υψενικό τρίγωνο. Μιλάμε τώρα, η κατάσταση είναι.
2: Μην το παραχοντρένετε.
3: Μην το χοντρένετε.
2: Έτσι, εντάξει.
3: Μην το χοντρένετε.
0: Γιατί. Να καταλήξουμε σαν το τρίγωνο τη θλίψη. Θυμάστε την ταινία που είχε πάρει.
3: Που ήταν γυρισμένη στην Εύβοια.
2: Αυτό που λέει, ρε παιδί μου, κρατάτε τις αποστάσεις. Κατάλαβες που το.
1: Τις κρατάμε τις αποστάσεις. Τις κρατάμε.
3: Όχι, είμαστε τρεις φίλοι και συνεργάτες που πραγματικά νομίζω έχουμε συντονιστεί ωραία.
2: Πάντως ο Γιάννης είπε πολύ καλά λόγια για τη ραδιοφωνική σας εκπομπή. Τόσο που εγώ μελαγχόλησα που δεν είπε τίποτα για τη δική μου.
3: Α, ναι, ρε Γιάννη.
2: Εντάξει, Γιάννη.
3: Γιάννη, θα δει, θα γράψει για σένα. Περίμενε
2: το. Θα το κόμμα.
3: Σε ετοιμάζει.
1: Πες καλή αρχή. Είναι η πρώτη εκπομπή σήμερα, Γιάννη.
0: Το ξέρω ότι είναι η πρώτη εκπομπή.
2: Βέβαια, δύο φορές την έχω να βάλει. Πώς να μην το ξέρει. 15 μέρες τρέχουμε για να κάνουμε αυτή την εκπομπή.
0: Χρειάζεται και λίγη ποιότητα. Εμείς τώρα τα παιδιά το πάνε αλλού, κάνουν πολύ πλάκα το πρωί. Εγώ προσπαθώ να κρατάω τις ισορροπίες, αλλά χρειάζονται εκπομπές σαν τις δικές σας που να προάγουν το πολιτισμό και την ποιότητα. Αυτό έχω να πω.
3: Τώρα μετά από αυτό, φίλε, ύμνο θα σου γράψουμε.
2: Τώρα με έσφαξε. Έχεις δώσει κανένα τραγουδάκι να ακούσουμε και τη δική σου άποψη περί μουσικής?
0: Εννοείται ότι έχω δώσει. Δεν ξέρω ποιο έχω δώσει. Δύο. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο θα διαλέξετε.
2: Κύριε Πρίντεζ, υπάρχει κάποιο τραγούδι?
3: Τι λέει ο Κορδόνης, για να ακούσουμε.
2: Κύριε Κορδόνη.
1: Εγώ έδωσα αγγελάκα, να ξέρεις.
3: Εγώ μικρούσικο.
1: Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ.
0: Α, τι παίζει δυνατά. Εγώ έδωσα την αγαπημένη μου Νατάσα. Λοιπόν, και είναι και ένα μήνυμα και θα σας αφήσω ότι όλα είναι μπροστά και τα καλύτερα έρχονται.
2: Και, και εγώ σου εύχομαι πραγματικά όλα όπως τα έχετε φανταστεί να είναι έτσι.
0: Να είσαι
2: καλά, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε.
0: Σας εκτιμώ πολύ και χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Γεια σου, Γιάννα, ρε.
2: Σε ευχαριστώ πολύ για την παράσταση. Για να δούμε τι έχει.
3: Για να ακούσουμε.

0: Ήταν η Νατάσα Μποφίλιο, παιδιά, όπως ακούσατε.
1: Βέβαια.
0: Γιατί εμείς εδώ στο διάλειμμα κάτι άλλο λέγαμε.
1: Δυνατή Νατάσα.
2: Την αγαπάει πολύ ο Γιάννης την Νατάσα.
1: Κι εγώ.
2: Και όχι, και όλοι μας, ενώ έχει όμως μια ιδιαίτερη αγάπη. Γιατί τη διάλεξε να παίξει την εκπομπή.
0: Εξαιρετική τραγουδίστρια από τη νέα γενιά των Ελεονόρα Ζουγανέλη.
1: Αυτά είναι μοναδική η Ελεονόρα πάνω στη σκηνή. Όταν δηλαδή την είδα πέρυσι.
0: Με η Ελεονόρα ή η Νατάσα.
1: Η Νατάσα, συγγνώμη. Και η Ελεονόρα. Και η Ελεονόρα μας πολύ. Την Νατάσα είδα πέρυσι. Μ' άρεσε πάρα πολύ το πάθος που είχε σε κάθε τραγούδι που λέει. Είναι φοβερή.
2: Α, ήταν τότε που πήγατε με το Γιάννη και δεν πήρατε. Ωραία. Του το κρατάω από πέρσι αυτό. Δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Άντε τώρα εγώ.
1: Βγαίνουμε και μόνοι μας.
0: Άντε τώρα εγώ να βγάλω τα κάστανα από τη φωτιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι βέβαιο ότι η ΕΡΤ δεν δίνει σημασία πολύ στην τηλεθέαση, γιατί δεν είναι και αυτός ο σκοπός της. Γιατί η κρατική τηλεόραση είχε άλλα πράγματα να δείξει. Mm-hmm. Έχει να δείξει πολιτισμό, ο οποίος πολλές φορές δεν συμβαδίζει και με την. Ναι. Το 30 ή το 20 και τα λοιπά, και δεν είναι και ανάγκη να συμβαδίσει. Ωστόσο, σας έχει θέσει κάποιο έτσι όριο να ξέρετε που πατάτε, δηλαδή να μην γύρετε πολύ, να μην. Καλά, το να ανεβείτε δεν το βλέπω να.
1: Εννοείς σε θέμα τηλεθέασης.
0: Ναι, θέλω να πω, υπάρχει καμιά.
1: Όχι,
0: καμιά
1: όχι. Ξεκάθαρα, τηλεθέαση όχι.
0: Μπράβο.
1: Για τηλεθέαση δεν υπάρχει
0: πολύ καλό
1: θέμα. Υπάρχει όμως από την αρχή κουβέντα για μια εκπομπή που να είναι στα πλαίσια αυτά που ορίζει η δημόσια τηλεόραση, δηλαδή της ευπρέπειας, της, όχι της υπερβολής, της απλότητας, της, γενικότερα της ποιότητας, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Mm-hmm. Η ποιότητα δεν σημαίνει βαρετή τηλεόραση.
0: Βεβαίως.
1: Η ποιότητα δεν σημαίνει να δείξεις θέματα που δεν αφορούν τον κόσμο, όχι. Σημαίνει και η λαϊκή τηλεόραση. Η λαϊκότητα λοιπόν με την ποιότητα. Και υπάρχουν τόσα ωραία πράγματα στην Ελλάδα που γίνονται και στο εξωτερικό που μπορείς να αναδείξεις, μπορείς να αναδείς. Κινηματογράφο, θέατρο, τέχνες, καθημερινότητα, ακτιβιστικές ενέργειες,
2: ιστορίες ανθρώπων.
1: Ναι, περιβάλλον, ιστορίες ανθρώπων. Ωραίοι άνθρωποι να μιλήσουν, να πούν αυτό που λέει η Κατερίνα, τις ιστορίες, τους επιστήμονες, θέματα καθημερινά, θέματα που μας απασχολούν.
0: Ναι,
1: αυτό
0: και,
1: προσπαθούμε
0: και
1: να εντάξουμε.
0: Και θέματα που να μην τους ξέρει ντε και καλά ο κόσμος.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Τόσοι άνθρωποι
2: έτσι,
1: που δεν έχουν λόγο.
2: Ακριβώς.
0: Εξαιρετικά πράγματα.
2: Ακριβώς.
0: Και δεν έχουν λόγο.
2: Mm. Αυτούς ψάχνουμε.
0: Δηλαδή θα
2: και
0: μπορούσε να είναι
2: θα θέλουμε
0: μια ενότητα.
2: Και το έχουμε πει από την αρχή ότι θα θέλαμε να τους αναδείξουμε. Ναι.
0: Και ίσως και τα παιδιά που έχετε να βγουν και λίγο στο δρόμο. Είναι ωραία η
2: τηλεόραση. Πολύ ωραία ιδέα και αυτή.
1: Ναι, μα ήδη το έχουμε πει.
0: Δηλαδή
1: ότι
0: να
1: σταθείς
0: έξω από το μετρό, να σταθείς κάπου σε κάποια σημεία.
1: Ναι, να ακούσουμε τι λένε οι άνθρωποι, βέβαια.
0: Να βρεις ιστορίες ανθρώπων.
1: Μην ξεχνάς, Ντέμπι, ότι εγώ έχω ξεκινήσει από τον δρόμο και θεωρώ ότι οι άνθρωποι έξω μιλούν με άλλο τρόπο και λένε πάρα πολύ ωραία πράγματα.
2: Φυσικά. Άσε που μία από τις σκέψεις είναι να. Το κάνει με έναν τρόπο ο Χρήστος, αλλά
1: εντάξει.
2: Είναι τόσο πιεσμένο το πρόγραμμά μας
1: ειλικρινά,
2: που αυτή τη στιγμή δεν γίνεται
0: εντάξει,
2: να το κάνουμε.
0: Τώρα πάτε, εντάξει, πάρτε 2-3 μήνες να είδες, εγώ δίνω χρόνο.
1: Ναι, έτσι,
2: ευχαριστούμε
1: πράγμα.
2: Πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Μάλιστα, διότι θα το ακούει κανείς από την έρθει. Όπα, δεν επιμαζέψει.
0: Εμείς αντίστοιχα. Θα ακούει, γι' αυτό τα λέω.
2: Είμαστε άνθρωποι που.
0: 2-3 μήνες, 4-5 μήνες.
2: Αλήθεια, δεν το έχουμε ανάγκη αυτό. Έχουμε τέτοια. Τέτοια από μέσα μας, τέτοια θέληση να κάνουμε μια ωραία εκπομπή και η εκπομπή αυτή να πάει καλά και
0: πάει,
2: να αρέσει στους ανθρώπους.
0: Πάει όλα τα καινούργια
2: που δεν χρειάζεται,
0: πράγματα.
2: Θέλω να πω κάποιος να μας το πει. Εμείς το λέμε πρώτα στον εαυτό μας αυτό.
0: Και δεν μου λέτε τώρα καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος, γιατί περνάει αυτή η ώρα.
2: Δεν πέρασε.
0: Πολύ εύκολα όταν είμαστε παρέα.
2: Ναι.
0: Εκτός τηλεόρασης, τι κάνετε, έχετε χρόνο, ξεκουράζεστε. Εσύ έχεις δύο παιδιά, και εσύ έχεις δύο παιδιά, αλλά είναι άντρες πια μεγάλοι, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κλείσαν τα 20 τα
1: παιδιά. Παραπάνω.
0: Παραπάνω.
1: Ανεβήκαμε τώρα, ανεβήκαμε.
2: Ναι, δηλαδή όμως θέλω να σου πω ότι ο Χρήστος δεν χρειάζεται να πηγαίνει, ας πούμε, το γιο του στην προπόνηση. Μπορεί ο γιος να πάει μόνος του στην προπόνηση.
0: Αν πήγαινε το γιο του στην προπόνηση, θα τρώγε πολλές πάπες. Αυτό βέβαια.
2: Εντάξει, είναι η καθημερινότητα πολύ δύσκολη, είναι μια πραγματικότητα αυτό. Αλλά εγώ έτσι έχω μάθει και έχω μάθει από μικρή να είμαι πολύ ευγνώμων για τα πράγματα που καταφέρνω, που μου φέρνει τύχη, για τα οποία προσπαθώ και τα οποία γίνονται. Και κάθε φορά, ακόμα και όταν, ξέρω εγώ, υπάρχουν δύσκολες στιγμές, ακόμα και στο ραδιόφωνο, όταν είμαστε που σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα, τους λέω κάθε φορά και στο Χριστό και στο Γιάννη, έχετε καταλάβει πόσο τυχεροί είμαστε? Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ τυχεροί για όλο αυτό που ζω παρά τις δυσκολίες του.
0: Ωραία
1: τα λέει η Κατερίνα. Ωραία να το ακούσει αυτό. Το θέμα είναι ότι η καθημερινότητα έχει τόσα πράγματα και χρειάζεται, εκτός από το να είσαι ευγνώμων, χρειάζεται να είσαι και σε τιμότητα, να είσαι και σε μια εγρήγορση, να είσαι και σε. Γιατί δεν αρκεί μόνο η ευγνωμοσύνη, χρειάζεται και το μυαλό να βάζεις, να δουλεύεις ταυτόχρονα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Και να αγωνιάς και να αγχώνεσαι, όλα χρειάζονται. Και να στενοχωριέσαι και να ενθουσιάζεσαι, όλα. Ωραία είναι η ευγνωμοσύνη για αυτό που σου συμβαίνει, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτή.
2: Όχι, εγώ δεν είπα αυτό. Μισό λεπτό να ξεκαθαρίσω αυτό που είπα. Δεν είπα ότι είμαι μια ευγνωμονούσα η οποία περιφέρεται στους διαδρόμους. Εγώ λέω ότι με όλα αυτά που συμβαίνουν, παράλληλα, πάντα έχω στο μυαλό μου ότι η συνθήκη είναι πολύ καλή.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι πριν τελειώσουμε, γιατί βλέπω το χρόνο. Το πολύ ξαφνικό που θα σας συμβεί, έχετε την ετοιμότητα να το αντιμετωπίσετε?
1: Εννοείς σε έκτακτα γεγονότα?
0: Εν ώρα εκπομπής, ναι.
1: Νομίζω ναι.
0: Συμβαίνει κάτι.
1: Νομίζω ναι. Εγώ θα πω δηλαδή ξεκάθαρο ότι ναι.
0: Ξέρω Sky, δεν ξέρω να πω τώρα, αλλά συμβαίνει ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός. Την έχετε αυτή την...
1: Ναι. Θα πω, έτσι νομίζω, έτσι αισθάνομαι, ότι με την Κατερίνα μαζί επάνω, ό,τι και αν τύχει, από τη στιγμή που τροφοδοτηθούμε με εικόνα, έχουμε την ομάδα, γιατί και η ομάδα τώρα έχει προσαρμοστεί σε τέτοιους μηχανισμούς, βεβαίως.
0: Την αισθάνεστε τη σιγουριά της ΕΡΤ, παιδιά? Δηλαδή,
2: τώρα ήρθαμε, έχουμε δύο εβδομάδες.
0: Έχετε και δουλέψατε και πριν. Προετοιμαζόσασταν να πω.
2: Ναι.
0: Επειδή έχετε δουλέψει και σε ιδιωτικά κανάλια, δεν αισθάνεστε λίγο πιο σίγουροι?
1: Έχει τρομερό μηχανισμό η ΕΡΤ.
0: Ναι. Έχει
1: ένα μηχανισμό που λες μόνο το αρχείο. Εγώ έχω ενθουσιαστεί με το αρχείο της ΕΡΤ. Δηλαδή, αν μπορούσα να μπω μέσα στο αρχείο και να ψάχνω,
0: το οποίο
1: να βρίσκω πράγματα.
0: Να χρησιμοποιήσει.
1: Ναι, ήδη το έχουμε χρησιμοποιήσει και συνέχεια. Και την ευχαριστούμε την ΕΡΤ, δηλαδή, ειδικά το αρχείο, γιατί μας δίνει συνέχεια πράγματα.
0: Έχει διαμάντια.
1: Έχει διαμάντια, ναι.
0: Στο αρχείο της. Και σας συμβουλεύω να βρείτε μια σειρά εκπομπών που λέγεται το Serial των Serial. Το έχει κάνει η κυρία Ρένα Θεολογίδου.
1: Α, βέβαια, η Ρένα Θεολογίδου. Εξαιρετική.
0: Έχω δουλέψει κι εγώ εκεί τηλεοπτική ρεπόρτερ.
1: Ναι.
0: Έχει όλη την ιστορία όλων των σύριαλ που γυρίστηκαν.
2: Είναι καταπληκτικό αυτό.
0: Λοιπόν, μικρά πραγματάκια αν παίρνετε, θα είναι πάρα πολύ ωραία να διανθίσετε την εκπομπή.
2: Παράλληλα με αυτό που έπαιρνε ο Χρήστος, εγώ αισθάνομαι καλά, γιατί παίζει για εμένα τουλάχιστον πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και ο τρόπος με τον οποίο μου φέρονται. Η ευγένεια,
0: Έτσι.
2: Αποδοχή,
0: Έτσι.
2: Το γεγονός ότι μας δείχνουν ότι μας αγαπούν.
0: Έχω να πω ένα ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
2: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Με τιμήσατε.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Σας εύχομαι πολύ καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κάνω την πρώτη αποφώνηση, ήταν η πρώτη εκπομπή. Ραντεβού το άλλο Σάββατο με πολύ ωραία θέματα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Πολιτική, οικονομία και αστυνομικές ειδήσεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας αυτό το Σάββατο. Νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό φέρνει η δημοσκόπηση της GPO, την ώρα που δύο διεθνείς οίκοι αξιολόγησης αναβαθμίζουν την ελληνική οικονομία. Οι εξελίξεις στην ενέργεια προκαλούν ανησυχία με φόντο τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη προβληματίζει έντονα την παγκόσμια κοινή γνώμη. Η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη παραμένει talk of the town, με τα νεότερα στοιχεία να έρχονται από Δευτέρα με την κατάθεση του υπνοτιστή. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Στη σύνταξη, δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία, ο Βασίλης Γούλας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ενεργειακός συναγερμός στην Ευρώπη. Το νέο μέτωπο Χούθη Σαουδικής Αραβίας πιέζει τις τιμές. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας μας από τον Nikos Hope μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση, όπως κάνουν άλλες χώρες, έθεσε ο εκπρόσωπος τύπος του ΠΑΣΟΚ με αφορμή χθεσινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στην καθιερωμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Δανία χαιρετίζει τη συμφωνία της Γρυλανδίας με τις ΗΠΑ και τη χαρακτηρίζει καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διαρρήξεις σε σπίτια στην Αττική. Εξιχνιάστηκαν 23 υποθέσεις, 3 συλλήψεις. Και πάμε να περάσουμε στην αναλυτική ενημέρωση. Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, η διπλή αναβάθμιση από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Η πρώτη αναβάθμιση τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, ενώ νωρίτερα ο γερμανικός οίκος είχε αναβαθμίσει την ελληνική οικονομία κατά μία βαθμίδα. Περισσότερα θα μας πει ο Άκης Αθανασόπουλος. Άκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αναβάθμιση αυτή έρχεται, κύριε Βαλίθα, και διπλή, όπως είπες και εσύ. Έρχεται σε μια χρονική συγκυρία που ο υπόλοιπος πλανήτης βλέπει την αντίστοιχη αξιολόγησή του να είναι οριακή, διότι τα ομόλογα διεθνώς έχουν ανέβει πάρα πολύ και οι αποδόσεις τους. Δηλαδή, αυτό δεν είναι καλό. Αυτό είναι κακό για τα κράτη, γιατί σημαίνει ακριβώς δανεισμός. Και όταν λοιπόν μια χώρα. Και δει η Ελλάδα που έχει και υψηλό χρέος, βλέπει την αξιολόγησή της να ανεβαίνει, αυτό σημαίνει φθηνότερος δανεισμός. Άρα το πρώτο όφελος είναι αυτό. Και το δεύτερο όφελος είναι ότι η διεθνής επενδυτική κοινότητα, μεγάλα funds που ενδεχομένως θα σκεφτόντουσαν να κάνουν κάποιες επενδύσεις στην Ελλάδα, τώρα θα πάρουν την απόφαση πιθανότατα πιο εύκολα. Γιατί δείχνει είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης. Και αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης ήρθε από δύο οίκους. Ταυτόχρονα, από μένα το γερμανικό Nikos Hope μας ανέβασε κατά ένα σκαλί στην επενδυτική βαθμίδα, μας κατατάσσει πλέον στο τριπλό Β+, είναι μια κατηγορία που είχαμε να τη δούμε από το 2010, 16 χρόνια δηλαδή. Έκτοτε η Ελλάδα πέρασε τη δημοσιονομική περιπέτεια της προηγούμενης δεκαετίας. Είχε χάσει πολλά σκαλιά στην αξιολόγησή της, είχε φτάσει σχεδόν στη χρεοκοπία. Τώρα λοιπόν είμαστε στο τριπλό Β+, από τον Nikos Hope, ενώ από τον Nico Moody's, ο οποίος θεωρείται και ο πιο αυστηρός παγκοσμίως, είναι αμερικανικός οίκος, θυμίζω, η αναβάθμιση αφορά τις προοπτικές, οι οποίες μέχρι τώρα ήμασταν στην κατηγορία σταθερές και πλέον ο Nikos Moody's μας βάζει στην κατηγορία θετικές προοπτικές. Η έκθεση και των δύο οίκων είναι σχεδόν παρόμοια, δηλαδή και οι δύο οίκοι βασίζουν τις αποφάσεις τους στις εξής διαπιστώσεις που έχουν κάνει. Πρώτον, ότι η χώρα μας έχει σημαντικά πλεονάσματα και πολύ συχνά πάνω από το στόχο που έχει βάλει το οικονομικό επιτελείο. Δεύτερον, έχουμε ραγδαία μείωση του δημόσιου χρέους. Τρίτον, έχουμε ανάπτυξη κοντά στο 2 ή και πάνω από το 2%, που σημαίνει υπερδιπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Τέταρτον, έχουμε αύξηση των ξένων επενδύσεων. Και πέμπτον, συνεχίζεται ο ρυθμός, ο ικανοποιητικός ρυθμός προώθησης και υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων. Με αφορμή λοιπόν αυτή την εικόνα και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, έχει κάνει μια ανάρτηση στην οποία τονίζει ότι τέτοιες...
1: Άκη μου, αυτό με τον Πρωθυπουργό θα μας το πει αργότερα λίγο ο Μίλος Σακελάρης. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω καταρχάς τι σημαίνει, αν μπορείς έτσι εντάχει να μας πεις τι σημαίνει αυτή η διπλή αναβάθμιση, αλλά και έχει αναφερθεί και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης. Έτσι.
2: Σημαίνει καταρχάς ψήφος εμπιστοσύνης από την επενδυτική κοινότητα. Είναι ένα σήμα προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα ότι πλέον η Ελλάδα είναι πιο αξιόπιστη, πιο ασφαλής χώρα, εάν θέλουν να κάνουν, να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια. Εκεί δηλαδή που πριν από κάποια χρόνια μας προσπερνούσαν οι επενδυτές, δεν σκεφτόντουσαν να επενδύσουν στην Ελλάδα, υπήρχε ανησυχία και αβεβαιότητα. Τώρα είναι ένα σήμα ότι μπορούν να κάνουν στάση στη χώρα μας, να επενδύσουν τα κεφαλαιά τους. Επίσης σημαίνει φθηνότερο, χαμηλότερο κόστος δανεισμού για το δημόσιο και κατ' επέκταση και για τις τράπεζες, που και αυτές με τη σειρά τους μετακυλίουν το χαμηλότερο κόστος δανεισμού σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτά είναι τα βασικά ωφέλη από την διπλή αυτή αναβάθμιση. Τώρα ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Πιερακάκης, έκανε και αυτός μια ανάρτηση, έχει κάνει και μια δήλωση στο Eurogroup. Θυμίζω χθες είχαμε συνεδρίαση Eurogroup. Αυτό το οποίο τονίζει και στην ανάρτησή του αλλά και στη δήλωσή του στην κάμερα είναι ότι οι αποφάσεις αυτές, την αναβάθμιση δηλαδή της οικονομίας, δείχνουν ότι αναγνωρίζεται η προσπάθεια της κυβέρνησης να αποκαταστήσει την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία της χώρας και αναδεικνύουν και ότι είναι ορθή μια επιλογή που ακολουθούμε, λέει ο κ. Πιερακάκης, να αξιοποιούμε τα δημοσιονομικά μας επιτεύγματα, δηλαδή ουσιαστικά τα υπερπλεονάσματα, για να μειώνουμε ταχύτερα το δημόσιο χρέος μέσω πρόωρων αποπληρωμών. Αυτή η στρατηγική, καταλήγει ο Υπουργός, ενισχύει τη θέση της Ελλάδας και την κάνει πιο ανθεκτική απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις.
1: Μάλιστα. Άκη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio ο καθηγητής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Επιχειρηματικότητας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, Χάρης Βλάδος.
3: Στην ουσία δανείζεται το ελληνικό κράτος και ανανεώνουμε το δανεισμό μας με επιτόκια τα οποία μπορούμε να αντέξουμε και όλο και καλύτερα. Με άλλα λόγια, απομακρυνόμαστε από το ενδεχόμενο κάποιου σοκ τύπου χρεοκοπίας που βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ας το πω μεταφορικά, είναι σαν να σου δείχνει η μέτρηση ότι η πίεση σου πέφτει πλέον σε πολύ φυσιολογικά επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι ο πόνος που έχεις στο χέρι σου ή στη μέση σου υποχωρεί άμεσα. Όχι, απλώς ξέρεις ότι έχεις λιγότερες πιθανότητες να πας από εγκεφαλικό ή από έμφραγμα. Οι πόνοι στα χέρια και στα πόδια της ελληνικής οικονομίας συνεχίζουν και υπάρχουν. Η συνολική εικόνα του ασθενούς που λέγεται ελληνική οικονομία βελτιώνεται. Έπειτα από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια που κράτησε 10 χρόνια στην Ελλάδα. Σε δημοσιονομικούς όρους υπάρχουν σαφείς βελτιώσεις και σε μακροοικονομικά μεγέθη. Όποιος δεν θέλει να τις βλέπει αυτές τις βελτιώσεις, είναι εντελώς άστοχος. Φυσικά αυτές οι βελτιώσεις δεν σημαίνουν ότι έχουν λυθεί όλα τα βασικά δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Που το σημαντικότερο από αυτό είναι η χαμηλή παραγωγικότητα των ίδιων των επιχειρήσεών μας.
1: Παραμένουμε στο θέμα. Για την επιβεβαίωση της ορθότητας της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με άτσες αναβαθμίσεις των δύο διεθνών οίκων σε ανάρτησή του για την οποία θα μας ενημερώσει ο Μίλτος Σακελάρη. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Υπογραμμίζει ο κ. Μητσοτάκης στη βελτίωση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές, κάνοντας λόγο για επιβεβαίωση της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και της προόδου που έχει σημειώσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται ακόμη και στη δημοσιονομική σταθερότητα, τη μείωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας σε ένα διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας. Η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά το φουρτουνιασμένο καιρό με σχέδιο, συνέπεια, ελπίδα και αποτελέσματα, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίλτο Σακελάρη. Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι ανέφερε νωρίτερα εδώ στο ραδιόφωνο μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης.
5: Ο Κυριάκος Πιερακάκης τα είπε όλα. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Την ώρα που γίνεται ο κακός χαμός με τα ομόλογα και οι αγορές γίνονται εξαιρετικά νευρικές, το γεγονός ότι το spread δεν έχει αυξηθεί σε σχέση με το γερμανικό και δανειζόμαστε χαμηλότερα από πάρα πολλές χώρες, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια η αναβάθμιση που έρχεται να πιστοποιήσει την σπουδαία πρόοδο που έχει γίνει στα δημόσια οικονομικά αλλά και στις αναπτυξιακές προοπτικές, διότι αυτοί και αξιολόγησης υπολογίζουν τα πάντα, όχι μόνο το χρέος αλλά και την πορεία του στο μέλλον, που είναι συνάρτηση της αναπτυξιακής δυναμικής. Μια οικονομία που αναπτύσσεται το αποπληρώνει πολύ πιο εύκολα.
1: Από την 1η Οκτωβρίου θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τα νέα κυβερνητικά μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών, τόσο για τα καύσιμα κίνησης όσο και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος είναι να συγκρατηθεί η τιμή προς το 1,7 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το αυξημένο επίδομα θέρμανσης θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα με τη μορφή προκαταβολής. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Γογός Κατσέλη.
6: Από τα τέλη Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους με απευθείας επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυξημένο επίδομα θέρμανσης αλλά και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιδοτούμενων καυσίμων. Οι σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών αναμένονται στις αρχές της εβδομάδας. Την επέκταση της επιδότησης και τον Οκτώβριο μόνο στο πετρέλαιο κίνησης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Earth News, ωστόσο εκκρεμεί να καθοριστούν τα ποσά. Σήμερα η επιδότηση για τον ντίζελ ανέρχεται στα 15 λεπτά το λίτρο, 10 από το κράτος και 5 από τα διηλιστήρια, και για την αμόλυβδη 10 λεπτά από τα διηλιστήρια.
7: Είμαι και ελεύθερος επαγγελματίας ταξιτζής.
8: Για το πετρέλαιο κίνησης λέτε.
7: Για το πετρέλαιο κίνησης, μπράβο. Εκεί επιβαρύνουμε γύρω στα 150 ευρώ το μήνα. Ευελπιστούμε ότι θα κάνει κάτι η κυβέρνηση για να μας χαμηλώσει τιμές. Αλλιώς δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
6: Παρά τις επιδοτήσεις στην αντλία, τα καύσιμα κίνησης καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές από την έναρξη του πολέμου. Τόσο η αμόλυβδη όσο και το πετρέλαιο κίνησης αγγίζουν τα 2,19 ευρώ το λίτρο.
9: Φαίνεται ότι σταθεροποιείται τις τελευταίες μέρες, δηλαδή τις τελευταίες δύο μέρες, με προοπτική και την επόμενη εβδομάδα να είναι σταθερές οι τιμές σε αυτά τα επίπεδα. Θα είναι σε αυτές τις τιμές περίπου, ελαφρώς μειωμένη στη βενζίνη 1-2 λεπτά και σταθερά στο 2,20 για το πετρέλαιο κίνησης.
6: Παρεμβάσεις αναμένονται και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς, αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεσή του, η τιμή του θα διαμορφωνόταν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση, με στόχο να συγκρατήσει την τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, θα το επιδοτήσει στην αντλία, ενώ έκπτωση αναμένεται να υπάρξει και από τα διηλιστήρια.
10: Τι έρχεται και λέει ο Πρωθυπουργός, ότι θα κοιτάξω να είναι κάτω από το 1,75. Δηλαδή, τι δίνει? Δίνει σαν επιδότηση όλο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 28 λεπτά.
6: Στα καύσιμα που θα υπάρξει επιδότηση, όπως το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, η κυβέρνηση εξετάζει την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και τη διενέργεια ελέγχων σε εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και σε πρατήρια για φαινόμενα ισχροκέρδειας.
11: Στη βενζίνη είχα δει μοτίβα κάποιων περιοχών. Κάποια μοτίβα σε συγκεκριμένες περιοχές που θα μπορούσαν, ας πούμε, για τη βενζίνη, ή σε κάποιες κατηγορίες που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι εδώ κάτι γίνεται.
6: Σε ό,τι αφορά στο επίδομα θέρμανσης, όπως εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε οριζόντια αύξηση, με το Υπουργείο Οικονομικών να αναζητά νέα συνταγή για τον υπολογισμό του. Το επίδομα πέρσι κειμενόταν από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έφτανε και τα 1.200 ευρώ. Πάντως η ενίσχυση θα είναι μεγαλύτερη για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα.
12: Ο κόσμος είχε ήδη εστραφεί σε εναλλακτικά κομμάτια, όχι σε ρεύμα, ξύλα, πέλετ και ίσως και υγραέριο.
6: Ενδεχόμενες παρεμβάσεις σε φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα θα βρεθούν στο τραπέζι της κυβέρνησης αργότερα, ανάλογα με την πορεία των τιμών. Πάντως αυτή τη στιγμή η χονδρική τιμή του ρεύματος διαμορφώνεται στα 155 ευρώ η μεγαβατόρα από 133 τον Αύγουστο και του φυσικού αέριου στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας στα 78,8 ευρώ η μεγαβατόρα.
1: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον συνάδελφο του Δήμου Φακαλή στη Θεσσαλονίκη για τις τιμές των καυσίμων εκεί, που βέβαια διαφέρουν ένα πρατήριο, έτσι. Τίμο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, 2,16, από 2,16 ξεκινά η τιμή της αμόλυβδης, ενώ από 2,17 του ντίζελ και φτάνει μέχρι και το 2,4 το ενισχυμένο ντίζελ. Είναι αρκετά ψηλά οι τιμές και την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ίδιες τιμές πάνω κάτω, και όπως τονίζουν οι πρατηριούχοι, είναι δύσκολο να δούμε το πρωτέρω θέρμανσης από 15 Οκτωβρίου, οπότε ξεκινάει η έδεσή του κάτω από το 1,75. Πέρσι είχε ξεκινήσει η τιμή πώλησης από το 1,10 και ολοκληρώθηκε στο 1,60. Θα είναι ακόμη πιο ανεβασμένη φέτος, ενώ οι παραγγελίες είναι πολύ λίγες, αν και ξεκινάνε επίσημα από τις 15 Οκτωβρίου. Αυτό που ζητούν από την κυβέρνηση είναι μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν στην ανάσχεση αυτού του ράλι τιμών στα καύσιμα, και όπως επισημαίνουν χρειάζεται να υπάρξει στο ρυθμιστικό φόρο κατανάλωσης κάποια γενναία έκθεση προκειμένου να φρενάρουν και οι τιμές.
1: Πάντως, Τίμου, από όσο γνωρίζω και εγώ, αυξημένες είναι και οι τιμές και στα ξύλα, έτσι, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, χρησιμοποιεί και ξύλα. Δεν ξέρω.
13: Και στα ξύλα έχουν διπλασιαστεί οι τιμές. Στα ξύλα, αυτό μας έλεγαν πριν από λίγο, όσοι πατριούχοι προμηθεύονται και ξύλα. Mm. Το ίδιο συμβαίνει και στα πέλετ. Και αυτό είναι που προβληματίζει αρκετούς εμπόρους, καθώς πλησιάζει σιγά-σιγά ο χειμώνας. Από επόμενο μήνα θα πρέπει να γίνουν οι πρώτες παραγγελίες και υπάρχει ζήτημα και στις υπόλοιπους τρόπους θέρμανσης.
1: Τίμο Φακαλή, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στην Καστοριά να δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί εκεί οι τιμές των καυσίμων και θα μας ενημερώσει σχετικά ο συνάδελφος Μάριος Κωνσταντινίδης. Μάριε, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά, που βρίσκεται σε απόγνωση οι πολίτες της, καθώς το νέο κύμα ακρίβειας στα καύσιμα με τις τιμές να διαμορφώνουν μια μαθηματική εξίσωση χωρίς λύση για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, είναι το κύριο θέμα συζήτησης. Η τιμή της βενζίνης έχει αγγίξει ακόμα και τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο σε ορισμένα πρατήρια, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ, υποχρεώνοντας τους καταναλωτές να περικόψουν βασικές δαπάνες προκειμένου να εξασφαλίσουν τις απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις τους. Το πρόβλημα όμως δεν μένει μόνο εκεί. Παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις εν όψη του βαρύ χειμώνα της περιοχής, καθώς το κόστος για τη θέρμανση εξελίσσεται σε δυσβάσταχτο φορτίο, με τις εκτιμήσεις να θέλουν την τιμή κίνησης σήμερα, αν ξεκινούσε, ενώ θα ξεκινήσει σε ένα μήνα από τώρα, όπως όλοι ξέρουμε, του πετρελαίου θέρμανσης, να διαμορφώνεται γύρω στα 1,90 ευρώ το λίτρο. Η τοπική κοινωνία αναμένει με αγωνία τις επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το επίδομα θέρμανσης την επόμενη εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν τόπο ο οποίος έχει βαρύ χειμωνιά τουλάχιστον 3 μήνες. Παράλληλα, η παντελής έλλειψη εναλλακτικών λύσεων αφήνει τους κατοίκους εκτεθειμένους την ώρα που και οι τιμές των καυσόξυλων έχουν πάρει την ανηφόρα, με αυξήσεις τουλάχιστον 10 ευρώ ανά τόνο. Η οξιά αγγίζει φέτος τα 150 ευρώ και το δρύ στα 160 ευρώ τον τόνο, καθιστώντας τη θέρμανση ένα καθημερινό αγώνα επιβίωσης για τα νοικοκυριά της Καστοριάς, Βασίλη.
1: Μάριε Κωνσταντίνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, Μιχάλης Κιούσης, στους Μάκη Πολάτο και Νικολέτα Κρητικού, εκτιμώντας ότι οι αγοράς προεξοφλούν αυξήσεις και πληρώνει όλος ο πλανήτης ακριβά την ενέργεια.
14: Βρισκόμαστε 2,188 μέση τιμή Ελλάδος για την αμόλυβη, το ίδιο το πετρέλαιο κίνησης. Είναι υπέρογκα ακριβά, είναι δυσανάλογα ακριβά για την αγοραστική μας δύναμη. Ναι. Και πρέπει να βρεθεί η λύση, και δεν ξέρω αν η λύση είναι μόνο ελληνική ή είναι πανευρωπαϊκή ή θα είναι παγκόσμια, αλλά πρέπει να βρεθεί λύση, γιατί και το καλοκαίρι είχαμε ακριβές τιμές, αλλά υπήρχε μια προσδοκία ότι θα σταματήσει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος έχει πάρα πολλά πισωγυρίσματα. Όταν δεν υπάρχει προσδοκία ότι αύριο θα είναι όλα κανονικά, οι αγορές διεθνώς προεξοφλούν αυξήσεις, και αυτό είναι το πλέον ανησυχητικό στην όλη ιστορία. Επειδή προεξοφλούν αυξήσεις, πληρώνει όλος ο πλανήτης πολύ ακριβά την ενέργεια.
1: Πριν από λίγη ώρα, σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός μέχρι χθες επέκρινε ως λαϊκιστές όσους έθεταν το ζήτημα της μείωσης, έστω και προσωρινά, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, επιχειρηματολογώντας ότι ακόμη και αν εφαρμοστεί, δεν θα περάσει στον καταναλωτή. Χθες, κατά την καθιερωμένη μηνιαία συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, δήλωσε έτοιμος να θέσει μεταπιτάσιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα είναι αναγκαίο δημοσιονομικά συνετό και θα φτάσει στον καταναλωτή, ενώ όταν το ΠΑΣΟΚ το προτείνει είναι λαϊκισμός, κύριε Πρωθυπουργέ. Ποιος σας απαγορεύει να μειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση, όπως κάνουν άλλες χώρες, ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς. Παραμένουμε λίγο στο θέμα, αλλά πάμε λίγο στις διεθνείς ειδήσεις, γιατί οι αυξημένες τιμές στην ενέργεια και δίστα καύσιμα δεν αποτελούν μόνο εγχώρια ανησυχία. Μέτρα για να περιορίσει την επιβάρηση από τις υψηλές τιμές των καυσίμων προωθεί η γερμανική κυβέρνηση, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή εντείνει τις πιέσεις στην αγορά ενέργειας. Το Βερολίνο ανακοίνωσε προσωρινή μείωση του φόρου στη βενζίνη και τον ντίζελ, ενώ παράλληλα σχεδιάζει ανώτερο στις τιμές των καυσίμων από το 2027. Στο στούντιο μαζί μου είναι η Δέσποινα Συριόπουλου για να δούμε μαζί τα μέτρα αυτά.
15: Καλό μεσημέρι. Η γερμανική κυβέρνηση προχωρά σε έκτακτα μέτρα για την συγκράτηση του κόστους των καυσίμων. Είναι κάτι το οποίο, όπως είπες, απασχολεί όχι μόνο τη δική μας αγορά, αλλά και ολόκληρη
1: τον ολόκληρο
15: τον κόσμο με τις εξελίξεις και τη διεύρυνση του μετώπου της Μέσης Ανατολής. Με το συνολικό κόστος λοιπόν αυτής της παρέμβασης, της γερμανικής παρέμβασης, να φτάνει στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Από την 1η λοιπόν Οκτωβρίου ως το τέλος του έτους, μειώνει το ενεργειακό φόρο στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο, και αν αυτό συμπολογιστεί και ο ΦΠΑ, η συνολική μείωση που θα βλέπουν οι καταναλωτές υπολογίζεται περίπου στα 17 λεπτά. Το μέτρο λοιπόν αυτό έχει στόχο να περιορίσει την επιβάρυνση για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Και όπως είπαμε, αυτό τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα γερμανικά κρατήδια θα καλύψουν το 1,25 δισεκατομμύριο μέσω ενός σταθερού ποσού από τον ΦΠΑ. Η απόφαση λοιπόν, σύμφωνα με το Βερολίνο, βασίστηκε στα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά των καρτέλ και της Ανεξάρτητης Επιτροπής Μονοπωλίων. Οι δύο αυτοί φορείς είχαν διαπιστώσει ότι προηγούμενη φορολογική ελάφρυνση, η οποία εφαρμόστηκε το Μάιο και τον Ιούνιο, μετακυλίστηκε σε μεγάλο βαθμό στους καταναλωτές. Κάτι που αυτό, όπως καταλαβαίνεις, δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών και όχι μόνο των Γερμανών, έτσι. Και η κυβέρνηση του καγκελαρίου Μέρτς σχεδιάζει και δεύτερη παρέμβαση. Ξεκινά διαβουλεύσεις με την πετρελαϊκή βιομηχανία με στόχο την επιβολή προσωρινού ανώτατου ορίου στις τιμές των καυσίμων το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου του 2027.
1: Ωραία. Δέσποινα μου, αλλάζουμε θέμα, αλλά παρεμένουμε λίγο στα διεθνή και να περάσουμε στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Δανίας για την Ιρλανδία, έτσι, την οποία και ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησης, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες διευρυμένο ρόλο στην ασφάλεια και τις στρατιωτικές υποθέσεις της Ιρλανδίας.
15: Έτσι όπως τα λες, είναι να θυμίσουμε ότι είχε προκαλέσει ο Ντόναλντ Τραμπ την οργή της Γρυλανδίας και των συμμάχων στο ΝΑΤΟ με τις απαιτήσεις του για την αμερικανική ιδιοκτησία του νησιού. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γρυλανδία συμφώνησαν σε μια νέα συμφωνία ασφαλείας για την Αρκτική, η οποία σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ ενισχύει σημαντικά τον αμερικανικό ρόλο στο νησί και προβλέπει διευρυμένη στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον αποκτά μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας στη Γρυλανδία και ότι κανένας αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα μπορεί να διατηρεί εκεί στρατιωτική βάση, στρατιωτική παρουσία ή να πραγματοποιεί ευαίσθητες επενδύσεις χωρίς αμερικανική γραπτή έγκριση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συνδέσει την ανάγκη του αυξημένου αμερικανικού ελέγχου με τον ανταγωνισμό που έχουν με το Πεκίνο και τη Μόσχα στην Αρκτική και ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει άμεσα η ανάπτυξη μεγάλης αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο νησί. Τώρα, από την πλευρά του State Department δήλωσε ότι καλύπτει πλήρως και μόνιμα τις αμερικανικές απαιτήσεις. Από την πλευρά της Δανία και η Ιρλανδία ανακοίνωσαν τη συμφωνία να μένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και θα πρέπει προηγουμένως να έχει εγκριθεί από τα κοινοβούλια της Ιρλανδίας και της Δανίας. Σήμερα είχαμε δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Δανίας ότι μια δεσμευτική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλεια της Γρυλανδίας ενισχύει την ασφάλεια στην Αρκτική εν όψη της αναμενόμενης υπογραφής, και είχαμε και δήλωση από τον εκπρόσωπο του ΝΑΤΟ σύμφωνα με τον οποίο η Βορειοατλαντική Συμμαχία χαιρετίζει την επικείμενη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτείων της Δανίας και της Γρυλανδίας για την ασφάλεια στην Αρκτική. Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι η Αρκτική και ο Βόρειος Ατλαντικός είναι ζωτικής σημασίας για τη συλλογική ασφάλεια και είπε ότι το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή και ότι η συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τη συνεργασία σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας.
1: Πρέπει να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν και θα τα πούμε και στη συνέχεια για άλλες διεθνείς ειδήσεις. τάσεις σταθεροποίησης πάνω από το 30% καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες μετρήσεις. Περισσότερα για τα δημοσκοπικά δεδομένα των τελευταίων ημερών θα μας πει η Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Η χθεσινή δημοσκόπηση της MRB για το Open αποτυπώνει ένα γενικευμένο κλίμα δυσπιστίας των πολιτών απέναντι στα πολιτικά πρόσωπα και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Σύμφωνα με τα δημοσκοπικά ευρήματα της MRB, κανένα κόμμα δεν αποκόμισε δημοσκοπικά ωφέλη από την ΔΕΘ. Αυτό ήταν και το αντικείμενο της έρευνας. Το ενδιαφέρον ωστόσο στοιχείο, Βασίλη, της δημοσκόπησης είναι ότι σιγά σιγά παγιδεύει η μονοψήφια διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Σε κάθε περίπτωση όμως η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά μπροστά. Η Ελλάς σταθερά δεύτερη με διαφορά από το τρίτο Πασόκ που δέχεται κάποια πολύ μικρά σημάδια ανάκαμψης. Η ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο ακόμη ευρήματα της δημοσκόπησης της MRB. Το πρώτο, όπως είπαμε, είναι η εδραίωση της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη θέση. Αυτό δεν αμφισβητείται σε καμία δημοσκόπηση που γίνεται τις τελευταίες μέρες από πολλά δημοσκοπικά κέντρα. Το δεύτερο, Βασίλη, εμφανίζει τη δυναμική του πιθανού κόμματος Σαμαρά, καθώς σύμφωνα με την δημοσκόπηση της MRB το 4,9 δηλώνει σίγουρα ότι θα ψήφιζε και το 11,9 μάλλον ότι θα ψήφιζε. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η παρατήρηση που έκανε χθες ο Γενικός Διευθυντής της MRB Δημήτρης Μαύρος, τονίζοντας ότι αν ανακοίνωνε σήμερα ακόμα ο κύριος Σαμαράς, το 7% που δήλωνε ότι σίγουρα θα ψήφιζε Νέα Δημοκρατία θα έριχνε στην κάλπη κόμμα Σαμαρά. Και αυτό όμως να διευκρινίσουμε ότι αφορά την πρόθεση ψήφου, έτσι, γιατί μόλις φτάνουμε στην κάλπη αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Σίγουρα, έτσι γίνεται κάθε φορά.
16: Έτσι. Αυτό σημαίνει λοιπόν, Βασίλειο, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου από 29% θα έπεφτε στο 22%. Τώρα, με το ποσοστό της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να διαμορφώνεται στο 17,4% με τη διαφορά των δύο κομμάτων να μειώνεται κάτω του 5%. Συγγνώμη, με νούμερα τώρα. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έχει ποσοστό 23,8%, ακολουθεί η Ελλάς με 14,3% και το Πασόκ 10,2%. Έπονται η Ελληνική Λύση με 7,7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 5,5%, στο 4,3% η Ελπίδα για την Δημοκρατία και τα λοιπά με πολύ πολύ μικρότερα ποσοστά. Να προσθέσω, Βασίλη, ακόμη πως τις πολιτικές τάσεις μετά τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ κατέγραψε και με δημοσκόπησή της πριν δύο μέρες η Opinion Poll, αποτυπώνοντας και αυτή την ικανοποίηση των πολιτών από τα εξαγγελθέντα μέτρα. Το σχέδιο λοιπόν που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός για το μέλλον της χώρας και τα οικονομικά μέτρα είναι ποσοστό της τάξης του 45,6% που απάντησε ότι είναι λίγο θετική, το 18% αρκετά και το 11,38% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, από την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΦ, το 37,7% δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένο, το 13,3% αρκετά και μόλις το 3,1% δήλωσε πολύ ικανοποιημένο από τις εξαγγελίες του κυρίου Ανδρουλάκη. Τέλος, Βασίλη, καθόλου ικανοποιημένο δηλώνει το 49,1% για τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 4,6% μόνο απάντησε ότι είναι πολύ ικανοποιημένο. Βασίλη.
1: Ευγενία, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης.
17: Προφανώς μας προβληματίζει η πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης. Το 30% είναι μια καλή βάση για να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία. Προφανώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι και γι' αυτό παλεύουμε να πάμε παραπάνω. Αλλά όλα είναι μια ανοιχτή μάχη, έτσι δεν είναι? Αλλιώς ψηφίζει και αλλιώς μιλάει στις δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ελευθερία Ξέρετε, οι δημοσκοπήσεις, έχουμε και μια δημοσκοπομανία και δημοσκολαγνία στην Ελλάδα, ασυνήθιστη θα σας έλεγα για δυτική δημοκρατία, δεν είναι τόσο συχνό στις άλλες χώρες. Ο λαός, ο οποίος έχει εθιστεί πια στις δημοσκοπήσεις, τον παίρνουν τηλέφωνο κτλ., στέλνει μηνύματα μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Θέλει τους κυβερνώντες πιο συνεπείς, πιο αποτελεσματικούς. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο κακός μας εαυτός.
1: Εγκληματική οργάνωση επαγγελματιών διαρρεκτών από τη Γεωργία έπεσε στα δίχτυα του ελληνικού FBI. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 3 άτομα και ταυτοποίησαν ακόμη 5 μέλη της συμμορίας που είχαν διαβράξει περισσότερες από 20 διαρρήξεις διαμερισμάτων, κυρίως στα βόρεια προάστια. Βοήθεια στην οργάνωση προσέφερε μια οικιακή βοηθός, η οποία πληροφορούσε την οργάνωση για το αν από το σπίτι που σκόπευαν να διαρρήξουν απουσίαζαν οι ένικοι. Περισσότερα θα μας πει ο αστυνομικός μας συντάκτης Νίκος Κουντούρης, που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση που χαρακτηρίζονται από την αστυνομία ως ειδικοί experts στις διαρρήξεις διαμερισμάτων, μιας και είχαν την τεχνογνωσία να παραβιάζουν τις πόρτες χρησιμοποιώντας αντικλείδια, χωρίς πολλές φορές να αφήνουν ίχνη διάρρηξης, να μπαίνουν μέσα και να τα αδειάζουν. Όπως είπες, συνελήφθησαν 3 Γεωργιανοί, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 5, οι 2 είναι στις φυλακές και οι 3 διέφυγαν στο εξωτερικό. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο αρχηγός της συμμορίας που έφυγε στο Μιλάνο στην Ιταλία, παρότι είχε περιοριστικούς όρους και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Μία Γεωργιανή που εργαζόταν ως οικιακή βοηθός σε σπίτια στην περιοχή του Χαλανδρίου και έδινε πληροφορίες στην συμμορία για τα σπίτια από τα οποία απουσιάζουν οι ένικοι, ώστε στη συνέχεια εκείνοι να μπουν και να τα αδειάσουν. Και για ένα ακόμη μέλος της συμμορίας που διέφυγε στο εξωτερικό. Όπως είπε, το τελευταίο χρόνο διέπραξαν 23 διαρρήξεις σε Αγία Παρασκευή, Φάληρο, Χαλάνδρη, Νέα Ιωνία, Γαλάτσι, κέντρο Αθήνας, Καλυθέα, Ζωγράφου, Πετράλωνα και Παγκράτη. Χτυπούσαν την νύχτα για κυρίως σε περιόδους διακοπών ή τριήμερα και αργίες, γιατί δεν ήθελαν να είναι οι ένικοι στο σπίτι όταν έκλεβαν. Γι' αυτό χρησιμοποιούσαν και το τέχνασμα με την κόλλα ανάμεσα στην πόρτα και το κάσωμα της πόρτας, γιατί με αυτόν τον τρόπο τσεκάρανε, ξαναπηγαίναν δηλαδή, τσεκάρανε και αν η κόλλα ήταν στη θέση της, σήμαινε ότι δεν είχε μπει κάποιος στο σπίτι, άρα μπορούσαν να το κλέψουν.
1: Ευρηματικό, έτσι, Νίκο, δεν ξέρω είναι, εσύ που το παρακολουθείς αστυνομικό ρεπορτάζ.
18: Έχει συμβεί σε πολλές περιπτώσεις αυτό, το ξέρουμε εμείς που κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ και την έχουν πατήσει πολλοί, ή και με άλλους τρόπους σημάδευαν τα σπίτια που θα χτυπούσαν. Υπήρχαν και τσιλιαδόροι. Στον ένα χρόνο διαπιστώθηκε ότι είχαν στείλει με εταιρείες μεταφοράς χρημάτων στην πατρίδα τους 76.000 ευρώ, ενώ τα χρήματα που κέρδισαν από την πώληση των κλοπημαίων τα ξόδευσαν σε διασκέδαση, σε αγορά αυτοκινήτων, ακόμα και ένα ακριβό πάρτι για γενέθλια γιου μέλους της οργάνωσης. Σχεδίαζαν να κάνουν, αλλά δεν πρόλαβαν. Mm-hmm. Όλοι είναι σεσημασμένοι mm-hmm. για παρόμοια δικήματα, έχουν κάνει και φυλακή κάποιοι. Συνεχίζεται τώρα η έρευνα για να διαπιστωθεί εάν ενέχονται και σε άλλες διαρρήξεις τα μέλη συγκεκριμένης συμμορίας. Η αστυνομία, κατά την επιχείρηση, κατάσχεσε ακριβά ρολόγια, κοσμήματα, επώνυμες τσάντες και αξεσουάρ.
1: Νίκο Κουντούρη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Στους στενούς δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και στις σημαντικές προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας τους στον τομέα της ναυτιλίας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά το χαιρετισμό του σε δείπνο της Ένωσης Κυπρίων Πλειοκτητών προς τιμήν του πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Ο κ. Τασούλας επισήμανε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι δύο ναυτικά κράτη τα οποία συνδέονται με αδελφικούς δεσμούς, ενώ η θάλασσα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εθνικής τους ταυτότητας. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος Κατερίνα Φρίσα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
19: Καλώς σας μεσημέρι. Πράγματι, στους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, αναφέρθηκε στο χαιρετισμό του χθες το βράδυ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, καθώς και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μάλιστα, και οι δύο μίλησαν ότι τα δύο κράτη είναι κράτη ναυτικά. Η Κύπρος, να υπενθυμίσουμε, είναι η τρίτη ευρωπαϊκή δύναμη στο εμπορικό στόλο. Και μάλιστα, να επισημάνουμε ότι ξεκίνησε το 1964 με 5 πλοία στην Αμόχωστο και σήμερα να έχει ξεπεράσει τα 1000 πλοία και πλέον με αυξητικές τάσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε λόγο για τις δυνατότητες που έχει η αξιοποίηση της ναυτιλίας και για τη διασύνδεση των σχέσεων μεταξύ των κρατών, ενώ αναφέρθηκε βεβαίως και στο Κυπριακό, επισημένοντας ότι είναι παράνομη κατοχή και δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτό η λύση των δύο κρατών, ενώ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο χαιρετισμό του επεσήμανε την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας και μάλιστα αναφέρθηκε στην αναβάθμισή της σε Α.
1: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα, για το ρεπορτάζ. Και περνάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, που παράλληλα με την ποινική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου δημοφιλούς καλλιτέχνη, οι αρχές φέρεται να κάνουν φύλο και φτερό όλες τις οικονομικές συναλλαγές και των δύο γιατρών. Σχετικά με την υπόθεση, θα μας πει ό,τι λεπτομέρεια έχει και στοιχείο η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Άννα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ξεδιπλώνεται σε τρία επίπεδα. Το πρώτο έχει να κάνει με την ανακριτική έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μέσα στο ιατρείο του Κολονακίου. Μετά το πέρας των απολογιών των δύο γιατρών, θα ξεκινήσουν οι καταθέσεις μαρτύρων. Αρχίζει γεννημένης από τη Δευτέρα. Γνωρίζουμε ήδη ότι έχει κληθεί να καταθέσει ο θεραπευτής, που ο ίδιος δηλώνει υπνοτιστής, υπνοθεραπευτής, στον οποίο φαίνεται ότι η προφυλακισμένη γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη ενώ υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει ο συγκεκριμένος άνθρωπος και κυρίως για ποιον λόγο η γιατρός στη δεδομένη χρονική στιγμή επέλεξε να στείλει σε αυτό το πρόσωπο την συγκεκριμένη φωτογραφία. Από εκεί και πέρα, στη συνέχεια θα κληθούν να καταθέσουν πολλά ακόμη πρόσωπα. Σίγουρα οι άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα στο ιατρείο τις κρίσιμες ώρες, το προσωπικό του ιατρείου, ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη το μεσημέρι της προπροηγούμενης Τετάρτης στο ραντεβού του, στο ιατρικό του ραντεβού, και όσα ακόμη πρόσωπα κριθεί αναγκαίο ότι χρειάζεται να εισφέρουν μαρτυρία προκειμένου να ρίξουν φως στην υπόθεση αυτή. Από εκεί και πέρα είναι σε εξέλιξη ήδη η εισαγγελική έρευνα για τις ενέργειες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή όποιου άλλου εποπτικού φορέα έπρεπε να ελέγχει το συγκεκριμένο ιατρείο και δεν το έκανε ή το έκανε επιμελώς. Και βεβαίως έχουμε και την έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι έμπειροι ελεγκτές κάνουν ήδη φύλο και φτερό όλες τις οικονομικές συναλλαγές του ζεύγους των ιατρών και τους τραπεζικούς λογαριασμούς βεβαίως και όλα τα περιουσιακά στοιχεία ελέγχουν προκειμένου να δουν αν υπάρχουν ενδείξεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Στην περίπτωση που βρεθούν ενδείξεις ενοχής, τότε αυτομάτως θα παγώσουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία, ενώ το πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εν συνεχεία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για περαιτέρω ποινική έρευνα.
1: Άννα, μια ερώτηση. Έχεις πληροφορία ότι ο δικηγόρος των γιατρών θα ζητήσει, θα κάνει αίτημα αποφυλάκησης για τον γιατρό μόνο, δηλαδή υπάρχει κάτι?
20: Η τελευταία ενημέρωση που είχαμε από τον συνηγορό του, τον κ. Αγαπηνό, είναι ότι επί του παρόντος εξετάζεται την προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης μόνο για τον γιατρό, για τον ιδιοκτήτη του παθολογικού ιατρείου και όχι για την σύζυγό του που φέρεται να δημιούργησε και την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτός είναι ο προσανατολισμός του. Θα πρέπει να το κάνει μέσα σε 10 ημέρες από την προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων, δηλαδή μέχρι την παρακάτω Δευτέρα. Έχει το περιθώριο να το κάνει. Στην τελευταία επικοινωνία που είχαμε μαζί του χθες το μεσημέρι, αυτό μας απήντησε ότι στο παρόν εξετάζει το ενδεχόμενο της προσφυγής μόνο για τον έναν από τους δύο κατηγορούμενους.
1: Μάλιστα. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε και τι δήλωσε η Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς.
21: Υπάρχει ακόμα πλήθος ψηφιακών εμπειριών, όπως κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικός υπολογιστής, από τα οποία προσπαθούμε να αντλήσουμε δεδομένα. Αναμένουμε επίσης αποτελέσματα από τη SARS τηλεφωνικού απορρίτου, ώστε να διαπιστώσουμε αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα όσα έχουν

0: 17χρονου Τίμω.
1: Ο 17χρονος δίνει μάχη για να κρατηθεί στην ζωή. Νοσηλεύεται σε καταστολή στην Στεφανία Νόσο, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, διασωληνωμένος και έχει βαρύ εγκεφαλικό είδημα. Τώρα η περιπέτεια του 17χρονου ξεκίνησε χθες, λίγο μετά το τελευταίο κουδούνι του σχολείου. Φεύγοντας από το σχολείο, κατέρευσε έξω από την αυλή του πρώτου λυκείου Πευκοχωρίου, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, μπροστά στα μάτια των καθηγητών του αλλά και των συμμαθητών του. Στο σημείο βρέθηκε μέσα σε δύο λεπτά γιατρός που βρίσκονταν λίγο πιο κάτω από το σχολείο. Είδε, παρατήρησε ότι δεν έχει σφιγμό ο 17χρονος και ξεκίνησε η καρδιαπνευστική αναζωογόνηση, ενώ υπήρχε και απειδηνοτή στο σχολείο. Έγιναν συνολικά 7 απεινιδώσεις, ενώ για 50 λεπτά έκαναν κάρπα γιατροί στον 17χρονο. Δύο φορές έπαθε ανακοπή, επανήλθε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και συνοδεία περιπολικού της αστυνομίας αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και από εκεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, που και νοσηλεύεται σε βαριά κατάσταση μέχρι σήμερα. Τώρα υποβάλλεται σε νέες εξετάσεις και παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.
0: Τίμω, κανείς δεν ξέρει όμως πώς προκλήθηκε ακόμα, έτσι. Δηλαδή...
1: Ακόμη δεν είναι γνωστό. Το 17χρονος δεν παραπονέθηκε ούτε στους μαθητές του, ούτε στους καθηγητές του ότι είχε κάποια αδιαθεσία. Έγινε εντελώς ξαφνικά.
0: Μάλιστα. Τίμω Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Και να περάσουμε πάλι στο διεθνή χώρο και σε μία αποκάλυψη του δημοσιογραφικού δικτύου CNN. Το τελευταίο διάστημα έχει ενταθεί η ανησυχία και ο προβληματισμός για την ταχύτητα εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμα και από τους άμεσα εμπλεκόμενους, τους επικεφαλείς και τα ανώτερα στελέχη των τεχνολογικών κολοσσών. Και έτσι το αμερικάνικο CNN αποκάλυψε έκθεση που είχε συνταχθεί με τη βοήθεια chatbot, η οποία έδωσε στις αμερικάνικες ενόπλες δυνάμεις λανθασμένη εικόνα για ένα κινέζικο πλοίο στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα να προετοιμαστεί επιχείρηση αναχέτησης, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει επικίνδυνη κλιμάκωση στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Πεκίνου. Η Δέσποινα Σιριοπούλου είναι και πάλι μαζί μας εδώ στο στούντιο να μας πει περισσότερα.
2: Ευτυχώς που δεν έγινε κάτι τέτοιο και.
0: Ευτυχώς δεν λες τίποτα.
2: Από την άλλη, βλέπουμε ότι η ανησυχία και ο προβληματισμός, όπως είπες, για την τεχνητή νοημοσύνη και για την ταχύτατη εξέλιξή της έχει γίνει αντικείμενο και μεγάλη συζήτηση, όχι μόνο από τους κολοσσούς, τις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά και από τους αξιωματούχους των διαφόρων χωρών, οι οποίοι μιλούν και κάνουν λόγο για ρυθμιστικό πλαίσιο.
0: Να σε διακόψω, υπάρχει τεράστια ανησυχία και στον κόσμο και στους ανθρώπους, τους πολιτικούς ή όσους ασχολούνται, για το που πηγαίνει η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έτσι ακριβώς. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια, δεν έχουμε δει κάτι που να ανακόπτει αυτή την πορεία ή που να δημιουργεί ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι ασφαλές και για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Λοιπόν, όπως είπες, για την έκθεση αυτή που αποκάλυψε το CNN, διακινήθηκε ευρέως στις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, η οποία η έκθεση ανέφερε ότι ένα κινέζικο πλοίο μετέφερε εξαρτήματα που συνδέονται με πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων. Η πληροφορία αυτή προκάλεσε έναν συναγερμό, όπως είναι φυσικό, και ο αμερικανικός στρατός άρχισε να σχεδιάζει πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το πλοίο. Σύμφωνα λοιπόν με τέσσερις πηγές που αποκαλείται το αμερικανικό δίκτυο, προετοιμαζόταν το αμερικανικό προσωπικό, προετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο πλοίο, ενώ στρατιωτικά αεροσκάφη είχαν ήδη απογειωθεί. Η επιχείρηση ευτυχώς σταμάτησε την τελευταία στιγμή. Όταν εξετάστηκαν διεξοδικά η έκθεση και εξετάστηκε διεξοδικά η έκθεση και διαπιστώθηκε ότι είχε συνταχθεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό βέβαια πρέπει να δημιουργεί ένα κόκκινο συναγερμό για όσους τη χρησιμοποιούν και με τον τρόπο που τη χρησιμοποιούν.
0: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε και θα τα ξαναπούμε και σε λίγο. Και ο Μιχάλης Μπλέτσας, διοικητής Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στους Μάκη Πολάτο και Νικολέτα Κρητικού νωρίτερα και υποστήριξε ότι το ανησυχητικό είναι αυτό που έγινε μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, καθώς και το ότι αυτοί που χειρίζονται την τεχνητή νοημοσύνη και τις δίνουν ικανότητες αυτενέργειας είναι κάτι που το θεωρούν σωστό. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Το ανησυχητικό είναι αυτό που έγινε μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποιοι θέλουν να δίνουν, θεωρούν ότι είναι σωστό να δίνουμε στην τεχνητή νοημοσύνη ικανότητες αυτενέργειας. Με τα λεγόμενα αυτοδραστικά, τα agentic συστήματα που λέμε τώρα. Πήραμε λοιπόν έναν idiot savant, που είναι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, διότι έχουν διαβάσει οτιδήποτε έχει γραφτεί ποτέ.

0: από την ανθρωπότητα και μπορούν να το συνδυάσουν και να το μυρικάσουν με πολύ δημιουργικό τρόπο, και τους δώσαμε δυνατότητες δράσης ή τους δώσαμε συμβουλευτικές δυνατότητες σε ανθρώπους που δεν μπορούν να καταλάβουν την ουσία αυτών που τους λέει, που τους λένε τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα είναι φτιαγμένα για να σου δίνουν μια απάντηση. Όχι τη σωστή απάντηση, όχι την πραγματική απάντηση, μία απάντηση όμως αληθοφανή. Διότι βασίζονται σε οτιδήποτε έχουμε γράψει μέχρι στιγμής. Επομένως, αυτό είναι το επικίνδυνο.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στο κέντρο της Αθήνας αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω των εκδηλώσεων Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο, ενώ και στην Θεσσαλονίκη κλείνουν κεντρικοί δρόμοι στο πλαίσιο εκδηλώσεων για τη βιώσιμη κινητικότητα. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ της Χρυσίτας Νικητάκη.
2: Για τρίτη χρονιά έχουμε τη δράση Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, αλλά και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 22 Σεπτεμβρίου. Για ένα ολόκληρο 24ωρο θα κλείσει η Αθηνάς στο πλαίσιο πολλών δράσεων, χορό, παιχνίδι, δραστηριοτήτων, φυσικά αθλητισμό, συναυλίες πολλές. Πάμε να δούμε λοιπόν πού θα έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα κλείσει η Αθηνάς, η Καραγιώργης Σερβίας, η Περικλέος, η Αθηναίδος, η Αιγαίας Ειρήνης, καθώς και τμήματα της Ερμού αλλά και της πλατείας Αγίων Ασωμάτων. Για το μετρό, η γραμμή 2 και 3 θα λειτουργήσει όλο το 24ωρο, ενώ από τις 8 το βράδυ οι ρυθμίσεις που θα ισχύσουν από σήμερα έως και τις 11 το βράδυ αύριο, για περισσότερο λοιπόν από ένα 24ωρο, θα υπάρξουν και κάποιες τροποποιήσεις στις λεωφορειακές γραμμές στη 227, 025, 026 αλλά και 035.
1: Και όπως είπαμε, και στη Θεσσαλονίκη θα κλείσουν κεντρικοί δρόμοι, γιατί στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας οι καθημερινές δράσεις προωθούν το περπάτημα, το ποδήλατο, τις δημόσιες συγκοινωνίες, την ηλεκτροκίνηση, την οδική ασφάλεια και φυσικά τη μείωση της εξάρτησης από το αυτοκίνητο. Η ημέρα βιώσιμης κινητικότητας αύριο λοιπόν στη συμπρωτεύουσα, και Τίμο Φακαλή, θα κλείσουν κεντρικοί άξονες, έτσι.
3: Έτσι, Βασίλη, για 5 ώρες πεζοδρομείται η λεωφόρο Νίκης από το ύψος της πλατείας Ελευθερίας μέχρι και το Λευκό Πύργο, και από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι και τις 8.30 το απόγευμα. Είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης και όσοι κατέβουν στο κέντρο θα μπορούν να περπατήσουν πάνω στο οδόστρωμα και να κάνουν περατζάδα στην παλιά παραλία. Τα αυτοκίνητα θα κατευθύνονται είτε μέσω της οδού Εγνατίας είτε μέσω της οδού Μητροπόλεως για 5 ώρες αύριο. Κλειστή η λεωφόρο Νίκης, πεζοδρομείται, ενώ να πούμε ότι όποια προβλήματα υπήρχαν στο μετρό της Θεσσαλονίκης μέσα στην εβδομάδα μέχρι και χθες έχουν αποκατασταθεί, τόσο μία από τις δύο τροχές που δεν λειτουργούσε λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης έχει αποκατασταθεί το ζήτημα, καθώς και το καπνός που είχαμε στο σταθμό Αγίας Σοφίας ήταν κλειστός χθες μέχρι νωρίς το μεσημέρι, και εκεί το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί και πλέον λειτουργούν όλοι οι σταθμοί του μετρό.
1: Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πλούσιο το διεθνές ρεπορτάζ, και ξαναπερνάμε στο διεθνή χώρο λοιπόν και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής αυτή τη φορά, όπου βλέπουμε να διευρύνεται με τη σύγκρουση Σαουδικής Αραβίας Χούθη να κλιμακώνεται. Συναγερμός έχει σημάνει στο Ριάδ τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς εκδόθησαν προειδοποιήσεις για αεροπορική επιδρομή στην πρωτεύουσα. Η Δέσποινα Σεριοπούλου είναι και πάλι ξανά στο στούντιο μαζί μας. Δέσποινα, βράζει, έτσι. Συνεχίζει να βράζει.
4: Και μάλιστα. Βασίλη, με δύο τελευταίες πληροφορίες οι οποίες ήρθαν στο φως, η μία από το Al Arabiya και η άλλη από το Sky News το Arabia. Η πρώτη είναι ότι νεκρός διοικητής στο Χούθη σε μάχες κοντά στο Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Εκεί σκοτώθηκε μαζί με 6 μέλη της συνοδείας του ανώτερος διοικητής των Χούθη, ενώ το Sky News Arabia αναφέρει ότι ειδικοί από τους φρουρούς της Επανάστασης επισκέφθηκαν το λιμάνι και το αεροδρόμιο της Μόκα καθώς και την περιοχή του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, σύμφωνα με πηγές από την Ιεμένη, προκειμένου να εγκαταστήσουν ραντάρ σε λόφους με θέα προς την νότια Ερυθρά Θάλασσα, ενώ ο Ιρανικός εξοπλισμός έχει φτάσει σε περιοχές της δυτικής ακτής της Ιεμένης που ελέγχονται από τους Χούθη. Σύμφωνα με τις πηγές λοιπόν που επικαλείται το ειδησογραφικό δίκτυο, τα φορτία ξεφορτώθηκαν κρυφά αφού έφτασαν από τις ακτές της Σομαλίας. Βέβαια το ρεπορτάζ δεν διευκρινίζει τι είδους εξοπλισμός ήταν. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα τις πρωινές ώρες είχε σημάνει συναγερμός για αεροπορική επίθεση στο Ριάντ, ο οποίος ήρθε μετά από περίπου μισή ώρα. Πρόκειται για προειδοποιήσεις, οι πρώτες προειδοποιήσεις από τότε που οι Χούθη ενέτειναν τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Να σου πω επίσης ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθη που έχουν προκαλέσει ζημιές σε μη στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές και έχουν τραυματίσει αμάχους. Τώρα, από την άλλη πλευρά, οι Χούθη ισχυρίζονται ότι η Σαουδική Αραβία έχει εξαπολύσει 26 επιθέσεις εναντίον του μέσα σε 24 ώρες. Και τέλος, να σου πω ότι σύμφωνα με διεθνή πρακτορία, φλόγες και ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού υψώνεται στον ουρανό στην περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο στο Ριάντ. Έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα και ακυρώσεις πτήσεων.
1: Πάντως, όλα αυτά έχουν αντίκτυπο στο ενεργειακό κομμάτι, όπως λέγαμε και
4: νωρίς. Έτσι ακριβώς. Διότι και με τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει τον αγωγό East-West, ο οποίος για να φτιαχτεί θέλει πάνω από 4-5 εβδομάδες, πλέον τα πράγματα δυσκολεύουν και φαίνεται ότι ο αντίκτυπος είναι πολύ πολύ άμεσος.
1: Πολύ άμεσος. Παρόλο και που ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει πει ότι από όχι μέρα σε μέρα, αλλά όπου να είναι, θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος.
4: Ναι, αυτό το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, βέβαια. Και έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και ότι περνάνε και πλοία από τα στενά του ορμού. Και κάθε μέρα βλέπουμε τα στατιστικά, τα οποία όλο και ο αριθμός μειώνεται.
1: Ωραία, να περάσουμε τώρα, να αφήσουμε λίγο τη Μέση Ανατολή και όσα γίνονται εκεί κάτω και να περάσουμε σε μια αρκετά ευχάριστη είδηση, έτσι. Ανακαλώντας την απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου για το κλείσιμο του ελληνικού τμήματος της Deutsche Welle, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε εκ νέου ότι η ελληνική υπηρεσία θα συνεχίσει.
4: Έτσι ακριβώς. Η προηγούμενη απόφαση ήταν ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα καταργηθεί η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Βέβαια, θα λειτουργεί τώρα με περιορισμένο πρόγραμμα σε σχέση με το παρελθόν, διατηρώντας όμως την παρουσία της στις ψηφιακές και σε άλλες πλατφόρμες. Η απόφαση έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, διότι γνωρίζουμε τον ρόλο που είχε ιδιαίτερα την περίοδο της δικτατορίας. Επίσης, καθοριστικό ρόλο στην ανατροπή της αρχικής απόφασης φέρεται να διαδραμάτισε ο Γερμανός βουλευτής και πρόεδρος της Επιτροπής Γερμανο-Ελληνικών Υποθέσεων του Γερμανικού Κοινοβουλίου, ο Τόμας Ράχελ.
1: Μα αυτό το θέμα υπήρχε εδώ και αρκετούς μήνες και έτσι και υπήρχε και ένας αναβρασμός, είχε βγάλει και αντίστοιχες ανακοινώσεις και η ΕΣΥΕΑ.
4: Έτσι ακριβώς.
1: Πάνω σε αυτό.
4: Λοιπόν, είναι θετικό πάντως.
1: Είναι πολύ, πολύ θετικό αυτό το πράγμα. Και πάμε να κλείσουμε τις ειδήσεις έτσι από το διεθνή χώρο με την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να απαγορεύσει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο σε 3 μέσα ενημέρωση. Έτσι. Έτσι. Δεν είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να τα βάζει με τον τύπο.
4: CNN, πολίτικο και MSN. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα μπαίνουν ξανά, δεν θα έχουν πρόσβαση στον Λευκό Οίκο, κατηγορώντας του για ψευδή δημοσιεύματα και προειδοποιώντας τους ότι μπορεί να ακολουθήσουν κι άλλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει έτσι και δεν είναι η πρώτη φορά που ανοίγει μέτωπο με μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υποστήριξε λοιπόν ότι η απόφαση δεν αφορά συγκεκριμένα πρόσφατα ρεπορτάζ, αλλά αποτελεί συνολική. Είναι συσσωρευμένη όλη αυτή για συσσωρευμένες ιστορίες των τελευταίων ετών. Υπερασπίστηκε την απόφαση του, λέγοντας ότι έχει το δικαίωμα να κρατά μακριά μέσα που δημοσιεύουν συνεχώς ψευδείς ειδήσεις. Το CNN και το Πολίτικο απάντησαν ότι θα συνεχίσουν να καλύπτουν την κυβέρνηση και ότι θα υπερασπιστούν το δικαίωμά τους βάσει της πρώτης τροπολογίας του Αμερικανού Συντάγματος, η οποία προασπίζει την ελευθερία του τύπου. Το ίδιο αντίστοιχα θα κάνουν και η Ένωση, είπε ότι θα κάνει και η Ένωση Ανταποκριτών. που εκφράζει τη στήριξή του στους δημοσιογράφους που πλέον δεν θα μπορούν να μπουν μέσα στο Λευκό Οίκο, λέγοντας ότι το ζήτημα αφορά και το δικαίωμα Αμερικανών πολιτών να έχουν πλήρη και ανεξάρτητη ενημέρωση για, για τις αποφάσεις της κυβέρνησης.
1: Γενικά ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να έχει τον απόλυτο έλεγχο από ό,τι έχουν
4: δεν
1: καταλάβει.
4: Δεν είναι θέμα απόλυτου ελέγχου εδώ. Εδώ είναι θέμα απλά να, ό,τι δεν του αρέσει ό,τι να
1: δεν
4: το...
1: Δεν του αρέσει η κριτική
4: να,
1: προφανώς.
4: Ακριβώς.
1: Ναι, αλλά έρχονται και ενδιάμεσες εκλογές τώρα που να είναι, έτσι.
4: Εδώ... γι' αυτό προφανώς γι' αυτό υποσχέθηκε ότι μπορεί να δώσει 5.000 σε κάθε Αμερικανό πολίτη αν πάρουν οι Ρεπουμπλικάνοι τον έλεγχο του Κογκρέσου ή της Βουλής και της Γερουσίας.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις αναλυτικές διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα έχουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Τάσο
6: Επιτρόπου. Πλούσια να. Και η αθλητική δραστηριότητα και αυτό Σαββατοκύριακο. Επανάληψη του τελικού λοιπόν της EuroLeague θα είναι ο σημερινός τελικός του Super Cup της EuroLeague, το πρώτο Super Cup που διεξάγεται στο Ντουμπάι. Μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και της Ρεάλ στους θεσινούς ημιτελικούς διοργάνωσης, διεξάγεται επαναλαμβάνω στο Ντουμπάι. Ολυμπιακός Φενέρ 92-90 χθες και Ρεάλ Μαδρίτης Ντουμπάι 98-95 στην παράταση. Τα αποτελέσματα με το τελικό να έχει προγραμματιστεί για τις 8 η ώρα και το μικρό τελικό Φενέρ Ντουμπάι στις 5. Ο Φουρνιέ 19 πόντους και ο Μοντέρο 13, πρώτη σκόρη για τους Ερυθρόλευκους στο χθεσινό ημιτελικό. Από την Έρα Σπορ και από το Νόβα Σπορ 4 η κάλυψη των δύο σημερινών αυτών αγώνων.
1: Τάσο, λες να πάρει εκδίκηση η Ρεάλ για το χαμένο τελικό της EuroLeague?
6: Όχι, λέω ότι μπορεί να το πάρει ο Ολυμπιακός και το Super Cup, αυτό έτσι φαίνεται.
1: Ναι, αλλά είδα τον Ταβάρες εγώ χθες πολύ φορμαρισμένο.
6: Αγριεμένος.
1: Αγριεμένο.
6: Απουσία. Να θυμίσουμε ότι απουσίασε ο Ταβάρες από το τελικό, έτσι.
1: Ακριβώς.
6: Λοιπόν, έχουμε όμως και μια άνετη επικράτηση χθες του Παναθηναϊκού 90-69 επί της Μπουρκ στο δεύτερο αγώνα του 8ου τουρνουά που διεξάγεται στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. Φραντζίσκο 18 πόντους, πολλές απουσίες του Παναθηναϊκού σε αυτό, αν μη τι άλλο το παιχνίδι, πολλούς τραυματισμούς. Αλλά ο Φραντζίσκο σημείωσε 18 πόντους, ο Λεσόρ 15, ήταν και η πρώτη σκόρη για τους Πράσινους, οι οποίοι στον αμυγός ελληνικό τελικό που θα αρχίσει στις 8 η ώρα θα αναμετρηθούν με τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βουγαρών νίκησε στον πρώτο αγώνα της διοργάνωσης στην Παρτιζάν με 199, με ένα καλά τελευταίο δευτερόλεπτο, με τον Όσμαν μάλιστα να πετυχαίνει 27 πόντους και το Φώστερ 25. Στις 5 ώρα θα παίξουν Παρτιζάν Μπουρκ, από την Ερασπορ φυσικά τα παιχνίδια αυτά και από το Sky η κάλυψη αυτών των δύο σημερινών αγώνων. Χθες είχαμε όμως και ένα φιλικό παιχνίδι. Ναι, παρακαλώ, πες μου.
1: Όχι, ήθελα να μείνουμε λίγο εκεί, γιατί στο 8ο τουρνουά στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου. Εγώ αυτό που ξεχώρισα έτσι λίγο ήταν ο διαγωνισμός τριπόντων του Προέδρου του Παναθηναϊκού, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Έτσι.
6: Με τον Αλβέρτη, το είχαν υποσχεθεί ότι θα το έκαναν. Εντάξει, εγώ θα έλεγα ότι έχει ξεχωρίσει ότι ο Παναθηναϊκός πλέον έχει αλλάξει τελείως φιλοσοφία, με έμφαση στην άμυνα. Το πολύ ταλέντο που πάντα διαθέτει, έχει αγοράσει πάρα πολύ καλούς παίχτες. Και τελείως έχει αλλάξει και το κλίμα στον Παναθηναϊκό με το τελευταία αποτυχημένη σεζόν.
1: Να συνεχίσει. Χθες που έλεγες, έλειπε ο Λούκας, έλειπε ο Νάνο, Χέις Ντέιβις, ο Φάρς.
6: Ναι, εντάξει, είπαμε, έχει 5-6 βασικές απουσίες, ο Ρογκαβόπουλος.
1: Ο Ρογκαβόπουλος, σωστά.
6: Ναι, ναι, έχει πάρα πολλές ελλείψεις.
1: Και την άλλη εβδομάδα είναι το δικό μας, αν δεν κάνω Super Cup.
6: Super Cup, το οποίο δεν θα γίνει στη Ρόδο τελικά, θα γίνει στο Περιστέρι. Έτσι, να το τονίσουμε και αυτό. Θα πούμε και την άλλη εβδομάδα.
1: Αυτό θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Υπάρχει...
6: Αυτό είναι, δεν θα έχουν βγει. Υπάρχει σκέψη για να υπάρχουν μαθητές.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, ωραία.
6: Εντάξει, καλό είναι τουλάχιστον. Εντάξει, τα αθλήματα αυτά πρέπει να έχουν κόσμο. Είναι στοιχείο του σπόρου αυτό, δεν γίνεται χωρίς κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, είναι παλιές εποχές αυτά και καλό είναι να τα αλλάξουμε. Ερυθρός Αστέρας χθες Άρης 91-87, σπλικό που διεξήχθηκε στο Βελιγράδι. Απόψε στις 8:30 στην ημιτελική φάση του προγραμματικού του Basketball Champions League, ο Προμηθέας Πάτρας κοντράρεται στη Βουλγαρία με την γερμανική Ράστα Βέχτα. Αυτά όσον αφορά και το μπάσκετ, για να ολοκληρώσουμε τον κύκλο και να πάμε στο ποδόσφαιρο, καθώς σήμερα έχουμε δύο αναμετρήσεις για την 5η αγωνιστική της Super League, Ατρόμητος και Φυσιά. στο Περιστέρι αυτό το παιχνίδι στις 7 και στις 7.30 θα αρχίσει το ντέρμπι. Ντέρμπι το περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια, καθώς ο Άρης υποδέχεται τον Ηρακλή στο Κλειάρχης Βικελίδης. Για να θυμίσω και τους αυριανούς αγώνες όμως: 5 η ώρα Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 6 Βόλος ΑΕΚ, 7 Όφη Αστέρα, στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 η ώρα ο Πανετολικός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Σήμερα όμως έχουμε πρεμιέρα και για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Στις 4 η ώρα από την ΕΡΤ 2 αυτό το παιχνίδι αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος και την ίδια ώρα Ζάκυθος Έλλας Σύρου. Σε Super League γυναικών αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε την αναμέτρηση από την ΕΡΤ 2 Sport ΑΕΚ ΠΑΟΚ, πρεμιέρα στις γυναίκες, Super League γυναικών, πρώτη αγωνιστική λοιπόν, ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο 58 βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, είναι στο 0-1, δηλαδή προηγείται ο ΠΑΟΚ με 1-0 με γκολ που σημείωσε από το πρώτο ημίχρονο, στις 4 η ώρα Παναθηναϊκός Πύργος και ακόμη ένα πρωτάθλημα από την τηλεόραση της ΕΡΤ.
1: Ανεβαίνει το γυναικείο ποδόσφαιρο, έτσι, ενώ
6: συνεχώς και υπάρχουν έντονες σκέψεις και συναντήσεις και με τον κύριο Βρούτση για να προχωρήσει σε επαγγελματικό επίπεδο πλέον και το ελληνικό ποδόσφαιρο γυναικών. Εντάξει, η ανάπτυξη είναι σημαντική, αλλά χρειάζονται και άλλα πολλά πράγματα. Πάρα πολύ καλή δουλειά από την ΕΤ. Η ΕΤ προσφέρει πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο γυναικών με τις μεταδόσεις αυτών των αγώνων, γιατί πάει σε όλα τα σπίτια, όπως αντιλαμβάνεστε, και αυτοί οι αγώνες. Τώρα η Κόγκουλη παρολίγο να κάνει μια φάση, πέρασε να εκμεταλλευτεί. 0-1 παραμένει το αποτέλεσμα, 59 λεπτό ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Να κλείσω μόνο με την αναμέτρηση του Πόλο. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε χθες με νίκη στην προσπάθεια να πει σε ομίλους του Champions League. Επικράτησε 15-14 τη Γιατράν στο Split, την τοπική ομάδα δηλαδή, και απόψε παίζει με τη Χόβεν στις 9 η ώρα. Είναι ένας αγώνας πάρα πολύ σημαντικός για να περάσει ο Παναθηναϊκός σε ομίλους του Champions League.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Ο καιρός.
1: Την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό θα μας δώσει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Εμμανουήλ.
7: Την Κυριακή προβλέπονται αραιές νεφώσεις με τοπικές βροχές στα επιρωτικά ορεινά το απόγευμα και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 και πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου στα επιρωτικά και τους 30 στα νησιά. Στην Αττική καλός θα είναι ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, οι άνεμοι βόρειοι πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές το απόγευμα και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι ασθενείς και η θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στη σύνταξη τη δημοσιογραφική παραγωγή η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σαυροπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στην αρχισυνταξία και στο μικρόφωνο Βασίλης Γούλας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή με την Άννα Σιμέλ και την Έλενα Καραθάνου, 2 στις 3.
5: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
8: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ, Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: και 7 πρώτα λεπτά και εδώ είστε στο Earth News Radio 105,8. Ξεκίνησε η εκπομπή 2 στις 3, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, φθινοπόρινο καλοκαιρινός ο καιρός.
1: Καλοκαιρινός θα έλεγα.
2: Καλοκαιρινός.
0: Γιατί ζεσταίνεσαι?
2: Δεν έχει ζέστη από το πρωί.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι καλά.
2: Θεωρώ ότι συμπαθητικά.
0: Είναι συμπαθητικά, ναι, δεν είναι και πολύ πολύ.
2: Εντάξει, δεν έχει καύσωνα, αλλά
0: το βράδυ
2: είναι...
0: κοιμάσαι ευχαριστά, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Νομίζω κλείσαμε τα air condition, κλείσαμε πολλά πράγματα.
2: Ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Έτσι, την άλλη εβδομάδα έχω ακούσει ότι μπορεί να βγει και καμιά πικέ κουβερτούλα, όσο την έχουν κάτω. Λοιπόν, και φυσικά στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
2: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Μαζί σας για 2 ώρες μέχρι τις 5 εδώ στο Earth News Radio 105,8 κάθε Σαββατοκύριακο. Σας κρατάμε συντροφιά τα μεσημέρια. Με συζητάμε, γελάμε, λέμε περίεργα πράγματα. Επεξεργαζόμαστε όμορφες, ωραίες ειδήσεις, ακούμε ευχάριστη μουσική και θέλουμε και εσάς να έρθετε στην παρέα μας. Και για να το κάνετε αυτό, θα επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, θα γράψετε το μήνυμά σας, θα το αποστείλετε στο Earth News Radio. Μας ακούτε και από το Earth Echo. Αρχισυνταξία της εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου, στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Έλενα, πώς ήταν η εβδομάδα σου?
2: Εντάξει, αν εξαιρέσουμε τους ρυθμούς της επικαιρότητας, ήταν καλή, μπορώ να πω.
0: Μακάρι, όλα καλά,
2: έτσι να είναι. Ναι, μακάρι έτσι να είναι όλες οι εβδομάδες του χρόνου. Γιατί η δουλειά, η ρουτίνα που έχουμε στην καθημερινότητά μας, άλλες φορές μπορεί έτσι λίγο να μας φέρνει μια... να μας έχει σε εγρήγορση και άλλες φορές όχι. Εσένα πώς ήταν?
0: Καλά, δουλειά.
2: Πήγες για κανένα μπάνιο?
0: Τα μπάνια τελειώσανε για μένα από την ημέρα που γύρισα από τις διακοπές. Τέλος, τέλος. Αν συνεχίσω να πηγαίνω για μπάνιο και να κοιτάω αυτή την πανέμορφη θάλασσα.
2: Ναι, πω που είναι τόσο, ναι, τόσο αυτό, ναι.
0: Η οποία
2: δεν
0: είναι καταπληκτική
2: καν.
0: Τώρα το Σεπτέμβριο. Δεν το συζητώ. Ναι. Πολύ τυχεροί όσοι πήγανε τώρα διακοπές.
2: Χάλια, χάλια, χάλια.
0: Γιατί το λες αυτό, ζηλεύεις λίγο αυτούς που έχουν πάει,
2: Ναι.
0: Το κατάλαβα. Λοιπόν. Αυτά και άλλα πολλά θα τα δούμε σήμερα μαζί. Θα πάμε μέχρι την Γκόνιτσα, εκεί που είχαμε εκείνη τη μεγάλη φωτιά, να δούμε τι έχει γίνει εκεί πέρα. Το δάσος ήταν καταπληκτικό, τι έχει απομείνει, ποια είναι η πρώτη αυτοψία στην περιοχή, τι λέει. Θα μιλήσουμε για το τι σημαίνει όταν ένα άτομο δεν θέλει να αγκαλιάσει, να το αγκαλιάσουν. Βρίσκεις κάποιον μετά από καιρό. Συνήθως εμείς εδώ οι Έλληνες είμαστε έτσι μεσογειακός λαός, πιο θερμός, φιλιόμαστε, αγκαλιαζόμαστε. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που δεν το επιθυμούν αυτό.
2: Και λέει ολόκληρη, μπορώ να σου πω.
0: Και λέει, ναι,
2: είναι
0: εντάξει,
2: πιο ψυχρή.
0: Μα γι' αυτό είπα ότι εμείς εδώ. Που είμαστε έτσι.
2: Είμαστε πιο ζεστοί.
0: Πιο ζεστοί.
2: Ναι.
0: Κάποιοι δεν το έχουν, δεν υπάρχει καν.
2: Αλλού... Δεν υπάρχει στην οτροπία τους καθόλου.
0: Μα και κάπου αλλού να πας να το κάνεις θεωρείται προσβολή.
2: Ναι.
0: Δεν μπορείς,
2: ξεπερνάς τα όρια δηλαδή.
0: Ξεπερνάς τα όρια. Λοιπόν, να δούμε όμως τι συμβαίνει τουλάχιστον σε εμάς που έχουμε συνηθίσει είτε από συγγενείς, είτε από φίλους, είτε από οτιδήποτε. Λοιπόν, θα κάνουμε μια βόλτα και μέχρι τη Γορτινία, θα πάμε στα Λαγκάδια, αλλά και σε ένα φεστιβάλ Μεγάρων Γη. Θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο να δούμε τι είναι αυτό και να πάμε, γιατί κοντά είναι, δεν είναι μακριά τα Μέγαρα
2: καθόλου.
0: Ωραία, αυτά λοιπόν και άλλα πολλά, σε λίγο πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, κάθε Σαββατοκύριακο κοντά σας από τις 3 μέχρι τις 5, στα μικρόφωνα η Άννα Ασμέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Λοιπόν, και ξεκινάμε, πάμε στο κύριος μενού, έτσι, ή να πάμε στα, από τα ορεκτικά, όχι στο κύριος μενού, θα πάμε εμείς κατευθείαν.
1: Πάμε στην Κόνιτσα.
0: Και όλοι θυμόμαστε, ναι, τη φωτιά στην Κόνιτσα, η οποία μέχρι και πριν από λίγες ημέρες έκαιγε, δεν ξέρω αν έχει σβήσει τελείως, γιατί έκαιγε σε δύσβατη περιοχή, ήταν μέσα στο δάσος, μέσα σε χαράδρες. Έχει γίνει ένας πρώτος απολογισμός έπειτα από αυτοψία στην περιοχή. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Ηλίας Τζιρίτης, υπεύθυνος δράσεων για δασικές πυρκαγιές. Να δούμε ποια είναι αυτή η πρώτη αποτίμηση. Γεια σας, κύριε Τζιρίτη.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, κάνατε μία πρώτη αποτίμηση στην Κόνιτσα. Καταρχήν να ρωτήσω, καίει ακόμα ή έχει σβήσει? Ή υπάρχουν...
2: Θα υπάρχουν κάποια θεματάκια και τις επόμενες μέρες μέχρι να αρχίσουν οι πρώτες βροχές του φθινοπόρου. Ξέρετε, αυτές οι πυρκαγιές σε αυτό το υψόμετρο στη Βόρεια Ελλάδα είναι πυρκαγιές οι οποίες μας απασχολούν για πολλές μέρες. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Είναι η συμπεριφορά των πυρκαγιών αυτών, η καύσιμη ύλη, η τοπογραφία που οδηγεί στο να έχουν μεγάλη διάρκεια.
0: Θέλει προσοχή. Μάλιστα.
1: Ποια είναι η πρώτη εικόνα από τη φωτιά αυτή για σας?
0: Τι είναι αυτό που βρήκατε εκεί πέρα εσείς? Γιατί θυμόμαστε, αν μπορούμε να το συγκρίνουμε, συγγνώμη κιόλας που δεν σας άφησα να απαντήσετε αμέσως, μπορούμε να το συγκρίνουμε και με τη φωτιά στο δάσος της Δαδιάς για παράδειγμα?
2: Όχι, όχι, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα.
0: Τελείως διαφορετικά. Ωραία, πάμε.
2: Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με μια μεγαπυρκαγιά όπως η πυρκαγιά της Δαδιάς ή της Βόρειας Εύβοιας. Mm-hmm. Με μια πυρκαγιά σε ένα οικοσύστημα μεγάλου υψομέτρου, με άλλη δομή υλών, με άλλες κλίσεις, με άλλα χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Είναι τελείως δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Μια μεικτή ομάδα του βέβαια Φελάς και του Μεντίνα τις προηγούμενες μέρες ήταν στην περιοχή εκεί και μαζί με τον ορειβατικό της Κόνιτσας, με τις τοπικές δασικές αρχές, τις πυροσβεστικές αρχές, κάναμε μια αυτοψία στην περιοχή και θέλαμε να επιβεβαιώσουμε για λίγο τα δορυφορικά δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Η περιοχή που έχει επηρεαστεί είναι γύρω στις 11.000 θέματα, από τα οποία μόνο τα 1.000, το 10%, έχει επηρεαστεί κόμη των δέντρων. Όταν λέμε ότι έχει επηρεαστεί κόμη των δέντρων, σημαίνει ότι τα δέντρα κάηκαν στην κόμη τους, άρα νεκρώνονται μετά από αυτή τη διαδικασία.
0: Όταν λέμε κόμη, εννοούμε πάνω, ψηλά, έτσι, στις κορυφές.
2: Ναι, ναι,
0: έτσι.
2: Το φύλλο μας,
0: το φύλλο
2: δέντρων,
0: μας,
2: τα ευελόνες, οι κορυφές των δέντρων, ας πούμε. Για να μας καταλάβει και ο κόσμος.
0: Γι' αυτό σας το είπα για να το διευκρινίσουμε.
2: Λίγο πιο τεχνικά. Και το υπόλοιπο είναι επιφανειακή πυρκαγιά που έχει κάψει δηλαδή βελόνες, χούμο, θάμνους. Άρα είχε κάποια τυπικά χαρακτηριστικά πυρκαγιών που ξεσπούν σε δύο οικοσυστήματα, κυρίως από φυσικές αιτίες όπως είναι η κυραυνική δραστηριότητα. Είναι αυτό το 5% των πυρκαγιών στη χώρα μας που ξεκινά από φυσικά αίτια.
0: Μάλιστα. Συνήθως όμως η φυσική αναγέννηση αυτών των ειδών μετά από πυρκαγιά κόμης, από τι εξαρτάται? Δηλαδή θα πει κάποιος ότι θα πάρουμε δέντρα να πάμε να τα βάλουμε,
1: δηλαδή,
0: να
1: το
0: ξαναγεννηθεί. Ξαναγεννιέται από μόνο του? Έχει αυτή τη δυνατότητα
1: ή χρειάζεται παρέμβαση, ανθρώπινη παρέμβαση?
2: Πολύ σωστά. Βλέπετε ότι αυτά τα οικοσυστήματα είναι πιο ανθεκτικά στις πυρκαγιές. Από άλλα οικοσύστηματα, όπως είπατε πριν, της Δαδιάς ή για παράδειγμα του Πόρτου Γερμανού, στη Δυτική Αττική, αυτό είναι το πλεονέκτημά τους. Το μειονέκτημά τους είναι όμως ότι δεν έχουν φυσικούς μηχανισμούς αναγέννησης. Ένα όριμο όπως Κοδάσος, Χαλεπιού ή Τροχιάς Πεύκης θα αναγεννηθεί σχεδόν μετά από ένα χρόνο, θα αρχίσει να αναγεννάται. Ενώ αυτά τα οικοσυστήματα δεν έχουν δυνατότητα φυσικής αναγέννησης, διότι η πυρκαγιά δεν είναι μέσα στον κύκλο της ζωής τους. Ώστε να αναγεννώνται με αυτό το τρόπο. Εκεί υπάρχουν τα προβλήματα. Όταν λοιπόν αυτές οι πυρκαγιές επηρεάζουν σε μεγάλο ποσοστό την κόμη των δέντρων και καίνε τα δέντρα, δεν έχουμε φυσικούς μηχανισμούς αναγέννησης.
0: Που σημαίνει
2: πρέπει,
0: ότι
2: λοιπόν,
0: δεν ξεκινάμε αμέσως.
1: Να αναγεννηθεί μόνο του το δάσος.
0: Ναι, άρα
2: δεν
0: πρέπει να ξεκινήσουμε. Ωραία,
2: ναι.
0: Οπότε πάμε κατευθείαν στην αναδάσωση. Ξεκινάμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε την αναδάσωση και παρακολουθούμε όλο το οικοσύστημα της περιοχής.
1: Νομίζω δεν μπορεί να γίνει αμέσως σε καμένη γη.
2: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, γιατί αν έχουμε άκαυτες νησίδες ή έχει κάψει μεριές-μεριές που λέμε φωτιά, αυτό σημαίνει ότι θα έχει μια αργή φυσική αποκατάσταση, πολύ πιο αργή από ένα μεσογειακό οικοσύστημα. μετά από πολλά χρόνια με φυσικό τρόπο. Αργεί πιο πολύ η φυσική αποκατάσταση. Το να γίνει ένα δάσος μια περιοχή χρειάζεται να έχουμε λίγο υπομονή, να δούμε τι θα μας δώσει πρώτα η φύση, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της πυρκαγιάς, ποια ήταν η δρυμύτητά της, ποια οικοσυστήματα έχει επηρεάσει, αν τα έχει επηρεάσει ολοσχερώς ή τμηματικά. Άρα, αν έχουμε γύρω-γύρω άκαπτες νησίδες, αυτές οι νησίδες αποτελούν ουσιαστικά και την κοιτίδα της μετέπειτα φυσικής εξάπλωσης των ειδών. Άρα, δεν πρέπει να βλέπουμε κάθε πυρκαγιά το ίδιο, γιατί κάθε πυρκαγιά έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Και με βάση τους κανόνες της δασικής επιστήμης, να βλέπουμε πού χρειάζεται να παρέμβει ένας άνθρωπος ή όχι, και όχι μόνο τους κανόνες της δασικής επιστήμης, αλλά και αν είναι και εφικτό. Ξέρετε, εκεί στην Τραπεζίτσα, επειδή έχω περπατήσει στην περιοχή, είναι μια από τις πιο απόκριβες περιοχές της χώρας.
0: Μάλιστα.
2: Ίσως σε κάποιες περιοχές που έχουν καεί αυτή τη στιγμή, να μην είναι και εφικτό να πατήσει άνθρωπος για να γίνουν, αν ήθελε κάποιος να κάνει μια αναδάση ή να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα κτλ. Επομένως, υπάρχουν και παράγοντες οι οποίοι μας περιορίζουν από την μορφολογία, από την τοπογραφία. Από όλα αυτά είναι πάρα πολλοί παράγοντες που προσμετρούν. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια υπομονή και σαν πολίτες αλλά και σαν αρχές, να βλέπουμε πάνω μια πυρκαγιά να την αξιολογούμε, να βλέπουμε το οικολογικό της αποτύπωμα και ανάλογα με το τι έχει προκαλέσει, να δούμε αν θα πρέπει να παρέμβουμε ως άνθρωποι, ως επιστήμονες ή όχι.
0: Νομίζω ότι εκεί πέρα υπάρχει και το ρόμπουλο, εάν το λέω σωστά, έτσι. Ένα κονοφόρο το οποίο συναντάται στα μεγάλα υψόμετρα της Βόρειας Πίνδου και άλλων βουνών της Βόρειας Ελλάδας. Είναι ένα είδος εξαιρετικής οικολογικής σημασίας. Υπάρχει κάποια ανησυχία τώρα γι' αυτό, γιατί ναι, με όλα αυτά γιατί... που ακούστε, λόγω της και της κλιματικής αλλαγής, μπορεί πολύ συχνά να βλέπουμε, όπως είπατε, από κεραυνική δραστηριότητα να παίρνουν φωτιά αυτά τα δάση και να μην έχουμε τη δυνατότητα να παρέμβουμε λόγω και της μορφολογίας που λέτε.
2: Σωστά. Η κλιματική αλλαγή τι έρχεται να κάνει, έρχεται να επιβαρύνει ουσιαστικά αυτά τα οικοσυστήματα, αυτά τα ανθεκτικά οικοσυστήματα, να τα επιβαρύνει, να τα κάνει πιο ξηρά και να οδηγεί σε αυτές τις πυρκαγιές να έχουν μεγαλύτερη ένταση ή να διαρκούν περισσότερο. Άρα να επηρεάζουν πιο πολύ αυτά τα οικοσυστήματα από ό,τι γινόταν στο παρελθόν.
0: Σωστά.
2: Γιατί μιλάμε τώρα για πυρκαγιές, οι οποίες είναι πυρκαγιές από φυσικά αίτια. Αν όμως ένα δάσος αντιμετωπίζει ξηράνσεις, αν έχουμε 2-3 χρονιές ξηρασίας που συχνά συνέχεια αυτό το βλέπουμε τελευταία χρόνια στη χώρα μας αλλά και σε άλλες νοσοκιακές χώρες, αυτά τα οικοσυστήματα γίνονται πιο ευάλωτα. Και αυτό σημαίνει ότι γίνονται πιο ευάλωτα και ήδη πανέμορφα, ήδη όπως το ρόμπολο. Μιλάμε για ένα υπέροχο είδος που κοσμεί τις κορυφές της Βορείας Πίνδου. Αυτό το είδος και άλλα τέτοια είδη που γίνονται πιο ευάλωτα απέναντι σε τέτοιες φυσικές καταστροφές όπως οι δασικές πυρκαγιές. Ξέρετε, αυτό δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς ως Ελλάδα. Μιλώντας με Ισπανούς αδέλφους πρόσφατα, είδαμε ότι αυξάνονται και σε αυτούς οι πυρκαγιές, τα οικοσυστήματα τα οποία θεωρούνταν παλιότερα πιο ανθεκτικά, έχουν μεγαλύτερη ένταση σε δασικές πυρκαγιές. Τα χαρακτηριστικά των πυρκαγιών στη Μεσόγειο αλλάζουν, γίνονται πιο δύσκολες, πιο έντονες. Και πρέπει να παρέμβουμε σε αυτό προληπτικά, ώστε να μειώσουμε τουλάχιστον την ένταση των δασικών πυρκαγιών, ειδικά σε διακοσυστήματα, για να δώσουμε στο μηχανισμό δασοπυρόσβεσης την ευκαιρία να μπορεί να δουλέψει πιο αποτελεσματικά. Το στοίχημα λοιπόν εδώ δεν είναι να μειώσουμε τόσο πολύ τις εκτάσεις, γιατί πολλοί στέκονται στο πόσα κάηκαν φέτος ή πέρσι ή του χρόνου. Είναι να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε την καταστροφικότητα και την ένταση των δασικών πυρκαγιών, προκειμένου να τις κάνουμε πιο εύκολα διαχειρίσιμες από τον δασοπυρόσβεστικό μηχανισμό.
1: Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να περιμένουμε για να δούμε αν η φύση από μόνη της μπορεί να ξαναδημιουργήσει αυτό το δάσος?
2: Εμείς επειδή κάνουμε αυτή τη δουλειά σε διάφορα οικοσυστήματα και στην ταδιά παρατηρούμε συστηματικά την αναγέννηση, συνήθως κάνουμε συστηματική παρακολούθηση 2-3 έτη για να δούμε τι έχει να δώσει η φύση.
1: Δεν είναι και λίγο, 3 έτη.
2: Ας δω μια ιστορία από τη Σάμου, όπου είχαμε μια πυρκαγιά μια χρονιά, παρακολουθήσαμε ένα κομμάτι. Περιμέναμε ότι η τραχεία θα αναγεννηθεί. Μια χρονιά δεν βγήκε τίποτα, δεύτερη χρονιά δεν βγήκε τίποτα. Μα λέγαμε και εμείς, μα τι γίνεται, μήπως βοσκείται η περιοχή, μήπως υπήρχε διάβρωση, δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Τελικά την τρίτη χρονιά είδαμε ότι άρχισε να δίνει. Λοιπόν, θέλει λίγο υπομονή και σας λέω και πάλι, υπάρχει επιστημονικό προσωπικό στη χώρα, υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν να κάνουν δουλειά τους και από τη δασική υπηρεσία, πάρα πολύ άξια στελέχη, τα οποία μπορούν να χαρτογραφήσουν την περιοχή και να παρακολουθούν την πορεία της, την αναγέννησή της και να παρέμουν εκεί που χρειάζεται, όποτε χρειάζεται και όταν χρειάζεται, γιατί ξέρετε και οι αναδασώσεις απαιτούν χρόνο, προσωπικό, πολύ μεγάλο κόστος. Και αν είναι κάπου να επενδύσουμε χρόνο, κόπο και κόστος, θα πρέπει να είναι εκεί που πραγματικά αξίζει και πραγματικά εκεί που πρέπει να γίνει αυτό.
1: Μπορεί να γίνει τμηματικά σε κάποια σημεία και σε κάποια άλλα όχι.
2: Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω τώρα, γιατί αυτό κρεμεί να γίνουν οι πλήρες χαρτογραφήσεις.
1: Είναι νωρίς.
2: Ναι, είναι νωρίς. Να σας το πω για την περίπτωση της Αυγιάς που το έχουμε κάνει και το έχουμε μελετήσει, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες προτεραιότητες. Αυτό που κάνει το WWF Ελλάς είναι ότι μετά από κάθε τέτοια πυρκαγιά χαρτογραφεί μια περιοχή, την ερευνά και θέτει προτεραιότητες για το πού, αν πρέπει να παρεύουμε και το τι πρέπει να γίνει, τα διαχειριστικά μέτρα δηλαδή. Τη μεταπυρική αποκατάσταση μια περιοχή. Η δουλειά που έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό, αρκετά λεπτομερό και εκτενό, έχει υιοθετηθεί από το ελληνικό κράτο σε Δαδιά αυτή τη στιγμή και αυτή να ακολουθούμε αυτή τη στιγμή στην αποκατάσταση τη Δαδιά. Α πούμε, για παράδειγμα, στην Δαδιά έχουμε επιλέξει περιοχέ οι οποίε έχουν καεί τα τελευταία χρόνια 2 και 3 φορέ σε σύντομο χρονικό διάστημα και γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι αυτέ οι περιοχέ είναι οι πιο επιρρεπεί και ότι αυτέ οι περιοχέ δεν θα μα δώσουν ξανά φυσική αναγέννηση δάσου καθώ έχουν καεί 2 και 3 φορέ τα τελευταία χρόνια. Άρα η δουλειά ενός ανθρώπου που ασχολείται με τη μεταπυρική αποκατάσταση είναι να δει τις προτεραιότητες και σε ποιες περιοχές θα πρέπει να κάνει κάτι, σεβόμενος πάντα βέβαια και τα οικολογικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Κύριε Τζιρίτη, για να κλείσουμε, τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να μην, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε αυτά τα οικοσυστήματα?
2: Κοιτάξτε, αυτά τα οικοσυστήματα χρειάζονται διαχείριση. Θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα χρήματα στην πρόληψη. Αυτή τη στιγμή και εμείς αλλά και οι Ισπανοί ξοδεύουμε περίπου 70% στην καταστολή και 30% στην πρόληψη. Δεν λέει κανένας να μειώσουμε τα χρήματα στην καταστολή. Χρειάζεται και η καταστολή, χρειάζεται και ο δασοπροσωπευτικός μηχανισμός. Πρέπει όμως να επενδύσουμε περισσότερα χρήματα στην πρόληψη. Πρέπει να ενισχύσουμε τις δασικές υπηρεσίες σε προσωπικό και πόρους για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να ενεργοποιηθούν τα δασικά διαχειριστικά, ειδικά σε τέτοια οικοσυστήματα όπως είναι τη Τραπεζίτσα ή άλλων βουνών στη Βόρεια Ελλάδα, για να ξεκινήσει ξανά να αποκτούν διαχειριστική διαδικασία. Εάν δεν μπούμε στη διαδικασία διαχείρισης αυτών των δασών, να επενδύσουμε πραγματικά εκεί, θα έχουμε προβλήματα τα οποία θα ενταθούν τα επόμενα χρόνια και θα βρεθούμε μπροστά σε αδιέξοδα τα οποία δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτές οι πυρκαγιές είναι ένα καμπανάκι. Δεν είναι να ανησυχούμε, δεν είναι η απόλυτη καταστροφή όπως πολλοί λένε. Αλλά μας δίνουν κάποια στοιχεία που λένε ότι ξέρετε κάτι, πρέπει κάτι να γίνει. Κάπως πρέπει να διαχειριστούμε αυτά τα οικοσυστήματα. Κάπως πρέπει να δούμε πώς αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο να αντιμετωπίζουμε αυτά τα δάση και στο θέμα της πυρόσβεσης αλλά και στο θέμα της πρόληψης.
1: Μάλιστα.
0: Και ωστόσο, καλό θα είναι, εντάξει, μπορεί τώρα να μην είναι η απόλυτη καταστροφή που λέτε, αλλά ίσως να υπάρξει μια άλλη φορά. Άρα λοιπόν να προλάβουμε την επόμενη φορά.
2: Σας είπα ότι
1: αυτό λέμε κάθε φορά, βέβαια.
2: Της κλιματικής αλλαγής, ότι αυτές οι πυρκαγιές
0: θα τις βλέπουμε και πιο συχνά.
2: Θα είναι πολύ πιο δύσκολες. Και θα είναι πολύ πιο μεγαλύτερο το οικολογικό τους αποτύπωμα από ό,τι είναι ως σήμερα.
1: Κύριε Τζιρίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: 65 χρόνια, αμέτρητα ερωτήματα, νέοι ορίζοντες γνώσης. Από το 1961, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, μετατρέποντας την έρευνα σε γνώση, τεχνολογία και λύσεις για την κοινωνία. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά, στο μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δημόκριτος, διαμορφώνοντας το μέλλον. Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Εκπομπή 2 στις 3. Εδώ είμαστε κοντά σας μέχρι τις 5 για 2 ώρες κάθε Σαββατοκυριακό. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε να περάσουμε όμορφα. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber. Μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας. Το γράφετε και αποστολή στο Earth News Radio και είμαστε εδώ να συζητήσουμε, να απαντήσουμε σε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, Έλενα.
3: Ναι,
2: πρόσεξε. Πλούσια Κινέζα, ναι. Χρηματοδότησε,
3: ναι.
2: Σειρά,
3: ναι.
2: Για να παίζει και να φυλάει τον πρωταγωνιστή.
3: Η ίδια.
2: Η ίδια.
3: Πώς έγινε αυτό?
2: Ανερχόμενος ηθοποιός μικρού μήκους σειρών στην Κίνα αποφάσισε λοιπόν να σπάσει τη σιωπή του. Ζονγκ Γιουφέι λέγεται, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας τον εφιάλτη που έζησε στα γυρίσματα μιας παραγωγής που υποτίθεται ότι θα ήταν το μεγάλο του βήμα στο χώρο. 23 ετών, υποστήριξε πως δεχόταν συνεχή παρενόχληση από τη συμπροταγωνίστρια του, η οποία ήταν η μόνη επενδύτρια του εγχειρήματος. Είχε λοιπόν δύο όρους απαράβατους: να αναλάβει εκείνη τον πρωταγωνιστικό γυναικείο ρόλο, να έχει τον τελικό λόγο στο σενάριο, και φυσικά το σενάριο περίμενε, είχε 60 σκηνές φιλιού, τις οποίες ήθελε αποκλειστικά.
3: Εντάξει, αν το ζευγάρι ήταν οι πρωταγωνιστές του έργου.
2: Καλέ, δεν ήταν ζευγάρι, αυτή λύσαξε μαζί του.
3: Ζευγάρι εννοώ στην ταινία. Αν ήταν και αυτός ο ρόλος δηλαδή που έπρεπε να υποδηθούν και οι δύο,
2: ναι.
3: Θέλω να πω, σε πολλές ταινίες βλέπουμε ζευγάρια, ναι, να
2: ήτανε,
3: φιλούνται.
2: Κοίταξε να δεις όμως.
3: Ναι.
2: Γενικά στις ταινίες τις ασιατικές δεν έχει τόσο πολύ το
3: δεν
2: φιλί.
3: Έχει 60 φορές
2: φιλί. Είναι πιο
3: φιλί.
2: Πολύ το χεράκι, η αγκαλίτσα, το νιάξιμο διαφορετικά. Δεν είναι τόσο του φιλιού.
3: Άρα ξεπέρασε τα όρια δηλαδή της
2: κοινωνίας.
3: Βέβαια,
2: διότι προσπάθησε και ο σκηνοθέτης τους και το συνεργείο να τις εξηγήσουν ότι είναι υπερβολικός αυτός ο αριθμός.
3: Ναι, θα μπορούσαν βέβαια στο μοντάζ να κόψουν τα πολλά φιλιά.
2: Δεν γινότανε, ήταν χρηματοδότηση.
3: Ναι.
2: Με φιλούσε με το ζόρι, λέει ο άνθρωπος.
3: Ναι.
2: Μάλιστα, η συμπροταγωνίστρια του επιχείρησε και το γαλλικό φιλί.
3: Ναι.
2: Και όταν εκείνος, λέει, πήγε προς τα πίσω, πιστοχώρησε, τον έπιασε και τον κρατούσε με τη βία και τον φιλούσε. Τι έπαθε, ναι, ο άνθρωπος.
3: Τι έπαθε, όντως, αυτό είναι παρενόχληση. Αν δεν θες και αν δεν είναι μέσα στο σενάριο, ή αν εσύ που πληρώνεις, λες, και είσαι και σεναριογράφος, έτσι.
2: Ναι.
3: Λες, αποφάσισα να αλλάξω αυτή τη σκηνή, θα την κάνουμε έτσι. Θα την γυρίσουμε αλλιώς.
2: Το ωραίο,
3: εκεί είναι.
2: Το ωραίο της υποθέσεως, ξέρεις ποιο είναι?
3: Ναι.
2: Ότι η σειρά δεν προβλήθηκε ποτέ.
3: Ναι.
2: Διότι
3: φαντάζομαι δεν ολοκληρώθηκε.
2: Η πλατφόρμα, όχι, η σειρά ολοκληρώθηκε αναγκαστικά, γιατί, ναι, ο άνθρωπος ξεκινούσε εκείνη την καριέρα του. Αλλά η πλατφόρμα streaming την απέρριψε μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων. Και γιατί την απέρριψε?
3: Γιατί
2: έκρινε ότι αμέτρητες προκλητικές σκηνές φιλιού παραβίαζαν τους κανονισμούς περιεχομένου.
3: Άρα είχε δίκιο και δεν ήθελε ο πρωταγωνιστής και είχε δίκιο σε αυτό που είπε.
2: Στις ταινίες τις ασιατικές,
3: ναι,
2: δεν υπάρχει αυτό σε μεγάλο
3: είναι
2: βαθμό.
3: Τολμηρό.
2: Είναι τολμηρό,
3: ναι,
2: ακριβώς.
3: Ναι.
2: Λοιπόν,
3: εντάξει,
2: και με αφορμή λοιπόν αυτό που σας είπαμε μόλις τώρα, πάμε σε ένα θέμα που και στη χώρα μας είναι λίγο, ξέρεις, δεν είναι τόσο κακό το να αγκαλιάζεις, να χαιρετάς κάποιον και να τον φιλάς στα,
3: ναι,
2: πρωτά, έτσι δεν,
3: ναι,
2: φιλάμε,
3: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ακόμα και άγνωστο τον χαιρετάς, γεια σου, τι κάνεις, άγνωστο, όταν λέω άγνωστο, ενώ δεν είσαστε φίλοι, δεν είσαστε αυτό, αλλά τον βλέπεις μετά από
3: μετά
2: καιρό,
3: από
2: απλά
3: καιρό,
2: τον ξέρεις,
3: ακριβώς,
2: τόσο,
3: ναι,
2: τι κάνεις, μάτς, μουτς, μάτς, μουτς. Τι γίνεται όμως όταν κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν αυτόν τον εναγκαλισμό, άσε το φιλί. Αλλά ναι, δεν θέλουν αυτόν τον αναγκαλισμό.
3: Βάζουν όρια δηλαδή.
2: Ναι.
3: Ναι. Εντάξει, όχι πάντα όλοι. Αυτό που είπες και είπαμε και νωρίτερα, ότι ως λαός είμαστε πολύ ζεστοί άνθρωποι. Mm-hmm, mm-hmm. Και νομίζω είναι στην οτροπία μας, στην συμπεριφορά μας, στην καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Και αν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι λίγο πιο ψυχρός μαζί σου, ξέρεις, μπορεί να σε ενοχλήσει κιόλας και λες, τι έγινε.
2: Ναι, τι
3: έγινε. Δεν το βλέπω πολύ ζεστό.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, για να δούμε τι είναι αυτό, πού οφείλεται αυτό. Έχουν πρόβλημα αυτοί οι άνθρωποι. Η κυρία Νάσια Σκαμπαρδόνη, κλινική ψυχολόγος Παντίου, να μας πει τι σημαίνει όταν ένα άτομο δεν θέλει να αγκαλιάσει ή να το αγκαλιάσουν. Καλησπέρα, κυρία Σκαμπαρδόνη.
3: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα και στον κόσμο που μας ακούει. Τι ωραία που το προλογίσατε. Είπατε κάτι πάρα πολύ σωστό. Γιατί όντως η σωματική επαφή είναι μια πολύπλοκη εμπειρία και η στάση μας απέναντι στην αγκαλιά διαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες. Άρα λοιπόν, γι' αυτό το τονίζατε ότι εμείς εδώ στη χώρα μας, ας πούμε, mm-hmm, έχουμε συνηθίσει. Ναι. Όντως παίζει ρόλο το πολιτισμικό πλαίσιο. Αλλά όχι μόνο αυτό, αυτό δούμε. Ας πούμε, έχει να παίζει ρόλο και η παιδική ηλικία, οι εμπειρίες από αυτή, η νευροβιολογία, είναι πολλά πράγματα. Εκτός και αν, βάζω και αυτό για να τα λέμε όλα, mm-hmm, μιας και σας τα λέω όλα και δεν σας κρύβω τίποτα,
3: τίποτα
4: εδώ.
3: Τίποτα μη μας κρύβεις.
4: Εάν τίθεται θέμα διαταραχής, έτσι το mm-hmm συναντάμε αυτό στην ενδοψυχαναγκαστική διαταραχή, όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιδεολειψίες, σκέψεις μόλυνσης για παράδειγμα, οπότε δεν θέλουν να τους ακουμπάνε κιόλας. Αυτό είναι μια εξειδικευμένη περίπτωση. Mm-hmm. Τώρα, κατά τα άλλα, έχει να κάνει πάρα πολύ λοιπόν με το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει κανείς και παίζει καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα ενήλικη ζωή του. Δηλαδή, άνθρωποι που μεγάλωσαν σε σπίτια όπου οι αγκαλιές, ας πούμε, και τα χάδια σπάνιζαν, αισθάνονται άβολα με τη σωματική επαφή ως ενήλικες.
3: Δεν έχουν συνηθίσει δηλαδή.
4: Μπράβο, δεν το έχουν μάθει. Άρα λοιπόν, πώς το έχουν σαν κάποιο χειρισμό, ως κάποιο χειρισμό ή να το νιώθουν σαν ανάγκη. Βέβαια υπάρχει και το άλλο, το αντίθετο, ότι ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι το στερήθηκαν το άγγιγμα μικροί, mm-hmm, βγάζουν μια πείνα για άγγιγμα μεγαλώνοντας και το επιζητούν έντονα ως επιβεβαίωση για να αναπληρώσουν αυτό το κενό.
3: Και είναι ως χαιρετισμός δηλαδή για κάποιους. Δηλαδή βλέπεις κάποιον και τον χαιρετάς αγκαλιάζοντάς τον, ας πούμε.
4: Αυτό είναι η φυσιολογική εξοικείωση που αναφέρεις τώρα, Έλενα. Mm-hmm. Όσοι μεγάλωσαν λοιπόν σε ένα περιβάλλον με συχνές εκδηλώσεις αγάπης, mm-hmm, τείνουν να θεωρούν την αγκαλιά έναν απόλυτα φυσικό τρόπο επικοινωνίας.
3: Ναι,
4: κατάλαβες.
3: Σωστά. Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά, ναι.
2: Σε κάποιες χώρες, όταν κάποιος, ας πούμε, δεν νιώθει καλά, mm, ή αν θέλει να τον παρηγορήσει, mm, τον παίρνει αγκαλιά και τον χτυπάει ελαφρά στην πλάτη. Έτσι, σαν, όχι χάδι, έτσι, mm, ένα τακ, τακ, τακ, τακ. Πώς κάνεις το μωράκι, ναι, όταν, ναι, θέλει, ναι, να ρευτεί. Mm-hmm. Ναι. Είναι, mm, ένας τρόπος αυτός. Αυτό δεν το έχουμε εμείς. Εμείς έχουμε απλώς την αγκαλιά, τη σφιχτή αγκαλιά.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, όταν κάποιος δεν είναι καλά,
3: δεν μ' αρέσει αυτό το χτύπημα.

0: Αυτό λες, ότι είναι δεδομένο.
1: Ναι, κάτι... το θεωρώ δεδομένο. Να είναι και 5 χρόνων μετά το παιδί και 10, δεν το αγκαλιάζουν οι μαμάδες τους,
2: όχι
1: οι μπαμπάδες τους.
2: Όχι παντού. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες θεωρούν ότι από κάποια στιγμή και μετά σταματάς να το κάνεις αυτό, έτσι ώστε να του δώσεις τα εφόδια να γίνει πιο ανεξάρτητο, πιο... να μην είναι τόσο. Δεν είναι όλοι όπως είναι.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω, κάνω λάθος.
1: Εμένα αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι η κουλτούρα της χώρας στην οποία ζει κανείς επηρεάζει αυτά τα όρια του προσωπικού χώρου, ας το πούμε. Υπάρχουν, θα βρείτε μελέτες που θα δείχνουν ότι κάποιοι άνθρωποι σε κάποιες χώρες αγγίζονται και αγκαλιάζονται πολύ συχνότερα από ότι κάποιοι άλλοι, και ενδεχομένως αυτό να το περνάνε και στα παιδιά τους μεγαλώνοντας. Εντάξει. Τώρα εμείς έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα ότι είμαστε πιο έτσι κοντά με το άγγιγμα. Αλλά εδώ βάζω πάλι τον παράγοντα οικογένεια. Δεν είναι όλες οι οικογένειες έτσι. Συναντούμε και οικογένειες που δεν συμβαίνει αυτό. Που έχουν μια πιο αποστοσιοποιημένη στάση ακόμα και με το παιδί τους.
1: Σωστά. Μάλιστα.
2: Ναι,
1: δεν το έχω έτσι εγώ στο μυαλό μου. Ξέρεις,
2: πολλές φορές κρίνουμε από αυτό που θα κάναμε εμείς. Αλλά δεν είναι
1: αυτό που έχουμε ζήσει. Ναι, σαφώς.
2: Αλλά δεν είναι όλοι σαν και εμάς. Και υπάρχουν και πολλά παιδάκια που επιζητούν την αγκαλιά. Αγκαλίτσα, αγκαλίτσα. Ναι.
0: Κοιτάξτε τώρα, αντικειμενικά, δηλαδή αν θέλουμε να πούμε τι λέει η επιστήμη, οι ψυχολογικοί παράγοντες δηλαδή, η αγκαλιά είναι πηγή ασφάλειας και μείωση του στρες.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, ούτως ή άλλως έχει αποδειχτεί ότι νευροβιολογικά και μιλώντας για τις ορμόνες, η αντίδραση του σώματός μας στην αφή καθορίζεται και σε χημικό επίπεδο. Δηλαδή η αγκαλιά απελευθερώνει και το κίνη που είναι η ορμόνη του δεσμού και της αγάπης. Σίγουρα το έχετε ακούσει όλοι κατά καιρό.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι κάτι καλό που το θέλουμε αν γίνεται να συμβαίνει όσο συχνά γίνεται. Τώρα, κοιτάξτε, κάποιος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να αποφεύγει την αγκαλιά και να μην του είναι τόσο ευχάριστη, μπορεί να έχει να κάνει με τα προσωπικά του όρια και να θέλει να δείξει ότι πρέπει να τα σέβονται οι άλλοι, να γίνονται σεβαστά. Γι' αυτό και δεν πρέπει ποτέ να επιβάλλεται. Αυτό λέμε εμείς, ότι η σωματική επιφύλαξη δεν πρέπει να επιβάλλεται, ακόμα και αν γίνεται με καλή πρόθεση, καθώς μπορεί να προκαλέσει άγχος και δυσφορία σε κάποιον ή να επηρεάσει και αρνητικά τις διαπροσωπικές σχέσεις. Ο καθένας λοιπόν εκφράζει και δέχεται την αγάπη με διαφορετικό τρόπο, και αυτό αποτελεί μια βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη υγιών και ισορροπημένων σχέσεων.
1: Οι γυναίκες ή οι άντρες αγκαλιάζουν περισσότερο?
0: Νομίζω πως δεν έχει να κάνει με το φύλλο και θα περιμένατε ίσως να πω οι γυναίκες.
1: Ναι, ίσως. Ξέρω. Ίσως λίγο παραπάνω, ίσως να το κάνει η γυναίκα αυτό.
0: Νομίζω ότι πλέον δεν έχει να κάνει με το φύλλο. Έχει πάλι να κάνει με τη μάθηση, το πώς έχω μάθει και τι μου έχουν μάθει να ζητάω ή πώς μου έχουν μάθει να εκφράζομαι. Βλέπετε πολλές φορές όταν κάποιος είναι στεναχωρημένος, για παράδειγμα, κάποιος θα του πει «Έλα να καθίσουμε λίγο να μου πεις τι έχεις» και κάποιος άλλος πριν καν το κάνει αυτό να πει «Έλα να σε πάρω μια αγκαλιά».
2: Η αλήθεια είναι πως είναι ανακουφιστική η αγκαλιά. Εκείνη την ώρα νιώθεις ότι κάποιος νοιάζεται για σένα. Αλλά εκτός από αυτές τις αγκαλιές, εάν κάποιος έρθει να με χαιρετήσει και πάει να με αγκαλιάσει και εγώ δεν θέλω, πώς θα του δείξω ότι δεν είναι ότι δεν θέλω εκείνον, προφανώς δεν θέλω την κίνησή του, προφανώς δεν θέλω αγκαλίτσες?
1: Πώς θα του βάλεις όριο?
2: Πώς
1: δηλαδή
2: να βάλω το όριο χωρίς να παρεξηγήσει?
1: Ναι, σωστό αυτό.
0: Συνήθως αυτό που κάνουν οι άνθρωποι που δεν θέλουν είναι εκείνη τη στιγμή να κάνουν την κίνηση να δίνουν το χέρι τους για χειραψία, ώστε να βάζουν μια απόσταση.
1: Και να απαντάς με αυτόν τον τρόπο, να κάνεις μια ευγενική κίνηση. Για να μην φέρεις τον άλλον σε δύσκολη θέση. Δηλαδή θέλεις να τον χαιρετήσεις έτσι εγκάρδια, αλλά δεν θέλεις και την αγκαλιά του.
0: Και θα σας πω το εξής. Για δείτε λίγο μετά τον COVID πώς δυσκόλεψε αυτό μας. Πάρα πολύ.
2: Βέβαια, πάρα πολύ. Δύσκολα πλησιάζεις κάποιον.
1: Ναι, όντως.
2: Δύσκολα να τον αγκαλιάσεις. Δηλαδή έρχεται ο άλλος να σου πει «Ω, τι κάνω, να σε φιλήσει»
1: και λέγαμε από απόσταση.
2: Μπορεί να γυρνάς το κεφάλι και αντί να φιλήσει το μάγουλό σου, ας πούμε, να φιλάει το πίσω μέρος του κεφαλιού σου. Μόνο και μόνο. Ναι, βέβαια. Ναι, και ειδικά το χειμώνα αυτό είναι πιο

0: Εντονώ, γιατί ακούς γκούχο ένας.
1: Κρατάμε απόσταση, όντως.
0: Απόσταση. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Γι' αυτό σας λέω ότι όλα είναι μάθηση. Τι μάθαμε. Μάθαμε αλλιώς.
0: Σωστά, σωστά. Μάλιστα. Δεν είναι όμως κακό το να μην θέλεις να έχεις μια επαφή με κάποιον. Έστω και αν είναι ο καλύτερός σου φίλος. Δεν είναι κακό πάντως αυτό.
2: Τίποτα δεν είναι κακό, αρκεί να, να μην είναι κάτι το οποίο μας δυσκολεύει εμάς. Δηλαδή θα ήθελα να το κάνω, απλά δεν μπορώ για χι λόγους. Γιατί μπορεί να με αγχώνει, γιατί μπορεί να νιώθω φόβο, γιατί μπορεί να νιώθω άγχος, ακόμα και το μη κολλήσω τίποτα. Ναι. Αν εμένα με κάνει να δυσλειτουργώ, τότε ναι, είναι κακό και πρέπει να το λύσω, πρέπει να το δω.
0: Εκτός αν είναι από επιλογή. Δεν μου αρέσει, δεν το θέλω, θα σου δώσω το χέρι μου.
1: Ναι.
2: Όχι, και αυτό το τονίζουμε να ξέρετε και στις μαμάδες πάρα πολύ. Που έχω που λένε πάρε βρε μια αγκαλιά τον παππού ή κάτσε να σε πάρει ο παππούς μια αγκαλιά.
0: Α, ναι, σωστά, σωστά.
2: Και το παιδί μπορεί να δεν θέλει εκείνη την ώρα, είναι και συγγενής. Λέμε στους γονείς ότι ακόμα έχει δικαίωμα το παιδί, ακόμα και από εσάς να μην δεχτεί αγκαλιά αν δεν θέλει εκείνη την ώρα.
1: Αχ, αυτό δεν έπρεπε να το πεις, Νάσια, μας πληγώνεις.
2: Μα φυσικά δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται με το ζόρι και πρέπει να επιβάλλεται.
1: Συγγνώμη, οι μαμάδες δεν αγκαλιάζουν πάντα τα παιδάκια τους.
2: Όχι, πάντα όταν το θέλουν εκείνες, πρέπει να το θέλει εκείνο.
0: Ακριβώς. Τώρα ξέρεις, πάτησες ένα κουμπί, την πάτησες λίγο στο πόδι. Ναι.
1: Εντάξει, έχει δίκιο βέβαια σε αυτό, γιατί οι άνθρωποι ανεξαρτήτως ηλικίας βάζουν τα όρια τους και καλά κάνουν.
0: Βέβαια.
2: Ναι,
0: βέβαια.
2: Και πρέπει να το μαθαίνει από μικρό το όχι σε αυτά. Γιατί αρχίζει και μαθαίνει και τον έλεγχο του δικού του σώματος και να βάζει τα όρια του.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εμείς και εμείς. Να είσαι καλά. Νάσια Σκαμπαρδόνη, κλινική ψυχολόγος του Παντίου. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
3: Uno, dos.

0: Λοιπόν, να και μετά το τραγούδι φίλαμε ακόμα όλα αυτά, φιλιά, αγκαλιές.
1: Είδες.
0: Λοιπόν, έχεις βάλει ποτέ σου βλεφαρίδες τώρα που βάζεις
1: ψεύτικες εννοείς
0: και τέτοια, ναι.
1: Δεν χρειάστηκε, αλλά αν χρειαζόταν θα έβαζα. Γιατί με τη μάσκαρα είναι μια χαρά η βλεφαρίδα μου. Αν θέλω, ξέρεις, να είναι λίγο πιο μακριές.
0: Ναι. Γιατί υπάρχουν, ας πούμε, και γυναίκες που δεν είναι τόσο μακριές, ναι, και όμως μάσκαρα ή δεν είναι πυκνές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο. Έχουμε λοιπόν τώρα τους άντρες οι οποίοι ξυρίζουν τις βλεφαρίδες τους για να δείχνουν πιο αρενοποί.
1: Ήου. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα γκάλωπ. Έχω μία ώρα μπροστά μας.
0: Γιατί ότι προσδίδει τη θηλυκότητα.
1: Ναι, η βλεφαρίδα. Μάλιστα.
0: Νέοι άνδρες λοιπόν καταφεύγουν στο τριμάρισμα των βλεφαρίδων τους για να αποκτήσουν μία πιο αρενοπή εμφάνιση.
1: Ναι. Δηλαδή, αν δεν έχεις βλεφαρίδα, είσαι πιο αρενοπός.
0: Ναι, λέγεται look smaxing. Βελτιστοποίηση της εξωτερικής εμφάνισης και μετατράπηκε σε παγκόσμια τάση. Ως γνωστόν, ξεκίνησε πάλι από κάποια πλατφόρμα στα social media.
1: Ναι, ναι,
0: κάποιος το ξεκίνησε, κάποιος το συνέχισε και μπούρου, μπούρου, μπούρου. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό όμως εγκυμονεί και κάποιους κινδύνους. Πρώτα απ' όλα για την όραση. Το ψαλίδισμα των βλεφαρίδων αφήνει τα μάτια προστάτευτα, προκαλώντας λοιμώξεις, φαγούρα και συνεχή ενόχληση.
1: Μπορούν να μπουν πολύ εύκολα μικρόβια στα μάτια μας. Λίγο να φυσήξει δηλαδή ο αέρας, ήρθε ολισκόνη στα μάτια σου. Δηλαδή είναι, για ποιο λόγο υπάρχει, είναι έτσι το μάτι κατασκευασμένο.
0: Έτσι. Επίσης, να ξέρεις ότι για να ξαναβγούν απαιτεί αρκετούς μήνες. Παράλληλα, η χρήση αιχμηρών μεταλλικών εργαλείων σε απόσταση αναπνοής από τους οφθαλμούς εγκυμονεί τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού με μόλις μία λάθος κίνηση. Τι να πω τώρα.
1: Και φαντάζομαι αυτό θα γίνεται και σε νεαρές ηλικίες.
0: Νεαροί άνθρωποι. Νεαροί.
1: Ναι, πιτσιρίκια τώρα. 20, ξέρω εγώ, χρονών.
0: 20, 25, μπορεί και 25, 18. Μπορεί και 30.
1: Έτσι, έτσι.
0: Αλλά τώρα να πας να ξυρίζεις τις βλεφαρίδες, δεν το έχω ξαναδεί αυτό.
1: Ναι, και όμως είδες τι κάνει το TikTok και όλα αυτά τα social στους νέους.
0: Ναι.
1: Κάποιος, αυτό που είπες, και μπορεί να είναι και κάποιος διάσημος influencer, κάποιος που έχει, ξέρεις, χιλιάδες εκεί να τον ακολουθούν. Το έκανε μία φορά μόδα και αυτό ήταν, τελείωσε. Ξυπνάνε τα παιδιά με ένα κινητό στο χέρι, βλέπουν τη βλεφαρίδα, βλέπουν μάτι χωρίς βλεφαρίδα.
0: Αυτό ακριβώς. Και σου λέει, ναι, αυτό είναι. Εντάξει, δεν τους είπαμε να τα βάψουν, αλλά δεν είναι δυνατόν να πας να ξυρίζεις τις βλεφαρίδες σου, γιατί έτσι τα φαίνεσαι πιο άντρας.
1: Εμένα αυτό δεν μου αρέσει καθόλου, να ξέρεις. Αισθητικά δηλαδή θεωρώ ότι δεν είναι ωραίο.
0: Εννοείται. Λοιπόν, κάτι άλλο που δεν ξέρετε, αλλά μπορεί και να το δείτε, να έρθει τώρα. Τα παπούτσια που γίνονται μισά. Είναι αυτό η νέα πάλι τάση που αφήνει τα πόδια γυμνά.
1: Ναι.
0: Από διάφανες λωρίδες. Δεν ξέρω αν έχεις αυτά τα παπούτσια που έχουν βγει με το πλαστικό, ναι, τη διάφανη λωρίδα.
1: Ναι.
0: Έχεις πάρει.
1: Όχι, δεν μ' αρέσουν. Ένα σου πω την
0: αλήθεια.
1: Δεν
0: είναι ότι δεν μ' αρέσει. Δεν φαίνεται άσχημο το πόδι, αν είναι ωραίο το πόδι. Αλλά θεωρώ ότι αυτή η πλαστικούρα δεν ξέρω. Δεν κόβει, δεν τραυματίζει,
1: δεν ξέρω
0: το πόδι. Δεν ξέρω,
1: εγώ είμαι ένα άνθρωπο μεταξύ που δεν ακολουθώ τη μόδα. Δηλαδή, αν μ' αρέσει κάτι, θα το πάρω, θα το φορέσω.
0: Μπράβο.
1: Αν δεν μου αρέσει, όλο ο κόσμο να το φοράει, δεν θα το πάρω.
0: Συμφωνώ μαζί σου, το ίδιο κάνω κι εγώ. Λοιπόν. Τα παπούτσια λοιπόν μοιάζουν περισσότερο με κάλτσες. Η μόδα αφήνει το πόδι σε πρώτο πλάνο. Είναι μια νέα τάση η οποία έχει κάνει την εμφάνισή της στις πασαρέλες. Αντί για όγκο και έντονα στοιχεία, οι σχεδιαστές επιλέγουν σχέδια που αφήνουν μεγάλο μέρος του ποδιού ακάλυπτο, δημιουργώντας την αίσθηση ενός σχεδόν γυμνού παπουτσιού. Μάλιστα. Αυτό θα βγει τη σεζόν άνοιξη καλοκαίρι 2027.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Σανδάλια με ελάχιστες λωρίδες, παπούτσια που μοιάζουν να συγκρατούνται με τα βία στο πόδι, μέχρι που το είδα σε φωτογραφία και είναι μόνο πίσω τακούνι,
1: ναι,
0: τακούνι, όχι κάτι ψηλό,
1: ναι, ναι,
0: κάτι,
1: ναι,
0: να καλύπτει, ας πούμε, πίσω την φτέρνα και όλο το υπόλοιπο είναι έτσι.
1: Δηλαδή θα σαν να είναι γυμνό εντελώς, δηλαδή.
0: Ναι,
1: το
0: δηλαδή
1: πόδι.
0: Θα περπατάς,
1: θα βλέπεις, ναι, από μακριά τον άλλον και θα βλέπεις, ναι, ένα τακούνι μόνο.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει. Η μόδα, η μόδα, αυτό που λέμε, αυτό ακριβώς.
0: Την
1: άλλο
0: οποία ελπίζω να μην την ακολουθήσουμε.
1: Εννοείται πως θα έρθει και εδώ. Όλα ξεκινάνουν από την Αμερική και έρχονται εδώ.
0: Να μην έρθουν καθόλου από εδώ.
1: Κάποιοι θα υιοθετήσουν αυτή την τάση.
0: Επίσης,
1: θα το δεις.
0: Είναι κάτι παπούτσια. Ο Θεός να τα κάνει παπούτσια, ναι, αυτά τα πράγματα. Που μπαίνουν. Έχει ανάμεσα στο μεγάλο δάχτυλο και στα άλλα. Είναι έτσι ραμμένο και φαίνεται σαν να είναι ένα μεγάλο δάχτυλο και τα υπόλοιπα μαζί. Το έχεις δει.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τι πάλι μαύρο είναι αυτό.
1: Ναι, ναι. Τα φοράνε όμως.
0: Εντάξει, okay, όποιος θέλει να τα φορέσει, να τα φορέσει. Δεν θα του πω να μην τα βάλει.
1: Κοίτα, άμα σου αρέσει κάτι, αρέσει. Εννοείται ότι μπορείς να το φορέσεις και θα το υποστηρίξεις κιόλας γιατί σου αρέσει.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά δεν θα πάρεις τώρα κάτι γιατί είναι μόδα, γιατί το βλέπεις στη βιτρίνα. Αυτό λέμε.
0: Τέλος πάντων. Δεν είναι και φτηνά,
1: Ναι, και για να μου τα χάριζαν δεν θα τα φόραγα, να ξέρεις.
0: Όχι καλή, ούτε κι εγώ. Λοιπόν, αναζητούν εθελοντές για να ζήσουν δωρεάν σε έναν ιστορικό φάρο του 19ου αιώνα. 313 σκαλοπάτια και μία μόνο προϋπόθεση. Αυτό το προσφέρει ένα πρόγραμμα εθελοντισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων, στην Καλιφόρνια.
1: Ανεβοκατεβαίνεις αυτά τα σκαλοπάτια δηλαδή, ή έχεις το δικαίωμα να βάλεις ασάνσερ, ας πούμε. Γελάς.
0: Ναι. Λοιπόν, το πρόγραμμα λοιπόν αναζητά εθελοντές που θα διαμένουν δωρεάν στις εγκαταστάσεις του ιστορικού φάρου και θα αναλάβουν την υποδοχή επισκεπτών και την ενημέρωσή τους για την ιστορία, τη φύση και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Λοιπόν, η θέση αυτή αφορά τη χειμερινή περίοδο από 6 Νοεμβρίου του 2026 τώρα, δηλαδή ως 1η Φεβρουαρίου του 2027.
1: Θα προλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Να κάνουν αίτηση.
0: Έτσι. Οι επιλεγμένοι εθελοντές θα πρέπει να εργάζονται 30 ώρες την εβδομάδα, κατανεμημένες σε 4 βάρδιες των 7,5 ωρών.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: καλό είναι το ωράριο.
0: Μπράβο. Λοιπόν, η κατοικία διαθέτει ιδιωτικό υπνοδωμάτιο. Οι κοινόχρηστοι χώροι περιλαμβάνουν κουζίνα, σαλόνι, τραπεζαρία, βασικές ηλεκτρικές συσκευές. Παράλληλα, καλύπτονται τα έξοδα για νερό, φυσικό αέριο και ίντερνετ. Ενώ παρέχονται επίσης υπηρεσίες πλυντηρίου και χώροι στάθμευσης.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει όμως. Ναι, δεν είναι για όλους αυτό. Θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες της περιοχής τους χειμερινούς μήνες. Χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους, υγρασία και συχνή πυκνή.
1: Για μας είναι δηλαδή.
0: Δοκιμασία.
1: Είναι για μας αυτή η δουλειά, Άννα.
0: Ακριβώς. Ξεκινάμε από τώρα.
1: Ναι.
0: Την αίτηση. Για να φτάσει όμως κανείς στο φάρο, θα πρέπει να ανέβει μια σκάλα με 313 σκαλοπάτια, την οποία οι εθελοντές πρέπει να διασχίζουν καθημερινά.
1: Καλά, το είπα εγώ. Πάνω κάτω θα σε όλη την ώρα.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, εγώ δεν προτίθεμαι να το κάνω.
1: Γιατί θα πάω εγώ, νομίζεις.
0: Ακριβώς. Λοιπόν. 15:58 πάμε προς το δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει η Αλίκη Παπαναστασίου να δούμε τι συμβαίνει και στην επικαιρότητα, τι έχουμε. Και θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Έχουμε άλλη μια ωρίτσα. Μείνετε εδώ κοντά μας.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Επιδεινώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς κλιμακώνεται ο πόλεμος μεταξύ Σαουδιαραβικής κυβέρνησης και ανταρτών Χούθη, μετά και την κατάληψη κέριων σημείων στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας από την φιλοϊρανική οργάνωση. Φωτιά ξέσπασε σε δεξαμένη καυσίμων της Αράμκο κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Φλόγες και πυκνός καπνός είναι ορατά στην περιοχή. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά τις σιρήνες αεροπορικής επιδρομής και δύο ισχυρές εκρήξεις που ακούστηκαν τη νύχτα στην Σαουδαραβική πρωτεύουσα εν μέσω κλιμάκωσης των επιθέσεων των Χούθη. Είναι οι πρώτες εκρήξεις στο Ριάντ μετά την αναζωπήρωση των συγκρούσεων με τους αντάρτες της Ιεμένη τον Ιούλιο, γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει περαιτέρω άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στη χώρα μας, πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει για το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Με την κυβέρνηση να διευκρινίζει σήμερα μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου, αλλά ευρωπαϊκή απόφαση ώστε οι έκτακτες δαπάνες να εξαιρεθούν από τις οροφές δαπανών. Όπως ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, εφόσον υπάρξει σχετική ευρωπαϊκή έγκριση για την εξαίρεση των δαπανών, η κυβέρνηση θα εξετάσει το μέτρο, επισημένοντας ότι οι διαθέσιμες δημοσιονομικές εφεδρείες δεν είναι απεριόριστες. Από την πλευρά του Πασόκ, εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς, διερωτήθηκε ποιος απαγορεύει στην κυβέρνηση να μειώσει το φόρο όπως κάνουν άλλες χώρες, όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, υποστήριξε επίσης ότι για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν απαιτείται καμία άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι αποφάσεις επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας και ενισχύουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών και ενεργειακών αναταράξεων. Ανακαλεί με δήλωσή του στο ΕΚ στην επίμαχη αναφορά του στον Ηλία Κασιδιάρη ο Φρέντι Μπελέρης μετά την αντίδραση του Πασόκ, που ζήτησε την αποδοκιμασία του από την κυβέρνηση. Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας χαρακτηρίζει άστοχη τη φράση του ότι ο Κασιδιάρης είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι τελευταία ημέρα τη φυλακή του, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τον ίδιο και ως εκπροσωπή. Ο κ. Μπελέρης κατηγορεί το Πασόκ ότι απομόνωσε τη συγκεκριμένη φράση από το σύνολο της τοποθέτησής του, δημιουργώντας, όπως υποστηρίζει, λανθασμένη εικόνα και τις θέσεις του. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει διαπράξει δεκάδες διαρρήξεις σε σπίτια στην Αττική, προχώρησε η αστυνομία. Συνελήφθησαν 3 μέλη της πείρας και ταυτοποιήθηκαν ακόμα 5, 2 από τα οποία βρίσκονται ήδη στη φυλακή και 3 στο εξωτερικό. Έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής 23 διαρρήξεις και απόπειρες, μεταξύ άλλων σε Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρη, Παλιό Φάληρο, Νέα Ιωνία, Καλυθέα και Παγκράτη, με τη λία να εκτιμάται σε περισσότερες από 179.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης παρακολουθούσαν πολυκατοικίες και σημάδευαν πόρτες για να διαπιστώσουν αν αποουσιάζουν οι ένικοι. Φέρεται επίσης να είχαν δίκτυο πληροφόρησης, στο οποίο συμμετείχε και η οικιακή βοηθός. Παραμένει στον αέρα το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle, καθώς το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο του γερμανικού φορέα αποφάσισε ομόφωνα να ανακαλέσει την προηγούμενη απόφαση για διακοπή της λειτουργίας του στις αρχές του 27, έπειτα από 62 χρόνια. Είχε προηγηθεί σειρά ελληνικών παρεμβάσεων και σε επίπεδο πρωθυπουργού.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με βόρειους ανέμους έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr συνεχίζουν η Άννα Ασημέλη και η Έλενα Καραφάνου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

0: Επιστρέψαμε. Heart News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, ως τις 5 μαζί, κάθε Σαββατοκύριακο, στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Και να πάμε και ένα ταξιδάκι, εφόσον ο καιρός είναι καλός, αλλά και καλός να μην ήταν, τα Σαββατοκύριακα όποιος θέλει και μπορεί να κάνει μικρές αναζωογονητικές αποδράσεις.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, πού πάμε Έλενα, πού πάμε εμείς?
1: Λοιπόν, θα πάμε στη Γορτινία. Mm-hmm. Έχουμε και τον δήμαρχο της περιοχής στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο κύριος Στάθης Κούλης, και θα μας μιλήσει για αυτή την ωραία εξόρμηση που μπορούμε να κάνουμε ως εκεί. Γιατί να έρθουμε σε εσάς, κύριε δήμαρχε?
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
2: Και σε εσάς και στους ακροατές, χαίρετε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, να είστε καλά.
2: Και καλή σεζόν τώρα φθινοπορεινή, έτσι, γιατί ξέρετε με αυτό το καλοκαίρι.
0: Έτσι.
2: Και επειδή οι μπαταρίες χρειάζονται ανανέωση, σίγουρα ένας προορισμός όπως η Γορτινία το προσφέρει απλόχερα, και είναι και κοντά στην Αθήνα, είναι δίπλα κυρίως στην Αθήνα, αλλά και από παντού προσβάσιμη. Mm-hmm. Ένας τόπος ιδανικός, ένας τόπος πολύ προνομιούχος. Όλος ο ορεινός όγκος εδώ του Μενάλου, έτσι, Βυθίνα, Ειρηνητσάνα, τα Λαγκάρια, η Στερνίτσα, γνωστότατη προορισμή, το Βαλτεσινίκο, όλος ο ορεινός όγκος εδώ, αλλά και η ευρύτερη περιοχή, η Κοντοβάζανα και τα Τρόπαια και η λίμνη του Λάδωνα και η Ιρέα είναι ιδανικοί τόποι για να τους επισκεφτεί κανείς τώρα και κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου, αλλά και όλο το χειμώνα, γιατί πραγματικά είναι απαράμιλης ομορφιάς τα τοπία, είναι καταπληκτικές οι γεύσεις, είναι υπέροχη φιλοξενία σε επίπεδο υπηρεσιών και σε ύπνο και σε φαγητό και σε διασκέδαση. Άρα λοιπόν αποτελεί ένα εξαιρετικό κίνητο να έρθει κανείς στην περιοχή μας για να επαναφορτήσει τις μπαταρίες, όπως είπαμε στην αρχή, να ξεκουραστεί, να απολαύσει την περιοχή όλη εδώ, τον ορεινό όγκο, και να περάσει όμορφα στην περιοχή μας ένα διήμερο, τριήμερο, όσο επιτρέπουν οι δυνάμεις και οι δυνατότητες.
0: Τι θα φάμε εκεί? Τι είναι αυτά?
2: Τα πάντα. Εδώ είναι όλα καταπληκτικά, ντόπια τα προϊόντα όλα βέβαια, από τα μέλια που είναι γνωστά παγκοσμίως, από τα τυριά, από τα κρέατα που είναι καταπληκτικά, τα αγριογούρουνα και τα λοιπά. Είναι υπηρεσίες, είπαμε, εξαιρετικές, τα γλυκά που είναι εξαιρετικότατα και τα παχαίνουν κιόλας, έτσι μόνο μορφαίνουν όπως συμβαίνει, όπως διαπιστώνατε από τους περισσότερους.
0: Γιατί τα φτιάχνετε εσείς εκεί, γι' αυτό.
2: Γιατί τα φτιάχνουμε όλα ντόπια εδώ ακριβώς. Είπαμε, υπηρεσίες στον ύμνο καταπληκτικές, όλα τα καταλήματα είναι καλού επίπεδου, οι άνθρωποι είναι προσεγμένοι, όλοι οι επιχειρηματίες εδώ. Φροντίζουν οι επισκέπτες μας να περνάνε πάρα πολύ όμορφα. Και η διασκέδαση βέβαια για τα βράδια, σε όλα τα χωριά εδώ που έχουν έτσι τουριστική κίνηση, είναι έντονη και καλή και ποιοτική. Και για ποτάκι, για παρέα, σιγά σιγά και δίπλα από το τζάκι, έναν άψονο ακόμα τζάκι βέβαια, αλλά σε λίγο θα ξεκινήσουν και αυτά. Και είναι γενικά ένας πολύ ωραίος προορισμός και με λοιπά ενδιαφέροντες και αθλητικά δρόμενα πάρα πολλά, περιπατητικά μονοπάτια, το παγκοσμίως γνωστό Menalon Trail, ένα δίκαιο μονοπατιών που δίνει τη δυνατότητα σε όσους αγαπούν να περπατούν στη φύση, να περπατήσουν σε ένα πιστοποιημένο δίκτυο 75 χιλιόμετρων που συνδέει πολλούς τουριστικούς προορισμούς της περιοχής, αλλά και γενικότερες δράσεις, ράφτινγκ πλέον στο Λούσιο, θα αρχίσει να αυξάνει και το νερό, καγιάκ στη λίμνη του Λάδωνα δίπλα, mountain bikes, όλες οι δραστηριότητες, τα extreme sport και τα λοιπά αναπτύσσονται στην περιοχή, οι πασίες πάνω στη Μελάτη, στα Λαγκάδια, εγώ που έχει ημιμομήλους και τα λοιπά, και μπορούν οι άνθρωποι να βρουν ισορία δραστηριοτήτων όλοι όσοι επισκεφτούν την περιοχή.
0: Διάθεση να έχουμε δηλαδή.
2: Να έχουμε διάθεση, έτσι αυτό. Διάθεση νομίζω ότι υπάρχει πάντα, δυνατότητα να υπάρχει να έρθουν οι άνθρωποι εδώ, και εμείς θα φροντίζουμε να τους φιλοξενούμε πάντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Και όρεξη για να φάμε.
1: Πάντα έχεις όρεξη σε τέτοια μέρη.
2: Και η όρεξη ανοίγει. Και αυτό λοιπόν.
0: Σωστά. Με τον καθαρό αέρα.
2: Να ξεκινήσω την πρόσκληση από εσάς πρώτα, έτσι, και από το στούντιο, από εσάς να σας φιλοξενήσουμε σύντομα, και βέβαια και όλους τους φίλους μας, ακόμα τους ακροατές.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εδώ κοντά μας να περάσουμε όμορφα και την φθινοπορεινή και τη χειμερινή σεζόν, γιατί πραγματικά είναι γεγονός ότι όπως έρχεται εδώ στα χωριά της Γορτινίας, γρήγορα ξανάρχεται. Είναι τόσο γοητευτικά τα
0: κόσμο,
2: μέλη.
0: Έτσι, έχετε.
2: Έχουμε πάρα πολύ κίνηση και ευελπιστούμε και φέτος ότι η σεζόν σεζόν θα είναι καλή. Και υπάρχουν βέβαια και δεκάδες άλλοι λόγοι, γιατί εδώ τόπος έχει πολλές συστηματικά θρησκευτικά μνημεία, έχει πολλή ιστορικά μνημεία, έχει διάφορους λόγους, δηλαδή εξαρτάται τι ενδιαφέρει το καθέναν, αλλά ανακαλύπτει πάρα πολλά πράγματα ερχόμενο στην περιοχή και γοητεύεται, είπαμε, και από την φυσικότητα και το φυσικό τοπίο και τη φύση, αλλά και από τις υποδομές και από την ιστορικότητα και από τα θρησκευτικά μνημεία, από όλα είναι ένα κίνητρο για να έρθει κανείς στην περιοχή.
3: Καλύπτει όλα, όλα τα γούστα.
2: Για να καλύπτει όλα τα γούστα.
0: Και σιγά σιγά θα πάμε και προς τις γιορτές, οπότε θα πρέπει να ετοιμαστείτε, θα έρθει ακόμα περισσότερο κόσμος.
2: Ετοιμαζόμαστε πάντα κατάλληλα, βέβαια. Είμαστε έτοιμοι πάντα να υποδεχόμαστε τους ανθρώπους έτσι όπως πρέπει και φροντίζουμε τον τόπο μας. Και εμείς και οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται από επιχειρηματικά να τους παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες.
1: Πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Δήμαρχε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας περιμένουμε στην περιοχή μας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Κάνουμε τη βόλτα μας και στη Γορτινία.
1: Και λέγαμε τι ωραία που είναι να πας εκεί ένα Σαββατοκύριακο.
0: Έτσι, μισό λεπτό, ναι. Μισό λεπτό πριν πούμε τίποτα παραπέρα. Να πω ώρα καλή και σε σένα, Κώστα μου. Ο Κώστας ο Παπαδάκης από την Κρήτη και από τα όμορφα Χανιά, ναι, ο οποίος λέει ότι ο καλύτερος τόπος, ναι, είναι τα Χανιά, ναι, έχει λαγούς, έχει μέλι, ναι, έχει πάρα πολλά πράγματα.
1: Εντάξει,
0: η Κρήτη, Κώστα μου, η αλήθεια είναι.
1: Άλλη ομορφιά το ένα.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Το άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι κι αλλιώς όπου και να πας στην Ελλάδα, όμορφα είναι. Έτσι. Αλλά η Κρήτη είναι μια άλλη ομορφιά.
1: Ναι.
0: Άλλο. Λοιπόν,
1: συνεχίζουμε μισό ταξίδι εδώ. Είμαστε έτοιμες να φύγουμε. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, να ταξιδέψουμε.
0: Δεν έλατε. Έτοιμοι είμαστε να φύγουμε για φθινοπορεινούς προορισμούς και για φθινοπορεινές διακοπές.
1: Ναι, δεν θα πρέπει να γίνει και αυτό. Το εντάξουμε.
0: Και καλή καρδιά, Κώστα μου, έχετε. Όλα τα έχετε τα καλά εσείς. Εννοείται. Λυπάμαι. Πάμε στα Μέγαρα. Πάμε στο Δήμαρχο Μεγάρων.
1: Εδώ,
0: ναι. Πόση ώρα είναι, καμιά ωρίτσα και πολύ λίγο.
1: Πρέπει να έχει πολύ κίνηση.
0: Σωστά. Πάμε λοιπόν στον κύριο Παναγιώτη Μαριέτη, είναι δήμαρχος Μεγαρέων, να δούμε τι είναι αυτό το Μεγάρων Γη, αυτό το φεστιβάλ το οποίο έχει ανοίξει τις πύλες του στις 17 του μήνα και θα είναι μέχρι και αύριο.
1: Μέχρι και
0: έτσι.
1: Αύριο.
0: Γεια σας κύριε Μαριέτη, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε δήμαρχε. Προλαβαίνουμε να έρθουμε ή...
2: Εννοείται πως προλαβαίνετε. Α. Σήμερα ανοίγει τις πύλες το αγροφεστιβάλ Μεγάρων Γη στις 6 και το πρόγραμμα έχουμε στις 9 η ώρα συναυλία με τον Σταρόβα, οπότε μέχρι τις 12 θα είναι όλοι στις θέσεις τους.
0: Ωραία.
2: Θα σας περιμένουν.
0: Για πείτε μας τώρα, τι είναι αυτό, δώστε μας έτσι μια ιδέα.
1: Τι είναι αυτή η
0: Μεγαρέων Γη. Ναι.
2: Κοιτάξτε, είναι η 17η Μεγάρων Γη, είναι ένα αγροφεστιβάλ που παρουσιάζει τα τοπικά προϊόντα. Mm-hmm. Το φιστίκι, το κελιφωτό, το λάδι, το κρασί, το μέλι. Φέτος τα αυγά που όλοι ξέρουν. Φέτος τιμόμενο προϊόν είναι το μέλι. Έχουμε δράσεις γευσιγνωσίας, έχουμε βιωματικά εργαστήρια για παιδιά και για ενήλικες. Τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, χθες είχαμε τις σιαδαρέσες, σήμερα είναι ο Σταρόβας, αύριο είναι Σουρνουνού Μπαντ. Ο στόχος είναι μέσα από όλες αυτές τις δράσεις να προβάλλουμε τα τοπικά προϊόντα. Η Αττική Γη και η Μεγαρική Γη παράγει νόστιμα προϊόντα και ποιοτικά προϊόντα και θέλουμε μέσα από αυτό το φεστιβάλ να τα αναδείξουμε και να τα κάνουμε γνωστά ώστε να δούμε περισσότερο κόσμο. Έχουμε και ένα ευτυχές γεγονός.
0: Ναι.
2: Από χθες ξεκίνησε η Αστική Συγκοινωνία, άρα από το μετρό της Αγίας Μαρίνας η γραμμή 870 με 1.20 κανείς μπορεί να είναι στην είσοδο του Άλσου Θεόγνητος που γίνεται το φεστιβάλ και είτε σήμερα είτε αύριο να μας επισκεφτείτε για να απολαύσετε τα τοπικά προϊόντα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πώς έχει πάει μέχρι στιγμής?
2: Καλά, χθες είχε πολύ κόσμο το φεστιβάλ.
1: Αναμενόμενο.
0: Ναι, και σήμερα φαντάζομαι Σάββατο θα έχει ακόμα περισσότερο.
1: Θα έχει πιο πολύ.
0: Βέβαια, γιατί είναι και Σάββατο σήμερα.
2: Θα έχει περισσότερο κόσμο. Νομίζω ότι μπορεί οποιοδήποτε θέλει να έρθει να απολαύσει, θα λέω, τις γεύσεις μας.
1: Αύριο ποιες ώρες θα λειτουργήσει, ας πούμε, ή θα είναι από το πρωί?
2: Όχι, και αύριο από τις 6 το απόγευμα
1: μέχρι το βράδυ. Ναι.
0: Και από ό,τι βλέπω εδώ το πρόγραμμα έχει βιωματικό εργαστήριο αύριο με την Open Farm, έχει βόλτα με άλογα, γευσιγνωσία μελιού, έχει και μια ανοιχτή συζήτηση για τον αναδασμό στον κάμπο των Μεγάρων, πολλά πράγματα.
2: Προσπαθούσαμε να δώσουμε κάποια ντοκιμαντέρ που παίζουν παράλληλα σε έναν ανοιχτό χώρο. Θέλετε, προσπαθούσαμε να το καλύψουμε από όλες τις πλευρές. Έχουμε μια πολύ ωραία δράση. Ένας βραβευμένος ζωγράφος σε συνεργασία με τους οδηγούς δημιουργεί έτσι μια τοιχογραφία, τα παιδιά μάλλον των οδηγών του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, για να ομορφύνουν το χώρο πέριξ του Άλσου Θεόγνητος. Προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις ηλικίες και όλες τις προτιμήσεις.
1: Ειδικά τα παιδιά θα ξετρελαθούν με αυτά.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι.
2: Ειδικά με τα πόνι που μπορούν να κάνουν βόλτα και να τα χαϊδέψουν, έχουμε πολύ...
1: Ναι. Καλή, εδώ εμείς ξετρελαινόμαστε με αυτά τώρα, όχι τα παιδιά. Είναι μάλιστα, πλούσιο πάντως το πρόγραμμα. Μπράβο, μέχρι και την τελευταία καλό. Στιγμή, όποιος δεν κατάφερε να πάει, δηλαδή αν
0: σήμερα και αύριο, ναι,
1: μπορείτε να πάτε και σήμερα και αύριο. Είναι πλούσιο όλο το πρόγραμμα. Είναι πολύ ωραίο συντονισμό.
0: Γεύσεις.
1: Έτσι, γεύσεις ειδικά.
0: Να είναι και ειδικά για τα παιδάκια θα είναι ό,τι πρέπει.
1: Είναι όνειρο. Για όλες τις ηλικίες.
0: Βοηθάει και ο καιρός, βεβαίως, βεβαίως. Το Σαββατοκύριακο αυτό θα είναι καλό.
2: Είναι πολύ ωραία.
0: Έτσι. Έτσι.
2: Μάλιστα.
0: Θα προσπαθήσουμε.
1: Έγινε.
0: Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη Μαργέτη, ο Δήμαρχος Μεγαρέων. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς.

0: Business Radio 105,8, εδώ εκπομπή 2 στις 3. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Γλίτσο, ελπίζω να λέω σωστά το όνομα. Μπράβο λέει κυρίες, εκπομπή μόνο ευχάριστα νέα, να ανέβει το ηθικό μας. Μακάρι να βοηθάμε. Αυτό θέλουμε κι εμείς, να περνάμε όμορφα, έστω και για 2 ώρες. Να ξεχνιόμαστε.
1: Εννοείται. Και εμείς αυτό θέλουμε, να περνάμε κι εμείς ωραία, όπως και εσείς.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι μας ακούτε και από το ΕΦΤΕΚΟ. Έχει συνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή Αθηνά Αλούστρου. Στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας και σ' αγαπώ, Έλενα. Αλήθεια, κι εγώ.
1: Κι εγώ σ' αγαπώ, Άννα.
0: Εκτός από το τι σημαίνει αυτό και το εννοώ, είναι και ένα τσίπ εγκεφάλου το οποίο αποκαθιστά τη φωνή σε ασθενή που έχασε την ικανότητα ομιλίας. Λέγεται σ' αγαπώ.
1: Τέλειο αυτό. Πολύ ωραίο, έχει ενδιαφέρον.
0: Σε κλινική δοκιμή εταιρείας νευροτεχνολογίας, ένας από τους συμμετέχοντες κατάφερε να μετατρέψει τις προσπάθειές του να μιλήσει σε τεχνητή φωνή, βασιζόμενος στα σήματα του εγκεφάλου του, σε μια κίνηση που στοχεύει να βοηθήσει άτομα που έχουν χάσει την ικανότητα ομιλίας. Η εταιρεία που ανέπτυξε την τεχνολογία δημοσίευσε ένα βίντεο και δείχνει έναν συμμετέχοντα με αμυοτροφική πλευρική σκλήρινση να χρησιμοποιεί ένα εμφύτευμα για να επικοινωνήσει με τη φράση «Σ' αγαπώ» ανάμεσα στις λέξεις που απίθυνε στη σύζυγό του μέσω της φωνής που παρήγαγε το σύστημα.
1: Καταλαβαίνεις τι ζωή μπορεί να δώσει αυτό σε ανθρώπους, έτσι?
0: Φυσικά.
1: Αλλάζει εντελώς, αλλάζει τελείως η ζωή στους ανθρώπους αυτούς που δεν έχουν αυτή την ικανότητα ομιλίας. Mm-hmm. Για οποιονδήποτε λόγο.
0: Μα η τεχνολογία λέει, και καλά κάνει σε αυτή την περίπτωση, στοχεύει να βοηθήσει άτομα με σοβαρές διαταραχές ομιλίας λόγω ασθενειών και παθήσεων, όπως αυτό που σου είπα, τα εγκεφαλικά επεισόδια και οι τραυματισμοί του νοτιαίου μυελού. Σύμφωνα με την εταιρεία, ο εγκέφαλος παράγει σήματα κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας ομιλίας, τα οποία κανονικά μεταδίδονται στους μύες του στόματος, της γλώσσας και του λάρυγγα. Η διεπαφή εγκεφάλου υπολογιστή καταγράφει και κωδικοποιεί αυτά τα σήματα όταν η ασθένεια εμποδίζει τους μύες να παράγουν ομιλίες. Άρα το τσιπ είναι
1: έτσι. Και σκοπός είναι να καταφέρει ο ασθενής να χρησιμοποιήσει 140 λέξεις ανά λεπτό, που είναι και κοντά στο ρυθμό της φυσικής συνομιλίας. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ σημαντικό. Η τεχνολογία είναι ακόμα σε στάδιο κλινικών δοκιμών. Δεν έχει εγκριθεί ως θεραπεία διαθέσιμη για γενική χρήση. Ελπίζουμε όμως
1: γίνονται
0: προσπάθειες. Θα γίνει και αυτό
1: κάποια στιγμή,
0: σύντομα.
1: Λογικά θα γίνει.
0: Μακάρι, το ευχόμαστε. Ναι.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπάντ, Σουρλουλού. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Και μόλις ακούσαμε και το διαφημιστικό στο οποίο είναι χορηγός στο Earth News Radio 105,8 για την εκδήλωση που είπαμε. Με
3: νωρίτερα.
2: Ναι, νωρίτερα.
3: Είναι μέχρι αύριο στις 12 το βράδυ.
2: Ακριβώς, θέλετε να περάσετε καλά, μπορείτε να πάτε μια ανέξοδη και γευστική έξοδος, γιατί θα έχει και γεύσεις.
3: Και με το μετρό μας είπε ο Δήμαρχος.
2: Λεωφορείο, τους πάει ακριβώς
3: στην πύλη. Σημείο.
2: Ναι,
3: στην πύλη.
2: Λοιπόν, πάμε εμείς να συνεχίσουμε να δούμε πού βρίσκεται, σε ποιο γήπεδο είναι ο γνωστός σε όλους, μη εξαιρεταίος, Τάσος Επιτρόπου.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σου Τάσο, πού βρίσκεσαι σήμερα?
4: Πέτρηση τη ΣΑΕΚ με το ΠΑΟΚ ήταν η πρεμιέρα στο πρωτάθλημα γυναικών, έτσι.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έκανες την τελευταία σου βουτιά.
4: Ναι,
2: ναι,
4: αλλά για άλλο λόγο βρέθηκα στις παραλίες.
2: Δεν ξέρω τι έκανες στις παραλίες. Εδώ ακόμα δεν έχω. Εγώ είπα, το είπα, λέω κάτι
4: θα αργήσω,
2: γίνεται.
4: Θα αργήσω.
2: Να φάμε δηλαδή, θα αργήσεις, να μην σε περιμένουμε.
4: Να μην περιμένετε, Τσάβα, κορίτσια.
3: Τάσο σου κάνει ζήλιες.
2: Τάσο σου έχουμε κάνει κάτι και δεν το ξέρω.
4: Όχι, όχι, όχι. Απλά μετά έχω εκπομπή, μετά είναι μεταμεσονύκτιο στην Νέα Σπόρου. Ήταν μεταμεσονύκτιο πριν, είναι λίγο δύσκολο να είμαι 24 ώρες στην ΕΡΤ. Οπότε,
2: μετά το ένα, μετά το άλλο, δεν ξέρω, κόψε ένα από τα άλλα, δεν γίνεται.
3: Καλέ, σε θέλει κοντά. Το δηλώνει κιόλα στον αέρα. Α, τον ήσυχο, το έχω ξαναπεί. Α, τον ήσυχο.
4: Θα γίνει και αυτό
2: τότε. Πάμε.
4: Εντάξει, είχαμε την πρεμιέρα, ένα μηδενίκη στο ΠΑΟΚ, ο περσινός πρωταθλητής, μιας και το αναφέραμε, τώρα είναι σε εξέλιξη άλλες αναμετρήσεις. Αναφέρομαι στο Super League 2 που το δείχνει και η ΕΡΤ 2 αυτή τη στιγμή, αναγέννηση Καρδιτσάς Πανιώνιος. Είναι και ένα άλλο παιχνίδι σε εξέλιξη για τη Super League 2, Ζακύθος Ελασσίρου. Σήμερα για τις γυναίκες, ποιος και το αναφέραμε, σε ώρα ξεκινήσει και αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Πύργο. Είναι, επαναλαμβάνω, η πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος γυναικών. Πλέον είναι από την ΕΡΤ από πέρσι και νομίζω ότι έχει αναβαθμιστεί σε υπερθετικό βαθμό το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, το οποίο είχε πάρα πολύ ανάγκη την παρουσία της ΕΡΤ και φάνηκε και από τις τηλεθεάσεις, δηλαδή ο κόσμος φαίνεται ότι αγαπάει το ποδόσφαιρο γυναικών. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα με τα υπόλοιπα και αυτά θα ξεκινήσουμε αρχικά με την Ευρωλίγκα, καθώς έχουμε την πρώτη διοργάνωση Super Cup στην Ευρωλίγκα και με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, της Φενέρ, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Ντουμπάι. Στο Ντουμπάι γίνεται αυτή η διοργάνωση σαν Final Four, τύπου Final Four είναι, όχι τύπου Final Four είναι, του Super Cup στην Ευρωλίγκα. Νίκες για τον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ, οπότε έχουμε και παράδειγμα του περσινού τελικού, του τελευταίου μάλλον τελικού της Euroleague, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Ολυμπιακός Φενέρ χθες 92-90 και Ρεάλ Μαδρίτης του πάει 98-95 στην παράταση. Αποτέλεσμα που φέρνει στον τελικό τον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 8 η ώρα αυτή η αναμέτρηση. Και στο μικρό τελικό η Φενέρ με την Ντουμπάι στις 5. Φουρνία 19, Μοντέρο 13, κορυφαίοι για τον Ολυμπιακό. Και να πούμε εδώ ότι φυσικά τα παιχνίδια θα μεταδοθούν και από την Era Sport αλλά και από την Nova Sport 4 τηλεοπτικά. Έχουμε όπως συμβάσει και με τον αιώνιο, τον άλλο αιώνιο, το Παναθηναϊκό, καθώς είναι το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, ο πιστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Άνετη επικράτηση χθες για τον Παναθηναϊκό παρά τις πάρα πολλές απουσίες. Ίσως Λούκας, Ναν, Χέις Ντέιβις, Φαλ, Ρογκαβόπουλος, είναι πάρα πολλές οι απουσίες για τον Παναθηναϊκό. Παρ' όλα αυτά επικράτησε τη Σμπουργκ με 90-69 στο δεύτερο αυτό αγώνα του 8ου τουρνουά, με τον Φραντζίσκο να σημειώνει, ο Φραντζίσκο 18 πόντους και ο Λασέρ 15. Στο πρώτο παιχνίδι ο Κέφαλος Βορρά, ο ΠΑΟΚ, επικράτησε τη Σπαρτιζάν 199 με ένα καλάθι στην εκπνοή και με τον Όσμαν να σημειώνει 27 πόντους, παρακαλώ, εντυπωσιακός ο Τούρκος φόργουρντ. 8 η ώρα είναι ο τελικός αυτός, θα μεταδοθεί και αυτός από την Era Sport, αλλά και τηλεοπτικά από το Sky. 5 η ώρα είναι η αναμέτρηση της Παρτιζάν με την Μπουργκ και αυτό έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ερυθρός Αστέρας Άρης, θες μια σκέφτεια σε τον μπάσκετ, κορίτσια, έχω ξεκινήσει με τον μπάσκετ και σας έχω πάρει μονότερμα τώρα.
3: Ναι, δεν πειράζει.
4: Πρέπει να προλάβουμε να τα πούμε όλα. Ερυθρός Αστέρας Άρης 91-87 σε φιλικό που διεξήχθη χθες στο Βελιγράδι, ενώ απόψε στις 8.30 για την ημιτελική φάση των προκριματικών του Basket του Champions League. Ο Προμηθέας Πάτρας κοντράρεται με την στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας με τη γερμανική Ράστα Βέχτα για μια θέση, καταλαβαίνετε, στο Champions League του μπάσκετ. Super League. Πάμε στη Super League. Πέμπτη αγωνιστική. Έχουμε πρεμιέρα σήμερα με δύο αναμετρήσεις. Σε 7 η ώρα Ατρόμητος Κηφισιά και σε 7.30 Άρης Ηρακλής στο Κλειάδης Βικελίδης. Ένα ντέρμπι το περίμενα, μια 9 χρόνια το περίμενα. Πώς και πώς οι οπαδοί και των δύο ομάδων για να δουν τις ομάδες τους να κοντράρετε από τα κλασικά ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Φυσικά όταν είναι και ο ΠΑΟΚ μέσα στο παιχνίδι, καταλαβαίνετε. Και ο Ηρακλής πλέον. Άρης Ηρακλής λοιπόν. Αύριο έχουμε σπουδές αναμετρήσεις όμως, γιατί είναι, επαναλαμβάνω, για την πέμπτη αγωνιστική. 5 η ώρα Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 6 η ώρα Βόλος ΑΕΚ, 7 η ώρα Όφη Αστέρας, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και σε 9 η ώρα Πανετολικός ΠΑΟΚ, για να ολοκληρωθεί αυτή η πέμπτη αγωνιστική, η οποία είναι τελευταία πριν από τη διακοπή. Ελπίζω να με ακούτε, γιατί είμαι και σε ένα χώρο.
3: Σε ακούμε, φυσικά, πολύ καλά. Είσαι ανησυχή.
4: Γιατί είμαι σε ένα χώρο έξω από το γήπεδο.
2: Σε ακούμε, σε ακούμε. Το γήπεδο είναι δικό σου. Μπορείς να σκοράρεις με την ησυχία σου, Τάσο.
4: Ωραία, ωραία. ναι, γιατί το λέω αυτό, γιατί εγώ μπορεί να σας ακούω καμπάνα, αλλά εσείς θα με ακούτε, γι' αυτό και το είχα την απορία. Λοιπόν, να συνεχίσω και να σας πω ότι αυτή η αγωνιστική, όσοι προλάβετε, είδατε, διότι μετά θα κάνουμε 21 μέρες να ξαναδούμε πρωτάθλημα, αλφαεθνική Super League τέλος πάντων, ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς έχουμε τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες και το Nations League και η διακοπή θα είναι 3 εβδομάδων. Μετά, βεβαίως, με την έναρξη των εγχώριων πρωταθλημάτων σε όλη την Ευρώπη, θα αρχίσουν και τα ευρωπαϊκά, 15 Οκτωβρίου θα αρχίσουν και τα ευρωπαϊκές διοργανώσεις και εκεί θα μπει και ο Παναθηναϊκός μετά την ΑΕΚ, τον Όφη και τον Ολυμπιακό. Αυτά όσον αφορά και το ποδοσφαιρικό κομμάτι, εκτός από τη Super League 2 που έχουμε την αναμέτρηση, όπως είπα, να γίνει καρδιάς Πανιόνιος, από την οποία αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη, Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου, και αύριο έχουμε Άθενες Καλυθέα Πανσεραϊκός, 4 η ώρα από την ΕΡΤ 2 αυτή η αναμέτρηση, Ολυμπιακός Β Μαρκό στις 5, στις 5 η ώρα έχουμε και την αναμέτρηση αύριο, επαναλαμβάνω, Αστέρας Τρίπολης Β Απόλλων Καλαμαριάς. Τη Δευτέρα, Πύργος ΑΕΛ από την ΕΡΤ 2 στις 4, στις 5 η ώρα, δύο αναμετρήσεις, Πανδρακικός Νικηφόρος και ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης. Είπαμε και για τα κορίτσια σήμερα, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1, 4 η ώρα ξεκίνησε η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Πύργο και αύριο έχουμε 4 αναμετρήσεις, 12 η ώρα Βόλος Όφη, 4 η ώρα Σιρήνης Γρεβενών Οδυσσέας Μοσχάτου, Αγία Παρασκευή Ρέα και Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι θα γίνει σήμερα. Αναφέρομαι στην υδατοσφαίριση ανδρών, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός παλεύει για την είσοδό του στους ομίλους του Champions League. Μια πολύ μεγάλη διάκριση κυνηγάει λοιπόν ο Παναθηναϊκός. Χθες έκανε το πρώτο βήμα, νίκησε μέσα στο Split την τοπική ομάδα, τη Γιατράν, με 15-14. Πιο εύκολα από τη λήξη το τελικό αποτέλεσμα, καθώς 3 λεπτά πριν από τη λήξη ήταν με 3 γκολ μπροστά ο Παναθηναϊκός.

0: εξαιτίας και της ΕΡΤ 2 που μεταδίδει αυτά τα αθλήματα, τα Ολυμπιακά αθλήματα, αλλά και τα αυτές παρουσίες των εθνικών μας ομάδων. Να θυμίσω πριν από λίγες μέρες ήταν η Εθνική Γυναικών που είχε διακρίσει στο Ευρωβόλιο. Τώρα στο Ευρωβόλιο είναι η Εθνική Ανδρών, έχει περάσει στους 16. Θα παίξει 5 η ώρα αύριο από την ΕΡΤ 2, θα το παρακολουθήσουμε, με τη Φιλανδία σε περίπτωση πρόκρισης. Εκτός εντυπωσιακού αγρότου θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Παίζει με τη Γανία, γι' αυτό η Ιταλία είναι φαβορή, γι' αυτό το λέω, στα προημιτελικά. Τώρα μιλάμε για πολύ σπουδαίες ομάδες και σε ένα Ευρωβόλι με πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Η παρουσία της εθνικής ομάδας ανδρών στο βόλι, στους 16, σηματοδοτεί όμως και την πρόκριση της αυτομάτως στο παγκόσμιο κύπελο, το επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Ακόμη μια πολύ μεγάλη διάκριση λοιπόν για τα παιδιά του Χριστοφιδέλη. Αυτά όσον αφορά και το βόλεϊ. Να θυμίσω ότι μέσα και αναφέρθηκα σε ευρωπαϊκά παιχνίδια από 14-15 Οκτωβρίου για τις επόμενες φάσεις των ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Όφη, ο οποίος έβαλε στο ταμείο 350.000 ευρώ με την νίκη της Χόφενχάιμ προχθές, ουσιαστικά μας έδωσε το δικαίωμα να ελπίζουμε βάσιμα πλέον για τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA, και είναι μια ανάσα πλέον από τη 10η Τσεχία και την 11η Πολωνία στο ranking, μόλις 113 βαθμοί, που σημαίνει ότι λιγότερο από μια ισοπαλία είναι η διαφορά μας γενικά, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι πολύ ελπιδοφόρο. Τι σημαίνει αυτό όμως για όσους δεν το γνωρίζουν, κορίτσια? Όποιος σημαίνει ότι το 27, όποιος βγει πρωταθλητής, απευθείας μπαίνει στους χρυσοβόλους ομίλους του Champions League. Δηλαδή μιλάμε για 30-35 εκατομμύρια σταθερά, οπότε είναι πολύ μεγάλο το διαγύρισμα εκεί, γιατί όποιος βγει πρωταθλητής ουσιαστικά θα πληρωθεί χρυσά. Έτσι. Οπότε αυτό το πρωτάθλημα έχει πάρα πολύ σημασία, έτσι όπως πάνε και τα πράγματα και στην Ευρώπη. Ο Βάργα, μια και αφαιρθήκαμε για την ΑΕΚ, μεταξύ άλλων και η ΑΕΚ υποψήφια, γι' αυτό το λέω, για το πρωτάθλημα. Ο Βάργα έχει τραυματιστεί, θα μείνει 2-3 εβδομάδες έξω, οπότε θα γυρίσει με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσω. Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε ότι το City Ground, το γήπεδό της, θα επεκταθεί κατά 20.000, που σημαίνει ότι η Νότιγχαμ Φόρεστ θα έχει ένα γήπεδο 52.500 θεατών. Έτσι, πολύ εντυπωσιακό νούμερο, αν μη τι άλλο, για μια ομάδα η οποία, να θυμίσω, πριν από 3 χρόνια ήταν σε χαμηλότερες κατηγορίες, έτσι, 4 χρόνια. Λοιπόν, σας έχω πει για την κόντρα που υπάρχει, μάλλον δεν υπάρχει κόντρα, κόντρα υπάρχει από τότε που ιδρύθηκαν, αλλά εν πάση περιπτώσει για το μπαζάρεμα που γίνεται για την μπάλα του Champions League, έτσι, σας έχω πει το παρελθόν, σας το επαναλαμβάνω και τώρα, γιατί έχει προχωρήσει το πράγμα και φαίνεται ότι θα έχουμε αλλαγή σκυτάλης. Ακόμα βέβαια δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, πρώτα απ' όλα δεν επιβεβαιώνεται από την UEFA, οπότε την λέμε εμείς. Αλλά η μονομαχία της Adidas με την ΑΕΚ καλά κρατεί. Η Adidas είναι πάρα πολλά χρόνια η χορηγός, αυτή που φτιάχνει τις μπάλες του Champions League με την UEFA, και η πιθανή συνεργασία αναμένεται να ξεκινήσει το 2027 για το νέο συμβόλαιο. 2 δεκαετίες είναι η συνεργασία της Adidas τώρα με την UEFA, αλλά η ΝΑΕΚ έχει μπει σφήνα, ψάχνουν ένα τετραετές συμβόλαιο μέχρι το 2031, και θα δίνει η Αμερικανική εταιρεία, η ΝΑΕΚ, είναι διατεθειμένη να καταβάλει ως 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για να έχει το πορικό πρόσωπο, να το πούμε έτσι, της μπάλας του Champions League. Έτσι, καταλαβαίνετε γιατί χρήματα παίζονται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Σας είχα πει επίσης, προλαβαίνω να τα πω ή με
1: τις κέσουλες. Φυσικά, παίζεις μπάλα, κατεβαίνεις και σκοράρεις. Εγώ μετράω τα γκολ τώρα.
2: Δικό σου το γήπεδο, το είπε και η Άννα.
0: Κάτι ακόμη, επειδή το είχαμε συζητήσει πριν από 2-3 εβδομάδες για την μπάλα του Θεού, θυμάστε, για την μπάλα του Μαραντόνα.
1: Πουλήθηκε.
0: Μπράβο, τώρα με 2.870.000 ευρώ, ξέρω εγώ, την είχε την μπάλα επί 36 χρόνια τότε ο τιμήσιος διευθυντής, ο Αλί Μπιν Νασέρ. Αυτός που δηλαδή δεν είδε ότι έβαλε την μπάλα με το χέρι, έτσι, στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1986, με το χέρι του Θεού και όλες αυτές τις ιστορίες που έχω γραφτεί. Λοιπόν, πουλήθηκε τώρα, πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, πουλήθηκε και η φανέλα του Θεού.
1: Ποιο Ποιος την

0: Παρατών. Σε δημοπρασία, το Μάιο έγινε, αλλά γνωστοποιήθηκε τώρα, για 8.490.000 ευρώ.
1: Το σορτσάκι του Θεού που είναι.
2: Μάλιστα.
0: Την είχε αλλάξει με τον Άγγλο μέσο, το, η παλαιότερη μπορεί να το θυμούνται, το Steve Hodge, στο 2-1 της Αγγλίας, της Αργεντινής και της Αγγλίας. Την είχε την μπάλα ο Steve Hodge, συνέχεια τη δάνεισε στο Εθνικό Μουσείο Ποδοσφαίρου του Μάντσεστερ για 2 δεκαετίες. Μετά το θάνατο του Μαραντόνα όμως το 2020, ο 63 ετών πλέον ο Hodge αποφάσισε να την πουλήσει και ο οίκος Softbase, κάπως έτσι λέγεται, τέλος πάντων δεν το ξέρω και τον οίκο Δημοπρασιών, κατέθεσε την προσφορά και τελικά η νικήτρια προσφορά έφτασε τα 7.142.000 και κάτι ψηλά λίρες, ή αν θέλετε 8,5 εκατομμύρια ευρώ για την μπάλα. Η φανέλα του σπουδαίου Βραζιλιάνου Πελέ από το τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 70 ήταν η πιο ακριβή φανέλα του ποδοσφαίρου που πωλήθηκε σε δημοπρασία σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες. Είχε πιάσει 157.750 λίρες το 2002, 3 φορές πάνω από την αναμενόμενη τιμή. Αυτά, κορίτσια, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να σας πω.
1: Όχι, αν βρούμε που είναι και το σορτσάκι του.
0: Το σορτσάκι θέλει. Θα έρθω με σορτσάκι εγώ να κάνω να παίξω μπάλα.
1: Το σορτσάκι του, κάνα παπούτσι, καμιά κάλτσα έτσι από τότε εκεί.
0: Κατάλαβα, δεν θέλετε να έρθω με σορτσάκι.
1: Όχι, εσύ έλα με το σορτσάκι. Αν και θα να σε ειδοποιήσω ότι από εβδομάδα δεν θα είναι και τόσο καλός ο καιρός για να φοράς σορτσάκι.
0: Δεν μασάω. Για εσάς ανέβω και στο βουνό.
1: Α,
2: καλέ, πιο βουνό στο στούντιο σε θέλει.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς
1: και εμείς, αλλά να μας πεις πριν φύγεις τι έχεις το βράδυ.
0: Το βράδυ έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο και είναι διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων. Είναι η κοινωνική διάσταση του αθλητισμού και ειδικά του ποδοσφαίρου και έτσι όπως έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια μέσα από τον παρελθόν σύνδεσμο αμοιβωμένων ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών πλέον. Θα είναι στην παρέα μας ο φίλος συνάδελφος ο Θανάσης Σαρής, εκτελεστικός γενικός γραμματέας του ΨΑΠ, και θα μας μιλήσει για την υπέροχη εκδήλωση που κάνουν με αφορμή τα γενέθλια, τα 50 ετών που γίνεται ο σύνδεσμος, και θα βραβευτούν εκεί και ο Αντώνης Αντωνιάδης, ο Αριστίδης ο Καμάρας, ήταν από τους πρώτους που συμμετείχαν σε αυτή την κίνηση των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών. Από τότε έχουν περάσει πάρα πολλά. Σε αυτό το ταξίδι λοιπόν, και πώς πλέον οι αθλητές γίνονται το παράδειγμα, και ειδικά οι ποδοσφαιριστές, τώρα μια μιλάμε για ποδόσφαιρο, γίνονται το παράδειγμα για χιλιάδες νέους. Αυτό ήταν το αντικείμενο. Κυρίως και φυσικά οι αναμετρήσεις που θα είναι σε εξέλιξη και θα ενημερώνουμε λεπτό προς λεπτό από τις 8 μέχρι τις 9 σήμερα και 8 με 10 αύριο με τον Δημήτρη Καϊμά, η βραδινή Παλαδόρη.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
2: Τα λέμε αύριο.
1: Γεια σου.

0: Λοιπόν, ενημερωθήκαμε και για τα αθλητικά. Θυμάσαι ναι. που λέγαμε για αυτό το σ' αγαπώ, αυτό το τσιπάκι που είναι.
1: Μπράβο. Ναι. Τι ωραία που είναι όταν χρησιμοποιούμε την επιστήμη, την τεχνητή νοημοσύνη, για να βοηθηθούν άνθρωποι. Όπως αυτό με την ομιλία που έλεγες.
0: Αυτό όμως δεν είναι και απαραίτητα καλό.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν ξέρω αν το ακούσατε όλοι, υπόθηκε εδώ από το Earth News Radio για τις τηλεφωνικές απάτες που χρησιμοποιούσαν με τη μέθοδο της τεχνητής νοημοσύνης φωνές συγγενών γνωστών. Εξαρθρώθηκε αυτό το κύκλωμα. Περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ ήταν η λίγα.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν και λίγα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ζητούσαν χρήματα.
1: Σου έχει τύχει να σε παίρνουν τηλέφωνο να απαντάς, να λες ναι, ναι, ποιος είναι και να σου το κλείνουν?
0: Φυσικά μου έχει τύχει, όπως μου έχει τύχει να με παίρνει τηλέφωνο και ο δίθεν λογιστής.
1: Ναι,
0: βέβαια,
1: σοβαρά.
0: Βέβαια, 2 φορές. Απλά επειδή γνώριζα και ότι ήταν ψέμα.
1: Ναι, είσαι μέσα στα πράγματα, ξέρεις.
0: Όπως με δούλευε, τον δούλευα. Βέβαια, μιλούσε όταν κατάλαβε ότι δεν πρόκειται να πάρει κάτι και ότι έχω καταλάβει. Ήταν πάρα πολύ επιθετικός απέναντί μου. Αλλά ναι, 2 φορές με έχουν πάρει.
1: Είχε και θράσος, δηλαδή.
0: Βέβαια, είχε και θράσος. Άμα δεν είχε θράσος αυτός που το έκανε, ποιος θα είχε?
1: Ναι.
0: Για σκέψου ότι αυτό που κάνουν είναι. Παρ' όλα αυτά, έπαιρνε, ναι, ναι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Εγώ ξαναβρω πού βρήκανε το τηλέφωνο μου, γιατί δεν ήταν κάποιο τηλέφωνο σταθερό που μπορεί κάποια στιγμή να... Ήταν σε κινητό τηλέφωνο. Πού μπορεί να το βρήκες? Δεν είναι εύκολο να βρεις τα κινητά τηλέφωνα. Δεν αναρτώνται. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς αναρτώνται.
1: Ναι. Και είπε και το όνομά σου. Το θυμάσαι αυτό?
0: Βεβαίως.
1: Ναι, ξέρεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, τουλάχιστον γνωρίζω περίπτωση που ανήκει σε δικό μου, στο δικό μου περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Σε παίρνουν τηλέφωνο στο σταθερό του σπιτιού. Λένε, για παράδειγμα, ότι είναι από τη ΔΕΔΙΕ. Και λένε να ταυτοποιήσουμε λίγο τα στοιχεία. Κάποιος πέφτει στην παγίδα εκείνη την ώρα, γιατί μπορεί παράλληλα να μαγειρεύεις οτιδήποτε και δεν το σκέφτεσαι. Μην κοιτάς τώρα εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά και θα υποψιαστούμε ίσως περισσότερο. Απαντάς, δίνεις ένα στοιχείο, έχουν πάρει ήδη το όνομα. Μετά μπορεί να παρακολουθούν και το σπίτι. Ξαναπαίρνουν άλλη ώρα τηλέφωνο. Μπορεί να απαντήσει ο σύζυγος, ο αδερφός, η μαμά, ο πατέρας. Παίρνουν άλλο ένα όνομα. Και μετά, αν υπάρχει κάποιος ηλικιωμένος στο σπίτι, τον παρακολουθούν και λένε, Βαγγελιό, για παράδειγμα, μου είπε ο γιος σου ο Θανάσης και η νύφη σου η Μαρία να σου δώσω αυτό το φάκελο, να το δώσεις. Είμαι ο λογιστής του παιδιού σου. Ο ηλικιωμένος που δεν είναι υποψιασμένος πλησιάζει, λέει, μπες μέσα στο αμάξι, γιατί ξέχασα να σου δώσω και το άλλο το χαρτί. Επήγει. Μπαίνει στο αμάξι, πιάνει την κουβέντα και μετά αρχίζει μία κουβέντα. Δώσε μου ό,τι έχεις πάνω σου ή δώσε μου αυτό το δαχτυλίδι, μου είπε να σου το, να το καθαρίσω, δεν ξέρω τι, οτιδήποτε. Μπαίνει σε αυτή την παγίδα και αυτό ήταν, τελείωσε.
0: Ξέρεις, εμένα μου έχει τύχει να με παίρνουν και το άλλο, την άλλη απάτη που υπήρχε, που κλαίνε, που αρχίζουν και κλαίνε.
1: Α, ναι. Μην είχαν πάρει και εμένα τηλέφωνο. Τέλειο. Εντάξει. Τέλειο. Τώρα το λέμε εμείς γιατί γνωρίζουμε.
0: Λέω.
1: Αλλά.
0: Όταν μου το πει, λέω. Α, κάτι έχεις κάνει. Άμα έχεις κάνει τέτοια ζημιά,
1: να πληρώσεις.
0: Να πληρώσεις και να έρθει και η αστυνομία να σε πιάσουν, γιατί διέπραξες έγκλημα, λέω.
1: Το χειρότερο είναι που πραγματικά.
0: Δηλαδή, πρέπει να τους δουλεύεις όταν σε δουλεύουν.
1: Ναι, έτσι. Αλλά όταν απευθύνονται σε μεγάλες ηλικίες που άλλος δεν υποψιάζεται και μπορεί να έχει τους κόπους μιας ζωής, μπορεί να έχει τη βέρα του, τη βέρα του.
0: Πρέπει να υποψιάζεσαι. Και καταρχήν, όταν σου μιλάνε για δικούς σου συγγενείς, πάρε τηλέφωνο κάποιο συγγενή. Ψάξε να δεις αν ισχύει αυτό το πράγμα. Πού ήταν τώρα τελευταία, δεν θυμάμαι την περιοχή που τους κορόιδεψαν, που τους έβαλε μέσα πέτρες.
1: Ναι. Α, ναι,
0: υποψιάστηκαν
1: μπράβο.
0: Οι άνθρωποι και τους, δηλαδή, εφόσον γίνεται αυτό το πράγμα και ξέρεις, στους μεγάλους, στους ηλικιωμένους, χτυπάνε στο συνέστημα, γιατί μιλάνε για παιδιά, ναι, μιλάνε για εγγόνια. Και όταν το ακούει ο άλλος αυτό, τρελαίνεται, σου λέει κάτι συμβαίνει. Όχι να υποψιάζεστε, κόλπο, να μην δέχεστε αμέσως πράγματα.
1: Το κόλπο με το ότι τράκαρε το παιδί σου, χρειάζομαι λεφτά για να χειρουργηθεί.
0: Να, άλλο πάλι.
1: Ξεπερασμένο πια, αλλά πόσες φορές το είχαμε ακούσει.
0: Πιάνει.
1: Ναι,
0: σου λέω, 2 φορές με το λογιστή και μία με αυτό. Και τις 2 γέλαγα, τους δούλευα και εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Άμα τύχει τρίτη, θα σας πω τι θα κάνω. Θα το ηχογραφήσω να το ακούσετε.
1: Ναι, εννοείται. Ναι, θα έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, γιατί εγώ γελάω με αυτά. Εντάξει. Ναι. Στην αρχή είμαι πολύ σοβαρά.
1: Έχουν προκαλέσει, έχουν προκαλέσει τεράστια ζημιά, τεράστια οικονομική ζημιά, τεράστια, και ψυχολογική, σε πάρα πολύ κόσμο.
0: Βέβαια, το τηλέφωνο από το οποίο με πήρανε φαινόταν, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Δεν έμεινα άπραγη. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Μα είμαι ειλικρινής, άπραγη δεν έμεινα. Ναι.
1: Βέβαια, το πέταξαν, όπως ξέρεις, μετά και πήρανε καινούριο αριθμό.
0: Δεν έχει σημασία. Mm. Εγώ αυτό που έπρεπε να κάνω το έκανα.
1: Ναι. Ωραία.
0: Λοιπόν, οχ και 57. Mm. Να. Πέρασε η ώρα. 3 λεπτά πριν από τις 5, 3 λεπτά πριν από το δελτίο ειδήσεων και την Αλέκη Παπαναστασίου που θα έρθει να σας ενημερώσει. Εμείς θα είμαστε εδώ αύριο, γιατί μας διώχνουν τώρα, αύριο στις 3. Έλατε πάλι στην παρέα μας, έλατε να περάσουμε όμορφα.
1: Ένα ωραίο 2 ώρο και αύριο.
0: Ακριβώς. Στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Αρχισυνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου. Δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Αλούστρου. Στον ήχο ο Θάνος Τσιμέκας. Λοιπόν, να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Όπου πάτε και ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε καλά. Να είσαστε εδώ αύριο πάλι στις 3, γιατί θα είμαστε και εμείς εδώ. Θα περάσουμε όμορφα. Έχουμε την περιφέρεια, έχουμε διάφορα πράγματα. Μην λείψει κανένας. Να είστε όλοι καλά.
1: Γεια σας, καλή συνέχεια.
0: Γεια,
1: τα λέμε αύριο. Γεια.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Στη διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope αναφέρθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι αποφάσεις επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας και ενισχύουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών και ενεργειακών αναταράξεων. Στο μεταξύ, έχει ξεσπάσει πολιτική αντιπαράθεση για το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Με την κυβέρνηση να διευκρινίζει σήμερα μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου, αλλά ευρωπαϊκή απόφαση, ώστε οι έκτακτες δαπάνες να εξαιρεθούν από τις οροφές δαπανών. Όπως αναφέρει ο Παύλος Μαρινάκης, εφόσον υπάρξει σχετική ευρωπαϊκή έγκριση για την εξαίρεση των δαπανών, η κυβέρνηση θα εξετάσει το μέτρο, επισημένοντας ότι οι διαθέσιμες δημοσιονομικές εφεδρείες δεν είναι απεριόριστες. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς διερωτήθηκε ποιος απαγορεύει στην κυβέρνηση να μειώσει το φόρο, όπως κάνουν άλλες χώρες, όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, υποστήριξε επίσης ότι για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν απαιτείται καμία άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Σαουδική Αραβία έχει ξεσπάσει φωτιά σε δεξαμενή καυσίμων της Saudi Aramco κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Νωρίτερα έχει ενεργοποιηθεί συναγερμός αεροπορικής απειλής στη Σαουδαραβική πρωτεύουσα. Την ίδια ώρα το Flight Radar κατέγραψε σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου King Khalid με καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Είχαν προηγηθεί τα ξημερώματα σιρήνες αεροπορικής επιδρομής και δύο ισχυρές εκρήξεις, ενώ αργότερα κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν νέες εκρήξεις στην πόλη. Οι σαουδαραβικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινίσει την προέλευση της απειλής, ούτε έχουν συνδέσει επισήμως τη φωτιά με επίθεση. Η ένταση κλιμακώνεται καθώς οι Χούθοι έχουν εξαπολύσει νέα επίθεση στην Ιεμένη, καταλαμβάνοντας εκτεταμένες περιοχές κατά μήκος της Ερυθρέας Θάλασσας. Πρόκειται για την πρώτη φορά μετά την πρόσφατη αναζωπήρωση των συγκρούσεων που η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται αντιμέτωπη με αεροπορική απειλή. Συναγερμός σήμανε χθες τη νύχτα στο Λουξεμβούργο μετά τον εντοπισμό drones κοντά στο κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο. Περισσότεροι από 1.600 επιβάτες έχουν επηρεαστεί, 17 πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων των Βρυξελών, του Παρισιού και της Φραγκφούρτης. Ο Πρωθυπουργός Λικ Φριντεν ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα σε συνεργασία με τους εταίρους του Λουξεμβούργου στο ΝΑΤΟ, επισημένοντας ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν εντοπιστεί ενδεχομένως μεγαλύτερα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Τόνισε πάντως ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί η προέλευσή τους. Ανακαλεί με δήλωση του στο ΕΚΣ την επίμαχη αναφορά του στον Ηλία Κασιδιάρη ο Φρέντι Μπελέρης, μετά την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ που ζήτησε την αποδοκιμασία του από την κυβέρνηση. Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας χαρακτηρίζει άστοχη τη φράση του ότι ο Κασιδιάρης είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι τελευταία ημέρα τη φυλακή του, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τον ίδιο και τα όσα και όσα εκπροσωπεί. Ο κ. Μπελέρης κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι απομόνωσε τη συγκεκριμένη φράση από το σύνολο της τοποθέτησής του, δημιουργώντας, όπως υποστηρίζει, λανθασμένη εικόνα για τις θέσεις. Παραμένει στον αέρα το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle, καθώς το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο του γερμανικού φορέα αποφάσισε ομόφωνα να ανακαλέσει την προηγούμενη απόφαση για διακοπή της λειτουργίας του στις αρχές του 27. Είχε προηγηθεί σειρά ελληνικών παρεμβάσεων και σε επίπεδο πρωθυπουργού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Αύριο βόρειο άνεμος 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, Μια Ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλίνου. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο, ένα υβρίδιο θα έλεγα. Πριν από 2 εβδομάδες είχαμε ασχοληθεί με ένα άλλο υβρίδιο λογοτεχνίας και εκλαϊκευμένης επιστήμης. Εδώ πέρα θα μιλήσουμε για ένα υβρίδιο φωτογραφίας και λόγου, και πρέπει να πω ευθύς εξ αρχής ότι το μέσον που χρησιμοποιούμε, το ραδιόφωνο, δεν είναι το ενδεδειγμένο, έχει μια εγγενή αναπηρία το ραδιόφωνο στο να παρουσιάσεις βιβλία που κατά το ίμιση βασίζονται σε φωτογραφίες, σε οπτικό υλικό. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση και στο συγκεκριμένο βιβλίο ο λόγος είναι τόσο δυνατός που νομίζω ότι θα υποκαταστήσει αυτή την εγγενή αναπηρία. Μιλάμε για ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Φωτογραφία», το «γραφία» με bold κόκκινα και το «φώτο» με άσπρα, άρα μιλάει, δίνει ευθύς εξ αρχής το στίγμα ότι θα μιλάει και για την γραφή και όχι μόνο για την φωτογραφία, αλλά και για τη γραφή, το σχόλιο πάνω στη φωτογραφία. Ένα σχόλιο όχι απλώς επεξηγηματικό, αλλά πολλές φορές ηρωνικό, πολλές φορές γλυκόπικρο, πολλές φορές που συμπληρώνει, θα έλεγα, τη φωτογραφία. Δεν την αντικαθιστά. Η φωτογραφία λοιπόν του Κωνσταντίνου Πίτα, που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό από τις εκδόσεις Κύχλη. Έχουμε κοντά μας τον Κωνσταντίνο Πίτα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα. Ο Κωνσταντίνος έχει πει ότι θα είναι όσο λιγότερο λακωνικός μπορεί να είναι.
1: Περισσότερο.
0: Ο λιγότερο λακωνικός. Σε θέλουμε ομιλητικότατο. Ναι. Λοιπόν, κάτι που πάει πολύ κόντρα, είναι πολύ κόντρα ρόλος για σένα από ό,τι έχω καταλάβει. Πάντως, ως διαπιστευτήρια να πω στους ακροατές μας ευθύς εξ αρχής λίγα από τα βιογραφικά που έχεις στο αυτή. Γεννήθηκες λοιπόν στην Αθήνα, όπου τελείωσες το Βαρβάκιο και το Πολυτεχνείο. Στη συνέχεια έκανες μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. Επιστρέφοντας στην Αθήνα για να εργαστείς ως μηχανικός, αρχίζεις το 1984 να φωτογραφίζεις τους δρόμους της πόλης. Αφήνεις το επαγγελμά σου και ολοκληρώνεις ένα χρόνο το πρώτο σου φωτογραφικό σχέδιο με θέμα τους Αθηναίους της εποχής, τους Αθηναίους στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Το 1985 ξεκινάς ένα πολύχρονο ταξίδι στις χώρες της Ευρώπης του ψυχρού πολέμου για τη δημιουργία ενός βιβλίου που θα τις περιλάμβανε όλες. Το 1989, με την πτώση του τείχους, εγκαταλείπεις το σχέδιό σου αλλά και τη φωτογραφία και θάβεις τη δουλειά σου για 25 χρόνια. Το 2014 ανακαλύπτεις τυχαία σε μια αποθήκη τις παλιές σου φωτογραφίες και την επόμενη χρονιά εκδίδεις ένα βιβλίο με αυτές τις εικόνες μιας άλλης Ευρώπης, οι οποίες αποτέλεσαν το φθινόπωρο του 2016 το υλικό της ομότιτλης έκθεσης στο Μουσείο Μπενάκη. Λοιπόν, αυτός ο τόμος, πρέπει να πούμε, η φωτογραφία από τις εκδόσεις Κύχλη, είναι ο πρώτος από τους 2 τόμους, γιατί όπως γράφεις στο τέλος, η φωτογραφία σχεδιάστηκε από την αρχή ως ένα βιβλίο με 7 κεφάλαια και η συγγραφή του ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2025, όμως για πρακτικούς λόγους χωρίστηκε αναγκαστικά σε 2 τόμους. Μετά το παρόντα πρώτο τόμο με θέμα την Αθήνα και το ευρωπαϊκό ταξίδι, ακολουθεί ο δεύτερος που περιλαμβάνει 4 θεματικά κεφάλαια, ο χρόνος, η αγάπη κλπ, με κείμενα και εικόνες παλιές και νεότερες. Ελπίζεις να εκδοθεί μέσα στο 2026.
1: Ναι, αυτό ήταν πολύ αισιόδοξο. Θα πάει 27 βέβαια και ίσως αργότερα.
0: Θα πάει 27, ίσως αργότερα. Το αναμένουμε πάντως, κρίνοντας από το πρώτο. Θέλω να σου πω ευθύς εξ αρχής, Κωνσταντίνε, ότι ακολούθησα μία μέθοδο και θέλω να μου πεις αν κατά πόσο είναι αξιόπιστη η μέθοδος αυτή για να διαβάσει κανείς το βιβλίο σου, που όπως είπαμε, κατά το ίμιση έχει φωτογραφίες που έχεις βγάλει εκείνη την περίοδο Και κατά το άλλο ίμιση έχει σχόλια, κείμενα πάνω στις φωτογραφίες αυτές. Λοιπόν, όταν άνοιγα το βιβλίο, οι φωτογραφίες καθώς το κοιτάμε, το βιβλίο είναι από τη δεξιά πλευρά, το κείμενο είναι πάντα από την αριστερή πλευρά. Με ένα περιοδικό ή με ένα βιβλίο ίδιου μεγέθους με το δικό σου βιβλίο, που συνήθως τέτοια βιβλία είναι τα λεγόμενα coffee table books, ένα μεγάλο σε μέγεθος βιβλίο, κάλυπτα τη φωτογραφία αυτής εξ αρχής και διάβαζα το κείμενο. Μετά έπαιρνα το χρόνο μου, δεν βιαζόμουν, καθόμουν να αφομοιώσω, να χωνέψω το κείμενο, που ήταν ολιγόλογο κείμενο. Είναι κείμενα συνήθως γύρω στις 300 με 400 λέξεις, με μικρές εξαιρέσεις και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Λοιπόν, και μετά κοίταζα τη φωτογραφία. Δεν ξέρω αν τη βρίσκεις ενδεδειγμένη μέθοδο για να δει κάποιος το βιβλίο σου, ή αν πιστεύεις ότι πρέπει να τα βλέπει και τα δύο ταυτόχρονα, και το κείμενο και τη φωτογραφία.
1: Κοίταξε, γράφω στο μικρό πρόλογο που έχει ότι τα μάτια στη δύση σαρώνουν από αριστερά προς τα δεξιά. Δηλαδή πρώτα βλέπει κανείς, ας πούμε, το κείμενο αριστερά και μετά τη φωτογραφία. Βέβαια, όταν ανοίξεις σε μια τυχαία σελίδα, τα μάτια πέφτουν πρώτα στη φωτογραφία. Αυτό δεν είναι κακό. Βλέπεις αυτό και μετά βλέπεις τι σου λέει το κείμενο και μετά ξαναεπιστρέφεις στη φωτογραφία και γίνεται ένα έτσι,
0: feedback, μια διαδρομή, ανατροφοδότηση.
1: Ακριβώς. Και αυτή η ένωση στην ουσία με ενδιέφερε. Δηλαδή δεν είναι κείμενα περιγραφικά, να λέω ξέρω ήμουν εκεί και τράβηξα αυτό και τα λοιπά και πώς το έκανα και τα λοιπά. Αυτά δεν λέω μια ιστορία συνήθως. Και η ιστορία αυτή μαζί με τη φωτογραφία που υπάρχει, αυτά δύο μαζί κάνουν κάτι καινούριο. Δηλαδή είναι σαν να γίνουν ένα παιδί, ας πούμε, αυτά δύο μαζί και δημιουργούν κάτι το οποίο δεν υπήρχε στα δύο μέρη χωριστά. Αυτό είναι το στοίχημα το οποίο με πέδεψε πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό βιβλίο το γράφω, γιατί είναι και μεγάλο, είναι 600 σελίδες, τώρα βγαίνει το πρώτο, το γράφω 10 χρόνια στην ουσία.
0: Ναι.
1: Και τώρα κάπως ολοκληρώθηκε. Έτσι, έχει τελειώσει και ο δεύτερος τόμος που θα βγει, είπαμε, του χρόνου, του παραχρόνου. Αλλά είναι ένας διαρκής διάλογος ανάμεσα στα δύο.
0: Ναι, ακριβώς επειδή είναι διαρκής διάλογος, εμένα προσωπικά δεν το λέω ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διαβαστεί αυτό το βιβλίο.
1: Ναι, βέβαια, καθένας έχει το δικό τρόπο.
0: Μου άρεσε να διαβάζω πρώτα το κείμενο και να στοχάζομαι και να σκέφτομαι τι μπορεί να είναι η φωτογραφία.
1: Γιατί
0: η φωτογραφία, όπως και ο κινηματογράφος, όπως και οι περισσότερες από τις εικαστικές τέχνες είναι πολύ λιγότερο αφηρημένοι από τον λόγο.
1: Βέβαια.
0: Από τη μουσική πολύ περισσότερο και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Αλλά και με τον τρόπο που λες, δηλαδή κοιτάζοντας, φυσικά πάντα κοιτάμε την αριστερή σελίδα αυτόματα, και ακριβώς έχει να κάνει, όπως είπες, με τον τρόπο που γράφουμε, ότι γράφουμε από τα αριστερά προς τα δεξιά, σε αντίθεση με τους Άραβες, τους Εβραίους και τα που γράφουν ανάποδα από μας. Το μάτι στην πραγματικότητα ενστικτοδός πάντοτε πάει στα αριστερά, πάντοτε κοιτάει δηλαδή πρώτα την φωτογραφία. Τώρα, σε κάτι που έχει να κάνει με τον ίδιο τον τρόπο που κοιτάς μέσα στο βιβλίο, με το βλέμμα σου, ήθελα να σε ρωτήσω, αφού σου πω πρώτα ένα πολύ σύντομο σχετικό ανέκδοτο. Είναι δύο πουλιά πάνω από ένα χωράφι, πετάνε και κοιτάνε μέσα στο χωράφι και βλέπουν ένα σκιάχτρο. Και τρομαγμένο το ένα πουλί ρωτάει το άλλο, τώρα δεν μου λες αυτό κάτω τι είναι άνθρωπος ή σκιάχτρο? Και λέει το άλλο πουλί, μη φοβάσαι μωρέ, σκιάχτρο είναι, δεν είναι άνθρωπος. Από πού το κατάλαβες, του λέει το πρώτο πουλί. Αν ήταν άνθρωπος θα κοίταγε το κινητό του. Λοιπόν, επειδή όλο το βιβλίο είναι φτιαγμένο σε μια προκινητού εποχή.
1: Ναι.
0: Και επειδή πιστεύω ακράδαντα, δεν ξέρω πόσο το συμμερίζεσαι, ότι το κινητό έχει αλλάξει το βλέμμα μας σε υπαρξιακό βαθμό.
1: Τρομακτικά το έχει αλλάξει.
0: Δηλαδή όχι μόνο κοιτάμε το κινητό, αλλά δεν κοιτάμε και όλα τα πράγματα που κοιτάγαμε τον καιρό που δεν κοιτάγαμε το κινητό. Θέλω λίγο να με βάλεις στο κλίμα, γιατί εσύ έχεις πάρει φωτογραφίες με μια Minox, όπως έχω διαβάσει ένα από τα κείμενά σου.
1: Μια μικρούλα μηχανή.
0: Ήταν μια ολόκληρη διαδικασία πώς θα βγάλεις τη φωτογραφία και πώς μετά θα σου αποκαλυφθεί η φωτογραφία. Ναι, πρώτα ναι, με το βλέμμα ναι. των ανθρώπων. Πες μας λίγο για εκείνη την. Είναι ναι. μόνο 40 χρόνια πριν, αλλά ναι, στην ναι. ουσία είναι.
1: Είναι μια άλλη εποχή, βέβαια. Και όταν μιλάς με νέο κόσμο και τα λες αυτά, φαίνονται πολύ παλιά, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αλλά αν μου επιτρέψεις μόνο μια κουβέντα για το κινητό που είπες πολύ ναι. γρήγορα. Με το κινητό έχουμε κάνει και κάτι άλλο που δεν το υπήρχε πριν. Δηλαδή, το κινητό δεν το στρέφουμε έξω να δει, το στρέφουμε στον εαυτό μας.
0: Ναι.
1: Οι selfie ξαφνικά. Οι selfie που τραβιούνται σήμερα είναι περισσότερες από τις ναι. φωτογραφίες των άλλων. Ενώ η φωτογραφία δεν ήταν αυτό ποτέ. Δηλαδή, φωτογραφία, ναι. εμείς που είχαμε μηχανές, δεν τραβάγαμε τον εαυτό μας ποτέ. Τραβάγαμε τον κόσμο. Ξαφνικά η φωτογραφία γίνει μια selfie.
0: Ναι, και αν μου επιτρέψει ένα σχόλιο πάνω στη selfie, υπάρχει μια φοβερή γελιογραφία που είχα δει πρόσφατα, που είναι μέσα σε μια συναυλία. Όλοι κρατάνε το κινητό τους ψηλά για να βγάζουν το συγκρότημα. Μέχρι που ένας κατεβάζει το κινητό και ουρλιάζει, δεν θα το πιστέψετε, αλλά αν κατεβάσετε το κινητό μπορούμε να τους δούμε ζωντανά. Λοιπόν, αυτό το να έχουμε ναι. τα κινητά ναι, ναι. από τις κηδείες ναι, ναι. όπως πολύ πρόσφατα
1: βέβαια, ναι.
0: μέχρι οτιδήποτε ναι, ναι. και να μην βλέπουμε πια, να κοιτάμε μέσω του κινητού
1: ναι, ναι.
0: είναι πια το μια είναι, νοσηρή κατάσταση.
1: Επιτελεί αυτό, τώρα που μιλάμε, ας πούμε, μια ανθρωπολογική μεταβολή του ανθρώπου, έτσι. Ο άνθρωπος αλλάζει από το κινητό του. Δεν μπορούσα να το φανταστούμε αυτό. Δεν άλλαξε τόσο το ίντερνετ, τον αλλάζει το κινητό. Τέλος πάντων, για να επανέλθω σε αυτό που είπες πριν. Ήταν μια. Κοίταξε, εγώ ήμουν ένα παιδί. Ένα παιδί περπατούσε στον δρόμο. Αυτό ήταν. Αυτό μου άρεσε. Και στην Αθήνα το ξεκίνησα έτσι. Ξεκινούσα 8 η ώρα το πρωί και περπατούσα μέχρι τις 10 το βράδυ. Περπατούσα όμως, έτσι. Είχα φτάσει 55 κιλά, να πέτσει και κόκαλο το περπάτημα. Ναι. Και περπατούσα λοιπόν, έκανα στην Αθήνα, πήγαινα από το Περιστέρι στην Κηφισιά με τα πόδια, ας πούμε, και γύρναγα στο Κουκάκι που έμενα. Περπατούσα και έβλεπα, έτσι. Περπατούσα, δεν είχα πολύ φιλμ, γιατί το φιλμ ήταν ακριβό για μένα εκείνη την εποχή. Είχα ένα-δύο φιλμ το πολύ την ημέρα. Δηλαδή 30, 40, 50 λήψεις την ημέρα. Αυτό σε έκανε πάρα πολύ, ας το πούμε, προσεκτικό.
0: Και επιλεκτικό.
1: Και, ναι,
0: στο τι θα, πώς θα το χρησιμοποιήσεις.
1: Και απολύτως συγκεντρωμένο. Δηλαδή δεν χάζευες και δεν τραβούσες ό,τι να είναι. Έτσι. Είχες πολύ, και αυτό, ακριβώς. Και έδινε μια τεράστια. Μου έδινε εμένα τουλάχιστον μια τεράστια συγκέντρωση. Φωτογράφησα λοιπόν στον δρόμο και αυτό έκανα αργότερα και όταν έφυγα με το αυτοκινητάκι. Ένα πόνι που είχα τότε που ταξίδεψα σε όλη την Ευρώπη, ας το πούμε έτσι. Και αυτό έκανα παντού και στο Ανατολικό Μπλοκ και, και στις δυτικές
0: χώρες. Πριν περάσουμε στην Ευρώπη, που είναι ένα ναι, μεγάλο ναι. μέρος του βιβλίου σου, είναι ναι. σχεδόν το μισό βιβλίο. Θέλω να μείνουμε λίγο στην Ελλάδα, στις φωτογραφίες που έχεις τραβήξει στην ναι. Ελλάδα, στο βάδιν που έχεις κάνει στην Ελλάδα, γιατί ναι. είσαι ένα παιδί από το Κουκάκι,
1: ναι. Ναι,
0: νομίζω, ναι, ναι. από τα αυτοβιογραφικά, γιατί είναι και ναι. μια άτυπη αυτοβιογραφία το βιβλίο ναι. αυτό.
1: Χωρίς να το επιδίωξα.
0: Όχι,
1: το
0: τις ρίχνεις τις ναι. πληροφορίες, έτσι,
1: ναι.
0: τις ρίχνεις,
1: έξι, ναι.
0: τις ρίχνεις ελεύθερα και άνετα, θα έλεγα, χωρίς να επικεντρώνεσαι σε αυτές. Λοιπόν, ένα παιδί από το Κουκάκι που περπατάει όμως πολύ, περπατάει στο κέντρο της Αθήνας, περπατάει στις δυτικές συνοικίες,
1: παντού.
0: Στα βόρεια προάστια, παντού. Και βλέπει και αυτό που μου κάνει εντύπωση στις περισσότερες φωτογραφίες σου είναι πόσο μπορείς και εντοπίζεις σαν να έχεις ένα ραντάρ, ρε παιδί μου. Τους μοναχικούς ανθρώπους μες στο πλήθος, ναι. δηλαδή τους ανθρώπους που είναι μόνοι τους με ναι. πολλούς ανθρώπους τριγύρω.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, το βλέπω ως μόνιμο μοτίβο ναι, mm-hmm. να έρχεται και να επανέρχεται στις φωτογραφίες σου.
1: Κοίταξε, η εύκολη απάντηση είναι να σου πω ότι έκανα προβολή του εαυτού μου, γιατί και εγώ ήμουν μοναχικός, έτσι, κάπως μελαγχολικό παιδί, ας πούμε, πάντα. Είχα πάντα μια εσωστρέφεια, ας πούμε, αυτός ήμουν. Σε πρώτη ανάγνωση είναι αυτό. Όμως, ασκώντας το βλέμμα, άρχισα να βλέπω τους ανθρώπους που δεν τους έβλεπαν οι άλλοι. Δηλαδή, έχω μια φωτογραφία μέσα, μια ταξιθέτρια έξω από το Ρέξ.
0: Ναι.
1: Και γράφω δίπλα, ας πούμε, πόσοι θα είδαν αυτή τη γυναίκα την ηλικιωμένη εκείνο το βράδυ που κατέβηκαν στην Πανεπιστημίου για διασκέδαση, ξέρω, ναι. πάνε κάπου.
0: Θα αναφερθούμε στο.
1: Ναι, ναι.
0: Το έχουμε επιλέξει.
1: Εγώ, ως φωτογράφος, είχα όμως αυτό το καθήκον. Ένα καθήκον που κανείς δεν μου ανέθεσε, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μου επέβαλε.
0: Ο ίδιος το ανέθεσε ναι. τον εαυτό σου.
1: Ακριβώς. Και έβλεπα αφαιρείς πολλά πράγματα αφαιρεί τα εύκολα, τα προφανή, τα, ξέρω εγώ, τα, αυτά που βλέπει ο κόσμος και βλέπεις άλλα πράγματα. Εάν προσέξεις, δηλαδή, αν προσέξεις, ο κόσμος είναι θησαυρός, βλέπεις απίστευτα πράγματα.
0: Ναι, και πολλές φορές αυτό που ανακαλύπτεις μετά, εμφανίζοντας τις φωτογραφίες, που και αυτό ήταν μια διαδικασία, που πρώτα εμφανίζονταν τα βλέμματα των ανθρώπων, μετά εμφανίζονταν τα υπόλοιπα, και κυρίως έβλεπες ότι η μηχανή είχε καταγράψει, είχε εντυπωθεί στην ίδια τη φωτογραφία στοιχεία τα οποία το μάτι σου και το μάτι μου και το μάτι κάθε παρατηρητή μπορεί να μην τα είχε προσέξει την ώρα που συνέβαιναν. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, μια φωτογραφία, αν θυμάμαι καλά, στο Εγάλεο που έχει τραβήξει, με δύο κοριτσάκια που είναι αγκαλιά, μέσα στην τρελή χαρά, και το ένα έχει επίδεσμο στο ένα μάτι, βλέπει μόνο με το ένα μάτι, σου χαμογελάνε, στρέφονται χαρούμενα προς εσένα, φτωχά παιδάκια, και υπάρχει στην άκρη του κάδρου και μια τρύπα καλυμμένη πρόχειρα με ξύλα, και κάνεις το συσχετισμό αφού εμφανίζεις τη φωτογραφία.
1: Αυτό το είδα.
0: Α, το είχες δει εκ της αρχής.
1: Ναι. Γιατί σκέφτεσαι.
0: Γιατί αυτό δεν το προσέχει το μάτι.
1: Σκέφτεσαι αστραπιαία. Δηλαδή, όταν σκέφτεσαι με τα μάτια, δεν σκέφτεσαι με το μυαλό. Δηλαδή, ένας κανόνας φωτογραφίας είναι ότι όταν φωτογραφίζεις δεν πρέπει να σκέφτεσαι. Πρέπει να αφήνεις, ας πούμε, διαισθητικά να δεις πραγματικά. Ας το πούμε, έβλεπα στιγμιαία και έβλεπα, τα έβλεπα και τα δύο μαζί στο ίδιο πλάνο. Ναι. Και έτσι πάτησα το κουμπί.
0: Και
1: γράφω στο ίδιο κείμενο ότι τώρα που καμιά φορά δείχνω φωτογραφίες έτσι σε ομάδες, ξέρω εγώ, σε γκρουπ φωτογραφικά και τέτοια, αυτό πρέπει να το εξηγώ, γιατί ο κόσμος δεν το βλέπει εύκολα αυτό σε μια φωτογραφία, αν δεν την προσέξει, δηλαδή. Έτσι. Αλλά τέτοιους συσχετισμούς βλέπεις εντελώς αυτοματικά, δηλαδή. Το βλέπεις, είναι εύκολο αν είσαι συγκεντρωμένος και αν βλέπεις πραγματικά, δηλαδή αν είσαι ανοίξει τα μάτια σου.
0: Ναι. Και μ' αρέσει ότι τα κείμενά σου ξεφεύγουν από αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές σχεδιάζεις, φαντάζεσαι τη συνέχεια της φωτογραφίας. Βλέπεις ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και, ή βλέπεις ένα. Αυτό επίσης μ' αρέσει, η φωτογραφία ενός ηλικιωμένου στην κρεαταγορά που κρατάει και ένα δέμα.
1: Μια εικόνα.
0: Στην ουσία πακεταρισμένη. Γράφει και έχει την πατέντα του Αγίου Όρους πάνω, στη σφραγίδα του Αγίου Όρους. Η συσκευασία, το επικάλυμα. Άρα θα είναι κατά πάσα πιθανότητα μια εικόνα και ετοιμάζεται να πάρει ένα κομμάτι κρέας από το χασάπι στην κρεαταγορά, και εσύ σκέφτεσαι και τη συνέχεια, ότι πάει, κρεμάει την εικόνα στο σπίτι του, ετοιμάζει η γυναίκα του τις μπριζόλες που αγόρασε,
1: κάθονται
0: και τρώνε χωρίς να λένε πολλά, δηλαδή βλέπεις, κάνεις την προβολή και πέρα από τη φωτογραφία.
1: Αυτούς τους ανθρώπους που έχω φωτογραφίσει τους αγαπάω. Πολλοί από αυτούς δυστυχώς έχουν πεθάνει πια, έτσι. Αλλά νιώθω ότι είμαι σε ένα διάλογο μαζί τους. Και γι' αυτό, αν έχεις πρόσεξες, ας πούμε, σίγουρα το πρόσεξες, ότι σε πολλούς μιλάω στο δεύτερο πρόσωπο, σαν να είναι μπροστά μου.
0: Και μερικοί έχουν δει τις φωτογραφίες όταν τις εμφάνισες σε περιοδικά, ξέρω εγώ, σε εκθέσεις.
1: Στο Μουσείο
0: και επικοινώνησαν μαζί σου. Και σου είπαν, εγώ είμαι το κοριτσάκι αυτό που φωτογράφησες πριν από 40 χρόνια.
1: Είχαν έρθει στο Μουσείο Μπενάκη μια κυρία που είναι πλακιώτησα και είναι ακόμα εκεί. Και η κυρία αυτή που είναι. Τότε είναι ακόμα έτσι, την είδα. 90 χρόνια σήμερα, και είναι στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Το θαύμασα αυτό. Ακριβώς, έχω μια σχέση, λέει, τους αγαπάω τους, και σκέφτομαι τις ζωές τους. Έτσι, προσπαθώ να κάνω. Δεν λέω ότι η ζωή είναι αυτό ή το άλλο, κάνω υποθέσεις, έτσι. Αλλά είναι σαν έναν άνθρωπο που αγαπάς και σκέφτεσαι. Μπορεί να δεις ένα πρόσωπο στον δρόμο και να σκεφτείς αυτή η γυναίκα που πάει τώρα, ξέρω εγώ. Πάει στον άντρα της, πάει στον εραστή της. Το γράφω κάπου εκεί, σε μια ιστορία για το Ζάγκρεμπ.
0: Ναι, ακριβώς. Αν περιμένει κιόλας τον εραστή της.
1: Ναι. Είναι μόνη, όλα αυτά.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, το 85, λοιπόν, αποφασίζεις να κάνεις ένα long road trip. Δηλαδή, το 85 με την Ευρώπη κομμένη στα δύο σαν χαλφαδόπιτα. Έχεις μάλιστα προς το τέλος και έναν χάρτη της Ευρώπης το 1985. 1975 υπάρχει αυτό το σιδηρούν παραπέτασμα που είχε πει ο Τσόρτσιλ, την περίφημη φράση, εκείνη η σιδηρά κουρτίνα που χώριζε στα δύο την Ευρώπη. Και πώς το παίρνεις απόφαση να ξεκινήσεις με ένα μικρό, τι μάρκα ήταν, Πόλο, τι ήτανε?
1: Αυτό ήταν ένα πόνι.
0: Πόνι, ναι.
1: Οι μεγαλύτεροι από αυτούς που μας ακούνε θα το θυμούνται το πόνι. Το πόνι ήταν ένα ντεσεβό, μηχανή ντεσεβό, που ερχόταν η μηχανή εδώ και φτιάχναμε εμείς στην Ελλάδα το εξωτερικό.
0: Ως ένα ψευτάμαξο το θυμάμαι εγώ.
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή
1: ένα
0: φορτηγάκι, φτηνό,
1: το οποίο δεν πάθαινε τίποτα. Ναι. Ακόμα υπάρχουν πόνοι και στα μπέλια.
0: Αντέχουν.
1: Και αντέχουν, κουβαλάνε ανθρώπους και στα φύλλα, ας πούμε, στην Ελλάδα μετά από 50 χρόνια. Ήταν σκυλιά, δεν πάθαιναν τίποτα. Α. Το οποίο πήγαινε με 80 χιλιόμετρα. Πήγαινε με 80 χιλιόμετρα. Ντρεπόμουν που πήγαινα τόσο αργά στο γερμανικό αυτοκινητόδρομο. Οι Γερμανοί γελούσαν που το βλέπανε. Αλλά εντάξει.
0: Ελπίζω να πήγαινε στα δεξιά τουλάχιστον, να μην του έσπαγε στα νεύρα στην αριστερή.
1: Μάλιστα έβγαινα πολύ δεξιά, στη Λέα, για να μην ενοχλώ. Και την πρώτη φορά οι Γερμανοί μου λέγανε έλα μέσα.
0: Στη λωρίδα έκτακτη ανάγκη.
1: Γιατί είχαμε μάθει στην ελληνική εθνική, πα τελείω δεξιά για να μην ενοχλεί.
0: Ναι, στην Ελλάδα που τα κάνουμε όλα ανάποδα, τη Λέα, τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης θεωρούμε λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας, όποτε υπάρχει μποτιλιά. Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα μια μικρή μουσική ανάσα, Κωνσταντίνε, και θα επιστρέψουμε και με τις εμπειρίες σου από την διχοτομημένη Ευρώπη στα μέσα της δεκαετίας του 1980, αλλά και με μερικά από τα κείμενά σου, από αυτόν τον πολύ όμορφο, τον πολύ γοητευτικό τόμο που έχει τον τίτλο «Φωτογραφία», «Φωτογραφία του Κωνσταντίνου Πίτα», από τις εκδόσεις Κύχλη. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που ομολογώ ότι το άκουσα και εγώ πρόσφατα, παρόλο που είναι πολύ παλιό, είναι αρκετά παλιό εν πάση περιπτώσει, της Katie Bush, αλλά που ο τίτλος του και μόνο με παρέπεψε σε σένα και στον τρόπο που κοιτάς και στον τρόπο που φωτογραφίζεις. Ο τίτλος του τραγούδιου είναι «The man with the child in his eyes», το άνδρας με το παιδί στο βλέμμα του.

0: Κόσμιος Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Έχουμε λοιπόν κοντά μας απόψε τον Κωνσταντίνο Πίτα για το πολύ γοητευτικό, υβριδικό βιβλίο του. Ένα βιβλίο το οποίο περιέχει εξίσου φωτογραφίες και κείμενα σχόλια πάνω στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κύχλη. Είχαμε μείνει στο σημείο, Κωνσταντίνε, που λέγαμε πως στα μέσα της δεκαετίας του 80 φεύγεις από την Αθήνα και ξεκινάς ένα μεγάλο ταξίδι στην διχοτομημένη Ευρώπη, πηγαίνοντας και στις δύο πλευρές.
5: Δίχως, ναι.
4: Με ένα πόνι, με ένα αυτοκίνητο εκείνης της εποχής, ελληνικής κατασκευής με ξένη μηχανή.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση το πάλι το βλέμμα σου πάνω στην Ευρώπη εκείνης της εποχής, ότι δεν μένεις με κανέναν τρόπο, αντίθετα σχολιάζεις και μερικές φορές πολύ εύστοχα και ειρωνικά, δεν μένεις καθόλου στα στερεότυπα που ακολουθούν την Δυτική και την Ανατολική Ευρώπη. Βλέπεις, ας πούμε, παθογένειες της Ανατολικής Ευρώπης στη Δυτική Ευρώπη, δηλαδή σε εντυπωσιάζει, μάλιστα σε σοκάρει κάποια στιγμή όταν βλέπεις τη φτώχεια στο Αμβούργο. Βλέπεις τσιγκάνους πάλι στη Γερμανία.
5: Ναι, ναι.
4: Η εμπειρία δηλαδή πρέπει να... Όλο αυτό τον καιρό πώς επιβίωνες?
5: Κοίταξε, φυσικά όχι μόνο δεν είχα λεφτά τότε, αλλά όπως θα θυμάσαι εμείς που είμαστε παλιότεροι, τότε έβγαινε έξω με ένα τουριστικό συνάλλαγμα, το οποίο ήταν γύρω στα 400 δολάρια, αν θυμάμαι καλά.
4: Ναι, είχε πλαφόν, είχε όριο.
5: Ναι, ναι. Και έπρεπε να ζήσω με αυτά τα λεφτά 6 μήνες τουλάχιστον, που ταξίδευα κάθε χρόνο, 6 με 7. Το χειμώνα επέστρεφα γιατί έκανε κρύο, δεν μπορούσα να κοιμηθώ στο αυτοκίνητο. Γιατί κοιμόμουν στο αυτοκίνητο.
4: Άρα έκανε ήδη πολύ σημαντική οικονομία με αυτόν τον τρόπο.
5: Ναι. Δεν έτρωγα τίποτα. Έμπαινα σε ένα σούπερ μάρκετ και έβρισκα ό,τι το πιο φτηνό σαλάμι μου ή τυρί που έβλεπα. Έτσι ζούσα, δηλαδή, χωρίς τίποτα. Αλλά δεν με ενοχλούσαν οι στερήσεις όλες αυτές. Ήμουν μια χαρά και σαν το ψάρι με στο νερό που ταξίδευα μέσα στην αγαπημένη μου Ευρώπη. Έτσι. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Δηλαδή, πολλές φορές μου κάνουν την κριτική ότι έβλεπα την Ανατολική Ευρώπη λίγο καταθλιπτική ή τους ανθρώπους καταπιεσμένους, έτσι. Δεν θέλω να πω εγώ ότι έτσι ήταν. Απλώς, αν προσέξει κανείς και τις εικόνες που έχω από τη Δυτική Ευρώπη, από τη Δυτική Γερμανία για παράδειγμα, θα δει ότι δεν είναι καμιά Ευρώπη παράδεισος, έτσι. Και στη Δυτική Γερμανία βλέπα τους ανθρώπους που ήταν έξω από το σύστημα, ας το πούμε έτσι. Αυτούς που δεν τους έβλεπαν οι άλλοι, τους μοναχικούς ανθρώπους, τους φτωχούς, αυτούς που ήταν στο περιθώριο.
4: Αυτούς που περιμένανε να κλείσει η λαϊκή αγορά για να πάνε να μαζέψουν μετά από τα απομεινάρια, από ό,τι έχει μείνει.
5: Δεν πήγα στο Αμβούργο για να δω τις ομορφιές του Αμβούργου, ας πούμε. Πήγα για να δω τους ανθρώπους. Ούτε και μόνο, και δεν έκρινα, λέω πιο πέρα, είχα πάει και στη Ζίλτ. Ζίλτ ήταν ένα νησί που πήγαν οι πιο πλούσιοι Γερμανοί. Και εκεί, ας πούμε, δεν έβλεπα φτωχούς, αλλά έβλεπα και αυτούς τους ανθρώπους και δεν τους έκρινα. Δεν έκρινα πια ανθρώπους με τα λεφτά τους. Την... Απλώς έβλεπα. Αυτό μου άρεσε και αυτό μπορούσα να κάνω. Να δω, ας πούμε. Έτσι. Το ίδιο έκανα και στο Ανατολικό Μπλοκ, βέβαια. Το οποίο ήταν τρομακτικά ενδιαφέρον. Όλες οι χώρες δεν ήταν οι ίδιες, οι Ανατολικές. Στην Ουγγαρία υπήρχε μια σχετική ελευθερία και ο κόσμος ανέπνε. Έβλεπες ότι η ζωή είχε πάρει το δρόμο της, ας πούμε, άνοιγαν μικροεπιχείρησεις, κάτι γινόταν. Σε άλλες χώρες, ας πούμε, όπως η Ρουμανία του Τσαουσέσκου, ήταν τα πράγματα δραματικά.
4: Ναι.
5: Φτώχεια, ας πούμε, και πείνα, κρύο το χειμώνα. Ένα χειμώνα χωρίς θέρμανση καθόλου.
4: Ναι.
5: Η Ανατολική Γερμανία πάλι ήταν άλλη καταπίεση, τρομακτική καταπίεση.
4: Και ξέρεις, υπήρχε και το παράδοξο, το οξύμορο τότε για μας που οι περισσότεροι ήμασταν αριστερόστροφοι ούτως ή άλλως.
5: Και εγώ
4: υπήρχε, ναι, το φαντάζομαι. Τους δεξιούς τους δείχναμε ως τρελούς του χωριού τότε με το δάχτυλο.
5: Φυσικά.
4: Ειδικά στα πανεπιστήμια. Αλλά υπήρχε το παράδοξο, ειδικά με τη Ρουμανία, την οποία ειδικά άνθρωποι που ήταν στο χώρο του ΚΚΕ εσωτερικού, ναι, γενικώς στην ανανεωτική αριστερά, την είχαν κατά κάποιο τρόπο μυθοποιήσει.
5: Α,
4: επειδή έδινε και χαρτί ο Τσαουσέσκου για την Αυγή και διάφορα άλλα πολύ γνωστά, και δεν ξέραμε καθόλου, δεν είχαμε ιδέα. Θυμάμαι μάλιστα έναν φοιτητή με τον οποίο του έλεγα εγώ φοβερά θριαμβευτικά λόγια για τη Ρουμανία, ο οποίος ήταν Έλληνας φοιτητής, ο οποίος σπούδαζε στο Βουκουρέστι, και όταν είχε γυρίσει μου λέει, συγγνώμη, όλοι είστε κομμουνιστές στην Ελλάδα. Του είχε φανεί απίστευτο το πόση μεγάλη ψαλίδα υπήρχε ανάμεσα σε αυτό που βλέπε, γιατί μιλάμε για μια χώρα που έκλεινε το ρεύμα για μήνες.
5: Ναι.
4: Ο Τσαουσέσκου είχε αποφασίσει να μηδενίσει το εξωτερικό χρέος της χώρας, κόβοντας τα πάντα από τον πληθυσμό του, και ο πληθυσμός λιμοκτονούσε. Έχεις δίκιο λοιπόν ότι χώρες που εμείς τις θεωρούσαμε σε χειρότερη μοίρα επειδή ήταν υποταγμένες στη Σοβιετική Ένωση μετά από εξεγέρσεις, όπως η Ουγγαρία και η Τσεχοσλοβακία που είχαν κάνει τις δύο μεγάλες εξεγέρσεις τους, τις θεωρούσαμε σε χειρότερη μοίρα ενώ ήταν σε καλύτερη από ότι η Ρουμανία, που είχε έναν υποτίθεται αντισοβιετικό χαρακτήρα. Ναι, γιατί
5: η Τσεχοσλοβακία είχε καταπίεση.
4: Ήταν και πιο κοντά στην καταστολή.
5: Ήταν πιο σκληρό το καθεστώς εκεί.
4: Δηλαδή από το 1956 της Ουγγαρίας πήγαμε στο 1968 της Τσεχοσλοβακίας. Ήτανε, τα χρόνια που πήγες εσύ ήταν ακόμα η καταστολή πολύ μεγάλη. Εκεί πέρα στις φωτογραφίες μου κάνει εντύπωση, το σχολιάζεις μάλιστα μέσα, ότι στον τρόπο όχι μόνο που κοιτάς εσύ και που καταγράφεις, αλλά και στον τρόπο που σε κοιτάνε. Έχεις αυτή την πολύ ωραία φωτογραφία που είναι και πολύ γνωστή, νομίζω, δεν ξέρω, ίσως έχει δημοσιευτεί πάρα πολλές φορές, με την κοπέλα που αποφεύγει να σε κοιτάξει σε ένα καφέ, γιατί σκέφτεται πιθανότατα, πιθανολογείς ότι στην κοινωνία που ζει και στο καθεστώς που ζει, το να πιάσει κουβέντα άνετη με ένα ξένο θα καταγραφεί, και θα καταγραφεί αρνητικά και πιθανόν να έχει και επιπτώσεις.
5: Αυτό ήταν στο Ανατολικό Βερολίνο.
4: Ναι, στο Ανατολικό Βερολίνο. Λοιπόν, τέτοια σχόλια πάνω Από την άλλη μεριά έχεις και σχόλια γύρω από τα στερεότυπα, πώς τους βλέπουμε. Έχεις μια πολύ ωραία φωτογραφία με μουσικούς που κάποιος που την είδε σου τη σχολίασε, «Α, αυτός είναι Ναζί».
5: Ναι, λόγω της στολής.
4: Λόγω της στολής. Τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση που μπορεί να σου φανεί από αφελής ως, ξέρω εγώ, σκανδαλωδός ηλίθεια. Είδες κάποια διαφορετική απόχρωση στη μοναξιά σε αυτές τις χώρες από ό,τι είδες και εντύπωσες τη μοναξιά στην Ελλάδα?
5: Ναι, κοίταξε, στην Ελλάδα ακριβώς δεν έβλεπα, υπάρχουν φωτογραφίες της μοναξιάς στην Ελλάδα, αλλά υπήρχε μια διαφορά στη μοναξιά, ας πούμε,

0: Στο Παρίσι, στο οποίο είχα ζήσει παλιότερα 2 χρόνια για το μεταπτυχιακό μου, έβλεπα, ας πούμε, μια εσωτερική μοναξιά των ανθρώπων, απίστευτη, παρόλο που οι άνθρωποι εκεί είχαν την ελευθερία τους, έτσι. Όλα τα βλέπεις και τίποτα δεν κρίνεις στην ουσία. Απλώς βλέπεις.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσα να μην τα δω αυτά.
1: Ξέρεις, εγώ έτυχε να πάω στη Γερμανία 3-4 φορές, 5, για την έκδοση ενός βιβλίου μου. Και μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί είχα πάει λίγο πριν, είχα πάει το 88, ένα χρόνο πριν πέσει το τείχος,
0: ναι, ναι.
1: Και τις υπόλοιπες φορές είχα πάει αφότου έπεσε. Mm-hmm. Λοιπόν, έβγαζε μάτι η διαφορά του Ανατολικού από το Δυτικό Βερολίνο, mm-hmm. από πλευράς φτώχειας και εγκατάλειψης των κτηρίων κτλ. Εκείνο που μου έκανε έτσι αλγινή εντύπωση ήταν ότι όσο προχωρούσε ο χρόνος και απομακρυνόμασταν από την πτώση του τείχους, ναι. το Ανατολικό Βερολίνο γινόταν ένα κακέκτυπο του Δυτικού.
0: Βέβαια,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: το κάνανε λίγο σαν μια παιδική χαρά, αλλά σε γυαλατζή μορφή.
0: Ναι. Ένα καπιταλιστικό Λούνα Πάρκ.
1: Ένα φτωχό καπιταλιστικό Λούνα
0: Πάρκ. Τώρα έχει πανάκριβα κτίρια.
1: Τώρα φαντάζομαι ότι έχουν εξομοιωθεί.
0: Έτσι,
1: αλλά τότε, επειδή η ψαλίδα ήταν μεγάλη, ναι. στην αρχή σου φαινόταν σαν ο φτωχός συγγενής που θέλει να μοιάσει πολύ στον πλούσιο ξάδερφό του.
0: Πέσαν όλα τα πολλά χρήματα εκεί πέρα μετά και το χτίσανε με αποτέλεσμα το Δυτικό τώρα να είναι στην παλιά κατάσταση που το θυμάμαι εγώ. Και κάθε φορά που πηγαίνω στο Βερολίνο, εγώ μένω στο Δυτικό, δεν πάω στο Ανατολικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και είναι σαν γειτονιά, σαν να έχει μείνει στο 1985, ας πούμε, ακόμα.
1: Ναι.
0: Το Δυτικό, βέβαια, το χτίσαν όλο τελείως. Δηλαδή, εμένα δεν μ' αρέσει όπως είναι τώρα. Δεν μ' άρεσε πριν, δεν μ' αρέσει και τώρα. Έτσι με την αλλαγή του καθεστώτος.
1: Ωραία, θα ήθελα τώρα δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο ακόμα, αλλά σε όσο χρόνο έχουμε, θέλω να δώσουμε μερικά ψήγματα από τα κείμενα. Δυστυχώς είπαμε είναι ανάπηρο μέσον το ραδιόφωνο,
0: δεν μπορούμε να δείξουμε
1: τη φωτογραφία, αλλά τα κείμενα είναι τόσο φωτογραφικά πολλές φορές κατά παράδοξο τρόπο, ίσως όχι και τόσο παράδοξο τρόπο, που υποκαθιστούν μερικές φορές και εν μέρη τη φωτογραφία ή όπως είπαμε στην αρχή τη συμπληρώνουν. Θα ήθελες να διαβάσεις 1-2 κείμενα από αυτά? Να διαβάσω εγώ ό,τι θέλεις.
0: Όχι, να αρχίσεις εσύ,
1: Να αρχίσω εγώ. Λοιπόν, θέλω να αρχίσω από αυτό το κείμενο που...
0: Την ταξιθέτρια που λέγαμε πριν.
1: Την ταξιθέτρια, λοιπόν, του Ρεξ. Είναι Αθήνα 1984. Είναι η οδός Πανεπιστημίου. Είναι το Ρεξ.
0: Έξω από το Ρεξ, ναι.
1: Έξω από το Ρεξ της Πανεπιστημίου, μια ηλικιωμένη ταξιθέτρια βγήκε να πει κάτι στη γυναίκα που ήταν στο ταμείο. Εκεί την είδα. Πόσοι την πρόσεξαν, έστω και φευγαλέα με την άκρη του ματιού εκείνο το βράδυ που ο κόσμος κατέβαινε στο κέντρο για να διασκεδάσει. Ελάχιστοι ή κανείς. Εγώ όμως την είδα. Είδα μια ζωή μπροστά μου. Είδα τη ζωή της στα μάτια εκείνα που με κοίταζαν. «Κοίταξέ με», μου έλεγαν εκείνα τα μάτια. Και εγώ ξαφνικά έβλεπα πίσω δεκαετίες, έβλεπα όλη της τη ζωή. Έβλεπα αυτό που δεν ενδιαφέρε τους άλλους. Έβλεπα τους αόρατους ανθρώπους. Αυτό μπορούσα να κάνω. Αυτός ήταν ο ρόλος μου. Τον είχα βρει, ήμουν χαρούμενος. Είχα ένα σκοπό πια στη ζωή μου. Άρχισα να περπατάω από το πρωί ως το βράδυ μέσα στην Αθήνα για να δω, να δω, να δω. Όχι να φωτογραφίσω. Οι φωτογραφίες δεν ήταν παρασημειώσεις για αυτό που είχα δει πρώτη φορά στη ζωή μου. Και επειδή μιλάς ακριβώς για τους αόρατους ανθρώπους και καταφέρνεις και καταγράφει ο φακός σου τους αόρατους ανθρώπους, θέλω να διαβάσω και ένα σύντομο κείμενο που έχει προηγηθεί, που ακριβώς επιγράφεται οι αόρατοι άνθρωποι. Στο Ζάπιο, λοιπόν, είμαστε πάλι στον ίδιο μήνα, Μάρτιο του 1984. Την επόμενη μέρα, τελευταία Κυριακή της αποκριάς, πήρα τη μηχανούλα μου και πήγα στο Ζάπιο, στο καρναβάλι. Εκεί, μέσα στο ευτυχισμένο πλήθος που παραλυρούσε, είδα ξαφνικά αυτό τον άνθρωπο με το γατί στην αγκαλιά, κλεισμένο στον εαυτό του. Είχε ένα πρόσωπο που ήταν η ψυχή του και η μάσκα του ταυτόχρονα. Το εκπληκτικό όμως ήταν ότι κανείς δεν τον έβλεπε, σαν να ήταν αόρατος. Ήταν μια εκπληκτική εικόνα που κανείς δεν έβλεπε. Ένιωσα ότι ο άνθρωπος αυτός περίμενε εμένα να τον δω. Χάθηκε αμέσως μέσα στην κοσμοσυρωή και εγώ έμεινα με την εικόνα του σε ένα καρεδάκι φιλμ και στο μυαλό μου. Το σκεφτόμουν όλο το βράδυ. Διάλεξε εσύ, συνέχισε εσύ.
0: Νομίζω όμως ότι διαβάζεις καλύτερα από μένα.
1: Δεν πειράζει, αλλά εσύ τα έχεις γράψει και εσύ έχεις καλύτερη ενσυναίσθηση με τα κείμενα που έχεις γράψει.

0: Ναι, η Αθήνα είναι, με ενδιαφέρει όσο και η Ευρώπη στο βιβλίο και τότε και την πονάω και περισσότερο, γιατί είναι η πόλη που γεννήθηκα, που μεγάλωσα. Να ξεκινήσουμε με ένα εύκολο που είχα δει μέσα στον ηλεκτρικό, τον Μιχάλη Κατσαρό,
1: ναι,
0: τον ποιητή. Τον έβλεπα, ναι, πολύ συχνά.
1: Και αυτό είναι αγαπημένο μου κείμενο, ναι, σου.
0: Και λέω έτσι, παίρνω θάρρος τώρα να διαβάσω αυτό, για το επόμενο είναι δύσκολο και θα συγκινηθώ. Τόσο να διαβάσω κάποιο εύκολο τώρα, αυτό είναι σχετικά εύκολο. Λέει το κείμενο, δεν κοίταζε κανέναν, ούτε καν αυτόν που καθόταν απέναντί του. Δεν έβλεπε ποιοι ήταν μέσα στο βαγόνι. Πρέπει να έκανε τη διαδρομή Ομόνια Πειραιάς πάνω κάτω αρκετές φορές τη μέρα με τον ηλεκτρικό, βυθισμένος στις σκέψεις του, στη ζέστη του βαγονιού. Μπορεί να σκεφτόταν στίχους εκεί μέσα, ποιος ξέρει. Έκανα και εγώ συχνά την ίδια διαδρομή για να παρατηρώ αγνώστους και τον συναντούσα κάθε τόσο. Καθόμουν κοντά του και ήταν σαν να είχα παρέα. Δεν τον γνώριζα, δεν μιλήσαμε ποτέ, αλλά κάναμε παρέα. Εγώ έβλεπα γύρω μου και εκείνος μόνο μέσα του. Τόσοι να πηγαίνουν στις δουλειές τους και εμείς δεν πηγαίναμε πουθενά.
1: Αυτό. Εγώ έβλεπα γύρω μου και εκείνος έβλεπε μέσα του. Δεν ξέρω, Πίτα, κατά πόσο έχεις καταλάβει ότι είναι ποιητικός ο πεζός σου λόγος, αλλά υπάρχουν τέτοιες ατάκες. Εγώ έβλεπα γύρω μου και εκείνος έβλεπε μέσα του, που είναι κατεξοχήν. Αυτή την ατάκα θα μπορούσε να έχει γράψει ο Μιχάλης Κατσαρός. Δηλαδή,
0: εντάξει, δεν είχα τέτοιες φιλοδοξίες ποτέ.
1: Δεν είχε, το λέω. Ερήμην σου γίνονται τα πράγματα.
0: Και για κάποιο λόγο δεν διάβαζα ποιήση, δεν ξέρω. Τώρα στα γεράματα διαβάζω ποιήση. Λοιπόν, να διαβάσω ένα άλλο, το οποίο κάθε φορά που το διαβάζω να συγκινούμε, γιατί το θέμα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, με πονάει. Λοιπόν, το κομμάτι λέγεται «Η εσωτερική πληγή». Δείχνει, δεν ξέρω αν θυμούνται οι παλιότεροι, στη στοά της Ιπποκράτους υπήρχε ένα μικρό μαγαζάκι που πουλούσε ορθοπαιδικά είδη. Στη στοά της όπερας, αυτή που ήταν από το στενό μέρος που έβγαινες μετά στην όπερα.
1: Και προσθετικά μέλη,
0: ναι.
1: Οτιδήποτε είχε να κάνει με αναπηρίες.
0: Ναι. Ήταν στην Ιπποκράτους χαμηλά, μέσα στη μικρή στοά που βγάζει στην Ακαδημίας. Ένα μακρόστονο μαγαζί με βάθος ούτε 1,5 μέτρο. Ψυχρό φως καφενείου και μια βιτρίνα ξεχασμένη, η ίδια για δεκαετίες. Με 2-3 σκονισμένα ιατρικά εκθέματα από βακελίτη, η ανατομία ενός ποδιού και άλλα παρόμοια. Το μαγαζάκι πουλούσε αναπηρικά βοηθήματα, ειδικά παπούτσια, τεχνητά μέλη. Περνούσες από εκεί και είδες μέσα αυτή τη γυναίκα. Δίπλα της κάθεται το παιδί της, μόλις που φαίνεται το πρόσωπό του πίσω από τη γυαλάδα του τζαμιού. Το βλέμμα της έκανε να κοκαλώσεις. Αυτό το βλέμμα. Η γυναίκα κατάλαβε ότι εσύ είχες καταλάβει τι έκανε σε αυτό το μέρος. Τρεπόταν που κάποιος την έβλεπε εκεί και θα σκεφτόταν διάφορα. Είναι το στίγμα και το σαράκι να έχεις ένα παιδί με πρόβλημα στη χώρα που σε κοιτάνε πάντα περίεργα όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, σαν να έφταξες εσύ σε κάτι. Όλη τη ζωή θα ήταν αυτό το παιδί, ήσουν σίγουρος. Πόσες φορές, πόσα απογεύματα στους γιατρούς του κέντρου, ενώ έξω έπεφτε το φως, το ανοιξιάτικο φως που σε πλακώνει το σούρουπο όταν δεν είσαι καλά, ενώ η ζωή γύρω σου σφίζει και η βουή του δρόμου και ο θόρυβος και ο κόσμος. Όλα να συνεχίζουν κανονικά τον δρόμο τους. Η ζωή να κυλάει κανονικά για τους άλλους. Οι γυναίκες να κοιτούν βιτρίνες και να μιλούν δυνατά. Να ξοδεύουν το χρόνο τους. Και τα ζευγάρια και οι φοιτητές και οι άλλοι. Όλοι. Και εσύ εκεί με το σταυρό σου. Με ένα χαρτί γιατρού στο χέρι για το ειδικό κατάστημα και τη νέα αλλαγή που θα χρειαστεί. Και τόσα ειδικά παπούτσια και μέλη εκεί μέσα. Ανοιγμένα από προηγούμενους πελάτες. Τόσα παιδιά. Τόσος πόνος που πέρασε από ένα τόσο εδώ μαγαζάκι. Τόσος πόνος, Θεέ μου. Θα περπατάς τώρα, καλά θα δεις. Θα πάρουμε το λεωφορείο και θα πάμε σπίτι μας σε λίγο και θα ξεκουραστείς. Τους είδες αργότερα να κατηφορίζουν το δρόμο. Περπατούσαν πολύ αργά, ο μικρός κοιτούσε δεξιά-αριστερά. Στο τέλος της Ιπποκράτους ήταν, έστρεψαν στην Πανεπιστημίου και χάθηκαν. Αυτό ήταν. Ζητώ συγγνώμη για το.
1: Ναι, όχι, εγώ καταλαβαίνω και πρέπει να σου πω.
0: Χίλια συγγνώμη για το. Δεν μ' αρέσει να συγκινούμε στο μικρόφωνο.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά καταλαβαίνω και πόσο βγαίνει έκδηλη η ενσυναίσθηση και η μέθεξη που είχες με αυτούς τους ανθρώπους που φωτογράφησες.
0: Κοίταξε, να σου πω, αν μου επιτρέψεις και κάτι. Όλες οι φωτογραφίες είναι οι φωτογραφίες ενός νέου ανθρώπου, που είναι πολύ νέος, τότε 25 χρονών και λίγο παραπάνω. Και τα κείμενα είναι ενός όριμου ανθρώπου. Τα κείμενα γράφτηκαν τώρα. Και αυτή η απόσταση με έκανε να δω τις φωτογραφίες με άλλο τρόπο. Και αυτά τα κομμάτια φυσικά δεν θα μπορούσα να τα γράψω τότε. Έτσι. Δεν είχα ούτε τη συγκρότηση. Μπορεί να έβλεπα διαστητικά πράγματα, αλλά δεν είχα τη συγκρότηση που έχω τώρα, ας πούμε. Αυτό που νομίζω ότι έχω.
1: Ναι, αλλά και... η χρονική απόσταση δεν περιόρισε
0: και
1: τη, συγκίνηση. Και κυρίως
0: ναι.
1: πρέπει να σου πω, Κωνσταντίνε, ότι σε αυτό το βιβλίο, τη φωτογραφία, καταφέρνεις κάτι που πάντοτε είναι και το ζητούμενο για τους συγγραφείς. Στο λέω τώρα έτσι από επαγγελματική διαστροφή. Ναι. Του να μεταδίδεις τη συγκίνηση. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή ο ίδιος ο δημιουργός μπορεί να συγκινείται, αλλά το να τη μεταδώσει, να πραγματοποιήσει αυτό που λέμε μέθεξη, δηλαδή να φέρει τον αναγνώστη στην δικιά του συγκινησιακή κατάσταση, δεν είναι εύκολο.
0: Και να είναι και γνήσιο, έτσι. Δεν έχουμε πολύ ψευδή συγκίνηση.
1: Φυσικά. Το να είναι κάλπικη είναι και βγάζει μάτι.
0: Ναι,
1: βγάζει μάτι. Το κάλπικο βγάζει μάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και που τα είπαμε για αυτό το πολύ γοητευτικό βιβλίο του Κωνσταντίνου Πίτα, φωτογραφία από τις εκδόσεις Κύχλη. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Στη διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope αναφέρθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι αποφάσεις επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας και ενισχύουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών και ενεργειακών αναταράξεων. Στο μεταξύ, έχει ξεσπάσει πολιτική αντιπαράθεση για το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Με την κυβέρνηση να διευκρινίζει σήμερα μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου, αλλά ευρωπαϊκή απόφαση ώστε οι έκτακτες δαπάνες να εξαιρεθούν από τις οροφές δαπανών. Όπως ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, εφόσον υπάρξει η σχετική ευρωπαϊκή έκθεση για την εξαίρεση των δαπανών, η κυβέρνηση θα εξετάσει το μέτρο, επισημένοντας ότι οι διαθέσιμες δημοσιονομικές εφεδρείες δεν είναι απεριόριστες. Από την πλευρά του Πασόκου, εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς διερωτήθηκε ποιος απαγορεύει στην κυβέρνηση να μειώσει το φόρο όπως κάνουν άλλες χώρες, όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, υποστήριξε επίσης ότι για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν απαιτείται καμία άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θετικά αποτιμούν στη Δανία τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για την ασφάλεια της Γροιλανδίας παρά τους πανηγυρικούς τόνους του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστηρίζει ότι η Ουάσιγκτον εξασφάλισε μόνιμο έλεγχο στον συγκεκριμένο τομέα. Δανείοι αναλύτες επισημαίνουν ότι με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά, η συμφωνία δεν θίγει την κυριαρχία του Βασιλείου της Δανίας και ουσιαστικά δεν παρέχει στις ΗΠΑ δυνατότητες που δεν διέθεταν ήδη μέσω της Αμυντικής Συμφωνίας του 1951. Εκτιμούν μάλιστα ότι απομακρύνεται πλέον το ενδεχόμενο προσάρτησης της Γροιλανδίας, το οποίο είχε επανειλημμένα θέσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε νέα κλιμάκωση της αντιπαράθεσης του με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης προχώρησε εντωμεταξύ ο Ντόναλντ Τραμπ με δημοσιογράφους του CNN και του MS Now να καταγγέλουν ότι σήμερα Σάββατο τους απαγορεύθηκε η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει χθες ότι αποκλείει από τον Λευκό Οίκο το CNN, το MS Now και το Πολίτικο, κατηγορώντας τα για fake news και δυσμενή κάλυψη της διακυβέρνησής του. Τα δύο δίκτυα δήλωσαν ότι στηρίζουν τους δημοσιογράφους τους και επικαλέστηκαν την προστασία της ελευθερίας του τύπου από την πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος. Ανακαλεί με δήλωσή του στο X την επίμαχη αναφορά του στον Ηλία Κασιδιάρη ο Φρέντι Μπελέρης μετά την αντίδραση του Πασόκ που ζήτησε την αποδοκιμασία του από την κυβέρνηση. Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας χαρακτηρίζει άστοχη τη φράση του ότι ο Κασιδιάρης είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι τελευταία ημέρα τη φυλακή του, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τον ίδιο και ως εκπροσωπή. 4 υποθέσεις απάτη σε βάρος ηλικιωμένων με λεία που ξεπερνά τις 95.000 ευρώ, εξεχνίασε η αστυνομία στη Φθιώτιδα. Οι δράστες εμφανίζονταν ως λογιστές και με το πρόσχημα προστίμου που από την εφορία έπειθαν τα θύματα τους να παραδώσουν χρήματα και τη μαλφή. Για τις απάτες που σημειώθηκαν τον Αύγουστο σε Δομοκό, Στήρφακα και Λαμία, ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες, μέλη διαφορετικών εγκληματικών ομάδων. Οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο με βόρειους ανέμους που θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθούν η Λουίζα Μαραβελάκη και ο Σπύρος Ερέτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε Viral. Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη σήμερα βρισκόμαστε σε μια χρονική φάση που έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε κατά καλά στο φθινόπωρο. Οι περισσότεροι έχουν γυρίσει στη δουλειά τους, στην καθημερινότητά τους από τις καλοκαιρινές διακοπές. Με όσους βέβαια λιγότερους βρίσκονται ακόμα σε άδεια, είναι πολύ τυχεροί, καθώς βρίσκουν καλύτερες τιμές για να επισκεφτούν προορισμούς που οι τιμές τους μπορεί να είναι απαγορευτικές στους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι μια πολύ καλή περίοδος για διακοπές ακόμα και τώρα. Βάιρα λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 με δυνατή ομάδα μπροστά και πίσω από τα μικρόφωνα, η οποία όσο πάει αυξάνεται και πληθαίνεται. Τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιώργος Τσολάκης. Να ακούτε τα τραγούδια αυτά και εμάς φροντίζει ο Θάνος Τσιμέκα σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο ακούτε τη Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Και στο άλλο τον Σπύρο Σερέτη. Είμαστε μαζί και αυτό το Σάββατο απόγευμα για να σας κρατήσουμε παρέα, όπως και κάθε Σάββατο εκτός απρόπτου, 6 με 7 το απόγευμα.

0: Λοιπόν, να πούμε πάντα τρόπους επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από το Viber γράφοντας Earth News Radio δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες. Και βέβαια, Λουίζα, έχουμε και social media δικιάς μας εκπομπής. Παρακαλώ πολύ.
1: Βεβαίως, έχουμε και Instagram και Facebook. Viral, Earth News Radio 105,8.
0: Mm-hmm. Και στο Facebook γράφετε Viral, Earth News Radio 105,8 στην αναζήτηση. Μας βρίσκεται πολύ γρήγορα. Περιμένουμε μηνύματα, ιδέες, προτάσεις. Γενικά να τα λέμε λίγο μεταξύ μας. Το θέλουμε αυτό.

0: Μας ακούτε λοιπόν ζωντανά από το σταθμό μας, το Earth News Radio 105,8 και βέβαια διαδικτυακά και on demand μέσω του app και της πλατφόρμας AirTeco. Πλέον μπορείτε να μας ακούτε και από το DAB Plus, το νέο ψηφιακό ραδιόφωνο της Earth, Σπύρο.
1: Για πες.
0: Από το οποίο μπορείτε να ακούτε και εμάς και όλους τους συναδέλφους εδώ του σταθμού, από το αυτοκίνητο ή και από το σπίτι σας, χωρίς να είναι καν απαραίτητη η πρόσβαση στο διαδίκτυο.
1: Και βέβαια να μείνουμε στο on demand. Τι λέμε εδώ πέρα σε κάθε εκπομπή. Λουίζα, νομίζω θα συμφωνήσεις ότι μας ακούνε ζωντανά λοιπόν από τους 105,8 στα FM και on demand. Δηλαδή πηγαίνουν κάπου, βάζουν τα ακουστικά τους, ακούνε την αγαπημένη τους ραδιοφωνική παρέα. Στο Bluetooth, στο αυτοκίνητο επίσης. Νομίζω είναι μια καλή επιλογή.
0: Βέβαια.
1: Είμαστε μια ωραία παρέα.
0: Όποτε βολεύει τον καθένα χρονικά. Καλημέρα, καληνύχτα, καλό απόγευμα. Όποτε
1: λοιπόν,
0: ακούτε.
1: Η ώρα είναι 6 και 10 λεπτά. Αφήνουμε λίγο τη μουσική να μιλήσει και επιστρέφουμε γιατί έχουμε viral θέματα πολλά να

0: Όπως όλα δείχνουν, λοιπόν, το φθινόπωρο αρχίζει έτσι σιγά-σιγά να μας χτυπά την πόρτα.
1: Ο καιρός, αυτός ο καιρός που πάντα μας ενδιαφέρει, να ακούσουμε τι καιρό θα κάνει. Αν θα μπορούμε να βγούμε το Σαββατοκύριακο μία βόλτα. Για πες.
0: Να μην ανησυχούμε, την πόρτα μας τη χτυπά πολύ δειλά. Οι μέρες μπορεί να κρατούν ακόμη έτσι αυτή τη ζεστασιά του καλοκαιριού. Χρησιμοποιούμε ακόμα και air condition τα βράδια.
1: Εγώ το χρησιμοποιώ ακόμα πάντως, είναι αλήθεια αυτό. Δεν το έχω σβήσει το air condition.
0: Έχετε και άντρες λίγο διαφορετικές αισθητήρια
1: θερμοκρασίας. Ο θερμοστάτης μας είναι λίγο διαφορετικός.
0: Ναι. Γιατί τα πρωινά και τα βράδια γίνονται όλο και πιο δροσερά, ο αέρας αλλάζει και μας θυμίζει έτσι την εποχή του καλοκαιριού που περνάει.
1: Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω για σένα βέβαια. Εγώ τώρα που ερχόμουν, το αμάξι έδειχνε 30 βαθμούς και μάλιστα ζεσθενόμουν κιόλας πολύ. Δηλαδή, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα είχε κάποιους βοριάδες και είχε πέσει λίγο θερμοκρασία, τώρα βλέπω πάλι ότι έχει αρχίσει να ανεβαίνει. Χαλάει όμως από την άλλη εβδομάδα λίγο.
0: Να μην το συνηθίσουμε, αυτό θα σου έλεγα. Ναι. Από την επόμενη εβδομάδα.
1: Μην μας πεις ένα καλό νέο, Λουίζα.
0: Έτσι. Όχι, ελπίζω να διαδέχετε το καλοκαίρι ένα γλυκό φθινόπωρο, πραγματικά.
1: Ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε.

0: Τα μηνύματά σας βλέπουμε ότι έχουν ξεκινήσει ήδη. Καλησπέρα στο Δημήτρη, ο οποίος είναι από νωρίς στην παρέα μας και αυτό το Σάββατο, πιστός ακροατής μας. Και ο Γιώργος, βέβαια, ο οποίος Λουίζα μας γράφει με τέτοια επιλογή τραγουδιών και τη Λουίζα, δε χάνεις, Σπύρο. Έχει καταλάβει την επιτυχημένη συνταγή αυτής της εκπομπής.
1: Έτσι. Σε περίπτωση που είχες αμφιβολίες.
0: Ακριβώς. Και την καλησπέρα μας και στον Τάκη, ο οποίος μας έστειλε τώρα ένα μήνυμα. Θα το διαβάσουμε στην πορεία και αυτό.

0: 6 και 14 πρώτα λεπτά η ώρα. Για όσους είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, ακούτε τη Viral Παρέα, όπου συζητάμε ό,τι γίνεται viral, ό,τι απασχολεί περισσότερο στη τηλεόραση, στα social media. Και είναι πολλά αυτά που γίνονται viral. Λουίζα, νομίζω συμφωνείς και εσύ ότι παντού βλέπουμε viral στις μέρες μας.
1: Πράγματι, και είναι και δύσκολο να ξεχωρίσουμε εν τέλει τι είναι όντως viral και τι ενδιαφέρει τον κόσμο πραγματικά.
0: Και εμείς προσπαθούμε από όλα αυτά τα πολλά που βλέπουμε να ξεχωρίσουμε κάποια που μας έχουν κάνει περισσότερο εντύπωση και να τα μοιραστούμε με τους ακροατές μας.
1: Ακριβώς, πάμε να σε ταξιδέψω στη Σιγκαπούρη.
0: Σιγκαπούρη, δεν έχω πάει. Ναι, πάμε κάπου που δεν έχω πάει.
1: Λοιπόν, οι κάτοικοι της Σιγκαπούρης είτε περιμένουν το τρένο, είτε χαλαρώνουν σε κάποια καφετέρια, αποκτούν ένα μικρό οικονομικό κίνητρο για να κάνουν κάτι που γίνεται όλο ένα και πιο σπάνιο, Σπύρο.
0: Mm-hmm.
1: Να διαβάζουν βιβλία.
0: Να διαβάζουν βιβλία. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται πιο σπάνιο αυτό. Ή τουλάχιστον γίνεται πιο σπάνιο στη μορφή του φυσικού βιβλίου. Δηλαδή, βλέπουμε πολλούς ανθρώπους πλέον να διαβάζουν βιβλία μέσα από τα τάμπλετ, μέσα και από τα κινητά ακόμα.
1: Στη Σιγκαπούρη θα πάψει να είναι σπάνιο, γιατί η Σιγκαπούρη πληρώνει τους πολίτες της για να διαβάζουν βιβλία πλέον.
0: Τι λες, τους πληρώνει για να διαβάζουν βιβλία.
1: Κανονικά, αυτή λοιπόν η χώρα στην Νοτιοανατολική Ασία ξεκίνησε από αυτό το μήνα μια νέα πενταετή εκστρατεία για την ενίσχυση της αναγνωστικής συνήθειας, όπως καταλάβαμε. Προσφέροντας μικρές χρηματικές ανταμοιβές σε όσους καταγράφουν το χρόνο που αφιερώνουν στην ανάγνωση μέσω μιας κυβερνητικής πλατφόρμας.
0: Mm-hmm. Δηλαδή, ουσιαστικά διαβάζεις ένα βιβλίο, πηγαίνεις και λες ότι εγώ διάβασα 45 λεπτά βιβλίο και πληρώνεις ανάλογα.
1: Έτσι ακριβώς. Έχουν κάποια, έτσι στο πλαίσιο του προγράμματος, κάποιους πόντους που συγκεντρώνουν και μπορούν να τα μετατρέψουν σε μικρές χρηματικές ανταμοιβές, οικονομικές ανταμοιβές.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό συμβαίνει στην ουσία για να καταπολεμήσει την εξάπλωση αυτού του φαινομένου, του doom scrolling, δηλαδή του ατελείωτου, αυτού του ατέρμονου και πάνω απ' όλα εθιστικού scrolling, χωρίς ουσία, χωρίς σκοπό, χωρίς να.
0: Δηλαδή, λίγο να αφήσουμε το κινητό και το ατελείωτο scrolling και να πιάσουμε το βιβλίο. Αυτό λέμε στην πραγματικότητα, έτσι.
1: Ακριβώς. Έστω και με απολαβές.

0: Λοιπόν, και τώρα εγώ από τη Σιγκαπούρη θα σε πάω σε κάτι τελείως διαφορετικό. Θα σε πάω σε κάτι το οποίο αφορά τα ποτά που καταναλώνει η Generation Z.
1: Κάτι μου λέει ότι δεν είναι πολλά.
0: Είναι σίγουρα διαφορετικά από αυτά που καταναλώνουν οι μεγαλύτερες γενιές. Τουλάχιστον έτσι λέει ένα άρθρο. Λοιπόν, στα μπαρ, στα πάρτι, ακόμα και στα πανεπιστημιακά πάρτι, τα οποία είναι πολύ διαδεδομένα πλέον, στις βραδινές εξόδους των νεότερων καταναλωτών, παρατηρείται μια αλλαγή η οποία γίνεται ολοένα και πιο εμφανής. Και ποια είναι αυτή? Ότι τα κλασικά ανθρακούχα ποτά χάνουν σταδιακά τη δημοτικότητά τους και τη θέση τους παίρνουν τα ποτά τα οποία δεν έχουν ανθρακικό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα που διαβάζουμε, η νέα γενιά καταναλωτών, τα πιο νέα παιδιά σε ηλικία, φαίνεται να θεωρούν ότι οι φυσαλίδες, το ανθρακικό ας πούμε, προκαλούν φούσκωμα, δυσφορία και αίσθημα βάρους, με αποτέλεσμα ακόμα και κλασικές επιλογές, όπως είναι για παράδειγμα το τζιν με ένα ανθρακούχο ποτό, να αντικαθίστανται από άλλες πιο ήπιες εκδοχές, όπως π.χ. η λεμονάδα.
1: Χυμός πορτοκάλι.
0: Ή η πορτοκαλάδα, βότκα πορτοκάλι ας πούμε, κάτι τέτοιο. Τώρα, η βιομηχανία ποτών προφανώς και όλο αυτό το έχει λάβει υπόψη της και δεν περνάει τα σε αυτή απαρατήρητη. Οπότε βλέπουμε ότι από μικρές νεοφυείς εταιρείες έως μεγαλύτερους ομίλους αλκοολούχων, οι παραγωγοί, οι εταιρείες δηλαδή που παράγουν τα ποτά, στρέφονται πλέον σε ποτά χωρίς ανθρακικό, επιχειρώντας να προσεγγίσουν μια γενιά που αναζητά κάπως πιο ελαφριές, διαφορετικές επιλογές, κάτι τέτοιο. Και μάλιστα, γνωστή εταιρεία έχει κάνει και έρευνα σε σχέση με αυτό, η οποία έχει δείξει ότι τα ποτά χωρίς ανθρακικό αντιπροσώπευαν το 38% των νέων προϊόντων που κυκλοφόρησαν πέρυσι στην αμερικανική αγορά, ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το 2021, όπου είχε γίνει προηγούμενη έρευνα, και το ποσοστό αυτό ήταν στο 27%. Από το 27 πήγαμε στο 38%. Υπάρχει δηλαδή μια προτίμηση στην Αμερική στα ποτά που δεν έχουν ανθρακικό. Και αυτό το οποίο εγώ βλέπω στη γενιά μας, νομίζω το βλέπεις και εσύ πάρα πολύ, είναι και τα ενεργειακά ποτά, τα οποία
1: κάνουν πάταγο πράγματι.
0: Ειδικά σε πιο μικρά παιδιά σε ηλικία, στις πλατείες, βλέπουμε παιδιά τα οποία είναι με ένα, μην πούμε επωνυμία, με ένα ενεργειακό ποτό στο χέρι.
1: Και έχω την εντύπωση ότι είναι κάποια εναλλακτική αντί του καφέ, που θεωρώ ότι έχει περισσότερα πλευρά συστατικά από έναν καφέ και το θεωρώ λίγο...
0: Έχει ίσως τους τονώνει, έχουν καφέινη αυτά ποτέ και τους τονώνει καφέινη, μπορεί να είναι αυτό.
1: Ακριβώς, και σαν παιδάκια δεν πίνουν καφέ, επομένως κατατρέχουν εκεί.
0: Γενικά νομίζω ότι σε σχέση με τα δικά μου σχολικά χρόνια, όπως τα θυμάμαι, υπάρχει μια αλλαγή. Χωρίς οι νεότερες γενιές να απορρίπτουν απαραίτητα το αλκοόλ, ζητούν διαφορετικές γεύσεις όμως, νομίζω.

0: you. Oh, inside you. You always... Και μιας που λέμε για αλκοόλ, θα σε πάω σε έτσι ένα απρόσμενο περιστατικό που συνέβη στην Κωνσταντινούπολη, βέβαια. Όλο σε ταξιδεύω σήμερα.
1: Ναι, μπράβο, μ' αρέσει. Σιγκαπούρη, τώρα πάμε Κωνσταντινούπολη. Θα έρθουμε και προς Ευρώπη ή όχι σε αυτήν την εκπομπή, στην επόμενη ίσως.
0: Κάτι θα ετοιμάσω για την επόμενη.
1: Για την επόμενη, εντάξει. Okay, να έχουμε μια σφαιρική εικόνα του κόσμου, γι' αυτό.
0: Αστυνομικό ντρόουν λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη εντόπισε νεαρούς πολίτες που καταναλώνουν αλκοόλ σε περιοχή που δεν επιτρεπόταν, πέρα από το ότι ήταν και νεαροί, και τους ζήτησε να φύγουν. Το ντρόουν τους ζήτησε να φύγουν. Λοιπόν, οι αρχές της Κωνσταντινούπολης εντόπισαν νεαρούς πολίτες και τους ζήτησαν να φύγουν. Ένα κινητό καταγράφει αυτό το περιστατικό. Και ακούγεται συγκεκριμένα το drone να λέει: αυτό είναι ένα αστυνομικό drone. Η κατανάλωση αλκοόλ σε αυτή την περιοχή απαγορεύεται. Αποχωρήστε αμέσως από την περιοχή.
1: Τι λες, δηλαδή πετούσε ένα drone από πάνω.
0: Κανονικά. Ναι.
1: Κάποια στιγμή εντοπίζει τα παιδιά που έπιναν σε μια γειτονιά που απαγορεύεται το αλκοόλ. Και κατεβαίνει το drone και τους λέει: όπ, τι κάνετε εδώ, απαγορεύεται, φύγετε.
0: Δεν είμαστε πουθενά ασφαλείς. Καταλαβαίνουμε πως οι προειδοποιήσεις και πλέον με τη βοήθεια της τεχνολογίας πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα και μπορούν να έρθουν ακόμα και από τον ουρανό.
1: Έως πολλά βήματα, θα έλεγα.

0: ωραίο τραγούδι αυτό. Μεταξιδεύει έτσι πίσω στο καλοκαίρι πάλι λίγο, παρότι δεν έχει περάσει πολύ ακόμα. Φοβερό τραγούδι. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Σχετικό με τα ρομπότ λίγο. Αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, τι άλλο που κάθε εβδομάδα, Λουίζα. Και εσύ το βλέπεις από τη δική σου έρευνα κάθε εβδομάδα και μας έχεις ακούσει ότι συνεχώς βγαίνουν ειδήσεις για το πού μπορεί να φτάσει όλο αυτό με τεχνητή νοημοσύνη. Και πάμε κάτι το οποίο αφορά τη σχέση της Generation Z, της νεότερης γενιάς, και μάλιστα επί αφορμής, η Generation Z, αυτή η οποία ανήκει στη Generation Z, επειδή το είπα λάθος στην προηγούμενη εκπομπή, δεν λέγονται Gen Z'άροι, που το βρήκα εγώ και το είπα από το μυαλό μου αυτό, είναι οι Zoomers. Είμαστε Zoomers, δηλαδή εμείς.
1: Εγώ ήξερα τα Zoomies που παθαίνουν τα σκυλάκια όταν τρελαίνονται.
0: Α, ναι.
1: Είμαστε κι εμείς μικρά σκυλάκια που τρελαινόμαστε.
0: Έτσι, ναι, μπορεί και να είναι και από αυτό. Λεγόμαστε Zoomers, λοιπόν. Οι Zoomers, οι άνθρωποι που είναι από 18 μέχρι 35 ετών περίπου, λοιπόν, αναδεικνύονται ξεκάθαρα ως η πιο εξοικειωμένη ηλικιακή ομάδα με τεχνητή νοημοσύνη. Και ποιος δεν το ήξερε αυτό, νομίζω το ξέρουν όλοι. Αν και νομίζω ότι η μικρότερη γενιά από εμάς είναι να μας ξεπεράσει ή θα μας ξεπεράσει αυτό σε λίγο καιρό.
1: Αυτό. Έχω την εντύπωση ότι έχει και μια αρνητική έννοια, γιατί μας δίνει μια ψευδαίσθηση πως καταλαβαίνουμε τα πάντα όσον αφορά την AI. Mm-hmm. Δεν μπορεί να μας παραπλανήσει, δεν μπορεί να μας ξεγελάσει, το οποίο κατά με δεν ισχύει. Και πολύ σύντομα θα είναι ακόμα πιο επικίνδυνο.
0: Και πρέπει να αρχίσουμε, νομίζω, και εμείς λίγο να το αμφισβητούμε αυτό. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, παγκόσμια έρευνα που δημοσιεύτηκε λίγους μήνες νωρίτερα δείχνει ότι το 47% των Zoomers, όπως είπαμε, η Gen Z'άρη, που λέω εγώ, χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη καθημερινά, ημέρα παραμέρα, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όλων των γενεών. 47%. Εγώ μπορώ να σου πω ότι έτσι όπως το διάβασα στην έρευνα, μου φαίνεται και μικρό το ποσοστό αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι ίσως είναι και παραπάνω. Από αυτό, παρότι το 47% είναι ένα στους δύο περίπου.
1: Το 47% θα το πίστευα αν μου έλεγες για όλο τον κόσμο, συλλογικά.
0: Mm-hmm. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι μια εντυπωσιακή μεταστροφή στο ρόλο της τεχνολογίας, καθώς περισσότεροι στην έρευνα αυτή από ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες της Gen Z, δηλαδή το 27% ποσοστό, δηλώνουν ότι αλληλεπιδρούν με τεχνητή νοημοσύνη ακριβώς όπως θα έκανα και με ένα φίλο τους.
1: Την εμπιστεύονται και λίγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε.
0: Ναι, ναι, ότι την εμπιστεύονται σαν ένας φίλος τους, σαν ένας δικός τους άνθρωπος. Φοβερό αυτό,
1: και
0: έτσι.
1: Και νομίζουν πως έχουν και τον έλεγχό της. Πάω στοίχημα.
0: Ναι, και νομίζω ότι αυτή η... σου δημιουργεί το ChatGPT, για παράδειγμα, ή το Gemini της Google, σου δημιουργεί μια ψευδαίσθηση οικειότητας και την αίσθηση ενός προσωπικού και υποστηρικτικού συνομιλητή. Οπότε σου, για τα νεότερα παιδιά που έχουν και τις δικές τους ανησυχίες, είναι εύκολο να πέσω αυτή την παγίδα.
1: Δεν σου κάνει και ποτέ κριτική. Mm-hmm. Γι' αυτό το κάνει πολύ πιο εύκολο.
0: Στα παρουσιάζει
1: να
0: όλα αεροποιημένα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Σε υποστηρίζει πάντα και έχεις πάντα δίκιο.
0: Έχεις πάντα δίκιο. Και πού θα φτάσει αυτό.
1: Αν και σε μένα δεν πέφτει πολύ έξω, αλλά...

0: Και πάμε και στο TikTok. Mm-hmm. Αυτή τη βδομάδα με τον όρο Millennial Optimis Mera.
1: Συγγνώμη, Λουίζα, μας έχεις πάει σε Σιγκαπούρη, Κωνσταντινούπολη, τώρα μας πας στο TikTok.
0: Το δηλαδή, TikTok είναι παντού.
1: Περιμέναμε κάποιον προορισμό άλλον τώρα να ακούσουμε. Για πες.
0: Είμαι όλο εκπλήξης. Περιγράφεται λοιπόν με το Millennial Optimis Mera. Ουσιαστικά η νοσταλγία για τον πιο ξέγνιαστο, αισιόδοξο και αυθόρμητο τρόπο με τον οποίο μοιάζει να βιώνουν τα νεανικά χρόνια οι Millennials. Δηλαδή, mm-hmm. στα.
1: Είναι λίγο μεγαλύτεροι οι Millennials. Ναι, οι Millennials είναι αυτοί που είναι γύρω στα 35 με.
0: Έτσι ακριβώς, προηγούμενη γενιά από εμάς. Mm-hmm. Στο νέο trend, λοιπόν, άνθρωποι που ήταν στα 20 κάτι τους τότε, στην αρχή της δεκαετίας του 10, μοιράζονται παλιές φωτογραφίες και βίντεο, χωρίς την τέλεια ανάλυση, από βραδιές με παρέες τριμωμένες σε καναπέδες, γάμους οριακά ανοργάνωτους, πάρτι σε σπίτια, περίεργα πολύχρωμα ρούχα και αξεσουάρ. Φωτογραφίες αυθόρμητες και ατιμέλητες που δεν βλέπουμε συχνά πλέον mm-hmm. και δεν θυμίζουν σε τίποτα τη σημερινή καθημερινότητα.
1: Όχι, δεν το βλέπουμε αυτό συχνά. Η αλήθεια είναι ότι ίσα-ίσα στα social media βλέπουμε μια ωρεοποιημένη εικόνα.
0: Βέβαια, με αυτόν τον τρόπο ρομαντικοποιούμε και αυτή την εποχή των Millennials και την εξειδανικεύουμε. Όπως συμβαίνει εξάλλου με πολλές χρονικές περιόδους της ζωής μας, μόνο αφού το έχουν περάσει. Mm-hmm.

0: Δημήτρης μας λέει εδώ, επιλέγει τα ενεργειακά ποτά, Λουίζα, που το λέγαμε πριν, γιατί νιώθει ότι του δίνουν μεγαλύτερο boost, δηλαδή μια όθηση, σε σχέση με τον καφέ, παρόλο που σαν γεύση ο καφές του αρέσει περισσότερο. Άρα, ορίστε, είναι, ισχύει αυτό που λέγαμε πριν.
1: Ανησύχησε ότι θα τα χαλούσαμε.
0: Όχι, okay. όχι. Και ο Δημήτρης πίνει ενεργειακά ποτά. Είναι πολύ διαδεδομένο, νομίζω.
1: Εμένα μου προκαλούν πάρα πολύ στρες. Ίσως είναι επειδή το έχω από μόνη μου. Το ενεργειακό ποτό δεν μου κάνει.
0: Και
1: καλά.
0: Το διωγγώνει το ενεργειακό ποτό, λες. Λοιπόν, λέω να αφήσουμε λίγο τη μουσική να μιλήσει, να ακούσουμε λίγο τραγούδι και να επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής, γιατί έχουμε ενδιαφέρον. Θεματάρα.
1: Έχουμε ενδιαφέρουσες καλεσμένες και πράγματι θεματάρα.

0: στην είδηση.
1: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

0: 6:33, 33-34 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούτε Air News Radio 105,8 Viral. Λοιπόν, Λουίζα, εδώ ο Σάκης μας έχει στείλει την καλησπέρα μου στην ωραιότερη ραδιοφωνική παρέα του Σαββατοκύριακου. Πολύ ωραία λόγια για μας.
1: Ευχαριστούμε, Σάκη, ευχαριστούμε.
0: Και την καλησπέρα μας και στον Τάκη. Λοιπόν, και σιγά σιγά μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, που θεωρώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Έχει πράγματι πολύ ενδιαφέρον και μιλάει και για έναν τυαλό προβληματισμό της νέας γενιάς και συγκεκριμένα των νεαρών εκπαιδευτικών.
0: Πώς είναι. Αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα είναι πώς είναι να είσαι νέος εκπαιδευτικός στην Ελλάδα του 2026. Ανοίγουμε αυτό το φάκελο εδώ στην εκπομπή, λοιπόν. Εκπαίδευση και νέοι. Πώς είναι άραγε να βρίσκεσαι στην άλλη πλευρά της έδρας, να είσαι δηλαδή ένας νέος άνθρωπος, να έχεις μόλις ξεκινήσει ή να βρίσκεσαι στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής σου πορείας και ξαφνικά να πρέπει να σταθείς απέναντι σε μια ολόκληρη τάξη.
1: Απέναντι σου να έχεις ακόμα πιο νέους ανθρώπους, οι οποίοι ενδεχομένως σε θαυμάζουν και περιμένουν, έχουν απαιτήσει από εσένα.
0: Και πρέπει να εξηγείς, πρέπει να διδάσκεις, πρέπει να εμπνέεις τους μαθητές σου. Το θεωρώ και αυτό πολύ σημαντικό. Να βάζεις όρια, πολύ σημαντικό επίσης. Να διαχειρίζεσαι τους διαφορετικούς χαρακτήρες μιας τάξης και ταυτόχρονα να προσπαθείς να βρεις και εσύ το δικό σου τρόπο, το δικό του τρόπο κάθε εκπαιδευτικός. Για τη διδασκαλία, για το πώς θα διδάσκει.
1: Και θα πάμε φυσικά και στο πρακτικό κομμάτι, στις ανησυχίες για το διορισμό, τους στόχους που έχει ο εκάστοτε εκπαιδευτής, τις συνθήκες υπό τις οποίες κάνει τη δουλειά του.
0: Και η αλήθεια είναι ότι για πολλούς νέους, με αφορμή αυτό που λες κιόλας, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού εξακολουθεί να αποτελεί μια σημαντική επιλογή. Νομίζω βλέπεις και εσύ πολλούς νέους ανθρώπους της ηλικίας μας. Και τη δική μου και τη δική σου κοντά μας να επιλέγουν. Να γίνουν εκπαιδευτικοί είτε σε δημοτικό, είτε σε γυμνάσιο, είτε σε λύκειο. Λοιπόν, και θα συνομιλήσουμε
1: με μία από αυτούς.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Χριστίνα Μάρκου, η οποία είναι φιλόλογος στην παράλληλη στήριξη σε γυμνάσιο της Νέας Μάκρης. Καλησπέρα, Χριστίνα.
1: Καλησπέρα, Χριστίνα.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Χαιρόμαστε που είσαι κοντά μας.
1: Ευχαριστούμε.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, Χριστίνα, μας άκουσες λίγο τι λέγαμε για το πόσο εύκολο και το πόσο δύσκολο είναι να είσαι εκπαιδευτικός, νέος εκπαιδευτικός στην Ελλάδα του 2026. Εσύ εργάζεσαι σε ένα δημόσιο σχολείο, σε γυμνάσιο, στην παράλληλη στήριξη.
2: Ακριβώς, ναι. Είναι η τέταρτη χρονιά που εργάζομαι και έχω να σας πω ότι δεν είναι εύκολο για ένα νέο εκπαιδευτικό να μπει σε αυτό το πεδίο, γιατί μόλις τελειώνεις τη σχολή ξεκινάει ένα τεράστιο κυνήγι προσόντων. Θα τα ξέρετε, για τα μόρια και τα λοιπά, οπότε έχει αρκετό αγώνα και για να μπεις και αφού το μπεις φυσικά.
0: Θέλεις καταρχάς να μας πεις, αν και υπάρχει αρκετά χρόνια στα σχολεία, τι ακριβώς είναι η παράλληλη στήριξη για τους ακροατές μας που μπορεί να μην το γνωρίζουν?
2: Βεβαίως. Ναι, η παράλληλη στήριξη είναι ένας θεσμός ενταξιακός, γιατί αυξάνονται διαρκώς οι ανάγκες των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και ευαισθητοποιείται και η κοινωνία περισσότερο. Οπότε προκειμένου αυτά τα παιδιά να μπορούν να παρακολουθούν το πρόγραμμα της γενικής εκπαίδευσης και να μην απομονώνονται ή περιθωριοποιούνται, υπάρχει πρόνοια ώστε να υπάρχει ένας επιπλέον εκπαιδευτικός στην τάξη και να μπορεί να προσαρμόζει το μάθημα στις ανάγκες του κάθε μαθητή. Αυτό κατά κύριο λόγο. Και υπάρχει παράλληλα μαζί με τα τμήματα ένταξης στα σχολεία, που ο ρόλος είναι παρόμοιος, απλώς κάποια παιδιά χρειάζονται επιπλέον προσοχή και εκεί καλείται ένας εκπαιδευτικός παράλληλης για να διαφοροποιήσει λίγο το μάθημα και να μπορέσει το παιδί να παρακολουθήσει χωρίς να μένει πίσω.
1: Παράγεται λοιπόν ένα έργο το οποίο ενδεχομένως να έχει και ακόμα περισσότερες δυσκολίες από έναν κοινό ή γενικής παιδείας καθηγητή.
2: Θεωρώ και ότι και τα δύο παιδιά έχουν τις δυσκολίες τους. Αυτό το κομμάτι έχει να κάνει λίγο και με το πώς αντιμετωπίζεται και από το σύστημα το ίδιο. Για παράδειγμα, στη δευτεροβάθμια που βρίσκομαι εγώ, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα ότι μοιραζόμαστε σε πολλά παιδιά. Στην πρωτοβάθμια θεωρώ πως επειδή ο δάσκαλος μπορεί να βρίσκεται και στη γλώσσα και στα μαθηματικά μέσα, περνάει περισσότερες ώρες με το κάθε παιδί, ενώ εμείς λόγω του καταμερισμού των ειδικοτήτων μοιραζόμαστε σε πολλά παιδιά. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με πολλούς καθηγητές παράλληλης στήριξης και αυτό δίνει μια επιπλέον δυσκολία στο έργο αυτό. αλλά πραγματικά κάνουμε ό,τι μπορούμε, νομίζω, όλοι για να πετύχει.
0: Και νομίζω αυτό που λέει και η Λουίζα είναι ότι η παράλληλη στήριξη έχει και μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με το μαθητή. Δηλαδή, δεν έχει απλώς να διδάξει ένα μάθημα, αλλά και να υποστηρίξει ένα συγκεκριμένο μαθητή μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Δηλαδή, αυτό πόσο απαιτητικό μπορεί να είναι για ένα νέο εκπαιδευτικό, με βάση τη δική σου εμπειρία.
2: Είναι. Καταρχάς, παίζει τεράστιο ρόλο το γεγονός ότι πρέπει να συνεργάζεσαι στενά με τον καθηγητή της Γενικής, γιατί εκείνος είναι που οριοθετεί την ύλη και τα λοιπά, οπότε πρέπει να υπάρχει καλή συνεννόηση και θέληση και από τις δύο πλευρές. Και φυσικά το κάθε παιδί είναι μοναδικό, έχει τις δικές του έτσι ανάγκες, οπότε χρειάζεται να είσαι σε μια διαρκή εγρήγορση για να μπορέσει να προσαρμόσεις ό,τι χρειάζεται στο δικό του χαρακτήρα. Είναι απαιτητικό σίγουρα.
0: Mm-hmm. Να μας πεις και το εξής, να πάμε κάπου αλλού λίγο, να φύγουμε από την παράλληλη στήριξη. Είσαι μια νέα εκπαιδευτικός, συναναστρέφεσαι με παιδιά που βρίσκονται στο γυμνάσιο σήμερα, τα οποία παιδιά αυτά από τη Gen Z που απασχολείται τη δική μας εκπομπή έχουν περίπου γύρω στα 15 χρόνια διαφορά μεσοσταθμικά, κάπου εκεί. Και βασικά να μας πεις και σε σχέση με τη δική σου γενιά, ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά που παρατηρείς στα παιδιά τώρα σε σχέση με όταν εσύ ήσουν μαθήτρια?
1: Και ποιες είναι οι μεγαλύτερες αγωνίες τους?
2: Οι αγωνίες ίσως πάνω κάτω να είναι κοινές, δηλαδή τα προβλήματα που απασχολούν έναν έφηβο νομίζω είναι λίγο διαχρονικά, αλλά έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτό που βιώνουν στην καθημερινότητά τους. Ίσως εμείς δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Βλέπεις το

0: Και
1: η ζημιά της τεχνολογίας, θα λέγαμε, λίγο ότι είναι αυτή, με τα κινητά, με το ότι και η διάσπαση της προσοχής σίγουρα είναι μεγαλύτερη, αλλά νομίζω ότι τα παιδιά πλέον θέλουν συνεχώς γρήγορα και πολλά ερεθίσματα. Έχουν συνηθίσει στο ατελείωτο scrolling.
2: Και ακριβώς, σε αυτή την παθητική πληροφόρηση. Χωρίς να μιλάνε, χωρίς να συμμετέχουν.
0: Ακριβώς αυτό, και ακόμα και όταν βγαίνουν έτσι σε προσωπικές τους στιγμές, μπορεί να τους συναντήσεις μια ολόκληρη παρέα να παίζουν μεταξύ τους, αλλά με τα κινητά. Είναι μεγάλη διαφορά σε αυτό το κομμάτι. Μπορεί οι ανησυχίες να μένουν ίδιες. Επίσης, έχει αλλάξει πολύ το επίπεδο του εκφοβισμού. Μπορεί πλέον τα παιδιά να
2: παίρνουν τον εκφοβισμό και στο σπίτι τους.
0: Ακριβώς, μέσα από κάποιες ομαδικές, με μια φωτογραφία που μπορεί να κυκλοφορήσει. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ αυτό και είναι πολύ δύσκολο να το ελέγξεις πια. Δεν μένει πλέον στα πλαίσια του σχολείου ή της βόλτας. Γίνεται ανά πάσα ώρα και στιγμή, μπορεί να εκτεθεί ένα παιδί με τεράστια ταχύτητα, ας πούμε.
1: Αυτό η αλήθεια είναι το ακούμε εμείς πάρα πολύ συχνά, ότι τα παιδιά είναι, τα μικρότερα παιδιά, ίσως η επόμενη γενιά από εμάς, είναι λίγο πιο βία, να το πω, υπάρχει μεγαλύτερη αγριότητα ίσως. Το παρατηρείς και εσύ ως
0: εκπαιδευτικός? Υπάρχει αγριότητα. Νομίζω ότι πλέον γίνεται πολύ πιο φανερό, ίσως, λόγω ακριβώς του ότι έχουν μια διαρκή επαφή μέσω των social κτλ. Και σίγουρα συμπεριφορικά επηρεάζονται από όλους αυτούς τους ρυθμούς. Όπως είπαμε και πριν, η συγκέντρωση, η προσοχή, η υπομονή τους. Ενδεχομένως, ναι, όλα αυτά ξεσπάνε κάπου. Υπάρχει μια ένταση περισσότερη σίγουρα.
1: Mm-hmm. Και να σε πάω και σε μια άλλη πτυχή που αφορά τα νέα παιδιά. Οι σημερινοί μαθητές έχουν μεγαλώσει σε ένα κόσμο διαφορετικό, ίσως όχι πολύ διαφορετικό από εμάς, πάντως διαφορετικό, έχουν μεσολαβήσει κάποια χρόνια, στον οποίο μιλούν πολύ περισσότερο για, ακούγεται πολύ, ψυχική υγεία, η διαφορετικότητα, η συμπερίληψη, τα δικαιώματα. Βλέπεις αυτή την αλλαγή, την κοινωνική, εσύ, στη συμπεριφορά, στις απαιτήσεις τους μέσα στο σχολείο, αν και στο γυμνάσιο είναι λίγο πιο μικρά τα παιδιά, οπότε ίσως να μην είναι τόσο έντονο το στοιχείο αυτό.
0: Αν
1: έχουν διαφορετικές ανάγκες ή διαφορετικό τρόπο να εκφράζουν αυτά που τους απασχολούν, εννοώ.
2: Έχουν υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη, εν τέλει, από όλα αυτά τα ερεθίσματα.
0: Αυτό τώρα είναι δύσκολο να απαντηθεί. Σίγουρα είναι πιο ευαισθητοποιημένα σε τέτοια ζητήματα. Ακούνε πολύ περισσότερο και είναι πολύ πιο επικριτικά, θεωρώ, σε αυτό το κομμάτι του ρατσισμού, της συμπερίληψης κτλ. Ναι, θεωρώ ότι όντως υπάρχει ενημέρωση από έτσι νεαρές ηλικίες. Ταυτόχρονα, απ' την άλλη, βλέπεις και εκρήξεις θυμού και ρατσισμού. Δεν μπορείς να πεις ότι εκλείπουν από τα σχολεία. Υπάρχει αντίφαση σε αυτό το κομμάτι. Η συναισθηματική νοημοσύνη, αν είναι υψηλότερη, δεν είμαι σίγουρη. Σίγουρα είναι πολύ πιο ενημερωμένα τα παιδιά και αντιδραστικά. Αλλά στην πράξη εντοπίζονται τέτοια στοιχεία ακόμα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν σε καμία περίπτωση.
1: Και να φύγουμε λίγο από τα παιδιά, να επιστρέψουμε σε σένα, κατά τη γνώμη σου, έτσι, να μας πεις ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία για έναν άνθρωπο που ξεκινά σήμερα στη δημόσια εκπαίδευση. Και παρά τις δυσκολίες στη δική σου περίπτωση, τι είναι αυτό που σε κάνει να λες «θέλω να συνεχίσω να το κάνω»?
0: Νομίζω με μία λέξη, η κυριότερη λέξη έτσι, για ένα νέο εκπαιδευτικό, είναι η ανασφάλεια. Έχεις ανασφάλεια από την πρώτη στιγμή που ξεκινάς να κυνηγήσεις το να μπεις στο σχολείο. Όπως είπα και στην αρχή, είναι ένα κυνήγι μουρίων λόγω του προσοντολογίου. Και αυτό φυσικά απαιτεί και θυσίες και οικονομικές και προσωπικές, το χρόνο κτλ. Και έχεις μία μόνιμη ανασφάλεια για το αν όντως αυτό θα επιφέρει το αποτέλεσμα που θες. Μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να αλλάξει το σύστημα, οτιδήποτε, να σε προσπεράσουν στα μόρια κτλ. Mm-hmm. Και όταν καταφέρνεις να μπεις, υπάρχει έτσι ένα μόνιμο άγχος, γιατί είναι έτσι η κατάσταση που μπορεί να μάθεις το πού σε καλούν, σε ποια περιοχή της Ελλάδας σε καλούν, να το μάθεις 5 μέρες πριν κληθείς να παρουσιαστείς. Οπότε οι άνθρωποι που...
1: Δύσκολο πολύ αυτό.
0: Πάρα πολύ. Πολύ ψυχοφθόρο. Βέβαια.

0: Και μέσα σε 5 μέρες και λιγότερο σε 3 μέρες από τη μέρα που μαθαίνεις το σχολείο σου, πρέπει να βρεις που μένεις, να χαλάσεις ένα σωρό λεφτά, τα ενίκια είναι πάρα πολύ ψηλά και γενικά επικρατεί μια τεράστια ανασφάλεια. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας, αν όποιος καταφέρνει να μείνει στο επάγγελμα, το κάνει επειδή πραγματικά, όπως είπατε και στην αρχή, πρόκειται για λειτουργήμα. Υπάρχει ανατροφοδότηση από τα παιδιά. Όταν δουλέψεις ένα παιδί και προοδεύει, παίρνεις στο δεκαπλάσιο αυτό που έχεις δώσει. Νομίζω είναι η αγάπη της προσφοράς ουσιαστικά και του να βοηθήσεις αυτά τα παιδιά, να τους δώσεις ένα ερέθισμα μέσα σε αυτό έτσι, τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που ζουν, να τους δώσεις ένα ερέθισμα να σκεφτούν, να γράψουν, που ξεχνούν να γράψουν πολλές φορές λόγω των κινητών. Αυτό νομίζω σε κρατάει, η αγάπη προς τα παιδιά, ο κυριότερος λόγος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Ήταν πάρα πολύ διαφωτιστική η οπτική σου και μας έβαλες πραγματικά μέσα στα σημερινά σχολεία.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ,
2: Χριστίνα.
0: Καλή
2: να είστε καλά.
0: Συνέχεια.
2: Χριστίνα Μάρκου ήταν μαζί μας, φιλόλογος στην παράλληλη στήριξη σε γυμνάσιο της Νέας Μάκρης. Και νομίζω, Λουίζα, μας εξήγησε τι σημαίνει να είσαι νέος εκπαιδευτικός σε μια εποχή που οι μαθητές και τα πάντα αλλάζουν τόσο γρήγορα.

0: Επιστρέφουμε κοντά σας, Earth News Radio 105,8, η εκπομπή Viral.
1: Τα έμαθες, Λουίζα.
0: Τα έμαθα, τα ξέρω, τα ξέρω
1: έτσι,
0: πλέον.
1: Έτσι, ωραία.
0: Είχαμε και έτσι κάποιες επιδρομές στο στούντιο. Την ακόμα νεότερη γενιά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ένα κοριτσάκι, ένα μωράκι.
1: Την πολύ νεότερη. Άραγε, για να εξηγήσουμε, Σοκράτης ήταν εδώ πέρα ένα συνάδελφος μαζί με ένα παιδάκι μικρό.
0: Ακριβώς.
1: Και αναρωτιόμαστε ποια γενιά ανήκει.
0: Και η επόμενη ακριβώς επιδρομή είναι η Αντωνίνα Τζοάνου, που είναι δασκάλα στον ιδιωτικό τομέα.
1: Mm-hmm. Εκπαιδευτικός στον ιδιωτικό τομέα. Καλησπέρα, Αντωνίνα.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Πράγματι, είμαι εκπαιδευτικός στον ιδιωτικό τομέα.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, Αντωνίνα, έχουμε ανοίξει εδώ πέρα το φάκελο εκπαίδευση. Και τι σημαίνει να είσαι νέος εκπαιδευτικός στην Ελλάδα του 2026. Λοιπόν, συνομιλήσαμε πριν με τη Χριστίνα, η οποία είναι στην παράλληλη στήριξη σε γυμνάσιο στο δημόσιο τομέα. Να μας πεις λίγο, να μας δώσεις λίγο και τη δική σου οπτική, να μας πεις πώς αποφάσισες να ακολουθήσεις το δρόμο της εκπαίδευσης και τι ήταν αυτό που σε έκανε να πεις «θέλω να γίνω εκπαιδευτικός».
2: Λοιπόν, εγώ είμαι μοριακή βιολόγος και για να είμαι ειλικρινής, η εκπαίδευση δεν ήταν από τις πρώτες μου σκέψεις όσο σπούδαζα. Mm-hmm. Ωστόσο, όταν άρχισα να αναζητώ εργασία, η αλήθεια είναι ότι έβρισκα πάρα πολύ εύκολα αγγελίες που ζητούσαν βιολόγους, γιατί οι βιολόγοι στην εκπαίδευση είναι πολύ λίγοι, λόγω της ερευνητικής εργασίας που προτιμούν οι περισσότεροι. Ξεκίνησα λοιπόν χωρίς να έχω στο μυαλό μου ότι θα ήταν κάτι τόσο μόνιμο, χωρίς να έχω και πάρα πολλές ελπίδες, να το πω πολύ απλά, και ανακάλυψα ότι είναι μια δουλειά η οποία καταρχάς σε βάζει διαδικασία να μάθεις τη δική σου επιστήμη πολύ καλύτερα. Γιατί
0: μαθαίνεις μέσα από το να μαθαίνεις στα παιδιά.
2: Ακριβώς, γιατί οι απορίες των παιδιών, ο τρόπος σκέψης των παιδιών πάνω στο δικό σου αντικείμενο σου δίνει σίγουρα μία νέα οπτική, άρα και υλικό για να διαβάσεις και να μάθεις περισσότερα για τα δικά σου ακριβώς πράγματα.
0: Εξελίσσεται καθημερινά, ναι.
2: Ακριβώς.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Και είναι κάτι το οποίο ομολογώ ότι δεν το είχα σκεφτεί, γιατί πραγματικά σπουδάζοντας δεν είχα σκεφτεί το να γίνω εκπαιδευτικός.
1: Λοιπόν, να μας πεις τώρα για την... μας βάζει μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή, ότι μέσα από τη διδασκαλία στα παιδιά κινητοποιείσαι να μαθαίνεις και εσύ περισσότερα πράγματα, το οποίο είναι πολύ ωραίο αυτό που λες. Να πούμε ότι είσαι εκπαιδευτικός σε ένα φροντιστήριο, σε πολλά φροντιστήρια μάλλον, όχι σε ένα μόνο.
2: Σε πολλά, ναι.
1: Εργάζεσαι πολλά...
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά, των...
0: Να γίνεσαι χίλια κομμάτια.
2: Ακριβώς, το να γίνεσαι χίλια κομμάτια, το είπες εσύ και όχι εγώ. Ειδικά στην ειδικότητα της βιολογίας, επειδή είναι ένα μάθημα το οποίο το ζητούν οι μαθητές αργότερα. Δεν το ζητούν τόσο όσο τα φιλολογικά μαθήματα, όσο τα μαθηματικά που απασχολούν και το γυμνάσιο και το λύκειο. Εμείς μπαίνουμε κάπου εκεί στη Δευτέρα Λυκείου για να αρχίσουμε λίγο να προετοιμαζόμαστε για πανελλήνιες.
0: Με πολύ μικρότερο target group.
2: Ακριβώς.
0: Αποκλειστικά τα παιδιά που είναι στο τομέα της υγείας.
2: Της υγείας, yeah. Ακριβώς. Επειδή λοιπόν αυτό είναι το πλάνο, ως συνήθως οι βιολόγοι πρέπει να δουλεύουμε σε πολλά φροντιστήρια, να μαζεύουμε ώρες δεξιά και αριστερά, οπότε ειδικά στο πιο νερό της ηλικίας, στη δική μας δηλαδή γενιά, είμαστε αναγκασμένοι να είμαστε σε πολλά σημεία της Αττικής, να τρέχουμε λίγο μέχρι να καταφέρουμε να γεμίσουμε το πλήρες μας ωράριο.
1: Δηλαδή, Αντωνίνα, εσύ πηγαίνεις σε πολλά διαφορετικά φροντιστήρια, από λίγες ώρες στο κάθε φροντιστήριο.
2: Ακριβώς.
1: Για να μπορέσεις να έχεις ένα μισθό στοιχειώδη.
2: Ακριβώς, για να φτάσεις δηλαδή το βασικό μισθό από ένα σημείο και μετά χρειάζεται έτσι να τα συνδυάσεις και να έχεις και γερά πόδια.
1: Δύσκολο κι αυτό. Λέγαμε και για τους αναπληρωτές στο δημόσιο τομέα, αλλά δύσκολο κι αυτό.
0: Εν τέλει λοιπόν νιώθεις ότι το φροντιστήριο σου και γενικότερο ο ιδιωτικός τομέας σου προσφέρει επαγγελματική προοπτική, ήταν ο τελικός σου στόχος ή το βλέπεις περισσότερο σαν ένα έτσι προσωρινό στάδιο?
2: Θα ομολογήσω ότι ήταν σίγουρα η βασική μου σκέψη ήταν ότι είναι ένα προσωρινό στάδιο. Ωστόσο, όσο περνάει ο καιρός, μπορώ να πω ότι ανακαλύπτω συνεχώς πράγματα που δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα έχω σε αυτή τη δουλειά και με πείθει. Όσο περνάει ο καιρός, με πείθει. Δεν είμαι σίγουρη, δεν θέλω να πω κάτι που μπορεί να είναι ψέμα, αλλά έχει αρχίσει να με πείθει αυτό ο τομέας.
1: Καλύτερο από ό,τι φανταζόσουν.
2: Σίγουρα. Σίγουρα καλύτερο, γιατί δεν σκεφτόμουν πολύ καλά πράγματα.
1: Λοιπόν, τώρα να σε πάω κάπου αλλού. Την πήγα και τη Χριστίνα πριν στη συζήτησή μας. Λοιπόν, εσύ βρίσκεσαι απέναντι σε παιδιά και εφήβους. Που έχουν μεγαλώσει μέσα στα social media, έχουν μεγαλώσει με ένα κινητό στο χέρι. Πόσο διαφορετικοί είναι οι σημερινοί μαθητές από τους μαθητές που θυμόμαστε εμείς, από τους μαθητές που ήμασταν εμείς, έχει αλλάξει ο τρόπος, η Χριστά μας έλεγε ότι έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο συγκεντρώνονται. Ότι, έχει, mm-hmm. ότι υπάρχει διάσπαση προσοχής πολύ πιο έντονη.
0: Να πούμε βέβαια ότι η Αντωνίνα έχει να κάνει με 18 χρόνια παιδιά. Δηλαδή, ήμουν 18 πρόπερση, οριακά.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Δεν έχουν αλλάξει πολλά.
2: Είναι πραγματικά αυτό που λες είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί είμαστε. Τα άτομα της ηλικίας μου είμαστε η ίδια γενιά που διδάσκει την ίδια γενιά, η οποία απλά βρίσκεται ακόμα στο λύκειο. Okay. Ωστόσο, μέσα σε αυτά τα πολύ λίγα χρόνια έχει αλλάξει και καταρχάς ο τρόπος με τον οποίο μπορούν τα παιδιά να προσέξουν την ώρα της παράδοσης, δηλαδή τα social media, επειδή ακριβώς μας δίνουν ντοπαμίνη με το να σκρολάρουμε, συγγνώμη, πάρα πολύ γρήγορα, μετά να βλέπουμε πολλαπλά ερεθίσματα, να βλέπουμε μόνο για 10 δευτερόλεπτα το βίντεο, αν δεν μας ενδιαφέρει να πηγαίνουμε στο επόμενο. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η κατάσταση, τα παιδιά δυσκολεύονται να κάτσουν να ακούσουν έστω και 5 λεπτά ένα θέμα το οποίο πιθανώς δεν είναι και το πρώτο τους ενδιαφέρον, έτσι. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η διαφορά σίγουρα. Επίσης κάτι που έχω παρατηρήσει εγώ είναι ότι λόγω των social media αλλά και των μουσικών επιλογών πολλές φορές που κάνουν τα παιδιά που πάλι προβάλλονται από το social, μπορώ πλέον να παρατηρήσω ότι όσον αφορά...
1: Στις οποίες μερικές είμαι πολύ κατά, εγώ να πω.
0: Ναι, για τη μεγάλη συζήτηση και είναι και 55 παιδιά.
2: Έχω λοιπόν παρατηρήσει ότι σε σχέση με εμάς έχουν πολύ διαφορετικά, συγγνώμη, κριτήρια για το πώς επιλέγουν τι θα σπουδάσουν. Δηλαδή, πιο πολύ τους απασχολεί οι απολαβές, η οικονομική αποκατάσταση σε βαθμό που πραγματικά πιστεύω ότι επηρεάζονται πάρα πολύ από το social media. Mm. Δηλαδή, είναι εξαίρεση ο μαθητής που θα πει ότι εγώ θέλω να γίνω το τάδε, γιατί μου αρέσει αυτό.
0: Εγώ λοιπόν ήθελα να σε ρωτήσω, μιας και εργάζεσαι και σε πολλά φροντιστήρια, παρατηρήσω ότι υπάρχει μεγαλύτερη πίεση εκεί λόγω των απαιτήσεων των γονέων, των μαθητών, των αποτελεσμάτων στις εξετάσεις.
2: Σίγουρα η τρίτη λυκείου είναι μια χρονιά που στοχεύει κάπου πολύ συγκεκριμένα και η δευτέρα λυκείου, μου σας πω. Οπότε υπάρχει μια παραπάνω πίεση συνολικά και από την οικογένεια και από τον εργοδότη.
0: Πέφτουν πολλές ευθύνες πάνω σου.
2: Σίγουρα. Και ζούμε και σε μια γενιά που δεν θέλουμε πολύ να κατηγορήσουμε τα παιδιά σε πολλά πράγματα. Θέλουμε λίγο οι ευθύνες να φύγουν.
0: Και να πάνε στον καθηγητή.
2: Και να πάνε στον καθηγητή.
0: Αυτό ακριβώς. Και πληρώνουμε κιόλας.
2: Ναι. Οπότε σίγουρα πέφτουν ευθύνες πάνω μου. Αλλά είναι μια ιδιαίτερη. Ένα ιδιαίτερο δίχρονο.
1: Εγώ θέλω να σε πω και σε κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συνθήκη εδώ πέρα. Mm-hmm. Λοιπόν, είσαι πολύ κοντά εσύ ηλικιακά στους μαθητές με τους οποίους διδάσκεις. Δηλαδή πρέπει να έχετε 6-7 χρόνια διαφορά περίπου. Νιώθεις ότι αυτό δημιουργεί μια διαφορετική σχέση μαζί τους, το ότι είστε τόσο κοντά ηλικιακά? Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που καταλαβαίνεις πιο εύκολα, επειδή ουσιαστικά είναι αυτό που είπε η Λουίζα πριν με έναν τρόπο, έχετε μεγαλώσει με παρόμοια ερεθίσματα.
0: Ενδεχομένως εμπιστεύονται και πιο εύκολα.
2: Σίγουρα. Αυτό, παιδιά, το παρατηρώ από το πρώτο μάλλον στοιχείο, είναι ότι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ με τους πληθυντικούς. Τα παιδιά για κάποιο λόγο νιώθουν ότι βρίσκονται σε ένα πιο φιλικό πλαίσιο, οπότε δεν θα το αρνηθώ ότι και εμένα πολλές φορές μπορεί να μου ξεφύγει κάτι το οποίο να θυμίζει πιο πολύ παρέα, αλλά και αυτά πολλές φορές βρίσκονται σε άβολη θέση γιατί μου μιλάνε στον ελληνικό, αλλά μου λένε τα προβλήματά τους, μου λένε τα προσωπικά τους, πράγματα που δεν θα περίμενε κανείς, λοιπόν, ακριβώς λόγω αυτής της
0: συγκίνητας. Δύσκολο να βρεις τις ισορροπίες.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πολύ μεγάλη κουβέντα που έχουμε ανοίξει. Αντωνίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Που ήσουν μαζί μας. Ήταν μαζί μας η Αντωνίνα Τζουάνου, λοιπόν, η οποία είναι μοριακή βιολόγος και καθηγήτρια στον ιδιωτικό τομέα, σε φροντιστήρια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενδιαφέρουσα οπτική που μας έδωσες.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το viral και αυτή τη εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας εδώ στο Earth News Radio 105,8.
1: Τέλεια. Το έδωσες, το είπες και με στόχο. Το είπες ωραία.
0: Λοιπόν, το βελτιώνω.
1: Τελειώνει λοιπόν ο ραδιοφωνικός μας χρόνος. Ακούσα την παρέα του viral με τις μουσικές του Γιώργου Τσολάκη πάντα να μας συντροφεύουν.
0: Και στον ήχο το Θάνο Τσιμέκα.
1: Στο μικρόφωνο τη Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Και τον Σπύρο Σερέτη.
1: Ακολουθεί.
0: Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Βέβαια, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Τσουκάλο που εισβάλλει στο στούντιο και αμέσως μετά.
0: Μας διώχνει.
1: Και αμέσως μετά Ευρυδίκη Χάτσιου. Γεια σας, καλό Σαββατόβραδο.
0: Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ακόμα περισσότερα και ενδιαφέροντα viral θέματα.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στη διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope αναφέρθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι αποφάσεις επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας και ενισχύουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών και ενεργειακών αναταράξεων. Πολιτική αντιπαράθεση είχε ξεσπάσει για το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με την κυβέρνηση να διευκρινίζει σήμερα μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου, αλλά ευρωπαϊκή απόφαση ώστε οι έκτακτες δαπάνες να εξαιρεθούν από τις οροφές δαπανών. Όπως ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, εφόσον υπάρξει σχετική ευρωπαϊκή έγκριση για την εξαίρεση των δαπανών, η κυβέρνηση θα εξετάσει το μέτρο επισημένοντας ότι διαθέσιμες δημοσιονομικές εφεδρίες δεν είναι απεριόριστες. Από την πλευρά του Πασόκου, εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς διαρωτήθηκε ποιος απαγορεύει στην κυβέρνηση να μειώσει τον φόρο όπως κάνουν άλλες χώρες όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, υποστήριξε επίσης ότι για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν απαιτείται καμία άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το CNN και το MS Now ανακοίνωσαν ότι δεν δόθηκε πρόσβαση στο Λευκό Οίκο σε δημοσιογράφους τους μετά την απαγόρευση που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Πολίτικο στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε τα συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης ότι μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις σε ανάρτησή του και επεσήμανε ότι δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να γράφουν συνεχώς ή να μεταδίδουν φανταστικές ιστορίες και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας. Ιδιοκτήτης καφετέρια στο Περιστέρι συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έχοντας σύμφωνα με την αστυνομία ως ορμητήριο το κατάστημα. Μαζί του συνελήφθη και ένας 39χρονος διανομέας που εργαζόταν στην καφετέρια, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης. Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, όπως και στην επιχείρησή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 207 γραμμάρια κοκαίνη σε μορφή κρακ, πιστόλι με γεμιστήρα, 12 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας, 2 αεροβόλα πιστόλια, πλήθος νάιλον συσκευασιών, 4 πλαστά χαρτονομονίσματα και 1.372 ευρώ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και περί κυκλοφορίας παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί 49 και 61 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα να κρύβουν σε αποθήκη καβάτζα κλεμμένες ηλεκτρονικές συσκευές. Στον έλεγχο που έγινε στην αποθήκη των δύο κατηγορουμένων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν εκτός των ηλεκτρονικών συσκευών 9.200 ευρώ, πιστόλι θερμού αέρα και ένα ντρόουν. Παράλληλα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αποστακτήρας, μποτήλια υγραερίου και μπιτόνιμα αλκοόλ, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την παράνομη παρασκευή αλκοόλ. Οι συλληφθέντες με την εις βάρος τους δικογραφία για καταπερίπτωση αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και για παράβαση της νομοθεσίας περί τελωνιακού κώδικα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Από τις 8 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ της Κυριακής θα διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους και σημεία της πρωτεύουσας. Στο πλαίσιο της δράσης, η οδός Αθηνάς θα παραδοθεί για 24 ώρες σε πεζούς και ποδηλάτες από τις 8 η ώρα το Σάββατο, δηλαδή σήμερα, έως τις 8 η ώρα το βράδυ της Κυριακής, με εκδηλώσεις και δραστηριότητες στο κέντρο της πόλης.
0: Καιρός.
1: Γενικά ήθελος καιρός αύριο, βόρεια άνεμοι ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Αντίκτυπος με την Ευρυδίκη Χάτζου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες. Σταρόβας Μπάντ. Σουρλουλού. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Αντίκτυπο με την Ευρυδίκη Χάντζου στο μικρόφωνο, το Θάνο Τσιμέκα στον ήχο, στην παραγωγή την Λουίζα Μαραβελάκη και τον Γιώργο Τσολακή στην μουσική επιμέλεια. Με το αποκαλό καιρό να είναι ακόμα εδώ και το φθινόπωρο να μας κλείνει το μάτι. Με καυτές διαθέσεις, ναι, το επαναλαμβάνω, με καυτές διαθέσεις, αφού ενεργειακός καμβάς συνεχώς επεκτείνεται, διαπερνώντας όλο και περισσότερες χώρες. Με αυξήσεις φυσικά. Με τη χώρα μας να είναι όμως καλύτερα θωρακισμένη σε σχέση με αυτές στην Βόρεια και Δυτική Ευρώπη, όπως η Γερμανία που τόσα χρόνια επωφελείται από την αποκλειστική τη σχέση προμήθειας καυσίμων από τη Ρωσία. Η κατάσταση επιτείνεται από τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, όπου βλέπουμε να κλιμακώνεται η σύγκρουση Σαουδικής Αραβίας Χούθη, με ενεργειακούς εμπορικούς διαδρόμους να κλείνουν όπως τα στενά του Ορμού στον Περσικό αλλά και το Μπαμπ Ελ Μαντέμ στην Ερυθρέα Θάλασσα. Έχουμε σήμερα τη Συμφωνία ΗΠΑ και Γρυλανδίας, η οποία παραμένει βέβαια υποδανική κυριαρχία, με τις ΗΠΑ να κάνουν λόγο για μόνιμο έλεγχο και ανάπτυξη μεγάλης στρατιωτικής παρουσίας στο νησί. Τον Αρκτικό διάδρομο να καταδεικνύει την γεωπολιτική του σημασία. Εν μέσω λοιπόν ενεργειακής κρίσης, η χώρα μας σήμερα πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από την επενδυτική κοινότητα μετά την απόφαση δύο οίκων αξιολόγησης να αναβαθμίσουν την ελληνική οικονομία. Να δούμε τι σημαίνει αυτό. Να πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Τι σημαίνει για μας, Άκη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βρυδίνη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, έχουμε την διπλή αυτή αναβάθμιση. Mm-hmm. Από δύο οίκους. Ο ένας είναι ο γερμανικός οίκος Scope, στο τριπλό Β+, μια βαθμίδα την οποία η χώρα μας την είχε πάλι πριν από 16 χρόνια. Επιστρέφουμε δηλαδή στη θέση που ήμασταν πριν από 16 χρόνια. Στο ενδιάμεσο δεν χρειάζεται να σου θυμίσω τι έχει συμβεί. Έχει συμβεί μια χώρα σχεδόν σε χρεοκοπία. Τα ομόλογά μας ήταν, θυμίζω, θεωρούνταν στις διεθνείς αγορές σκουπίδια. Τώρα λοιπόν έχουμε αυτό το τριπλό Β+. Είμαστε εννοείται μέσα στην επενδυτική βαθμίδα. Όλοι οι οίκοι μας έχουν μέσα στην επενδυτική βαθμίδα. Και έχουμε και από τον Νίκο Μούντις αναβάθμιση στις προοπτικές. Όχι στο αξιόχρεο, στις προοπτικές.
0: Ο οποίος είναι και ιδιαίτερα αυστηρός οίκος, έτσι.
1: Ναι, ο αμερικανικός οίκος Μούντις είναι ο πιο αυστηρός. Είναι άλλωστε και ο τελευταίος που μας είχε δώσει την επενδυτική βαθμίδα. Ναι. Άρα έχουμε δύο καλές ειδήσεις. Τώρα, όταν λέμε καλές, γιατί είναι καλές? Καταρχάς,
0: τι σημαίνει για τη χώρα και τι σημαίνει ίσως και για μας έμεσα, ίσως.
1: Το δημόσιο και οι τράπεζες, το ελληνικό δημόσιο και οι ελληνικές τράπεζες, όταν βγαίνουν να δανειστούν στις διεθνείς αγορές από τους επενδυτές, κουβαλάνε μαζί τους μία βαθμολογία, ώστε ο επενδυτής, ο ξένος, αυτός που είναι από τον Καναδά, από την Αμερική, από την Αγγλία, τη Γερμανία, να ξέρει σε ποια χώρα δανείζει. Ναι. Δανείζει σε μία χώρα που έχει βαθμολογία Α, σε μία χώρα που έχει βαθμολογία Β, πιο χαμηλά. Και αν είσαι, και όσο πιο ψηλά είσαι, τόσο πιο φτηνά σε δανείζει. Όσο πιο χαμηλά
0: άρα
1: είσαι,
0: μιλάμε για χαμηλότερο κόστος δανεισμού λοιπόν.
1: Άρα,
0: και ένα,
1: λοιπόν,
0: και ένα θετικό σήμα αξιοπιστίας προς τους διεθνείς επενδυτές επί της ουσίας.
1: Ακριβώς. Όσο ανεβαίνουμε τα σκαλιά, κάθε σκαλί που ανεβαίνουμε, σημαίνει ότι αυτοί οι επενδυτές που θέλουν να μας δανείσουν, να τοποθετήσουν τα λεφτά τους δηλαδή σε ελληνικά ομόλογα, θα το κάνουν με μικρότερο επιτόκιο. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό στην παρούσα φάση έχει μια σημασία, γιατί κάποιος θα πει. Τι επιτόκιο χαμηλό. Τώρα τα ομόλογα παντού σε όλο τον κόσμο είναι στο κόκκινο. Λοιπόν, έχει λοιπόν μία βάση στο εξής, ότι την ώρα που οι υπόλοιπες χώρες βλέπουν κάθε μέρα τα επιτόκια τους να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, εμείς βλέπουμε τα δικά μας επιτόκια δανεισμού να έχουν μεν αυξηθεί. Να το πούμε, σε σχέση με το 2023 έχουμε αυξημένο επιτόκιο δανεισμού, αλλά δεν έχουμε αυτό το κακό που συμβαίνει στα γαλλικά ομόλογα, στα αγγλικά, στα αμερικάνικα, στα ιταλικά, ακόμα και στα γερμανικά, ακόμα και στα ιαπωνικά, θα σου έλεγα εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε αυτό το κακό. Άρα, φρενάρει η άνοδος του κόστου δανεισμού. Αυτό σημαίνει ότι το ελληνικό δημόσιο, όταν βγαίνει να δανειστεί, διότι πλέον δεν έχουμε μεγάλες δανειακές ανάγκες, αυτό να το σημειώσουμε, δανείζεται με συγκρατημένο κόστος, και οι ελληνικές τράπεζες, που σημαίνει ότι αν οι ελληνικές τράπεζες δανειστούν με χαμηλό κόστος, αυτό θα το μετακυλήσουν στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Βέβαια, εδώ να σου θυμίσω ότι η Φραγκφούρτη τα αύξησε τα επιτόκια. Άρα, ό,τι γλιτώσουμε από την αναβάθμιση μπορεί να το χάσουμε επειδή αυξάνονται τα επιτόκια του ευρώ στη Φραγκφούρτη. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εμείς τώρα λέμε για την αναβάθμιση. Τι καλό, ας πούμε, ποια είναι τα ωφέλη. Το ένα λοιπόν έχει να κάνει με το κόστος δανεισμού. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τους ξένους επενδυτές, αυτούς που λέμε τους θεσμικούς επενδυτές, τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι ψάχνουν επενδυτικές ευκαιρίες όλο τον πλανήτη. Μέχρι όσο ήμασταν στη χρεοκοπία και στα μνημόνια, αυτοί όλοι οι επενδυτές πέρναγαν έξω από την πόρτα μας και δεν έμπαιναν μέσα να επενδύσουν γιατί φοβόντουσαν.
0: Σε ένα γενικότερο πεδίο ενεργειακής κρίσης και οικονομικής κρίσης, τέτοιες ειδήσεις σε κάθε περίπτωση είναι καλοδεχούμενες.
1: Σίγουρα είναι ένα γεγονός το οποίο δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο.
0: Ακριβώς.
1: Σίγουρα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Αθανασόπουλε, για την ενημέρωση. Και μια και μιλάμε βέβαια για το μεγάλο θέμα της ενεργειακής κρίσης, να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Από την 1η Οκτωβρίου θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τα νέα κυβερνητικά μέτρα για την συγκράτηση των τιμών, τόσο για τα καύσιμα κίνησης όσο και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος είναι να συγκρατηθεί η τιμή προς το 1,7 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το αυξημένο επίδομα θέρμανσης θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα. Για να ακούσουμε τη Μαρίνα Δαμερτζιάν.
2: Με τη βενζίνη να έχει ακριβήνει 25% από πέρσι και το πετρέλαιο κίνησης να έχει ανέβει πάνω από 40%, αφού πωλείται 60 λεπτά ακριβότερα ανά λίτρο, οι οικογενειακοί προγραμματισμοί των οικογενειών αναθεωρούνται μέρα με την ημέρα. Είναι οι υψηλότερες τιμές που έχουν καταγραφεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Παρότι μέσα στην εβδομάδα η τιμή του Brent έπεσε κατά 4%, οι διελιστηριακές τιμές των πετρελαιοειδών έχουν εδώ και καιρό αποδεσμευτεί, καθώς εκτός από την πρώτη ύλη του καυσίμου, καταγράφεται παγκοσμίως έλλειψη διελισμένων προϊόντων, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης. Έτσι, ενώ η διεθνής τιμή του αργού είναι χαμηλότερη από τα τέλη Μαΐου, που είχε ξεπεράσει τα $111 ανά βαρέλι, η διελιστηριακή τιμή του ντίζελ είναι 28,5% ακριβότερη. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να καθοριστεί το ύψος της κρατικής επιδότησης που θα ισχύει μόνο για το πετρέλαιο κίνησης. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα εσχροκέρδειας, από τον Οκτώβριο επανέρχεται το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδος σε εταιρείες εμπορίας και σε πρατήρια. Παρεμβάσεις αναμένονται και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς, αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεσή του, η τιμή του θα διαμορφωρόταν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση, με στόχο να συγκρατήσει την τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, θα το επιδοτήσει στην αντλία, ενώ έκπτωση θα υπάρξει και από τα διελιστήρια. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να επαναλειτουργήσει κατά το ίμιση ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας που εκβάλλει στην Ερυθρά Θάλασσα, αποσυμπιέζοντας εκτός νέου απροόπτου τις διεθνείς τιμές.

Πάντως το πρόβλημα αυτό αφορά βέβαια από τον Ευρωπαϊκό Βορρά μέχρι τον Νότο. Στη Γαλλία για παράδειγμα μέσα σε ένα χρόνο η τιμή του ντίζελ αυξήθηκε όπως βλέπω κατά 45% αγγίζοντας τα 2 ευρώ και 47 λεπτά. Η αμόλυβδη έχει αυξηθεί κατά 25% με το 1 τρίτο των Γάλλων να περιορίζει βασικά τις δραστηριότητες. Στην Ιταλία το ντίζελ βλέπω στα 2,26, ενώ η Ιταλική κυβέρνηση προχωρά σε εκπτώσεις καθώς και σε κατάργηση τελών κυκλοφορίας από το 27 για μικρά και μεσαία οχήματα. Στην Γερμανία τώρα υπό την πολιτική πίεση που ασκεί ανάτος της ακροδεξίας ο καγκελάριος Μέρτς προχωρά σε μειώσει τα καύσιμα από την 1η Οκτωβρίου.

0: οι κάτοικοι του Βερολίνου, όπου αύριο θα περιμένουμε να δούμε και το αποτέλεσμα των τοπικών εκλογών εκεί, κατηγορούν την κυβέρνηση για την άνοδο των τιμών, επίσης για την χρηματοδότηση ξένων πολέμων. Γι' αυτό ζητούν από την κυβέρνηση οι πολίτες να φύγει. Και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι τιμές του ντίζελ συνεχίζουν να καταρρύπτουν διαδοχικά ρεκόρ. Εθνικός μέσος όρος 6,44 δολάρια το γαλόνι, καθώς βέβαια η ένταση μέση η Ανατολή κλιμακώνεται. Ο πρόεδρος Τραμπ επιρρύπτει ευθύνες στον πόλεμο στην Ουκρανία για την άνοδο των τιμών. Η άνοδος λοιπόν αυτή όμως, λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, αυξάνει περαιτέρω την πίεση στον Αμερικανό πρόεδρο. Πάμε σιγά σιγά και στην αγαπημένη μας Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα.
0: Γιατί επιλέγουμε δύο δυνατά θέματα από την επικαιρότητα. Βέβαια, πάντα είναι το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, δηλαδή στην Ιεμένη, Σαουδική Αραβία, και όλη αυτή την κλιμάκωση που παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό, συνέπεια της οποίας είναι και όλη η ενεργειακή αναστάτωση. Αλλά και αυτό που είχαμε σήμερα, το ξαφνικό, θα λέγαμε, ξαφνική είδηση από τον πρόεδρο Τραμπ για συμφωνία ΗΠΑ, Δανίας και Γρυλανδίας, κάτι το οποίο, για το οποίο είναι ευχαριστημένοι και οι δύο.
1: Φαίνεται ότι είναι ευχαριστημένοι και οι δύο με βάση τις δηλώσεις που έχουν κάνει.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή, έτσι, ναι. Γιατί πριν από λίγο καιρό είχαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι θέλω να καταλάβω την...
0: Να απειλεί ότι θα καταλάβει το νησί και είχαμε παρακολουθήσει όλο αυτό το σόου.
1: Ακριβώς, και μια ρητορική η οποία δεν έχει ξεφύγει από την κόσμια χρήση της
0: ίσως και να είναι και μια... και μια τακτική για να έρθει εδώ.
1: Πολύ πιθανό, είναι
0: ο
1: πολύ πιθανό.
0: Τραμπ, δεν έχουμε λεπτομέρειες της συμφωνίας. Όχι. Αναμένουμε ακόμη να υπογραφεί στα πλαίσια της συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Τι ξέρουμε?
1: Λοιπόν, με βάση αυτά που έχουν και οι δύο πλευρές είπαν ότι είναι κάτι το οποίο θα διασφαλίσει την σημασία της περιοχής. Mm-hmm. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν είπε ότι δίνει στις Ηνωμένες Συμφωνίες, αυτή θα δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα διευρυμένο ρόλο στην ασφάλεια και τις στρατιωτικές υποθέσεις της Γρυλανδίας. Έκανε λόγο για μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας του νησιού από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα προανήγγειλε ουσιαστικά την ανάπτυξη μιας μεγάλης αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας. Mm-hmm. Τώρα από την πλευρά του, η Δανία και η Γρυλανδία επιβεβαίωσαν ότι επίκειται η συμφωνία, είπαν ότι λεπτομέρειες όπως είπες δεν βγήκαν προς τα έξω, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Βέβαια πρέπει η συμφωνία αυτή να εγκριθεί από τα κοινοβούλια τους, κάτι που θεωρητικά θα γίνει. Και ότι αναγνωρίζει την κυριαρχία του βασιλείου της Δανίας και το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του λαού της Γρυλανδίας. Τώρα να σου πω ότι είχαμε και από την και από το τη Βορειοατλαντική Συμμαχία, από το ΝΑΤΟ, να χαιρετίζει την επικείμενη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών και να δηλώνει ότι η Αρκτική και ο Βόρειος Ατλαντικός είναι ζωτικής σημασίας για τη συλλογική ασφάλεια, και τόνισε ότι το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ενίσχυση της περιοχής που μάλιστα έχει μια στρατηγική σημασία. Mm-hmm. Είναι λοιπόν κάτι...
0: Θα το δούμε σε λίγο αναλυτικά, γιατί έχουμε καλεσμένο τον πρόεδρο του ΛΙΣΜΕ, τον κύριο Γιάννη Μπαλτζόη. Να πάμε και στην εικόνα που έχουμε σήμερα από την Σαουδική Αραβία Ιεμένη. Τι
1: συμβαίνει? Λοιπόν, πριν από λίγες ώρες είχαμε τα ειδησιογραφικά πρακτορία να μεταδίδουν καπνό και φλόγες σε περιοχή πολύ κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Εκεί λοιπόν, με βάση το ένα τελευταίο δημοσίευμα της Wall Street Journal, λέει ότι αυτό ήταν από επίθεση από αέρος σε χώρο αποθήκευσης καυσίμων για τα αεροπλάνα. Ήταν μάλιστα τα πρακτορία έλεγαν και για μεγάλες ζημιές αλλά και για ακύρωση πτήσεων. Λοιπόν, όπως βλέπουμε όμως, η γενικότερη εικόνα είναι ότι το μέτωπο της Μέσης Ανατολής διευρύνεται. Έχουν μπει οι Χούθοι μέσα στο παιχνίδι και αυτή τη στιγμή βάλουν εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, χτυπάνε. Και βέβαια λένε και αυτοί, έχουν το επιχείρημα ότι εμείς ένα 24ωρο δεχτήκαμε από τη Σαουδική Αραβία 26 χτυπήματα. Σήμερα το πρωί το Ριάντ, στην περιοχή του Ριάντ, είχαμε το συναγερμό. Βέβαια μετά από μισή ώρα ήρθε ο συναγερμός και πλέον επανήλθαν τα πράγματα στην κανονικότητά τους. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένταση, η οποία δείχνει να κλιμακώνεται. Mm-hmm. Να σου πω επίσης, Ευρυδίκη, ότι στο μέτωπο του Ιράν τώρα είχαμε τον σύμβουλο της Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος σε δηλώσεις του προς στο Αλ Τζαζίρα, και μάλιστα ήταν κάτι το οποίο το μετέδωσε και η Ιρανική τηλεόραση, είπε ότι η Τεχεράνη έχει ενημερώσει τους διαμεσολαβητές στο Κατάρ και στο Πακιστάν ότι οι προϋποθέσεις της χώρας για διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον είναι οι εξής τρεις. Επανέλαβε πάλι ότι είναι ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, η αποδέσμευση των Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν κατασχεθεί και η άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Όπως λοιπόν,
0: είναι γνωστό αυτά όμως.
1: Είναι γνωστά. Mm-hmm. Εξακολουθεί μάλιστα εκεί. Είπε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να βρίσκεται σε επαφή με το διαμεσολαβητή από το Κατάρ, ο οποίος έχει μεταφέρει τους όρους της Τεχεράνης στην Ουάσιγκτον σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος, και αυτό περιμένουμε, λέει, είναι η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Μάλιστα. Να πάμε, μια και μιλάμε τώρα για τον Αμερικανό Πρόεδρο, να πάμε και σε μια άλλη είδηση που είχαμε σήμερα. Ο κύριος Τραμπ απέκλεισε από το Λευκό Οίκο, το CNN, το Πολίτικο και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι θεωρεί, εκτιμά ότι τα νέα τους είναι fake.
1: Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα δεν μιλάει για ένα συγκεκριμένο δημοσίευμα. Μιλάει αθρηστικά, μιλάει για το σύνολο
0: του δημοσίευματος. Υπήρχε καμία αφορμή, έγινε κάτι, έδωσε κάτι το CNN σήμερα?
1: Όχι. Το CNN κάνει τη δημοσιογραφία όπως ξέρει να την κάνει και όπως την ξέρουμε και εμείς. Και επίσης, αν θέλεις να πούμε σήμερα τι αποκάλυψε, ήταν αυτό που παραλίγο να υπάρχει μια κλιμάκωση.
0: Με ένα λάθος του AI, έτσι.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Γιατί κρίση. Εκεί ανοίγουμε ένα άλλο παράθυρο, μια πολύ μεγάλη. Μια άλλη συζήτηση, μεγάλη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα για το πώς διαχειρίζεται και ο Λευκός Οίκος, αλλά και η κολοσσή των τεχνολογικών εταιριών την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε αθρηστικά για τη δουλειά των συγκεκριμένων ειδησιογραφικών δικτύων, που φαίνεται ότι τον ενοχλούν, γιατί προφανώς ασκούν κριτική. Λοιπόν, είπε λοιπόν ότι τους κόβει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Μάλιστα σήμερα είχαμε οι δημοσιογράφοι και του CNN και του MS Now επιχείρησαν να εισέλθουν στον Λευκό Οίκο κανονικά και τους απαγορεύτηκε η είσοδος, μάλιστα το Secret Service, οι μυστικές υπηρεσίες οι οποίες βρίσκονται στην είσοδο του Λευκού Οίκου. Τους πήραν τα διαπιστευτήρια, τις διαπιστεύσεις τους και από τους δημοσιογράφους και από τους εικονολήπτες. Βέβαια είπαν από την πλευρά τους τώρα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία βρίσκονται στο στόχαστρο, ότι ο Λευκός Οίκος και γενικότερη ενημέρωση ανήκει στον Αμερικανικό λαό και ότι θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους, αυτό που απορρέει από την πρώτη τροπολογία του συντάγματος και μιλάει για την ελευθερία του τύπου.
0: Μάλιστα, λοιπόν, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσω πολύ και για αυτό το μικρό ταξίδι στον κόσμο. Καλή συνέχεια.

Και να πάμε τώρα σε έναν πολύ ενδιαφέροντα Κροάτη, πιανίστα, παγκοσμίως διάσημο. Έκανε επίσης διάσημο αυτό που δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, ίσως πιθανόν, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε δύο πράγματα για την ιστορία του. Αναφέρομαι στο Croatian Rhapsody του Maxim Rvica. Συντέθηκε από Κροάτι μουσικό και συνθέτη τον Τότσι Χούλιτς, αλλά η κροατική αυτή ραψοδία γράφτηκε τη δεκαετία των 90. Είναι εμπνευσμένη από τον πόλεμο της κροατικής ανεξαρτησίας. Μέσα από τη γεμάτη πάθος και ένταση η μελωδία του, το έργο αποδίδει τη ζωφερή ατμόσφαιρα του πολέμου, τα δεινά, τις καταστροφές που άφησε πίσω αυτός ο πόλεμος, αλλά και ο κάθε πόλεμος. Ταυτόχρονα όμως συμβολίζει την ελπίδα, τη δύναμη του ανθρώπου να αναγεννηθεί μέσα από τις τάχτες του. Θα το αντιληφθείτε από την μουσική πώς αυτές οι εικόνες διαμορφώνονται και τα λευκά λουλούδια που βγαίνουν μέσα από τα χαλάσματα, που είναι η αναγέννηση και του ανθρώπου και της χώρας. Ο ίδιος τώρα ο Maxim Rvica έζησε τα γεγονότα από το πρώτο χέρι, ήταν έφηβος κατά τη διάρκεια του πολέμου, μελετούσε πιάνο κλεισμένο στα υπόγεια για να προστατευτεί από τους βομβαρδισμούς.

0: στην είδηση.
1: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Πηγαίνουμε σιγά σιγά στο δεύτερο μισάρο της εκπομπής Αντίκτυπος για να δούμε πραγματικά ποιος είναι ο αντίκτυπος των θεμάτων που παρακολουθούμε κάθε μέρα, είτε αφορά θέματα εδώ στη χώρα μας είτε βέβαια τον διεθνή χώρο. Και προηγουμένως σας μιλούσα για αυτή την καταπληκτική κρατική ραψοδία του Μάξιμ, ο οποίος μελετούσε ενώ πέφτανε οι βόμβες από τους βομβαρδισμούς στην Κροατία. Θα πάμε να δούμε περισσότερα πράγματα, δηλαδή τον αντίκτυπο του γίνεται τώρα, του τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, με την βοήθεια του κυρίου Γιάννη Μπαλτσόη, του πρόεδρου του ΕΛΙΣΜΕ, γεωπολιτικού αναλυτή και αντιστρατήγου εν αποστρατεία. Λοιπόν, καλησπέρα σας κύριε Μπαλτσόη.
4: Καλησπέρα κύριε Χάντζο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε στο θέμα της Μέσης Ανατολής, αν και σήμερα ο κύριος Τραμπ πάλι μας ευνηδίασε με τη συμφωνία που έκανε με την Γροιλανδία, γιατί θα μας πείτε και για αυτά και για αυτή την συμφωνία την άποψή σας. Τι γίνεται τώρα κάτω στην Μέση Ανατολή με την κλιμάκωση που έχουμε με τις επιθέσεις των Χούθη στην Σαουδική Αραβία, το κλείσιμο και δεύτερης διόδου μετά την τα στενά του Ορμούς, δηλαδή του Μπεμ Αλ Μπαντέμ, είναι νότιο-ανατολικά της Ιεμέν, στην Ερυθρά Θάλασσα προς το Σουέζ και ό,τι αυτό σημαίνει εκεί. Οι επιλογές τώρα του Ριάντ που φαίνεται να μην έχει δύναμη να αντιδράσει, μάθαμε ότι και από τον κύριο Τραμπ ζήτησε βοήθεια, αλλά και από το Ισραήλ. Σήμερα υπάρχουν πληροφορίες ότι ζήτησε και την μεσολάβηση της Κίνας στην Τεχεράνη. Πραγματικές επιλογές έχει το ΡΙΑΔ, κλιμάκωση, αποτροπή, διαπραγμάτευση?
4: Κοιτάξτε, είναι μια κατάσταση η οποία διονύζεται πολύ καιρό τώρα. Στην Ιεμένη συνεχίζεται ένας εμφύλιος πόλεμος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπου υπάρχουν δύο καταστάσεις περίεργες. Μία είναι η κυβέρνηση της Ιεμένης, η οποία αυτή είναι αναγνωρισμένη, θα σας πω για αυτή μετά, και η άλλη είναι μια αντιστασιακή ομάδα, η Ανσάρ Αλλάχ, που είναι στους ξερνός Χούθη. Λοιπόν, η κυβέρνηση της Ιεμένης που αναγνωρίζεται από τον περισσότερο κόσμο και λοιπά, από τον ΟΗΕ, στηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία. Ενώ το αντιστασιακό κίνημα, η Χούθη, στηρίζεται από το Ιράν. Η κυβέρνηση όμως της Ιεμένης είναι η κυβέρνηση του ξενοδοχείου, όπως λέγεται. Στην πραγματικότητα είναι 8 άτομα τα οποία μένουν σε ένα ξενοδοχείο. Είναι η κυβέρνηση. Διότι πρωτεύουσα τη Σανά την έχουν πάρει οι Χούθη και άλλα πράγματα. Δεν αλλάζει τακτική, δεν αλλάζουν να πούνε ότι τι θα γίνει με τον Χούθη, να συνοηθούμε κλπ. Βέβαια οι Αμερικανοί έχουν κάνει συμφωνία με τον Χούθη. Εδώ και ένα-δύο χρόνια κάνουν συμφωνία και λέει δεν θα χτυπάτε το Ισραήλ, θα σας χτυπάμε κι εμείς. Και τηρείται μέχρι τώρα. Στο Σαουδική Αραβία άρχισε πάλι αυτό το. Του αλυσβερίσει των επιθέσεων. Λοιπόν, άρα είναι μια περίπλοκη κατάσταση. Εδώ να σου πω και μια άλλη διαφορά. Η κυβέρνηση, η νόμιμη όπως λέγεται της Σαουδικής της Ιεμένης, ο Θεός θα την κάνει νόμιμη, είναι μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά εξυπηρετούσε συμφέροντα δυτικά, θα λέγαμε έτσι. Ενώ η Άρνα Σαρ δεν έχει, είναι ένα πολιτικό κίνημα, δεν έχει τις σκεπτικές διαθέσεις και αντιγύψεις. Είναι Σιήτες, είναι μια αίρεση Σιητών, να το πούμε έτσι, γι' αυτό στηρίζεται και από το Ιράν. παίρνει όπλα και χρήματα από, την, από το Ιράν, αλλά τα περισσότερα λεφτά τα βγάζει από μόνη της.
3: Κύριε Πολιτσόη, όμως... Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει τώρα είναι ότι χτυπιέται η Σαουδική Αραβία, χτυπήθηκε ο αγωγός, έχουμε τα, τα δύο κλεισίματα με μεγάλο πρόβλημα στην αυσιπλοεία, στο εμπόριο και στην ενέργεια. Έτσι παρακολουθούμε όλοι τι γίνεται με τις τρελές τιμές στα καύσιμα. Και έχουμε τη Σαουδική Αραβία, παρότι γεγονός ότι έκανε τις συμφωνίες της ΜΕΚΑΣ, να μην έχουμε καμία αντίδραση από αυτά τα κράτη, να καμία βοήθεια προς τη Σαουδική Αραβία. Έχει χτυπηθεί λοιπόν ο αγωγός, μάλλον λέγεται από σιίτες από το Ιράκ. Έκλεισε. Έτσι, και αυτό λοιπόν
4: δημιουργεί ένα πρόβλημα. Θα ξαναρχίσει, λένε.
3: Θα ξαναρχίσει, όμως αυτή τη στιγμή παραμένει έτσι η κατάσταση. Επομένως, πώς μπορεί αυτό το πράγμα να προχωρήσει, με ποιο τρόπο μπορεί να βρεθεί λύση αυτή την κατάσταση, η Κίνα μπορεί να παίξει ρόλο?
4: Ναι, έχει καλές σχέσεις και με το Ιράν και με το Σκούθι. Αλλά το ωραίο ποιο είναι, ότι ήδη η Σαουδική Αραβία έχει ζητήσει την βοήθεια της Αμερικής, είπε όχι.
3: Όχι. Το Ισραήλ επίσης βοήθησε με έναν τρόπο.
4: Το Ισραήλ ζήτησε και το Ισραήλ έχει βοηθήσει και θα δούμε και άλλα πράγματα αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Εδώ να επισημάνουμε ότι δεν γίνουν επιθέσεις στις 7 Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ. Η Σαουδική Αραβία ήταν έτοιμη να μπει στη συμφωνία του Αβραάμ, το οποίο αν έμπαινε μέσα στη συμφωνία θα άλλαζε το πολιτικό τοπίο σε όλη τη Μέση Ανατολή.
3: Τώρα μου δίνετε την αφορμή να πω ότι ενώ περιμέναμε να πραγματοποιηθεί η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, μάλλον βλέπουμε να πραγματοποιείται μέσα στις συμφωνίες η συμφωνία του Αβραάμ.
4: Εδώ φαίνεται ότι με τη βοήθεια που κάνει
3: από το Ισραήλ,
4: από το Ισραήλ, ναι, και με την χορήγηση, την έγκριση να πάρει 48 F-35, εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πούμε. Ναι. Και θα σας πω μετά γιατί δεν μπορεί να εξοντώσουν τους Χούθης στη Σαουδική Αραβία, που έχει μια τεράστια αεροπορία. Λοιπόν, με τα 48 F-35 αλλάζει κάτι στην περιοχή εκεί. Ναι. Μέχρι τώρα υπήρχε ένας νόμος στην Αμερική από το Κογκρέσο που έλεγε ότι το Ισραήλ θα είναι το κράτος που θα έχει τον υψηλότερο βαθμό ποιοτικά σε οπλικά συστήματα από όλα τα κράτη της περιοχής. Δηλαδή, όταν το Ισραήλ είχε 35, δεν δίναν σε κανένα κράτος τα 35 στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τώρα λοιπόν αυτό αλλάζει. Είναι μια σημαντική αλλαγή. Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι ο πρίγκιπας διάδοχος του θρόνου, διότι ο βασιλιάς ζει ακόμα, σχέτως αν δεν μπορεί να διοικήσει και τα κάνει όλα ο γιος του, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο MBS όπως ονομάζεται διεθνώς, φαίνεται ότι τους έχει υποσχεθεί ότι θα δει επιτέλους τη συμφωνία του Αβραάμ για να αλλάξουν τα πράγματα. Mm-hmm. Και μια και αναφέρατε τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, εδώ φαίνεται ότι έμεινε στα χαρτιά.
3: Έμεινε στα χαρτιά.
4: Mm-hmm. Λοιπόν, γιατί θέλει χρόνο, δεν ξέρω, θα δούμε στην πορεία. Το Πακιστάν ασχολείται με διαπραγματεύσεις και η Τουρκία, αυτή η φοβερή και τρομερή, όπως λένε οι Τούρκοι βέβαια, λοιπόν, κάνει το τέτοιο, κάνει το Κινέζο. Δεν στέλνει ούτε βοήθεια ούτε τίποτε θα μπορούσε να το κάνει.
3: Πολλοί απορούν, με συγχωρείτε σαν διακόπτω, θέλετε να ολοκληρώσετε. Πολλοί απορούν γιατί η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να αντιδράσει. Από ό,τι ξέρουμε, η Σαουδική Αραβία στηριζόταν πάντα, νομίζω, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις βάσεις που υπάρχουν εκεί. Άρα, μάλλον θα μπει.
4: Και όχι μόνο.
3: Αλλά,
4: όχι μόνο.
3: Αλλά...
4: Να πούμε μερικούς βασικούς λόγους. Mm-hmm. Λοιπόν, γιατί δεν μπορεί. Έγινε μια τεράστια πολεμική αεροπορία του η Σαουδική Αραβία. Μεταξύ αυτών έχει και αεροσκάφη F-15. Από τα καλύτερα αεροσκάφη που χρησιμοποιεί το Ισραήλ. Το Ισραήλ χρησιμοποιεί F-15 και τα F-35. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά η γεωγραφία ευνοεί τους Χούθης. Το πρόβλημα δεν είναι στρατιωτικό, αλλά μιλάμε για μια αντάρτικη δύναμη που επιχειρεί από ορεινό και κατακερματισμένο περιβάλλον της Ιεμένης. Άρα λοιπόν, η γεωγραφία πρώτον ευνοεί τους Χούθης. Δεν μπορείς να χτυπήσεις. Χρόνονται μέσα στα βουνά στις τρύπες. Το δεύτερον, οι Χούθοι δεν χρειάζεται να κερδίσουν ένα συμβατικό πόλεμο, αρκεί να κάνουν διάφορα χτυπήματα, όπως έγινε εχθές και σήμερα πάλι, που χτυπήσανε το αεροδρόμιο, μάλλον κάποιες αποθήκες στο Ριάν. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Ναι, ναι. Ένα ντρόν πέρασε και χτύπησε εκεί. Το τρίτο είναι ότι έχουν εξελίξει σημαντικά τα όπλα τους. Δεν είναι, θα λέγαμε, μια αντάρτικη ομάδα με μικρά οπτικά, με οπλικά συστήματα και όχι. Έχουν πυράβλους. Μπορώ να σας πω ότι

0: Λοιπόν, επίσης το κόστος είναι ασύμμετρο, δηλαδή αυτοί στέλνουν φτηνά επιθετικά όπλα, όπως είναι ένα ντρόνς. Δεν μπορεί να τους απαντάς με ένα πάτερ που κάνει 4 εκατομμύρια, γιατί το ντρόνς αυτό κάνει 30.000, 50, 100.
1: Ναι.
0: Και το άλλο, δηλαδή είναι 4 εκατομμύρια. Και το τελευταίο, παίζει σημαντικό ρόλο το Ιράν σε πάρα πολλά πράγματα, σε υποστήριξη, logistics και σε πληροφορίες.
1: Επομένως, πώς λοιπόν βλέπετε να απεγκλωβίζεται η Σαουδική Αραβία αν συνεχίζουν να υπάρχουν αυτές οι συνθήκες που μας περιγράφετε, με ποιο τρόπο?
0: Ανταλλάξουν αισθητήματα. Αυτό έχει ξαναγίνει στο παρελθόν.
1: Το θέμα είναι ότι είναι δεσμευμένη και η δεύτερη είσοδος τώρα στην Ερυθρά Θάλασσα και το Σουέζ. Επιβαρημένη κατάσταση.
0: Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαν να σταματήσουν αυτό αν είχαμε ισχυρά χτυπήματα από το Ισραήλ, το οποίο το Ισραήλ το έχει κάνει τρεις φορές μέχρι τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Και εδώ να πούμε ένα εκπληκτικό, ας πούμε, που κάνει η Ισραηλινή αεροπορία. Η απόσταση μεταξύ Ισραήλ και η Εμένης εκεί στην περιοχή που είναι η Χούθη, από το νότιο Ισραήλ, από τις αεροπορικές βάσεις, είναι από 1.600 έως 2.200 χιλιόμετρα. Συνήθως είναι γύρω στα 1.800-1.900 που χτυπάνε,
1: mm-hmm.
0: Που χτυπούσανε. Αυτό, ξέρετε, σημαίνει, κυρία Χάτζο, τρεις φορές ανεφοδιασμό στον αέρα. Mm-hmm. Ποια αεροπορία το κάνει αυτό? Μόνο τη Ισραηλινή αεροπορία, δηλαδή πάνε προς τα εκεί, στα 1.500-1.600 τα ανεφοδιάζονται στον αέρα, χτυπάνε, γυρίζουν, ξαναρκοδιάζονται για να επιστρέψουν.
1: Μπορεί να το δούμε, θεωρείται ρεαλιστικό αυτό το σενάριο?
0: Εξαρτάται τη συμφωνία θα κάνουν με το Ισραήλ, με τη Σαουδική Αραβία. Έχουν επαφές.
1: Μάλιστα. Έχουν και φαίνεται από τις πληροφορίες που πήραν από το Ισραήλ, γιατί είχαμε σφοδρή αντεπίθεση.
0: Ναι.
1: Στην Εμένη Χούθη είχαν απώλειες. Ναι.
0: Ναι. Και επίσης, το άλλο που μπορεί να γίνει, όπως οι Αμερικανοί κάναν συμφωνία, δεν θέλουν εμπλοκή. Μπορεί να κάνουν συμφωνία οι Αμερικανοί.
1: Μάλιστα.
0: Και είδαμε αυτή τη συμφωνία στην Ιρλανδία που δεν το περιμέναμε, έγινε ξαφνικά. Και έχουν κάνει τη συμφωνία να μην χτυπάνε, να τους δώσουν κάτι κλπ. Μάλιστα και η ίδια η Σαουδική Αραβία είναι διατεθειμένη να συνδράμει και αυτή οικονομικά. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτές είναι οι μελλοντικές εξελίξεις για να σταματήσει. Η Χούθη λοιπόν, βλέπετε το αντάρτικο, μπορεί να επιφέρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ένα τακτικό στρατό, από μια μεγάλη οικονομική δύναμη όπως είναι η Σαουδική Αραβία, διότι διεξάγει ασύμμετρο και ανορθόδοξο πόλεμο που δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί.
1: Μάλιστα. Κύριε Παλτζόη, μια και αναφερθήκαμε λοιπόν και εσείς στην Γροιλανδία, από όσα ξέρουμε μέχρι τώρα, γιατί δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες της συμφωνίας που θα υπογραφεί τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη, τι αλλάζει για τον κύριο Τραμπ στην περιοχή, τι σημαίνει για τη στρατιωτική παρουσία εκεί? Η Δανία κρατά την κυριαρχία της, γιατί είχαμε παρακολουθήσει όλοι την ρητορική, θα μου επιτρέψετε, την πολεμική ρητορική του κυρίου Τραμπ για την απόκτηση της Γροιλανδίας. Λοιπόν, μένει η κυρίαρχη εκεί η Γροιλανδία, όμως υπάρχει και το θέμα του αρκτικού δρόμου που τώρα, όπως συζητούσαμε προηγουμένως για διαδρομές που κλείνουν ενεργειακές και εμπορικές, ίσως εδώ ανοίγει ένα γεωπολιτικό κομμάτι που μέχρι στιγμής δεν είχε αναδειχθεί.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Είναι αυτά τα μελλοντικά. Η Γροιλανδία ανέκαθεν ήταν το μήλο των εσπερίδων που θα θέλανε οι Αμερικανοί να το έχουν. Υπάρχει μια συμφωνία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η συμφωνία του 1951, όπου επιτρέπαν στους Αμερικανούς να έχουν στρατιωτικές βάσεις. Παλαιότερα είχαν 3-4. Σήμερα έχουν μία βάση. Μεταξύ αυτών είναι μια βάση υπόγεια, γιατί εκεί οι θερμοκρασίες ή μάλλον οι κλιματολογικές συνθήκες είναι extreme, είναι πολύ... δεν μπορείς να ζεις αν δεν ξέρεις την περιοχή εκεί. Και γι' αυτό όλα τα αθλήματα αυτά ήταν στο υπέδαφος, είχαν κάνει μεγάλα τούνελ και το καθεξής. Εκεί μάλιστα σε αυτή τη βάση λέγανε ότι είχαν και πυρηνικά όπλα οι Αμερικανοί. Κάποιοι Αμερικανοί το αρνούνταν, αλλά είχε γίνει μια έκρηξη περίεργη πριν από μερικά χρόνια. Είχε εκκληθεί η ραδιενέργεια στην περιοχή και οι Δανείοι απαιτήσανε να σταματήσει, να μην έχουν πυρηνικά όπλα. Τώρα δεν ξέρουμε αν έχουν ή δεν έχουν, διότι αυτά τα πράγματα δεν λέγονται. Τι γίνεται εδώ? Ο Τραμπ έβγαλε στο social truth. Έβγαλε μια ανακοίνωση ο ίδιος,
1: mm-hmm.
0: και λέει ότι συνήψαμε συμφωνία, λέει. Λέει ο Τραμπ, δεν θα υπάρξει κανένα κόστος για τις ΗΠΑ και ότι

0: θα έχουν τα πάντα, θα έχουν για πάντα την πλήρη δυνατότητα να πράττουν ό,τι είναι απαραίτητο στην Ιρλανδία, προκειμένου να διασφαλίσουν και να υπερασπιστούν την ασφάλεια της Ιρλανδίας όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, σας εγγυόμαστε την άμυνα και την ασφάλεια, ναι, και εμείς θα είμαστε εκεί. Και έχουμε για πάντα, λέει, δεν αλλάζει αυτή η συμφωνία. Επίσης, λέει ο Τραμπ, ο ίδιος, και θα σας πω μετά τι λέει το πολίτικο. Κανένας αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα μπορεί ποτέ να διαθέτει βάση στην Ιρλανδία, να έχει στρατιωτική παρουσία εκεί ή να πραγματοποιεί ευαίσθητες επενδύσεις στο νησί χωρίς τη ρητή γραπτή μας έγκριση.
1: Ναι, δύο λόγια, κύριε Παλτζό, γιατί πρέπει να κλείσουμε, για τον αρκτικό δρόμο, την γεωπολιτική σημασία του αρκτικού δρόμου.
0: Ναι, θέλω να πω ότι η Γρυλανδία είναι σε ένα στρατηγικό σημείο, mm-hmm, όπου ελέγχει την είσοδο και τον έξοδο του αρκτικού δρόμου. Δηλαδή, όπως εξελίσσονται οι συνθήκες ιδίως στην περιοχή μας και λοιπά, στη Μέση Ανατολή, οι δρόμοι που χρησιμοποιούνταν μέχρι τώρα, οι θαλάσσιοι δρόμοι, είχαν αρχίσει να γίνονται επικίνδυνοι έως...
1: Επομένως τώρα ανοίγουν νέες δυνατότητες.
0: Ανοίγει ένας δρόμος. Mm-hmm. Ακριβώς, νέες δυνατότητες είναι... Οι γεωπολιτικοί αναλυτές το ξέρανε αυτό το πράγμα. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία Αμερικής και Ρωσίας. Mm-hmm. Αυτή η συμφωνία υπάρχει, είναι η συμφωνία του Anchorage που έγινε το 15 Αύγουστο πέρυσι.
1: Στην Αλάσκα.
0: Μόνο που δεν έχει προχωρήσει. Mm-hmm. Γιατί
1: ίσως,
0: είναι απαραίτητη
1: ίσως τώρα να πρέπει να προχωρήσει.
0: Ναι, τώρα ίσως θα προχωρήσει και θα εξαρτηθεί από την επίσκεψη του Προέδρου Σι της Κίνας με τον Πρόεδρο Τραμπ.
1: Μάλιστα.
0: Διότι αν συμφωνήσει και αυτό, μπαίνουν σε αυτά, σε μια
1: λοιπόν,
0: συμφωνία.
1: Λοιπόν, με λίγα λόγια θα έχουμε New Deal. Αυτό μας λέτε.
0: Θα έχουμε New Deal. Αν γίνει αυτό και τελειώνω, θα έχουμε τη νέα Γιάλτα που θα,
1: κύριε Παλτζόη,
0: θα γίνει μια ειρήνη για 100 χρόνια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση σας να έρθετε και να μας εξηγήσετε αυτά τα δύο πολύ βασικά θέματα στην εκπομπή μας. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ.

0: Είναι αφορμή, κυρίες και κύριοι, το τραγικό γεγονός του θανάτου Γιώργου Μαζωνάκη, μετά από το οποίο αποκαλύφθηκε όλη αυτή η παραϊατρική προσπάθεια εκμετάλλευσης της ανάγκης του ανθρώπου να θέλει να μένει νέος, ξετυλίγεται και μία άλλη προσέγγιση στο θέμα, νομίζω, και πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Πέρα από την δικαστική διερεύνηση που την παρακολουθούμε και ειδησιογραφικά, η σύγχρονη κοινωνία σε ένα μεγάλο βαθμό καθοδηγείται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη βιομηχανία του θεάματος, και ταυτίζει την νεότητα με την επιτυχία, την ελκυστικότητα με την αξία. Η εξωτερική εμφάνιση είναι η πιο ορατή υπενθύμηση του χρόνου που περνά. Αλλά εδώ έχουμε φτάσει στα άκρα να αντιμετωπίζουμε πια σε κάθε δραστηριότητα της ζωής μας ένα, θα έλεγα, επιτρέψτε μου, φασισμό της νεότητας και αστειευόμενη την ποινικοποίηση των γερατιών. Έχουμε μαζί μας την Κρυσταλία Πατούλη, Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμβούλων Ψυχικής Υγείας, για να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Κρυσταλία, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας.
1: Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Νομίζω είναι κάτι το οποίο διαπερνά τους πάντες. Δεν ξέρω πόσο το έχουμε καταλάβει, ότι αυτό πάει να γίνει μια κανονικότητα, ενώ δεν είναι κανονικότητα.
1: Ναι, για τον φασισμό της νεότητας μιλάμε.
0: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, ναι, σε λίγο θα ποινικοποιείται το να μεγαλώνεις. Ναι. Τι σημαίνει πραγματικά αναρκιστικά να επιμένεις να θέλεις να είσαι νέος, νέος με την μορφή ενός ανθρώπου 20-30 ετών που υπάρχουν τώρα οι δυνατότητες. Τι σημαίνει για την ψυχολογία του ανθρώπου?
1: Κοιτάξτε, αυτό το πώς με βλέπουν μπορεί να επαγγελματικά για κάποιους ανθρώπους να έχει σημασία, αλλά για τον, για τον μέσο άνθρωπο, για εκείνους νητούς όπως είμαστε εμείς όλοι περισσότεροι, εμένα μου θυμίζει μια φάση του ανθρώπου εξελικτική, την προεφηβεία, που την ενδιαφέρει περισσότερο το πώς με βλέπουν οι άλλοι. Δηλαδή ζω για να μάθω πώς με βλέπουν. Έχουμε μείνει σε αυτό το στάδιο? Δεν προχωράμε στην εφηβεία που ψάχνουμε να βρούμε ποιοι είμαστε, που ψάχνουμε να αρχίσουμε να συνδεόμαστε, δεν ενηλικιωνόμαστε, που σημαίνει να γίνουμε εμείς οι γονείς του εαυτού μας, να φύγουμε από το πώς μας βλέπουν οι άλλοι, αν μας αναγνωρίζουν, τι κάνουν.
0: Άρα, με συγχωρείς, Κρυσταλία, μη θέλεις να μεγαλώσεις, δεν είναι μόνο αυτό που λέμε ο ναρκισισμός, είναι ότι δεν θέλω να αναλάβω και την ευθύνη του εαυτού μου επί της ουσίας. Προσποιούμενος ότι είμαι ακόμα πολύ νέος ή πολύ νέα.
1: Να εξελιχθώ σαν άνθρωπος που περνάμε κάποια εξελιχτικά στάδια. Ενηλικιωνόμαστε, περνάμε στη μέση ηλικία, αλλάζουν οι σχέσεις μας, αλλάζουν αυτά που θέλουμε, αλλάζει το νόημα της ζωής μας, και μετά περνάμε σε υπερφυλία και επίσης αλλάζει. Υπάρχει ένα στάδιο στη ζωή του ανθρώπου, δεν είναι όλα στάσιμα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Η προσπάθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και γενικότερα, έτσι, η αντίληψη που υπάρχει για αυτή την αιώνια νεότητα, σε τι βαθμό μπορεί να γίνει επικίνδυνο?
1: Είναι επικίνδυνο γιατί είναι κάτι, αυτό που είπες στην εκπομπή, φασισμός. Δηλαδή τόσα χρόνια, όπως και σε άλλα θέματα της ζωής μας, βλέπουμε ότι έχουν γίνει κάποιοι αγώνες να εξελιχθεί ο άνθρωπος ως πολιτικό, ως εργαζόμενος, ως τα δικαιώματα του ανθρώπου. Έτσι και εδώ βλέπουμε κάπου να γυρνάμε πίσω αντί να πηγαίνουμε μπροστά. Δηλαδή να απελευθερωθούμε από στερεότυπα. Να μην εξαρτά τη γνώμη μου για κάποιον από την εμφάνισή του, για παράδειγμα. Η αξιοπρέπειά του, η αποδοχή του, η κοινωνική συμμετοχή να μην εξαρτάται από το πώς φαίνεται κάποιος.
0: Άρα ο εξυγχρονιστικός άνθρωπος, αυτός που τελικά κάνει focus, εστιάζει στην εικόνα του, αυτό πόσο τον αποτρέπει από το να μπορεί να κάνει, να σχετίζεται με τους άλλους, να σχετιζόμαστε με τους άλλους? Γιατί όταν μένουμε τόσο πιστά σε μία εικόνα και μόνο, αυτό δεν μας απομονώνει. Όταν λέμε σήμερα δεν μπορούμε να κάνουμε σχέση, ή ακόμα και οι νέοι δεν μπορούν να κάνουν εύκολα σχέση, αυτό δεν είναι ένα κομμάτι πάλι που εμείς το πληρώνουμε στην όποια εικόνα της ομορφιάς?
1: Ως τίμημα. Άμα θέλω όλοι να με αποδέχονται, Καταρχάς δεν έχω επαφή με την πραγματικότητα. Mm-hmm. Έχω ένα θέμα, δηλαδή σχεδόν παθολογικό. Πρέπει να έχω ανοχή να μην με αποδέχονται και κάποιοι άνθρωποι. Όχι να πρέπει να με αποδέχονται όλοι, και μάλιστα εμφανισιακά κυρίως. Δηλαδή να μην αφήνω να βλέπουν ποιος είμαι, αλλά να βλέπουν πώς φαίνομαι ότι είμαι. Mm-hmm.
0: Άρα με το πώς είμαι δεν μπορώ πραγματικά να κάνω καμία σχέση, και δεν μπορούν να λειτουργήσουν και οι σχέσεις, όχι μόνο οι προσωπικές, αλλά και σε κάθε επίπεδο, ακόμα και σε φιλικό.
1: Βέβαια, και όταν δεν λειτουργούν οι σχέσεις δεν υπάρχει συνύπαρξη.
0: Δεν υπάρχει συνύπαρξη, δηλαδή. Μετά αρχίζουν οι μελαγχολίες, οι καταθλίψεις. Αν θέλετε, οι νέοι άνθρωποι προτιμούν τη βία, γιατί αισθάνονται απομονωμένοι, χωρίς νόημα.
1: Βέβαια. Και εγώ πρέπει να ζήσεις έναν άνθρωπο για να δεις ποιος είναι, τι είναι, τι σχέση μπορείς να κάνεις μαζί του. Δεν μπορείς από το πρώτο δευτερόλεπτο, από μια φωτογραφία, από ένα βίντεο, να αξιολογήσεις έναν άνθρωπο. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν.
0: Άλλη μία έλλειψη που παρακολουθείτε στην εποχή μας είναι αυτό που λέμε συνέστηση, κατά το πόσο νοιαζόμαστε για τους άλλους, να συνεπάρξουμε και να ζήσουμε όμορφα. Στη Δανία μαθαίνουμε ότι στα δημοτικά σχολεία, δεν ξέρω αν και νωρίτερα, κάνουν στα παιδιά μαθήματα ενσυναίσθησης.
1: Βέβαια, έχει γίνει ένα πρόγραμμα ενσυναίσθησης από την προσχολική ηλικία, και ουσιαστικά βοηθάει τα παιδιά να αναγνωρίσουν τα συναισθήματά τους, να συνδεθούν, να σχετιστούν με αποτελέσματα. Τι σημαίνει λοιπόν ενσυναίσθηση? Είναι να κοιτάξω ποιος είμαι, τι νιώθω, πώς μπορώ να τα διαχειριστώ όλα αυτά, πώς θέλω να ζήσω, πώς θέλω να φτιάξω το δικό μου παράδεισο, με λίγα λόγια.
0: Mm-hmm. Και να ανακαλύψω και ποιος είμαι.
1: Να ανακαλύψω ποιος είμαι, βέβαια. Mm-hmm. Και έτσι μετά, όταν καταλαβαίνω τον εαυτό μου, αρχίζω να βλέπω και τους άλλους, να καταλαβαίνω και τους άλλους ανθρώπους. Όταν λοιπόν καταλαβαίνουμε περισσότερο τον εαυτό μας, καταλαβαίνουμε και τους άλλους. Όπως είπε και ο μεγάλος ο συνθέτης μας, ο Σαββόπουλος, mm-hmm. σε ένα τραγούδι που είπε: αν ψάξεις να βρεις τον εαυτό σου, δεν θα βρεις τον εαυτό σου, mm-hmm. αλλά όλους τους άλλους, mm-hmm. τους μικρούς και τους μεγάλους, γιατί ο χρόνος είναι ένας και δεν πέθανε κανένας. Αυτό είπε ο Σαββόπουλος, γιατί η τέχνη τελικά τα λέει όλα, όπως είπε και ο Φρόιντ, mm-hmm. ότι όπου και αν με πήγαν οι θεωρίες μου, είχε πάει κάποιος ποιητής πριν από μένα. Ναι. Μπορεί ο ποιητής να μην είχε καταλάβει που είχε πάει, αλλά σίγουρα είχε πάει. Γιατί η τέχνη προχωράει πιο γρήγορα από τη λογική.
0: Ναι. Τελικά είναι ωραίο να καλαμεγαλώνεις. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Να αναγνωρίζεις τον εαυτό σου, στο πρόσωπό σου που μεγαλώνει, να αγαπάς τις ρητίδες, τις μικρές αυτές ρητίδες που είναι ζωή και σοφία. Είναι αυτά που έχει ζήσει, και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Βεβαίως, έτσι ακριβώς. Και να δεις, το να ζω σημαίνει να ζω κάθε κομμάτι της ζωής μου και κάθε στάδιο της ζωής μου.
0: Και να χαίρομαι.
1: Να μένω στάσιμο σε ένα μόνο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, Κρυσταλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή σου την συμμετοχή, σε αυτή την προσέγγιση μας, σε αυτό τον, όπως τον είπαμε, φασισμό της νεότητας. Όχι, είμαστε εδώ, μεγαλώνουμε, αγαπάμε την κάθε μας ηλικία, γιατί κάθε ηλικία μας προσφέρει θησαυρούς που δεν είχαμε ανακαλύψει στη νεότητα. Έτσι δεν είναι.
1: Λοιπόν,
0: να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, καλό βράδυ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε στο τέλος της εκπομπής Αντίκτυπο, με τον Αθάνο Τσιμέκα στον ήχο, στην παραγωγή την Λουίζα Μαραβελάκη, στη μουσική επιμέλεια τον Γιώργο Τσολάκη και την Ευρυδίκη Χάντζιου στο μικρόφωνο. Καλό απόγευμα, να περάσετε όμορφα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουκάλος. Στη διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope αναφέρθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι αποφάσεις επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας και ενισχύουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών και ενεργειακών αναταράξεων. Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει για το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα εν μέσω της στη Μέση Ανατολή με την κυβέρνηση να διευκρινίζει σήμερα μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου, αλλά ευρωπαϊκή απόφαση ώστε οι έκτακτες δαπάνες να εξαιρεθούν από τις οροφές δαπανών. Όπως ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, εφόσον υπάρξει σχετική ευρωπαϊκή έγκριση για την εξαίρεση των δαπανών, η κυβέρνηση θα εξετάσει το μέτρο, επισημένοντας ότι οι διαθέσιμες δημοσιονομικές εφεδρίες δεν είναι απεριόριστες. Από την πλευρά του Πασόκου, εκπρόσωπος τύπου Κώστα Τσουκαλά διερωτήθηκε ποιος απαγορεύει στην κυβέρνηση να μειώσει τον φόρο όπως κάνουν άλλες χώρες όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση. Ο πρόεδρος ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε επίσης ότι για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν απαιτείται καμία άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους όρους του για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες διαβίβασε το Ιράν σε διαμεσολαβητές, όπως δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν Μοχσέν Ρεζάη σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο δίκτυο Al Jazeera. Οι όροι περιλαμβάνουν το τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, τόνισε ο Ρεζάη, προσθέτοντας ότι οι διαβουλεύσεις με διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν συνεχίζονται και ότι η Τεχεράνη αναμένει μια απάντηση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στη Γενέβη και τη Λοζάνη για να καταγγείλουν την αδράνεια απέναντι στην υπερθέρμανση του πλανήτη σε μια κινητοποίηση που διοργανώθηκε από έναν συνασπισμό περισσότερων από 100 ενώσεων που ενώθηκαν υπό το κοινό σύνθημα «Όχι καλοκαίρια στους 50 βαθμούς Κελσίου». Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων ηλικίες 12 και 13 ετών στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Από τη συμπλοκή, μία 13χρονη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ευόσμου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Από αυτή την ώρα έως τις 11 το βράδυ της Κυριακής θα διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους και σημεία της πρωτεύουσας. Στο πλαίσιο της δράσης, η οδός Αθηνάς παραδίδεται για 24 ώρες σε πεζούς και ποδηλά. Από σήμερα στις 8 το απόγευμα έως στις 8 το απόγευμα της Κυριακής με εκδηλώσεις και δραστηριότητες στο κέντρο της πόλης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έδριος καιρός αύριο, βόρειοι άνεμοι ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη, σχεδόν σε χειμερινό Σαββατοκύριακο, όχι από πλευρά καιρού, έτσι με αγωνιστική δράση, με πρωτάθλημα και μπάσκετ, αλλά όχι πρωτάθλημα. Τουρνουά, μάλλον Super Cup Ολυμπιακός, θα δούμε την εξέλιξη, και παράλληλα και ο Παναθηναϊκός κόντρα στον ΠΑΟΚ στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, με ντερμπάκι στη Θεσσαλονίκη Τάσο Άρης Ηρακλής, Ατρόμητος και Φυσιά. Και αύριο έχουμε πολλά μαζεμένα παιχνιδάκια για την Super League, που για λίγο, 20 μέρες έχουμε διακοπή.
2: 20 μέρες
0: λόγω εθνικών ομάδων.
2: Ναι, δεν θα έχει. Εντάξει, λόγω το Nations Link. Είναι το νέο format, έτσι όπως το εφαρμόζουν.
0: Μαζεμένα.
2: Με συγκεκριμένες ημερομηνίες. Και από ό,τι ενημέρωσε και η UEFA, για να πούμε και μια είδηση τώρα, η οποία έχει βγει εδώ και λίγα 24 ώρα, η UEFA αλλάζει το Nations Link. Θα το κάνει διαφορετικό. Πρώτα απ' όλα, πώς θα το κάνει. Τώρα έχουμε 4 κατηγορίες, θα γίνουν 3 κατηγορίες.
0: Καλύτερα.
2: Και θα συρρυκνωθούν οι ομάδες, κάθε ομάδα δηλαδή θα ενταχθεί σε αντίστοιχη κατηγορία, και όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα δεν θα είναι και εύκολα και για την Ελλάδα, δηλαδή, για να είναι στην πρώτη κατηγορία. Ας το απολαύσει τώρα και βλέπουμε. Αυτά θα τα πούμε από Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και μετά. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη αγώνες και αυτό μετράει. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Ed News Radio 105,8 και ακούτε το Δημήτρη Καϊμά
0: και τον Τάσο Επιτρόπου,
2: αλλά και το Χάρη Κουτουλογέννη. Δεν τον ακούτε, αλλά χάρη σε αυτόν ακουγόμαστε εμείς που είναι στην κονσόλα των ήχων. Είμαστε εδώ κάθε Σάββατο και Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 8, σφυρίζουμε την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσής σας.

0: παιχνίδι στο Βικελίδης είναι 0-0. Να δούμε τις ενδεκάδες για τους γηπεδούχους. Ο Πορτογάλος, ο Βέλιο, Ρίτσαρντς, Φατιγκά, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ράτσιτς, Γκάρε, Χόγκλα, Γιαννιώτας, Μωρόν και Κατεβέρε. Ο Γιαννιώτας είχε και ένα δοκάρι, ήταν κορυφαία φάση για τον Άρη και για το παιχνίδι ως τώρα στο ντέρμπι, ενώ για Ηρακλή η ενδεκάδα είναι Θανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Ρος, Νίζε, Σόρια, Νάνου, Σουρλής, Ραντόγια, Λόπεθ και Μάρκες. Με διεντείνει το Χρήστο ο Βεργέτη.
1: 7.30 ώρα ξεκίνησε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 7 η ώρα έχει ξεκινήσει το παιχνίδι του Ατρόμητου. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, 40, στο 50 είμαστε. 0-0 Ατρόμητος και Φυσιά, έτσι, Δημήτρη. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Ας πούμε, ο τελικός αυτού του τουρνουά σήμερα, με αρκετή παρουσία σε σχέση με χθες δηλαδή. Σήμερα έχει, μπορεί να είναι και 12.000.
0: Είναι Σάββατο. Είναι άλλο Παρασκευή βράδυ, απόγευμα και άλλο το Σάββατο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Είναι μια χαρά. Δεν έχουν σχολεί τα παιδιά.
1: Έχουμε μια αναμέτρηση μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Μετά θα πάμε στο Super Cup που είναι πολύ πιο σημαντικό, γιατί παίζεται και τίτλος εκεί. Super Cup της Ευρωλίγκας, η πρώτη διοργάνωση. Λοιπόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι στο 7-13, 4-26 πριν από τη λήξη της πρώτης περίοδου. Προηγείται ο ΠΑΟΚ δηλαδή του Παναθηναϊκού, με τον Όσμαν να κάνει πολύ ωραία πράγματα μέχρι στιγμής. Όμως, επί της ουσίας, το παιχνίδι που έχει άμεσο ενδιαφέρον είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού
0: Ρεάλ.
1: Με τη Ρεάλ στο Ντουμπάι. Είναι ο τελικός, παίζεται ένας τίτλος. Θα μου πεις, okay, τι τίτλος είναι αυτός?
0: Τίτλος είναι.
1: Μάζευε,
0: έτσι είναι.
1: Μάζευε και ας είναι ρόγες, λέει. Οπότε γιατί όχι να μην το υπολογίζει και αυτό το παιχνίδι ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης. Και νομίζω ότι βλέποντας και πώς ξεκίνησε και το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο 4 λεπτά πριν από τη λήξη να προηγείται 11-7 του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, όπως δεν έχει το Μιλωτίνοφ, αλλά τους υπόλοιπους όλους τους έχει. Όπως και η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει ελλείψεις. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλές ελλείψεις. Γιατί λέω τις ελλείψεις τώρα? Γιατί υποτίθεται είναι σε στάδιο προετοιμασίας οι ομάδες, έτσι. Οπότε και οι ελλείψεις παίζουν ρόλο για τη συνέχεια. Εν πάση περιπτώσει, ο Παναθηναϊκός δεν έχει σίγουρα Σλούκα, δεν έχει Ναν, δεν έχει Ace Davis, δεν έχει Ρογκαβόπουλο. Και αν έχω ξεχάσει και κανένα, σας ζητώ συγγνώμη. Γιατί είναι είτε τραυματίες είτε τραυματίες. Έχει αρκετές ελλείψεις. Αυτό για το μοντάρισμα δεν είναι πολύ καλό. Ένα τρίποδο τώρα έβαλε ο Φρανσίσκο, ο οποίος είναι από με το καλημέρα έδειξε ότι έχει καταλάβει που έχει έρθει. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι εύκολες και οι προσαρμογές του κάθε παίκτη. Άλλες, η ομάδα η μία, άλλη η ομάδα η άλλη. Ο Καλάθης τώρα έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια, αλλά αστόχησε. Λοιπόν, είναι 15-10 το παιχνίδι στο Telecom Center, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ τρέχει συνέχεια αγωνιστικά, να δώσουμε μια εικόνα, τρέχει συνέχεια και είναι ιδιαίτερα δραστήριος. 17-10, όταν λέω τρέχει βγάζει ευνηδιασμούς, και η είδηση που προκύπτει πλέον είναι ότι ο ΠΑΟΚ, είναι σημερινή αυτή η είδηση, ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει την έγκριση από την Ευρωλίγκα και ενδεχομένως από το νέο τη νέα Ευρωλίγκα, όχι αυτή που θα ξεκινήσει τώρα, την ερχόμενη εβδομάδα, Πέμπτη, Παρασκευή παίζουν οι ομάδες, την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάει η νέα Ευρωλίγκα και ο ΠΑΟΚ έχει πάρει την έγκριση για να ενταχθεί στη νεότερη Ευρωλίγκα των 24.
0: Το 27-28, έτσι.
1: Το 27-28. Ναι. Οπότε αυτό σημαίνει ότι μπορεί να τραβήξει και τον Άρη μαζί του, έτσι, ο οποίος έχει κάνει και αυτός εντυπωσιακό άνοιγμα, επενδύσεις, ξένος επενδυτής που υπόσχεται πάρα πολλά, και ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή μειώνει σε 15-17, ενώ το παιχνίδι στο Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης είναι στο 9-11.

0: Ουσιαστικό στο Ντουμπάι είναι και η επανάληψη του περσινού τελικού στην Ευρωλίγα μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ρεάλ. Χθες ο Ολυμπιακός νίκησε τη Φερέρ 92-90 και η Ρεάλ Μαδρίτη στη Ντουμπάι 98-95 στην παράταση, παρακαλώ, αυτό το τελευταίο παιχνίδι. Χθες ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε 90-69 πολύ εύκολα της Μπουρκ, ενώ ο ΠΑΟΚ με ένα μπάζε μπίτερ στο φινάλι δηλαδή της αναμέτρησης έριξε νοκάουτ την Παρτιζάν 199. Ο ΠΑΟΚ, Δημήτρη, έχει δώσει μέχρι τώρα 7 φιλικά και τα 7 τα έχει κερδίσει. Και ακόμα είναι στο μοντάρισμα, έτσι. Πολύ, πολύ εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει. Και έχει μάθει, είναι μια ομάδα η οποία τρέχει και εντυπωσιάζει. Νομίζω ότι ο φετινός ΠΑΟΚ μπορεί και να σπάσει το δίδυμο, έτσι όπως το βλέπω. Αλλά μιλάμε για τώρα, έτσι. Εντάξει, το ζητούμενο να έχουν και βάθος για να αντέξουν και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γιατί είναι πάρα πολλά. Δεν φτάνει μια καλή πεντάδα. Χρειάζεσαι να έχεις δύο καλές πεντάδες για να μπορείς να ανταποκριθείς και σε, απέναντι σε δύο ευρωλυγκάτες ομάδες όπως είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, Δημήτρη.
1: Και εδώ θα δούμε και για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, γιατί ως τώρα είχαν ένα πρωτάθλημα εύκολο. Δηλαδή, ούτε τα δικά τους παιχνίδια τα ενδιάμεσα δεν τους ενδιαφέρει και πολύ. Ναι, ναι, τα λέμε.
0: Εντάξει, ο περσινός Παναθηναϊκός δεν έχει δικαίωμα να το λέει, γιατί άλλο... έκανε μέχρι και από το Κολοσσό.
1: Εγώ λέω υπό κανονικές συνθήκες, ήταν και δύο καλοί, γιατί είχαν εύκολο πρωτάθλημα. Ουσιαστικά κάνανε προπόνηση και παίζανε με τα Ευρωλίγκα.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
1: Τώρα όμως, αν έχεις άλλα 2-3 παιχνίδια παραπάνω.
0: Ναι, είναι ζόρι. Είναι ζόρι. Τι, και τα playoffs και έχουμε και το Super Cup.
1: Για την κανονική διάρκεια μιλάω.
0: Και Super Cup την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει ένας μικρός χαμούλης.

0: Ξεκίνησε και το πρωτάθλημα γυναικών στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, έχουν γίνει και άλλα βεβαίως. Έχουμε την Brighton με τον Κοστούλα να κάνουν απίθανα πράγματα σήμερα. Αλλά να αναφερθώ, γιατί το είδα το παιχνίδι και live που λένε. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1, νίκη για με το καλημέρα ντέρμπι στο ποδόσφαιρο γυναικών. Από την ΕΡΤ 2 μπορείτε να παρακολουθείτε αυτή τη διοργάνωση. Και ο Κοστούλας, η Brighton, νίκησε την Arsenal 3-0. Μπορούσε να είχε πάει και 4-1, 5-2, ήταν πολύ ανοιχτό. Με τον Κοστούλα να σημειώνει ένα καταπληκτικό γκολ έξω από την περιοχή, να φτιάχνει κι άλλο ένα.
1: Και να μιλάει και στον πάγκο της Arsenal.
0: Δεν πήγε στον πάγκο, ήταν προς τους οπαδούς μου, από ό,τι κατάλαβα. Αλλά στον πάγκο δεν ξέρω.
1: Πάντως, δηλαδή, στην εποχή μας.
0: Εγώ δεν το κρίνω αυτό που
1: έκανε. Στην εποχή μας, καταλαβαίνουν, δηλαδή, ακόμη και αυτός που δεν ξέρει ελληνικά, θα το βρουν την άκρη τι τους είπε.
0: Ναι, αλλά δεν κάνει να. Τους μίλησε άσχημα. Εγώ
1: σας
0: κάνω κάτι κακό, ας πούμε. Σας πετάω. Ή τέλος πάντων, κάπως αλλιώς ήθελα να το πει. Μάλλον το είπε αλλιώς. Και αυτό δεν έχει λόγο να το κάνει. Εντάξει, τώρα είναι παιδί, βράζουν το αίμα τους εκεί πέρα, λένε και.
1: Μπορεί να του πάνε για τίποτα.
0: Μπορεί να έχει προηγηθεί αυτό, δεν το ξέρω.
1: Ναι,
0: αλλά
1: μπορεί.
0: Ακόμα και να σου έχουν πει, εσύ είσαι
1: επικεφαλής. Εντάξει. Το ακούω, αλλά εντάξει.
0: Χρειάζεσαι καθοδήγηση εκεί πέρα. Πρέπει να τα προσέξει τα πράγματα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με Γιάννη Πάριο και Δέσποινα Βανδύ, καλέ μου φίλε. Να ακούσουμε το Αδιέξοδο. Αυτό το τραγούδι πάρα πολύ ωραία. Να έτσι να πιάσουμε και τα ντουέτα. Σήμερα και αύριο θα ακούσουμε ντουέτα. Όπως κάναμε και στην Ελλάσπο, θα κάνουμε και τέτοια. Γιατί δεν φταίνει σε τίποτα οι ακροάτες να μην ακούνε ωραία τραγούδια.
1: Ντουέτα ακούνε έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, ντουέτα είμαστε εμείς, ντουέτα. Αλλά
1: μουσικό ντουέτο.
0: Αυτά θα είναι μουσικό ντουέτο
1: και κανονικό ντουέτο. Καλό ντουέτο.
0: Και λίγο ερωτικό να το πω έτσι, γιατί βγάζουμε έτσι μια πάθος και η συγκεκριμένη καλλιτέχνη είναι και καταπληκτική.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, μέρος δεύτερο για τη σημερινή αναμέτρηση. Είναι η βραδινή παλαδόρη, η παλαδόρη του Σαββάτου, εδώ από το Earth News Radio 105,8 με τον Δημήτρη και τον Τάσο και τον Χάρη Κουτουλογέννη στην κονσόλα των ήχων. Ξετυλίγουμε το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσης. Λοιπόν, σήμερα είχαμε μια μάλλον πριν πούμε για την υπέροχη εκδήλωση και να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Θα πάμε προηγουμένως, είναι 15-24 προηγείται η Ρεάλ Μαδρίτης, Ολυμπιακός Ρεάλ, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει μειώσει τον πόντο πλέον στη δεύτερη περίοδο, είναι απέναντι στον ΠΑΟΚ, στο πλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, 23-24, και τώρα 23-24 παραμένει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πέρασε μπροστά ο Παναθηναϊκός τελικά, 25-24 για πρώτη φορά. Σήμερα είχα μια εκπληκτική εκδήλωση στο Σύνταγμα και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να συζητήσουμε για αυτήν. Και για ποιο λόγο έγινε, φυσικά, αυτό είναι το διαφορμή για όλη αυτή την κουβέντα που θα κάνουμε με τον αγαπημένο, με τον φίλο μας, τον συνάδελφο, συγγραφέα, όλα μαζί, τον Θανάση Σαρή, που είναι εκτελεστικός γενικός γραμματέας του Πενίνιζου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών. Γεια σου, Θανάση μας.
3: Γεια σας. Καλησπέρα από το κέντρο της Αθήνας. Ελπίζω να μ' ακούτε, γιατί είμαι ακόμα στο κέντρο, δεν έχω
4: καμπάνα,
3: φύγει.
4: Καμπάνα, μια χαρά.
2: Είσαι ακόμη εκεί.
3: Μια χαρά. Είμαι λίγο πιο κάτω, αλλά ναι, πριν λίγο τελειώσαμε το event από το πρωί. Να αρχίσω να λέω.
2: Ναι. Έχεις πάει κάτι. Πρώτα απ' όλα για να το καλμάρουμε λιγάκι, γιατί είναι από το πρωί αυτό, από τις προηγούμενες μέρες η συζήτηση, αλλά είναι από το πρωί που έχει ξεκινήσει. Έχουμε τα 50 χρόνια του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και πλέον Ποδοσφαιριστριών, έτσι. Τα λέω καλά?
3: Πολύ καλά τα λες, ακριβώς. Και εμείς θέλαμε να το γιορτάσουμε σε ένα ξεχωριστό τρόπο. Οπότε αποφασίσαμε να ενώσουμε το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον του ποδοσφαίρου στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας. Στήσαμε λοιπόν με τη βοήθεια του ΟΠΑΜΠΑ και του Δήμου Αθηναίων μια πολύ ωραία ποδοσφαιρική γιορτή στην πλατεία Συντάγματος, η οποία ξεκίνησε από τις 10 το πρωί με τουρνουά ακαδημιών. Ήρθαν πάρα πολλά παιδάκια, περάσαν υπέροχα. Παίξανε, στήσαμε γήπεδο, στρώσαμε γήπεδο πάνω στην πλατεία Συντάγματος, ένα κυρίως αγωνιστικό χώρο και ένα βοηθητικό, όπου είχε παιχνίδια και λοιπές δραστηριότητες. Και ξεκινήσαμε λοιπόν με το τουρνουά των παιδιών. Γέμισε με χαμόγελα και παιδικές φωνές και ενθουσιασμό η πλατεία Συντάγματος. Ακολούθησε ένα τουρνουά γυναικών για το δεύτερο πι που είπε του ΨΑΠ, το ποδόσφαιρο γυναικών, το οποίο στηρίζουμε έμπρακτα και φυσικά θέλαμε να δώσουμε το δικό του χώρο.
2: Και είναι και ο πρώτος σύνδεσμος επαγγελματιών αθλητών, όχι μόνο ποδοσφαίρου δηλαδή, που έχει εντάξει τις γυναίκες μέσα στο σύνδεσμο, έτσι, να το πούμε και αυτό, γιατί πέρα από και τα άλλα αθλήματα τα οποία μπορεί να εντάξουν ή δεν έχουν εντάξει, αλλά ο ποδοσφαιρικός σύνδεσμος αφημωμένων δηλαδή ποδοσφαιριστών το έχει κάνει αυτό.
4: Και στα κρονίμια, στο νούμε έτσι.
2: Και στα κρονίμια, ναι. Αλλά και στην ουσία υποστηρίζει τις γυναίκες.
3: Ναι, αυτό το 2019 το έχει κάνει ο ΨΑΠ, γι' αυτό και άλλαξε το όνομά του. Και νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του έργου και της δουλειάς των ποδοσφαιρικών γυναικών. Ο ΨΑΠ έχει ξεχωριστή ομάδα που ασχολείται με τις γυναίκες. Έχει πετύχει κάποιες πάρα πολύ σημαντικές νίκες και σε νομικό και σε κανονιστικό πλαίσιο και επίπεδο, προκειμένου να πάει μπροστά το ποδόσφαιρο γυναικών. Είναι δίπλα σε όλες τις πρωταγωνίστριες, δίπλα σε όλα τα κορίτσια και τη στηρίζει με κάθε τρόπο. Οπότε δεν θα μπορούσαν να λείπουν από αυτή τη μεγάλη γιορτή. Κάναν το δικό τους το τουρνουά. Στη συνέχεια, στις 2 μεταφερθήκαμε στο πλάζα το ξενοδοχείο, όπου κάναμε έτσι μια πολύ συγκινητική τελετή βράβευσης και ομιλιών για τους πρωτεργάτες του ΨΑΠ. Ήταν εκεί ο κ. Αντώνης Αντωνιάδης, ήταν ο κ. Αριστίδης Καμάρας. Πάρα πολλοί, ήταν ο κύριος Νικολάου, δηλαδή ο κύριος Μάλιαρης, ήρθαν πάρα πολλοί. Όσοι δεν μπορούσαν να έρθουν, ήρθαν έτσι συγγενικά τους πρόσωπα, όπως η Πόπη Δωμάζου, η σύζυγος του Άιμνης του Μήμη Παπαϊωάννου, η κυρία Μέρη. Ήρθαν ακόμα και οι εγγονείς του κύριου Αποστολίδη, γιατί ήθελαν να παραλάβει το βραβείο. Ο Κούδας έστειλε ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα το οποίο το διάβασα εγώ και έσπασα τη συγκίνηση, μπορώ να σου πω, πάνω στο βήμα, δεν άντεξα. Ήταν γενικά μια πολύ συγκίνητη στιγμή, γιατί θέλαμε να βραβεύσουμε 50 χρόνια μετά τους ανθρώπους που σε μια τελείως διαφορετική εποχή για το ελληνικό ποδόσφαιρο ξεκίνησαν όλο αυτό που είχε εξελιχθεί σήμερα στο ΠΖΟΑΠ. Και παρακαταθήκες είναι πάρα πολύ σημαντική.
2: Δεν μου λες. Και... ναι, ναι, ολοκλήρωσε.
3: Ναι, ναι, όχι. Αυτό ήταν το επόμενο σκέλος, ας πούμε. Και στη συνέχεια, στις 4.30 μεταφερθήκαμε πάλι στην πλατεία, όπου έγινε το μεγάλο τουρνουά 3-on-3 των ανδρών. Είχαμε 8 αρχηγούς που φτιάξαν τις ομάδες τους και αναμετρήθηκαν στον αγωνιστικό χώρο. Μπορώ να σου πω με περίσσιο πάθος και θέληση. Πέρασαν, νομίζω, και αυτοί πάρα πολύ ωραία.
4: Το σήκωσε ο Νίνης.
3: Το σήκωσε η ομάδα του Νίνη, του Μόρα και του Σιλιανίδη. Ναι.
2: Από ποιο ακούει του άλλου.
3: Αλλά είχαμε και ζώο Μπονίτο, γιατί ήρθε και ο Γιωβάνη να παίξει μαζί με τον Λουσιάνο.
2: Οπότε
3: ήρθε ο Γιωβάνη, φόρησε τη φανέλα του ΨΑΠ. Μίλησε κιόλας ο άνθρωπος ότι πόσο. Γιατί ήταν λίγο άρρωστος, ταξιδεύει για ένα πολύ μακρό ταξίδι για να παίξει με την Εθνική Βραζιλίας. Και παρόλα αυτά ήρθε γιατί ήθελε και αυτός να τιμήσει με τον τρόπο του τον ΨΑΠ. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
2: Εντάξει, είχαμε φυσικά δικό μας παιδί, Τζιωβάνη.
3: Χαριθέα, Κατσουράνη, Νικοπολίδη, το Ζέκα. Και πολλά ονόματα που παίξαμε μαζί, όπως ο Κάτσης Παπασταθόπουλος, ο Νίκος Σπυρόπουλος, ο Μόρας που τον είπατε. Ήρθαν πάρα πολύ κόσμος και νομίζω ήταν κάτι μοναδικό, γιατί χάρηκαν όσοι περνούσαν την πλατεία, χάρηκαν τα παιδιά τους, κυνηγούσαν με μια φανέλα να πάρουν.
4: Εγώ νομίζω πρέπει να χαρήκαν τα μεγάλα παιδιά περισσότερο.
3: Ενώ πολύ και τα μεγάλα παιδιά.
4: Οι μπαμπάδες εννοώ, έτσι. Η δικαιολογία δεν πάνε, πάμε να δούμε για το μικρό, αλλά περισσότερο οι ίδιοι. Όταν εκεί ο Καραγκούνης, ο Νίνης, ο Τζιοβάνι και όλοι αυτοί, νομίζω επειδή οι μικροί δεν τους πολύ ξέρουν, ενώ οι μεγάλοι ήταν ευκαιρία να δουν ξανά αυτά τα παιχτρόνια, έτσι.
3: Έτσι, ακριβώς έτσι. Και νομίζω ότι είναι και πολύ ωραίο, ξέρεις, να έχει την ευκαιρία ο μπαμπάς να λέει στο γιο και στην κόρη ποιοι είναι αυτοί. Και τι έχουν κάνει αυτοί για το ποδόσφαιρό μας. Και νομίζω ότι έγινε αυτό και νομίζω το χάρηκαν πάρα πολύ και οι ποδοσφαιριστές και τα παιδιά. Έγινε μια πολύ ωραία γιορτή. Και ήταν, νομίζω, ο κατάλληλος τρόπος για να γιορτάσουμε έτσι τα 50 χρόνια ζωής και παρουσία στον πλευρό των ποδοσφαιριστών και των ποδοσφαιριστών του ΨΑΠ.
2: Ετοιμάζει κάποιες άλλες δράσεις ο σύνδεσμος εκτός από αυτό, πέρα από τα εορταστικά.
3: Δράσεις έχουμε τα βραβεία μας, τα οποία τώρα αρχίσουμε να σχεδιάζουμε, που θα γίνουν στο προσεχές διάστημα. Τα ετήσια βραβεία του Συνδέσμου, που είναι τα μοναδικά βραβεία που ψηφίζουν οι ποδοσφαιριστές τους κορυφαίους και οι ποδοσφαιριστές τους κορυφαίες. Και οι δράσεις γίνονται καθημερινά, κάθε εβδομάδα, με σχολεία, με το ένα, με το άλλο. Ξέρεις, ο ΨΑΠ κάνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν βγαίνουν προς τα έξω, γιατί επιλέγουμε εμείς να βγαίνουν προς τα έξω. Επιλέγουμε να λειτουργούμε θεσμικά σε κάποια ζητήματα και νομίζω ότι θέλουμε συνεχώς να κάνουμε κάθε χρόνο και ένα βήμα, να βάζουμε ένα παραπάνω λιθαράκι για να βελτιώνουμε έτσι την πραγματικότητα για τους πραγματικούς πρωταγωνιστές του ποδοσφαίρου, που δεν είναι άλλοι από τους παίχτες και τις παίχτριες.
2: Μιας και μας έκανες καλή πάσα τώρα, Θανάση Σαρή, ως εκτελεστικός γενικός γραμματέας του ΨΑΠ, τι έχει αλλάξει μέσα σε αυτά τα 50 χρόνια? Εντάξει, δεν θέλω να μου πεις τι έγινε πριν από 50 χρόνια, γιατί λίγο πολύ ήταν και άγονες γραμμές τότε και ήταν και μια επανάσταση για να κάνουν σύνδεσμο οι ποδοσφαιριστές, μιας και έγινε τότε επαγγελματικό το ποδόσφαιρο. Αλλά επί της ουσίας η κοινωνική δράση του ΨΑΠ και η προσέγγιση, το να βλέπουμε διαφορετικά το ποδόσφαιρο με την κοινωνική του διάσταση, αυτό είναι το όφελος το μεγάλο των τελευταίων χρόνων, νομίζω.
3: Νομίζω ότι το δουλεύουμε πάρα πολύ αυτό, αλλά να σου πω την αλήθεια, και οι πρώτοι, οι άνθρωποι που το ξεκίνησαν όλο αυτό, το είχαν στο μυαλό τους από τότε. Θέλανε ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο, γιατί τότε ήταν άλλες εποχές, δεν υπήρχαν τα social media προφανώς, αλλά υπήρχαν εφημερίδες και υπήρχαν τα media και γενικώς υπήρχε και από τότε, και τότε μια αντίληψη για τους ποδοσφαιριστές. Επάλεψαν και εκεί. Και εκείνοι να το αλλάξουν αυτό και να δείξουν τις πραγματικές αξίες του ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια το έχουμε αναβιώσει πάρα πολύ αυτό. Προσπαθούμε να είμαστε κοντά στην κοινωνία. Και αυτός ήταν και ο λόγος που είχαμε μαζί μας, ας πούμε, στις ακαδημίες. Υπήρξε και ομάδα από την Action Aid και ομάδα από την Οργάνωση Γη, μαζί με αγοράκια και κοριτσάκια. Θέλαμε να δείξουμε ότι όλοι, αυτό το παιχνίδι ανοίξει όλους. Είχαμε μαζί μας το Save Mora στην πρωτοβουλία του Αγγέλη του Μόρα και της οικογένειάς του για να γίνουμε δότες όλοι μυελού των οστών. Δηλαδή πάντα σε ό,τι κάνουμε προσπαθούμε να δίνουμε μια κοινωνική διάσταση.
2: Και έτσι πρέπει να είναι, και να ξέρετε εκεί στο ΨΑΠ ότι η Βραδινή Παλαδόρη είναι εντός αγωγικών χορηγή σας. Ό,τι χρειάζεστε είμαστε στο πλευρό σας, γιατί η βάση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου είναι ήδη ποδοσφαιριστές. Είσαστε εσείς δηλαδή που αγωνίζεστε για τα δικαιώματά τους και όχι μόνο. Θα μας δοθεί ξανά η ευκαιρία να τα πούμε, διότι με αφορμή και το ότι ξεκίνησε και τη νέα αγωνιστική σεζόν, έχουμε πολλά να πούμε για, για τα συμβόλαια, τι προβλέπει, κάποια πράγματα που ετοιμάζονται, ετοιμάζουν οι παγκοσμίως οι ποδοσφαιριστές για τα ελεύθερα, πιο ελεύθερα συμβόλαια, τα δεσμεύσεις και όλα αυτά. Αυτά όμως είναι μια συζήτηση που θα την κάνουμε την επόμενη συνάντησή μας, Θανάση μου. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σε αφήσουμε και στην ησυχία σου.
3: Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ.
2: Και θα πούμε πολλά
3: περισσότερα. Όχι, είμαστε πολύ χαρούμενοι για όλο αυτό που έγινε, οπότε δεν μας γίνει κουράς καθόλου. Ενθουσιασμός μας γίνει.
2: Ευχές και στον πρόεδρο και σε όλη την υπόλοιπη ομάδα.
3: Είναι εδώ δίπλα μου, θα τους μεταφέρω.
2: Να είστε καλά.
4: Γεια χαρά, γεια χαρά.

0: παρακολουθούμε τρεις ματσάρες, τέσσερις ματσάρες. Έτσι. Πρώτα απ' όλα στο ποδόσφαιρο να πάμε, να πούμε ότι η Κηφισιά έχει σκοράρει. Ο Μπόμπο έκανε πάλι τα δικά του και προηγείται η Κηφισιά εκτός έδρας του Ατρομήτου με 1-0. Είμαστε στο, να τσεκάρω και το λεπτό που βρισκόμαστε, στο 73ο λεπτό. Ατρόμητος Κηφισιά 0-1. Ενώ παραμένει το 0-0 στο ημίχρονο. Είμαστε
1: στο Βικελίδη.
0: Άρης Ηρακλής είναι στο 0-0. Από εκεί και πέρα έχουμε στο Ντουμπάι Ολυμπιακός Άρης, είμαστε στο 6 λεπτά πριν από τη λήξη της δεύτερης περίοδου, είμαστε στο 24 Ολυμπιακός 31 Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά γίνεται πραγματικά ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, πολλές φάσεις και πρωταγωνιστικούς ρόλους αυτοί που περιμένουμε και από τις δύο ομάδες, να μην θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Και ενώ το άλλο, στο άλλο παιχνίδι έχουμε time out αυτή τη στιγμή, Παναθηναϊκός 30 ΠΑΟΚ 34, μόνο μια στιγμή πέρασε μπροστά ο Παναθηναϊκός, και ένα δείγμα ότι ο ΠΑΟΚ φέτος είναι έτοιμος για μεγάλα πράγματα. Συμφωνώ, οι πέντε απουσίες είναι πενταδάτης οι απουσίες του Παναθηναϊκού, όμως παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ δεν είναι διατεθειμένος να χάσει κανένα, τουλάχιστον από τα φιλικά του μέχρι τώρα. Το σκορ εκεί είμαστε στο, να το τσεκάρω κιόλας για να μην σας πω και κάτι λάθος,
1: 30-34.
0: 30-34. Σε ποιο λεπτό είμαστε? Είμαστε 3 λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, δηλαδή της δεύτερης περίοδου.

0: νωρίτερα στο μικρό τελικό του Super Cup. Βάλανε το μικρό τελικό τώρα γιατί είναι και σε φάση προετοιμασία οι ομάδες.
1: Οπότε είναι μια χαρά. Ναι.
0: Οπότε να το είπε. Φενέρμπαξε Ντουμπάι 85-77. Νίκησε η Φενέρ. Ο Ζέγκοφ έχει σημειώσει τώρα 24-33, 33-24 τέλος πάντων, η Ρεάλ Μαδρίτης Ολυμπιακός. Ο Ζέγκοφ είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα μέχρι στιγμής, έχει παίξει και 11 λεπτά και κάτι, 8 πόντους, και από εκεί και πέρα ο Ντόρσεϊ έχει προσθέσει ακόμη 4 πόντους. Καμπάτσο 4, ο Φουρνιέ 5 και για το... ενώ βλέπω και ο Μαλεντών έχει σημειώσει 6
1: πόντους. 1-1 ο Ατρόμητος.
0: Και μόλις τώρα ισοφάρισε και ο Ατρόμητος, έτσι.

0: 75 λοιπόν, ο Ατρόμητος κάνει το 1-1 με τον Μουτουσαμί Σαμουέλ. 1-1. Εντάξει, αυτό το παιχνίδι και οι δύο το θέλουν πάρα πολύ. Όχι ότι τα άλλα παιχνίδια δεν τα θέλουν να τα πάρουν, αλλά σε αυτό το παιχνίδι με αυτά με τα αποτελέσματα που είχαν, ψάχνουν τη νίκη και οι δύο. Γι' αυτό πιστεύω.
1: Καλά, ειδικότερο Ατρόμητος.
0: Ότι το βλέπω πολύ χει αυτό το παιχνίδι.
1: Και ειδικότερο Ατρόμητος, γιατί είναι γηπεδούχος. Είναι εκτός έδρας δική μου.
0: Εντάξει, όταν βγαίνει στην έδρα σου, κυνηγά κάποια αποτελέσματα λίγο περισσότερο από την φιλοξενούμενη και όταν είσαι της ίδιας δυναμικής, γιατί είναι στα ίδια μονοπάτια οι συγκεκριμένες ομάδες. Πάντως προσφέρουν και θέαμα, έχει αρκετές φάσεις. Και να πάρω λίγο τώρα εδώ πέρα να γίνει ακόμη μια καλή φάση. Λοιπόν. Έτσι έχουν τα πράγματα. Να πάρουμε για μια μουσική ανάσα με ελληνικό τραγούδι. Να βάλουμε και ένα ελληνικό τραγούδι, καλέ μου φίλε. Πεθαίνω για σένα. Εντάξει, βάλε Μαργαρίτη. Α, με Λαβρέτη Μαχαιρίτσα το έχεις. Ακόμη καλύτερα. Όχι ακόμη καλύτερα, γιατί με ο Μαργαρίτης το έχει.
1: Νομίζω το λέει καλύτερα. Μπορεί να είναι Λαβρέτη το τραγούδι, αλλά.
0: Το έχει εκτοξεύσει.

τον κόμβο κυφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

έχουμε εκτός από την εξέλιξη των δύο σημερινών παιχνιδιών, έχουμε άλλα 5 παιχνίδια αύριο Κυριακή στις 5 η ώρα. Ενδιαφέρουσα αναμέτρηση εδώ στη Λιβαδιά, Λιβαδιακός Ολυμπιακός, με πολύ κόσμο από φίλους του Ολυμπιακού, έχει στήσει πλέον εισιτήριο Ολυμπιακός. Στις 6 η ώρα και εδώ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση Βόλος ΑΕΚ, και εδώ με πολύ κόσμο για και στο γήπεδο. 7 η ώρα ο Ευρωπαίος Όφη υποδέχει τον Αστέρα Άκτορ. 7:30 στην Νίκαια Καλαμάτα Παναθηναϊκός, εδώ χωρίς κόσμο για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Και στις 9 η ώρα πάνε τελικός ΠΑΟΚ. Όλοι οι μεγάλοι παίζουν εκτός έδρας, οπότε να δούμε αν θα υπάρχει

0: κόντρα στην αναγέννηση. Και μετά πάμε στα αυριανά παιχνίδια. Θα το δούμε από την ΕΡΤ το ντέρμπι Athens Καλυθέα Πανσεραϊκός. Είναι στις 3 παραδάρτο, στις 5 η ώρα Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς, και την ίδια ώρα, πάλι δηλαδή 5 η ώρα, Ολυμπιακός Β' Μαρκό. Έτσι, η Μαρκό που είναι, έχει ελπίδες, μάλλον έχει ελπίδες, είναι από τα φαβορί για την άνοδο, έχει ήδη 2-2. Την Δευτέρα 3 παιχνίδια παρακαλώ, 4 η ώρα Πύργος ΑΕΛ Νόβιβιτ, ΕΡΤ το παιχνίδι αυτό, ΕΡΤ 2 σπόρ ουσιαστικά. Την ίδια ώρα Πανθρακικός Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης. Αυτή είναι έτσι η αγωνιστική για την Super League 2. Με το να ζητάει πέναλτι η Κηφισιά.
1: Και να έχει και δίκιο.
0: Ναι, τώρα υπάρχει το ΒΑΡ, κόκκινη κάρτα.
1: Κόκκινη κάρτα στο πάγκο.
0: Στο πάγκο, ναι.
1: Στο Μποτία, στον διευθυντή της Κηφισιάς.
0: Οπότε να δούμε τι θα πει το ΒΑΡ, αν θα υπάρχει πέναλτι ή όχι.
1: Δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι πέναλτι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Γίνεται.
1: Βέβαια, έδωσε πέναλτι. Εντάξει, δηλαδή το βλέπουμε. Εντάξει, στην εποχή του ΒΑΡ δεν μπορούσαν να τα αποφύγουν.
0: Μαζί σου, αλλά πάντα κρατάμε επιφύλαξη, γιατί έχουμε δει και, και περίεργα έτσι και.
1: Και κουφά.
0: Ακριβώς.
1: Και κουφά, τα λέγοντα κουφά.
0: Πάμε 0-0, 52 στο 52ο λεπτό είναι στο Βικελίδης και εδώ είναι στο 83.
1: Στο 84 έχουμε.
0: 84.
1: Θα εκτελεστεί το πέναλτι τώρα και θα δούμε αν θα έχουμε αλλαγή στο σκορ. Λοιπόν, 43-41 προηγείται ο Παναθηναϊκός στο φινάλε του ημιχρόνου του ΠΑΟΚ. Αναφέρομαστε στο 8ο.
0: Και 39-30 προηγείται η Ρεάλ του Ολυμπιακού.
1: Έχουμε ημίχρονο εκεί, έφτασε το ημίχρονο.
0: Όχι, δεν έχουμε ακόμη ημίχρονο.
1: Λίγα δευτερόλεπτα ακόμη για να λήξει το ημίχρονο και εκεί. Θα δούμε και το πέναλτι που θα εκτελέσει, όπου έχει ευκαιρία να διπλασιάσει και τα προσωπικά του θέρματα.

0: Gol, έτσι.
1: Οπότε.
0: Το σημείωσε. Περιμένω ότι θα το πεις εσύ γι' αυτό. 2-1 προηγείται η Κηφισιά λοιπόν, στο 86ο λεπτό πλέον. Το ατρομή του με αυτό το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μπογκού. Το δεύτερο προσωπικό του γκολ, που νομίζω ότι φέτος είναι καλύτερος και από την προηγούμενη χρονιά. Ο εκπληκτικός αυτός θαυματικός μέσος, μεσοεπιθετικός της Κηφισιάς.
1: Και αν η Κηφισιά έτσι είχε ένα γηπεδάκι, ενώ που να έχει μόνη μου, στην Κηφισιά. Μικρό, δηλαδή συγχωρητικότητα. Νομίζω θα ήταν έτσι ακόμα καλύτερη ομάδα.
0: Βέβαια. Αυτή και η Καλαμάτα φέτος.
1: Όχι, η Κηφισιά είναι 3 χρόνια αυτό το πράγμα. Έτσι, οπότε παίζει. Και δεν, η Καλαμάτα τουλάχιστον σε 3-4 μήνες, 2 μήνες, δεν ξέρω πότε, θα παίζει στη φυσική της έδρα. Η Κηφισιά δεν έχει. Δεν έχει. Ενώ το Ζιρίνιο δεν μπορεί να γίνει και αγώνες Super League. Οπότε αναγκαστικά κάπου θα πρέπει να παίζει.
2: Σωστά τα λες.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να βρεθεί η λύση είτε στην Ερυθρέα είτε σε άλλο γήπεδο έτσι κοντά στα βόρεια προάστια, σχετικά μικρό, αλλά να μπορεί να γίνουν εκεί με μια καλή βελτίωση παιχνίδια Super League, να το έχει ως μόνιμη έδρα. Μικρό, είπαμε μικρό, δεν θα έχει νομίζω και πολύ κόσμο εκεί φυσικά, αλλά 2.000 αν είναι η χωρητικότητα, θα είναι μια καλύτερη έδρα από ό,τι έχει τώρα.
0: Ναι, σίγουρα, αυτό είναι δεδομένο. Θρήνο στο ιταλικό και παγκόσμιο, θα λέγα, ποδόσφαιρο για το θάνατο του Σάντρο Ματσόλα, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία της Ίντερ. Παλέμαχος Ιταλός ποδοσφαιριστής, όλη του την καριέρα στην Ίντερ, Δημήτρη.
1: Ήταν άλλα χρόνια εκείνα.

0: χρόνια, αλλά και πολύ μεγάλη.
1: Μαζί σου, αλλά άλλα χρόνια εκείνα. Βλέπω και τους δικούς μας τους μεγάλους που σχεδόν τελειώσαν, ήταν σε μία ομάδα.
0: Αγωνίστηκε τότε, δεν είχαν τόσους πολλούς αγώνες όπως έχουν τώρα βέβαια, αλλά παρόλα αυτά αγωνίστηκε σε 565 αγώνες με τη Βανέλα της Ίντερ.
1: Για πόσα χρόνια?
0: 161 γκολ. Εντάξει, είναι η Grande Inter του Herrera, η θρηλυκή αυτή ομάδα. 4 πρωταθλήματα Ιταλίας, 2 κύπελα πρωταθλητριών, 2 διπυρωτικά κύπελα. Υπέγραψε μεγάλες στιγμές και με την εθνική ομάδα έχει πάρει και το Euro του 68. Έτσι δεν το θυμάμαι και καλά, τώρα ελπίζω να μην έχω κάνει λάθος. Μία από τις εικόνες που έμειναν για πάντα συνδεμένες με το όνομά του ήρθε το 1964 στη Βιέννη, στο τελικό του Κυπρίου Πρωταθλητριών απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, τον Μπούσκα, τον Τι Στέφανο. Ο Ματσόλα πέτυχε 2 γκολ στη νίκη της Ίντερ με 3-1 και οδήγησε τότε την ομάδα στην ευρωπαϊκή κορυφή. Εντυπωσιακό. Την ίδια σεζόν αναδείχθηκε πρώτο σχόλιο της διοργάνωσης με 7 γκολ, ενώ το 65 κατέκτησε και το τίτλο του πρώτου σχόλιου στη Σέρια με 17 γκολ. Το 71 τερμάτισε δεύτερο στην ψηφοφορία για τη χρυσή μπάλα πίσω από τον σπουδαίο, τον τεράστιο Γιώχαν Κρόιφ. Έτσι, μια ιστορία. Ήταν ο γιος του Βαλεντίνο Ματσόλα, ο Σάντρο, ο οποίος είχε σκοτωθεί στο αεροπορικό τότε με την Τωρίνο το 49, έτσι ένα βαρύ όνομα αν μη τι άλλο. Με την Εθνική Ιταλία αγωνίστηκε 70 φορές, πέτυχε 22 γκολ, ενώ ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 68, καλά το θυμόμουν. Έζησε επίσης τη διάσημη ποδοσφαιρική μονομαχία με τον Τζιάνι Ριβέρα, η οποία χαρακτήρισε μια ολόκληρη εποχή για το ιταλικό ποδόσφαιρο. Τα τελευταία του σεζόν ως ποδοσφαιριστής ήταν το 76-77 και μετά το τέλος της καριέρας παρέμεινε κοντά στην Ίντερ σε διοικητικές θέσεις, ενώ εργάστηκε για χρόνια και ως τηλεοπτικός σχολιαστής και το 23 είχε ενταχθεί στο Hall of Fame της Ίντερ. Η Ίντερ τον αποχαιρέτησε χαρακτηρίζοντας τον θρύλο του συλλόγου και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, σημειώνοντας ότι ο Ματσόλα μπήκε στην ομάδα ως παιδί και ουσιαστικά δεν έφυγε ποτέ από αυτό και έτσι έχουν τα πράγματα. Και για τους παλαιότερους, αρκετά παλαιότερους, τότε ήταν «Μα ποιος είσαι, ο Ματσόλα είσαι», ξέρεις, ήταν το χαρακτηριστικό, όπως η πιο επίσης λέγεται.
1: Μετά ο Μαραντόνα.
0: Όχι, μετά ήταν μαζί τότε, ήταν και το... ο Μπεκεμπάουερ, είσαι.
1: Εντάξει, εγώ τώρα. Οπότε από τη γενιά μου, εγώ ήμουν του Μαραντόνα.
0: Μετά ήταν Μαραντόνα, μετά ήταν πολλά άλλα. Αλλά ήταν για να καταλάβουν και τα μεγέθη, λέω, για τους νεότερους, τι ήταν για εκείνη την εποχή ο τεράστιος Ματσόλα.

0: Ένα σημαντικό παιχνίδι θα δώσει σε περίπου 9 λεπτά, 10 λεπτά, γύρω στις 9 δηλαδή. Θα ξεκινήσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Honvent. Αναφέρομαι σε ένα παιχνίδι για την υδατοσφαίριση. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και για την ιστορία του Παναθηναϊκού, γιατί θα επιχειρήσει να αγωνιστεί στους ομίλους του Champions League. Χθες νίκησε 15-14 την Γιατράν στο Split. Τοπική ομάδα δηλαδή, που έχει το πλεονέκτημα και τη έδρα. Και να θυμίσω ότι για τραν στα προημιτελικά πέρσι του EuroCup τον πέταξε έξω με διαφορά ενός γκολ. Δηλαδή στα πέναντι νομίζω, δεν θυμάμαι αν. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά ο Παναθηναϊκός το νίκησε 15-14 και ενώ 3 λεπτά πριν την λήξη ήταν 14-11 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Οπότε ήταν και σχετικά πιο εύκολη η νίκη από το 15-14. 9 η ώρα λοιπόν απέναντι στη Χόβεντ για την είσοδο του Παναθηναϊκού στους ομίλους του Champions League. Αναφέρομαι στο υδατοσφαίριση άνδρων. Αύριο θα πούμε περισσότερα βέβαια και στην εκπομπή, καθώς η εθνική ομάδα αγωνίζεται στις 5 η ώρα εθνική βόλεϊ ανδρών στο Ευρωβόλεϊ απέναντι στη Φιλανδία. Θα το παρακολουθήσετε αυτό το παιχνίδι από την ΕΡΤ 2, 5 η ώρα Κυριακή, επαναλαμβάνω, 5 η ώρα, και σε περίπτωση νίκης θα περάσει στα προημιτελικά, όπου εκεί εκτός απρόοπτου νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κάποια έκπληξη, αλλά όλα μπορεί να συμβούν στον αθλητισμό. Η Ιταλία, θα παίξει με την Ιταλία δηλαδή, η οποία αντιμετωπίζει τη Δανία, φαβορή είναι σίγουρα η Ιταλία. But February made me shiver. Θα πω μόνο ότι ο Βάργα δεν θα αγωνιστεί στο Βόλο με την ΑΕΚ, με το διθλάσσι που είπε, θα επιστρέψει μετά τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Έχει περιθώριο να αποθεραπευθεί, αλλά δεν το χάνει ΑΕΚ σε αγώνες, αλλά το χάνει σε περίοδο προετοιμασίας εν ώψη της δύσκολης συνέχειας για την ΑΕΚ. Το 2-1 παραμένει για την Κηφισιά, είμαστε στις καθυστερήσεις. Πολλά γεμίσματα τώρα από τον Ατρόμητο. Έχει βάλει 6 και 7 και 8 ποδοσφαιριστές μέσα στην περιοχή της Κηφισιάς και προσπαθεί να ανατρέψει τα δεδομένα. 2-1 προηγείται η Κηφισιά. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και καταλαβαίνετε, να και μεγάλη ευκαιρία τώρα. Αυτοθυσία, έτσι, Δημήτρη.
1: Σουτ και πέσανε 2 απάνω. Έτσι,
0: 2 πάνω και τώρα βγάζει και την κόντρα η Κηφισιά και θα κυνηγήσει και το. Αν μπορέσει να κάνει την τρίπλα και δεν χάσει την μπάλα, να κυνηγήσει και το τρίτο γκολ. Πολύ ανοιχτό παιχνίδι, γιατί ειδικά σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Ξεκίνησε και η αναμέτρηση φυσικά στο Κλέντης Μικελίδης. Το 0-0 παραμένει σε ένα σφιχτό παιχνίδι με κάποιες φάσεις που έχουν τη σημασία τους. Τώρα μπορεί να έχουμε χάσει και καμιά σημαντική φάση.
1: Δεν έχει κάτι το.
0: Ναι, εντάξει, τώρα μπορεί να έχουμε χάσει. Είναι λογικό ζερόι της εξέλιξης.
1: Ένα δοκάρι στην αρχή του αγώνα ήταν.
0: Ναι, αυτό που είπες και μέχρι εκεί. Στο 61ο λεπτό είμαστε. Άρης Ηρακλής είναι στο 0-0.

Ολυμπιακός είναι καλός στη δεύτερη περίοδο, μπορώ να πω ότι είναι και καλύτερος από την πρώτη περίοδο και από τη Ρεάλ, όμως συνεχίζει να είναι πίσω στο σκορ, θέλει δευτερόλεπτα για να λήξει, 4 και 8 πριν από τη λήξη, δηλαδή 4 δευτερόλεπτα και 8 δέκα του δευτερόλεπτου για τη λήξη του ημιχρόνου. 41 Ολυμπιακός, 47 η Ρεάλ Μαδρίτης. Θυμίζω, ημίχρονο έχουμε στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2 πόντους διαφορά του ΠΑΟΚ. 42-40.

το 5 λεπτό το καθυστερήσεω στο Περιστέρι, μέσα ένα παιχνίδι πολύ σασπέ, πολύ πάθο, ειδικά τα τελευταία λεπτά. Πραγματικό χαμό γίνεται. 2-1 προηγείται και η Φυσιά το ατρωμί του και θέλει ακριβώ 2 λεπτά για τη λήξη και το, μάλλον για να τελειώσουν και οι καθυστερήσει.

Πάμε να τελειώσει και η αναμέτρηση στο Περιστέρι για να σας αφήσουμε. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο εδώ, λίγα λεπτά μετά τις 8, για την ολοκληρωτική, μιας και είναι το φινάλε της εβδομάδας, ενημέρωσης γύρω από τα αθλητικά δρόμενα και εντός και εκτός συνόρων. Θέλει δευτερόλεπτα για να λήξει το παιχνίδι στο Περιστέρι. Προηγείται η Κηφισιά με 2-1. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου, μόλις τώρα η Ρεάλ προηγείται 47-43, ψαλίδισε τη διαφορά ο Ολυμπιακός με ένα επιμέρους 28-23 στη δεύτερη περίοδο και έχει φτάσει το παιχνίδι, έτσι αλλιώς αναμενόταν, ντέρμπι είναι, 47-43. Τραγούδι μιας άλλης εποχής, αλλά πάντα έτσι επίκαιρο και πολύ όμορφο τραγούδι, είναι αυτό του Γιάννη Πάριου με την Χαρούλα Αλεξίου, το κόκκινο γαρίφαλο. Να είστε καλά, πριν βάλε το τραγούδι για να παίξει, καλέ μου φίλε Χάρη, και απλά να ενημερώσουμε το τελικό αποτέλεσμα εμείς, για να μην αφήσουμε και τους ακροατές έτσι.

0: Λοιπόν, και αν το αποτέλεσμα που σας σωστάγαμε ήταν το Ατρόμητος Σκηφισιά, τελικό αποτέλεσμα 2-1 υπέρ της Σκηφισιάς. Έτσι. Δημήτρη.
1: Καλό βράδυ, ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλάουρα. Έτσι, φτάζομαι, μην το ξεχνάμε.
0: Φτάσαμε στο φινάλε για τη σημερινή αναμέτρηση. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό Σαββατόβραδο. Αύριο πάλι εδώ στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε δίπλη αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι αποφάσεις επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας και ενισχύουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών και ενεργειακών αναταράξεων. Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει για το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή με την κυβέρνηση να διευκρινίσει σήμερα μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου, αλλά ευρωπαϊκή απόφαση ώστε οι έκτακτες δαπάνες να εξαιρεθούν από τις οροφές δαπανών. Όπως ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, εφόσον υπάρξει σχετική ευρωπαϊκή έγκριση για την εξαίρεση των δαπανών, η κυβέρνηση θα εξετάσει το μέτρο, επισημένοντας ότι οι διαθέσιμες δημοσιονομικές εφεδρείες δεν είναι απεριόριστες. Από την πλευρά του Πασόκου, εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς διαρωτήθηκε ποιος απαγορεύει στην κυβέρνηση να μειώσει το φόρο όπως κάνουν άλλες χώρες όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, υποστήριξε επίσης ότι για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν απαιτείται καμία άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σφράγισε την πολεοδομία Μυκόνου οι αρχές μετά από εισαγγελική παρέμβαση προκειμένου να ερευνηθούν δεκάδες λιπνάζουσες υποθέσεις αυθαιρέτων. Τη Δευτέρα αναμένεται ειδικό κλιμάκιο ελεγκτών από τη Σύρο για τον έλεγχο της μη διαθέτησης των εισαγγελικών παραγγελιών και των καταγγελιών. Σοβαρό περιστατικό μεταξύ δύο ανηλίκων χθες το βράδυ στα Βρυλίσια, όταν ένας 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές σε συμμαθητή του. Ο 14χρονος που δέχτηκε την επίθεση τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή, καθώς έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό και υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να υποβληθεί σε αφαίρεσή του. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τόσο του ανήλικου όσο και της μητέρας του, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου. Η μητέρα, κατόπιν προφορικής εντολής, αφέθηκε ελεύθερη, ενώ ο ανήλικος δράστης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων ηλικίας 12 και 13 ετών και στους Αμπελόκηπους της Θεσσαλονίκης. Από τη συμπλοκή, μια 13χρονη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ευόσμου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Γενικά ήθελος καιρός αύριο, βόρεια ανήμιος 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι δημιουργεί μια δύναμη τεχνητής νοημοσύνης για να αποπτεύει τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης και ότι θα διορίσει σύντομα ένα τσάρο του AI. Δεν θα εμποδίσουμε ούτε θα ανακόψουμε με κανένα τρόπο την ανάπτυξη αυτής της απίστευτης βιομηχανίας, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social. Αντιθέτως, θα τη στηρίξουμε, θα τη βοηθήσουμε και θα την προσέξουμε καθώς αναπτύσσεται. Ωστόσο, θα ψάχνουμε και για κακές πρακτικές και θα μπορούμε να το κάνουμε πολύ εύκολα με το ήδη υπάρχον σύστημα ποινικής και αστικής δικαιοσύνης. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του, είπε πως βρίσκεται σε εξέλιξη μια αρρωστημένη συνωμοσία κατά της τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων. Ο ίδιος αγνόησε εκκλήσεις για νέους ομοσπονδιακούς κανόνες για τη τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόνο έναν ισχυρό πρόεδρο για να ρυθμίσει τη τεχνολογία. Στη διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope αναφέρθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι αποφάσεις επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας και ενισχύουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών και ενεργειακών αναταράξεων. Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει για το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή με την κυβέρνηση να διευκρινίζει σήμερα μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου αλλά ευρωπαϊκή απόφαση ώστε οι έκτακτες δαπάνες να εξαιρεθούν από τις οροφές δαπανών. Όπως ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, εφόσον υπάρξει σχετική ευρωπαϊκή έγκριση για την εξαίρεση των δαπανών, η κυβέρνηση θα εξετάσει το μέτρο επισημένοντας ότι οι διαθέσιμες δημοσιονομικές εφεδρείες δεν είναι απεριόριστες. Από την πλευρά του Πασόκου, εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς διαρωτήθηκε ποιος απαγορεύει στην κυβέρνηση να μειώσει το φόρο όπως κάνουν άλλες χώρες όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, υποστήριξε επίσης ότι για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν απαιτείται καμία άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σφράγισαν την πολεοδομία Μυκόνου οι αρχές μετά από εισαγγελική παρέμβαση προκειμένου να ερευνηθούν δεκάδες λιμνάζουσες υποθέσεις αυθαίρετων. Τη Δευτέρα αναμένεται ειδικό κλιμάκιο ελεκτών από τη Σύρο. Σοβαρό περιστατικό μεταξύ δύο ανηλίκων χθες το βράδυ στα Βρυλίσια, όταν ένας 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές σε συμμαθητή του. Ο 14χρονος που δέχτηκε την επίθεση τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή καθώς έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τόσο του ανήλικου όσο και της μητέρας του, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η μητέρα κατόπιν προφορικής εντολής αφέθηκε ελεύθερη, ενώ ο ανήλικος δράστης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Συγκρούσεις ξέσπασαν στη Χάγη μεταξύ των Ολλανδικών αστυνομικών δυνάμεων αντιμετώπιση ταραχών και περίπου 500 ακροδεξιών διαδηλωτών, οι οποίοι φώναζαν αντισημιτικά συνθήματα και πέταξαν πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα στους αστυνομικούς.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ήθριος καιρός αύριο, βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Ντέπη Βρετού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η 17η Μεγάρον Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρον, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπαντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: μουσική σε 24 καρέ, η εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο, εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 κάθε Σάββατο, λίγο μετά τις 10. Ευδοκία του Αλέξη Δαμιανού, η ταινία μας σήμερα, μία από τις σπουδαιότερες ελληνικές ταινίες όλων των εποχών, μαζί και με το επώνυμο Ζεϊμπέκικο. Την είδαμε πέρσι το Σεπτέμβρη σε επανέκδοση και είπαμε αντιθυμηθούμε, καθώς συμπληρώθηκαν 44 χρόνια από το 1982 που μας άφησε ο Μάνος Λοΐζος. Ο Μάνος Λοΐζος, τα καλύτερά του, Ευδοκία το άλμπουμ από την ομώνυμη ταινία του Αλέξη Δαμιανού. Ο Μάνος Λοΐζος γνωστός για την ικανότητά του να δημιουργεί μουσική που αγγίζει την καρδιά και μεταφέρει συναισθήματα. Στο άλμπουμ Ευδοκία δημιουργεί μια ποικιλία από μελωδίες και θεματικά μοτίβα που εκφράζουν την αγάπη, τον πόνο, την αναζήτηση και την ελπίδα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που ταιριάζει άψογα με την εικόνα και το περιεχόμενο της ταινίας.

0: Ευδοκία, μια ταινία που έγινε με την ιδιότητα του συμβόλου ή της αλληγορίας το 1971 μέσα στη Χούντα, στη λογοκρισία και την απειλή, αναζητώντας ένα τρόπο να δοξάσει τη στερημένη από την ιδέα της ελευθερίας Ελλάδα, έχει γίνει η ίδια 55 χρόνια μετά ένα σύμβολο της ανένταχτης ατίθασης δημιουργίας, μια περίπτωση μοναδική και αυτάρκης και ταυτόχρονα ένα φιλμ τρομακτικά κέριο στην ιδεολογία του και μοντέρνο στις αισθητικές επιλογές του. Γράφει πολύ εύστοχα η Λίδα Γαλανού στο flix.gr.
1: Νύχτα.
0: Ένα οικοδόμημα εκλεκτικό, αν σε κάτι σταθερό στηρίζεται, αυτό είναι οι αντιθέσεις που το καθορίζουν. Στην πρώτη ανάγνωση είναι ένα καταδικασμένο love story. Η Ευδοκία, μια πόρνη νέα στη δουλειά, ερωτεύεται με τον Γιώργο, ένα λοχεία κοντά στην απόλυση. Ο ερωτάς τους είναι παθιασμένος, ηλεκτρισμένος, σαρωτικός. Έρχεται όμως αντιμέτωπος με την κοινωνική κατακραυγή. Η κοινωνία της μεταπολεμικής φτωχικής Ελλάδας, αλλά ακριβώς όπως και σήμερα, δεν μπορεί να επιτρέψει σε μια πόρνη να νομιμοποιηθεί με ένα γάμο.

Ευδοκία δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς τη Μαρία της αριστουργηματικής κούλας Αγαγιώτου, μια μεσόκοπη πόρνη που παρασύρθηκε και κακοποιήθηκε και είδε τα όνειρά της να τσαλακώνονται, να ξενιτεύονται και έχει μείνει στραπατσαρισμένη και αγκαλιά με την ποτήλια να παραπέει ανάμεσα στην προστατευτικότητα και το παράδειγμα προς αποφυγή. Είναι η Μαρία που ανοίγει την ταινία σε μια αφηρημένη συνέχεια του «Μέχρι το πλοίο», της πρώτης ταινίας που σκηνοθέτησε ο Αλέξης Δαμιανός, που στρέφεται γύρω από την Ευδοκία σαν μονοπρόσωπος χορός για να προειδοποιήσει, να θοπεύσει, να προγγίξει, να προοικονομήσει το μέλλον της Ευδοκίας, δίνοντάς της έτσι την τραγική της διάσταση.

Ο Δαμιανός κάνει τη δική του εύγλωτη αντίσταση στον ελληνικό αυταρχισμό. Τοποθετεί την ιστορία του σε ένα τοπίο αρχαίγωνο που αρχίζει να γεννάτσει με ντένια κουτιά, της φτώχειας, του στενού χώρου και του στενού νου. Επιτίθεται στη στρατοκρατία, στον τραμπουκισμό, μαζί στον καταστροφικό μοιραίο συντηρητισμό της ελληνικής κοινωνίας, της τόσο πιο σκληρής γιατί είναι άπορη και χωρίς όνειρα στο απανταχού σκοτάδι. Και το κάνει με μια ταινία ροζ.

0: Quiero dos. Ella, ella, ella, cuna. Ella.
1: Ah!

όσο σοκαριστικά είναι τα ξεσπάσματα της ιστορίας της, άλλο τόσο συγκλονιστικός είναι αυτός ο τόσο απρόσμενα pop χαρακτήρα της, στα κουφετή ξημερώματα, τα τριανταφυλλή ρούχα, τα κόκκινα μάγουλα της Ευδοκίας, το ροζ σπίτι, το ροζ που ξεπηδά από παντού για να ειρωνευτεί το μαύρο.

ταινία έχει μια διάσταση περβατική. Καταρχάς ο ντουμπλάς της, που ένας πρώτος επισκέπτης θα δυσκολευτεί να δεχτεί. Άλλα λένε τα χείλη των πρωταγωνιστών, άλλα λέει υπέροχη βγαλμένη από την παλιά αστική Ελλάδα φωνή της Ελένης Ροδά, που ντουμπλάρει τον πρώτο

Τι θάλασσα!

Ολοχίας ο Γιώργος χορεύει το ζεμπέκικο της Ευδοκίας, όπως έχει γίνει γνωστό και παρομοιώδες στο κομμάτι που συνέθεσε ο Μάνος Λοΐζος, και στις αργόσυρτες βόλτες του συμπυκνώνει ολόκληρη την εσωτερική ανδρική μάχη υποταγής και ανατροπής αυτού που σήμερα ονομάζουμε τοξική αρενοπότητα.

Ο έρωτας της Ευδοκίας και του Γιώργου είναι παρεστησιογόνος, ενστικτόδης, ζωικός, παροξυσμικός. Ποθούνται πριν καν γνωριστούν, τόσο που θέλουν να σφραγίσουν την επιθυμία τους με στέφανα δεσμευτικά. Είναι αγρίμια της απόλαυσης και της χαράς, έχουν κέφι για ζωή, παρότι δεν υπάρχει τίποτα το ωραίο στη ζωή που έχουν γνωρίσει. Έχουν επιθυμίες και δεν έχουν αναστολές.

0: Ένα πατριωτάκι μου. Έχει γκαράζ στην Κηφισσά. Πήγα και του γύρεψα δουλειά.
1: Και?
0: Γιατί τι θες τη δουλειά, αφού έχεις γυναίκα να σε υποστηρίζει, μου λέει. Μα Θεέ μου, αν είχα ένα πολυβόλο, θα σκότωνα όλο τον κόσμο.
1: Δεν τους μουτζούνεις.
0: Έχεις ένα κατοστάρι.

0: Πώς σε λένε?
1: Γιώργο, εσένα?
0: Ευδοκία!

0: ασημόρο. Τα κόσμος. Μη σε νοιάζει. Όλα θα πάνε μια χαρά. Θα δεις. Όλα θα πάνε μια χαρά.
1: Κοροϊδεύουν κιόλας.
0: Όχι.
1: Για σένα που

είναι μια 55χρονη ταινία τόσο αντικομφορμιστική όσο και η ίδια η Ευδοκία. Και όπως η Ευδοκία δεν αποκλίνει από την όρμα σκόπιμα, αλλά πηγαία, όχι με ρεαλισμό, αλλά με αφοπλιστική ειλικρίνεια, γιατί μόνο αυτή έχει δύναμη και λογική. Η Ευδοκία σχολιάζει τα χρηστά ήθη, αλλά δεν ηθικολογεί. Έχει έναν άγριο ρομαντισμό, αλλά καμία γλυκεράδα. Μόνο η βία υπάρχει παντού, όπως στη φύση και στο κακό, αλλά και στο καλό. Να και στον αντίποδα του θανάτου βρίσκεται όχι μόνο η ζωή, αλλά η ερωτική ζωή, το σεξ, το απόλυτο δόσιμο. Η Ευδοκία είναι μια ταινία λαϊκή, όχι γιατί ασχολείται με τη λαϊκή τάξη που ισχύει κι αυτό, αλλά γιατί καταπιάνεται με ζητήματα πρωτογενή, πανανθρώπινα, διαχρονικά, ώστε παρά την αισθητική και τη σκηνοθετική της εκεντρικότητα, θα έλεγε κανείς πως απευθύνεται σε έναν ολόκληρο κόσμο, σε αυτόν που ζει και νιώθει. Ευχαριστούμε πολύ τη Λίδα Γαλανού για τα όμορφα σχόλια και το flix.gr. Μπορείτε να δείτε ένα αφιέρωμα στο αρχείο της ΕΡΤ για τον Μάνο Λοΐζο, 2 επεισόδια από το παρασκήνιο.

Αλλάζουμε ύφος και εποχή. Ερχόμαστε στο σήμερα. Μία ταινία που προβάλλεται από τις 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από το Feel Good, μία συμπαραγωγή Ελλάδας και Γερμανίας, της Viewmaster Film και της Palace Film και μία συμπαραγωγή και της ERT. Είναι η Κότα του βραβευμένου Ούγγρου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Τον έχουμε γνωρίσει από το Hagl, Ταξιδέρμια, το Final Cut, Ladies and Gentlemen, με πρωταγωνίστρια μία Κότα που δραπετεύει από μία φάρμα και βρίσκει καταφύγιο σε μια παλιά ταβέρνα. Εκεί έρχεται αντιμέτωπη με την ιεραρχία, προστατεύει τα αυγά της και συγκρούεται με την ανθρώπινη σκληρότητα. Μια παραβολή με χιούμορ και συγκίνηση που αντικατοπτρίζει την ανθρώπινη κατάσταση μέσα από ζωώδη ένστικτα και συναισθήματα.

όσο μεγαλύτερη η δύναμη, τόσο μεγαλύτερη η ευθύνη. Αλλά τι γίνεται στην περίπτωση που η ηρωίδα είναι μια κότα, αφού δραπετεύσει από ένα πτηνοτροφείο, μια κότα βρίσκει καταφύγιο στην αυλή ενός υποδιάλυσης εστιατορίου. Εκεί ανακαλύπτει τον έρωτα, έρχεται αντιμέτωπη με την ιεραρχία της ομάδας και παλεύει να προστατεύσει τα αυγά της από έναν άπλιστο ιδιοκτήτη. Η αστεία αλλά και συγκινητική αναζήτηση της μητρότητας από μια κότα αντικατοπτρίζει σε επίπεδο συμβολικό τους συμβιβασμούς και τους σιωπηλούς αγώνες της ανθρώπινης ζωής.

Χρησιμοποιώντας τους βασικούς μηχανισμούς των αρχαίων ελληνικών τραγωδιών, η ταινία μου πραγματεύεται τη μοίρα κάθε ήρωα, αλλά ασχολείται παράλληλα με ένα παγκόσμιο πρόβλημα που βρίσκεται στον πυρήνα ολόκληρης ανθρωπότητας. Αν τα άτομα μπορούν να απαλλαγούν από την ηθική ευθύνη, εφόσον είναι απλώς παθητικοί παρατηρητές των γεγονότων. Η ιστορία είναι πολυεπίπεδη, σαν ολόγραμμα που παρουσιάζει την ίδια εικόνα σε διαφορετικά επίπεδα και διαστάσεις μέσα από διαφορετικές εκδοχές. Η μία είναι η ζωή μιας κότας, η άλλη η ζωή ενός άνδρα. Φυσικά οι δύο είναι αλληλοεξαρτώμενες, αλληλένδετες και αν και καθοδηγούνται από διαφορετικούς στόχους και κίνητρα, αδιαχώριστες. Η μικρότητα και η ηρεμία της ύπαρξης της κότας συναντούν σε αυτή την ταινία μια τραγωδία ανθρώπινων ζωών και εν μέσω ενός παγκοσμίου προβλήματος. Στην ταινία έπαιξα με την ιδέα του τι συμβαίνει όταν η ανθρώπινη ιστορία δεν βρίσκεται στο επίκεντρο. Τι θα γινόταν αν εμείς οι άνθρωποι ήμασταν η δευτερεύουσα πλοκή της ιστορίας. Μέχρι τώρα όλες οι ταινίες μου περιλαμβάνουν σε σημαντικούς ρόλους ζώα. Από την αρχή έβλεπα τον κόσμο ως έναν τόπο όπου όλα συνυπάρχουν. Άνθρωποι, ζώα, φυτά, πέτρες, όλα έχουν ίση σημασία επειδή η ύπαρξή τους αλληλοεπιδρά στη στιγμή ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. Και μετά, φυσικά εκ των υστέρων, εμείς οι άνθρωποι χτίζουμε ιστορίες, τις δικές μας ιστορίες.

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις κατά τη δημιουργία αυτής της ταινίας ήταν η απόφαση να συνεργαστούμε με πραγματικά ζώα χωρίς να χρησιμοποιήσουμε CGI ή AI για τη δημιουργία τους. Πρόκειται μια ταινία με βιολογικά κοτόπουλα. Αν και στην ταινία πρωταγωνιστούν

άλλε στο τρέξιμο, άλλε στην αργή κίνηση, στο άλμα ή στο να κάθονται για μεγάλες χρονικές περιόδους. Στη συνέχεια έπρεπε να αναπτυχθεί η γλώσσα της ταινίας και οι σκηνές έπρεπε να σκηνοθετηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε τα ζώα να μπορούν να συμπεριφέρονται όσο το δυνατόν πιο φυσικά από τις συνθήκες των γυρισμάτων, οι οποίες ήταν συνήθως εξαιρετικές ακόμη και για τους ανθρώπους. Ευτυχώς, τα κοτόπουλα είναι ζώα που παρακινούνται εύκολα και είναι έξυπνα. Ωστόσο, ξεχνούν εύκολα και κουράζονται γρήγορα. Μία κότα μπορεί να συγκεντρωθεί μπροστά στην κάμερα για περίπου 20 με 30 λεπτά. Μετά από αυτό, βαριούνται και χάνουν το κίνητρό τους. Το πρόγραμμα των γυρισμάτων έπρεπε να οργανωθεί αναλόγως και έπρεπε να βρούμε τους ανθρώπινους ηθοποιούς μας ανάλογα. Χρειαζόμασταν επαγγελματίες ηθοποιούς με εκτεταμένη εμπειρία στα γυρίσματα, οι οποίοι κατανοούσαν και ταυτίζονταν με τους στόχους της ταινίας και ήταν σε θέση να υποταχθούν στους κανόνες που έθετε ο μη ανθρώπινος πρωταγωνιστής. Επιπλέον, αυτό που ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο στη συνεργασία με τα ζώα ήταν ότι, καθώς τα κοτόπουλα είναι πολύ ευαίσθητα σε κάθε είδους ένταση, εξασφάλισαν ένα ήρεμο και χαρούμενο περιβάλλον γυρισμάτων για ολόκληρο το συνεργείο. Αυτά είπε ο σκηνοθέτης της ταινίας, ο βραβευμένος Ούγγρος Γιώργη Πάλφη.

να σας συστήσουμε και τις πρωταγωνίστριες κότες είναι η Φέρη, η πρώτη κότα, η αρχηγός, η ιδιοφυΐα, η ατρόμητη, η ηρωίδα. Η Φέρη ήταν ο εγκέφαλος και η καρδιά του χαρακτήρα. Έμαθε κάθε μονοπάτι, διέσχισε κάθε έδαφος και ήξερε πάντα τι να κάνει. Γενναία, έξυπνη και αυτή που μάθαινε πιο γρήγορα. Ήταν η ψυχή του ρόλου. Η δεύτερη κότα είναι η Ανέτ, η σύμβουλος του σεναρίου, η τακτικίστρια, ακριβής και ψύχρεμη, έξυπνη και στοχαστική. Οι σκηνές της, όπου καθόταν ακίνητη, ήταν ακλόνητες. Η Νόρα ήταν η κότα νούμερο 3, το ταλέντο μπροστά στην κάμερα, η καλύτερη ηθοποιός από όλες. Με εκφράσεις σχεδόν ανθρώπινες, δεν κοίταζε απλώς γύρω της, έπαιζε με τα μάτια της. Μια πραγματική παρουσία στην οθόνη. Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα κινηματογραφικά γυρίσματα με την παρουσία ζώων σε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Καμία κότα δεν υπέστη κακομεταχείριση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Αρκετά αντικείμενα απ' την άλλη υπέστησαν. Βέβαια έχουμε και τους κόκορες. Είναι ο Άρπη, ο αρχηγός των κοκόρων, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι ο βασιλιάς του κοτέτσιου, αλλά αρνήθηκε να ερωτευτεί οποιαδήποτε άλλη εκτός από τη Λάουρα, την κότα των ονείρων του, με τον φαλακρό λαιμό, αφοσιωμένο στο ρόλο του ως κόκορας, με μία και μόνη αγάπη. Είναι συναισθηματικά απρόσιτος, εξαιρετικά πιστός. Πιθανώς μία παρεξηγημένη ιδιοφυΐα. Έχουμε το Ρόζντα, τον εφεδρικό κόκορα, ο οποίος είναι ο συντονιστής του πλήθους. Διατηρούσε το δικό του χαρέμι και πίστευε περήφανα ότι κάθε κότα ήταν δική του. Ξεκινούσε όλα τα φωνητικά στο σωστό σημείο για να ενθαρρύνει απαλά το στοχαστικό κράξιμο του Άρπη. Πάντα έτοιμος να αποδώσει, πάντα λίγο υπερβολικά έτοιμος. Εκτός από τις κότες και τα κοκόρια, στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Γιάννης Κοκιασμένος, η Μαρία Διακοπαναγιώτου, ο Αργύρης Πανταζάρας και ο Αντώνης Καφετζόπουλος. Να πάτε να τη δείτε την κότα, θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετικά έξυπνη και διασκεδαστική ταινία. Από 17 Σεπτεμβρίου προβάλλεται στους κινηματογράφους.

Εκτός από τα θερινά σινεμά και το Earthflix, να σας προτείνουμε και μία εκδήλωση με τίτλο «Τα σινεμά της Αθήνας και το μέλλον τους». Μία εκδήλωση ανοιχτή, αφιερωμένη στους κινηματογράφους της Αθήνας και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα, σε μία εποχή όπου οι ιστορικές κινηματογραφικές αίθουσες δοκιμάζονται. Η ομάδα Συνέστια ανοίγει το διάλογο για το παρόν και το μέλλον των κινηματογραφικών αιθουσών. Μαζί με ανθρώπους του κινηματογράφου θα ανταλλάξουν απόψεις γύρω από το ρόλο των κινηματογραφικών αιθουσών στην πολιτιστική ζωή της πόλης, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις προοπτικές διατήρησης και ανάπτυξής τους. 3η 22 Σεπτεμβρίου στον Δημοτικό Κινηματογράφο Στέλλα στην Κυψέλη. Ευχαριστώ όλες και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτό το Σαββατόβραδο και τον Νίκο Σαββοργινάκη που φρόντισε τον ήχο.

σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στην ούτη πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Τα τελευταία 3 χρόνια αποτέλεσαν μια απόλυτη καταστροφή από γεωπολιτικής άποψης, αναφέρει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ομιλία του στο Mank School of Global Affairs and Public Policy του Πανεπιστημίου του Τορόντο με θέμα «Ο ερχομός μιας νέας γεωπολιτικής περιόδου», υπογραμμίζοντας ότι αυτή τη στιγμή η ισχύς θα επικρατεί έναντι των αρχών. Κάθε τι που θα μπορούσε να πάει στραβά στην ουσία πήγε πράγματι στραβά, επισημαίνει, και τονίζει πως είναι ίσως η χειρότερη περίοδος για να είναι κανείς υπουργός εξωτερικών μιας μικρομεσαίας χώρας όπως η Ελλάδα. Μάλιστα, η Ελλάδα είχε το μεγάλο προνόμιο να αποτελεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, ως εκλεγμένο μέλος. Αν γνώριζα ότι θα βρισκόμασταν σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, προφανώς δεν θα είχαμε θέσει υποψηφιότητα και δεν θα είχαμε κάνει εκστρατεία για να γίνουμε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, υπογράμμισε. Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's and Scope. Οι αποφάσεις επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας και ενισχύουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών και ενεργειακών αναταράξεων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάλεσμα για ισχυροποίηση των λαϊκών αγώνων απίθυνε από τη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσου για το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος υπογράμμισε την ανάγκη σύγκρουσης με τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου. Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει για το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με την κυβέρνηση να διευκρινίζει σήμερα μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου, αλλά ευρωπαϊκή απόφαση ώστε οι έκτακτες δαπάνες να εξαιρεθούν από τις οροφές δαπανών. Όπως ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, εφόσον υπάρξει σχετική ευρωπαϊκή έγκριση για την εξαίρεση των δαπανών, η κυβέρνηση θα εξετάσει το μέτρο, επισημένοντας ότι διαθέσιμες δημοσιονομικές εφεδρίες δεν είναι απεριόριστες. Από την πλευρά, ποιος απαγορεύει στην κυβέρνηση να μειώσει το φόρο όπως κάνουν άλλες χώρες όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση, διαρωτήθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι βάζει τις λαϊκές ανάγκες μόνιμα στο ζύγι του δημοσιονομικού κόφτη. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης σχολίασε: μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τον οποίο ξόρκιζε ο κ. Μητσοτάκης και τώρα ξαφνικά τον ανακάλυψε στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λέγοντας ένα βαρύ ψέμα. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, υποστήριξε επίσης ότι για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν απαιτείται καμία άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε σήμερα στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV ότι η Σαουδική Αραβία ενδέχεται να έχει ορισμένες στρατιωτικές ανάγκες εξαιτίας των συνεχιζόμενων επιθέσεων από τους Χούθη της Ιεμένης. Με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι η Άγκυρα θα εξετάσει τις ανάγκες αυτές του Ριάντ στο πλαίσιο της τριμερούς αμυντικής συμφωνίας που έχουν υπογραφεί μαζί με το Πακιστάν. Χθες ο εκπρόσωπος των Πακιστανικών Ένοπλων Δυνάμεων δήλωσε πως το Ισλαμαμπάντ θα υπερασπιστεί μέχρι τέλους τη σύμμαχό του, τη Σαουδική Αραβία, την ώρα που το βασίλειο βρίσκεται αντιμέτωπο με την εντατικοποίηση των επιθέσεων των ανταρτών Χούθη. Έσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης ενός 34χρονου αλλοδαπού, ο οποίος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο κοντά στη θέση σπηλιά Ιθακίσιου στον Όλυμπο, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον 34χρονο και με τη χρήση ορειβατικού εξοπλισμού τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο από το όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έδριος καιρός αύριο, βόρεια άνεμοι ως 7 μποφόρους στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Thank you very much. Like to do a group of, well, I think they're the always surprising Cole Porter tunes.
3: In Italia di signore are so very amatore that their passion a priori is amor. Is it always amor? Si, sempre amore.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's and Scope. Οι αποφάσεις επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας και ενισχύουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών και ενεργειακών αναταράξεων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει για το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με την κυβέρνηση να διευκρινίζει σήμερα μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου, αλλά ευρωπαϊκή απόφαση ώστε οι έκτακτες δαπάνες να εξαιρεθούν από τις οροφές δαπανών. Όπως ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, εφόσον υπάρξει σχετική ευρωπαϊκή έγκριση για την εξαίρεση των δαπανών, η κυβέρνηση θα εξετάσει το μέτρο, επισημένοντας ότι οι διαθέσιμες δημοσιονομικές εφεδρείες δεν είναι απεριόριστες. Ποιος απαγορεύει στην κυβέρνηση να μειώσει τον φόρο όπως κάνουν άλλες χώρες όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση, διαρωτήθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Σουκαλάς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι βάζει τις λαϊκές ανάγκες μόνιμα στο ζύγι του δημοσιονομικού κόφτη. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τον οποίο ξόρκιζε ο κ. Μητσοτάκης και τώρα ξαφνικά τον ανακάλυψε στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λέγοντας ένα βαρύ ψέμα, σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, υποστήριξε επίσης ότι για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν απαιτείται καμία άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μισθοί μας είναι της Βουλγαρίας, οι τιμές μας βελγικές και γαλλικές και οι συνθήκες εργασίας μας κινέζικες, δήλωσε στη Λεσουάρα ο επικεφαλής Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Τα τελευταία 3 χρόνια αποτέλεσαν μια απόλυτη καταστροφή από γεωπολιτικής άποψη, αναφέρει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ομιλία του στο Mann School of Global Affairs and Public Policy του Πανεπιστημίου του Τορόντο, με θέμα ο ερχομός μιας νέας γεωπολιτικής περίοδου, υπογραμμίζοντας ότι αυτή τη στιγμή η ισχύ θα επικρατεί έναντι των αρχών. Κάλεσμα για ισχυροποίηση των λαϊκών αγώνων απίθυνε από τη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου για το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ. Ο διηγητής, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, υπογράμμισε την ανάγκη σύγκρουση με τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου. Ουκρανία και Ρωσία έχουν θέση που δύσκολα συμβιβάζονται σχετικά με το τερματισμό των επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Έχουμε στείλει μια πρόταση και στις δύο πλευρές για το ζήτημα αυτό. Έχουμε ήδη λάβει απαντήσεις και από τις δύο πλευρές. Βλέπουμε ότι και οι δύο πλευρές έχουν απαιτήσεις και θέσεις που είναι δύσκολο να συμβιβαστούν, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV. Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισακ Χέρτζοκ απένειμε σήμερα χάρη σε έναν πρώην στρατιώτη που είχε καταδικαστεί για τον πυροβολισμό και τη δολοφονία ενός τραυματισμένου Παλαιστίνιου επιτιθέμενου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη το 2016.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ήθελος καιρός αύριο, βόρεια άνεμοι ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Θετικά εκτιμάται ότι θα επηρεάσει το κόστος δανεισμού δημοσίου και τραπεζών, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων, το διπλώσιμα εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία από την Moody's και την Scope Rating. Οι οίκοι αναβάθμισαν τις προοπτικές της χώρας επικαλούμενοι δημοσιονομικά πλεονάσματα, μείωση του χρέους, ισχυρή ανάπτυξη, αύξηση ξένων επενδύσεων και συνέχιση μεταρρυθμίσεων. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εξέλιξη επιβράβευση της οικονομικής πολιτικής και επιβεβαίωση της οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας. Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση διευκρινίζει ότι δεν απαιτείται άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ευρωπαϊκή απόφαση για την εξαίρεση έκτακτων δαπανών από τις οροφές δαπανών. Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως εφόσον εγκριθεί η εξαίρεση με ευρωπαϊκή απόφαση, η κυβέρνηση θα εξετάσει το μέτρο, υπογραμμίζοντας ότι οι δημοσιονομικές εφεδρείες δεν είναι απεριόριστες. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Κώστα Τσουκαλά διερωτήθηκε ποιος απαγορεύει στην κυβέρνηση να μειώσει τον φόρο, όπως άλλες χώρες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι βάζει τις λαϊκές ανάγκες στον δημοσιονομικό κόφτη, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για βαρύ ψέμα. Ο Κυριάκος Βαγγελόπουλος υποστήριξε ότι δεν απαιτείται ευρωπαϊκή άδεια. Μισθή Βουλγαρία, τιμές βελγικές και γαλλικές και συνθήκες εργασίας κινέζικες, δήλωσε στη Λεσουάρ ο επικεφαλής της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Κάλεσμα για ισχυροποίηση των λαϊκών αγώνων απίφθινε από τη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας, υπογράμμισε την ανάγκη σύγκρουσης με τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου. Τα τελευταία τρία χρόνια αποτέλεσαν μια πλήρη καταστροφή από γεωπολιτικής άποψης. Αυτή τη στιγμή η ισχύ θα επικρατεί έναντι των αρχών, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο με θέμα ο ερχομός μιας νέας γεωπολιτικής περίοδου. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε στο NTV ότι η Άγκυρα έχει στείλει πρόταση σε Ουκρανία και Ρωσία για τον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο, όπως ανέφερε, οι απαιτήσεις των δύο πλευρών παραμένουν δύσκολο να συμβιβαστούν. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι οι Χούθη της Ιεμένης επιχείρησαν να πλήξουν το Ριάντ με βαλιστικό πύραυλο. Ο πύραυλος αναχαιτίστηκε στην πρώτη επίθεση μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων με τους αντάρτες, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν. Υπό πλήρη αστυνομικό αποκλεισμό και εισαγγελική έρευνα, το κτίριο της πολυοδομίας Μυκόνου εν αναμονή του ειδικού κλιμακίου ελέγχου που καταφθάνει στο νησί τη Δευτέρα. Η ευνηδιαστική αυτή εξέλιξη προέκυψε μετά από κατεπίγουσα εντολή της Εισαγγελίας Κυκλάδων για το σφράγισμα της υπηρεσίας έπειτα από σωρία καταγγελιών που αφορούν πολεοδομικές παραβάσεις και αυθαίρετη δόμηση στο νησί.
0: Ο καιρός.
1: Ο καιρός σήμερα θα διατηρηθεί γενικά αίθριος και καλοκαιρινός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά αναμένονται σποραδικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η 17η Μεγάρον Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρον, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπαντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: you. Damn.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Θετικά εκτιμάται ότι θα επηρεάσει το κόστος δανεισμού δημοσίου και τραπεζών αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων το διπλό σήμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία από Moody's και Scope Ratings. Οι οίκοι αναβάθμισαν τις προοπτικές της χώρας επικαλούμενοι δημοσιονομικά πλεονάσματα, μείωση του χρέους, ισχυρή ανάπτυξη, αύξηση ξένων επενδύσεων και συνέχιση μεταρρυθμίσεων. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήριζε την εξέλιξη επιβράβευση της οικονομικής πολιτικής και επιβεβαίωση της οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας. Πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση διευκρίνιζει ότι δεν απαιτείται άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ευρωπαϊκή απόφαση για την εξαίρεση έκτακτων δαπανών από τις οροφές δαπανών. Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως εφόσον εγκριθεί η εξαίρεση, η κυβέρνηση θα εξετάσει το μέτρο, υπογραμμίζοντας ότι οι δημοσιονομικές εφεδρείες δεν είναι απεριόριστες. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Κώστα Τσουκαλά διερωτήθηκε ποιος απαγορεύει στην κυβέρνηση να μειώσει το φόρο όπως άλλες χώρες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι βάζει τις λαϊκές ανάγκες στον δημοσιονομικό κόφτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για βαρύ ψέμα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι δεν απαιτείται ευρωπαϊκή άδεια. Μισθή Βουλγαρίας, τιμές Βέλγικες και Γαλλικές και συνθήκες εργασίας Κινέζικες δήλωσε στη Λεσουάρ ο επικεφαλής της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Κάλεσμα για ισχυροποίηση των λαϊκών αγώνων, απευθύνει από τη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Τα τελευταία 3 χρόνια αποτέλεσαν μια απόλυτη καταστροφή από γεωλογικής άποψης. Αυτή τη στιγμή η ισχύ θα επικρατήσει εναντίον των αρχών, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε στο NTV ότι η Άγκυρα έχει στείλει πρόταση σε Ουκρανία και Ρωσία για τον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στην Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο, όπως ανέφερε, οι απαιτήσεις των δύο πλευρών παραμένουν δύσκολες. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι οι Χούθη της Ιεμένης επιχείρησαν να πλήξουν χθες το Ριάντ με βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος αναχαιτίστηκε. Υπό πλήρη αστυνομικό αποκλεισμό και εισαγγελική έρευνα βρίσκεται το κτίριο της πολεοδομίας της Μικόνου, εν αναμονή του ειδικού κλιμακίου ελέγχου, το οποίο καταφθάνει στο νησί τη Δευτέρα.
0: Ο καιρός.
1: Ο καιρός σήμερα θα διατηρηθεί γενικά αίθριος και καλοκαιρινός, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά αναμένονται σποραδικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Οι Χούθοι αναβάζουν ξανά την ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν να πλήξουν το Ριάντ με βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος αναχαιτίστηκε απόψε. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων με τους Χούθοι που υποστηρίζονται από το Ιράν. Την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν τους πολίτες τους σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση, προειδοποιώντας ότι οι συγκρούσεις ενδέχεται να κλιμακωθούν ραγδαία. Στις αμερικανικές προειδοποίησεις επισημαίνεται ότι το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει περίπλοκο, ενώ υπαρκτός είναι ο κινδύνος απρόβλεπτης κλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή. Τα τελευταία 3 χρόνια αποτέλεσαν μια απόλυτη καταστροφή από γεωπολιτικής άποψης. Αυτή τη στιγμή η ισχύς θα επικρατεί έναντι των αρχών, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε στο NTV ότι η Άγκυρα έχει στείλει πρόταση σε Ουκρανία και Ρωσία για τον τερματισμό των επιθέσεων αντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο, όπως ανέφερε, οι απαιτήσεις των δύο πλευρών παραμένουν δύσκολο να συμβιβαστούν. Θετικά εκτιμάται ότι θα επηρεάσει το κόστος δανεισμού δημοσίου και τραπεζών, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων, το διπλό σήμα εμπιστοσύνης της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope Ratings. Οι οίκοι αναβάθμισαν τις προοπτικές της χώρας, επικαλούμενοι δημοσιονομικά πλεονάσματα, μείωση του χρέους, ισχυρή ανάπτυξη, αύξηση ξένων επενδύσεων και συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εξέλιξη επιβράβευση της οικονομικής πολιτικής. Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση διευκρινίζει ότι δεν απαιτείται άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ευρωπαϊκή απόφαση για την εξαίρεση έκτακτων δαπανών.